0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 9.43 Intermittent Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλοκαίρι, Βασίλη.
2: Καλοκαίρι.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, ένας μήνας ο πρώτος του καλοκαιριού. Οι άδειες δίνουν και παίρνουν. Οι πρώτες άδειες για τις 15 πρώτες ημέρες του Ιουλίου ήδη ξεκίνησαν. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς, και ο Βασίλης Γερασίμου και εγώ, θα σας αφήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα και θα ξαναμιλήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η επικαιρότητα μπορεί εμείς να λέμε και να μιλάμε για άδειες, να μιλάμε για διακοπές, να μιλάμε για το που θα πάμε. Η επικαιρότητα όμως τρέχει και μάλιστα με ηλικιώδη ταχύτητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι άλλα σχεδιάζουμε εμείς, άλλα σχεδιάζει η επικαιρότητα. Θα μου πεις γιατί το λες? Διότι αν έχουμε εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, όλες οι άδειες όχι θα διακοπούν, απλώς θα ανασταλούν, να το πω έτσι. Θα μου πείτε τώρα, η λέξη και η μία και η άλλη είναι το ίδιο, είναι ίδιες, ναι. Αλλά ας το πούμε χαριτολογώντας. Εν πάση όμως περιπτώσει, φίλες και φίλοι, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές το 2027, στο τέλος της τετραετίας, της δεύτερης τετραετίας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει κοντά στο 30%, δημοσιεύεται σήμερα νομίζω στα παραπολιτικά, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοντά στο 30%, 29,8%, δηλαδή 30% περίπου η Νέα Δημοκρατία, στο 15-16% ο Τσίπρας, και ακολουθούν ο Πασόκ, το Πασόκ, ακολουθούν τα άλλα κόμματα, και τελευταίο κόμμα με ένα 4% είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θυμάστε τι έλεγε η Ζωή, ότι εγώ θα είμαι από τα πρώτα κόμματα? Δεν ήταν, και όπως εγώ της τα έλεγα τότε, βγήκα αληθινός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χάνει έδαφος και μάλιστα ξεφουσκώνει η κυρία Καριστιανού, και αυτό είναι το κακό. Ξεκίνησε με πολλά όνειρα, ή αν θέλετε με πολλές ελπίδες, άλλωστε ελπίδα για τη δημοκρατία λέγεται. Θα λέγεται, κάνω λάθος εγώ? Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έφυγαν κάποιοι. Έφυγαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, δύο από τα στελέχη της που τρέχουν ακόμα. Έφυγε καταρχάς ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης. Θυμάστε ποιος ήταν ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης? Ήταν αυτός που μίλαγε για την πυρόσφαιρα, για το ξυλόλιο κτλ. Τον θυμόμαστε όλοι. Ήταν ο ειδικός ή ο τεχνικός σύμβουλος όλων των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας των Δεμπών. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος παραιτήθηκε αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού, και αυτό λέει πολλά. Η δήλωσή του όμως έκανε τραγική, αν θέλετε, εντύπωση. Να την πω τραγική, ας την πω έτσι. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Βασίλη, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Με αυλές λειτουργούν όλοι, με αυλές λειτουργεί και η κυρία, πώς τη λέμε, Μαρία Καριστιανού. Δεν μπορείς λοιπόν να ευαγγελίζεσαι την διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Βέβαια δεν έφυγε με τα ελαφρά πηδηματάκια όπως λέμε, αλλά πώς έφυγε, Βασίλη, ξέρεις?

η δικηγόρος της και είναι και ο φίλος μου ο κύριος Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος. Αλλά τι να πω, από τα ψηλά έπεσε δυστυχώς στα χαμηλά η Μαρία Ικαρισιανού. Ένας άλλος που έφυγε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα ότι είχε πάει εκεί, είναι ο Θανάσης ο Παπανικολάου. Είναι ένας πτέραρχος, βγαίνει τακτικά στην τηλεόραση. Εμείς εδώ δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα, δεν έτυχε, αλλά θα το βγάλουμε. Ο πτέραρχος λοιπόν Παπανικολάου, ο οποίος είπε στήριξε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί πίστευα σε κάτι άλλο. Μάλιστα έστειλα, λέει, και ένα βίντεο με θέματα εθνικά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει όσον αφορά τα της Ελλάδας και όλων όσων άπτονται της δικής του αρμοδιότητας. Δεν θέλω, λέει, να έχω καμία σχέση. Κούς Βασίλη, ακούω να λες. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το φορέα που δεν με εκφράζει. Έφυγε λοιπόν, πήρε το αεροπλάνο του ο πτέραρχος και την έκανε. Φίλες και φίλοι, έτσι εξελίσσεται η κατάσταση. Μια κατάσταση που βεβαίως δεν έχει τελειωμό. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζει, αν θέλετε, τώρα ξεκινάει. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Αλλά τώρα ας πούμε ότι ξεκινάει έστω και καλοκαίρι η περίοδος η προεκλογική. Τώρα θα ακούσουμε πολλά, τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Είδατε τι λέει ο Αλέξο Τσίπρας, μιλάει για εντιμότητα. Θα είστε, λέει, μαζί μου με την εντιμότητα ή με τους άλλους. Θεωρεί τον εαυτό, γελάει ο Βασίλης, θεωρεί τον εαυτό του έντιμο. Όταν ο ίδιος την εποχή που για πρώτη φορά αριστερά ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας, με τον Κατρούγκαλο έκανε τους συνταξιούχους φτωχότερους. Είδατε τι είπε χθες ο κύριος Κάντας, ο πρόεδρος των συνταξιούχων της επικουρικής σύνταξης. Είδατε τι είπε. Βέβαια δεν είναι μόνο ότι έκλεψε ή αν θέλετε άρπαξε ή όπως θέλετε εσείς πείτε το, τα χρήματα των συνταξιούχων. Όχι. Αλλά έβαλε και τη χώρα σε υποθήκευση για 99 χρόνια. Εγώ θα το λέω διαρκώς αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι ηθικός και τέτοια στιγμή να προβάλλεις αυτή την εντιμότητά σου απέναντι σε άλλους. Και βέβαια είπε ακόμα, δεν είπα μάλλον, για το δημοψήφισμα. Το ξεχάσαμε το δημοψήφισμα. Που άλλα έλεγε και ψήφισε ο ελληνικός λαός και άλλα εκείνος ανακοίνωσε, γιατί έτσι συνέφερε, όχι τον ίδιο, αλλά του είπανε άλλαξε το τώρα γιατί βγαίνεις από την Ευρώπη. Λίγο είναι αυτό, βγαίνεις από την Ευρώπη. Αυτό ήθελαν οι ξένοι, να μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή να είμαστε έρμεων όλων των άλλων. Δηλαδή θα είχαν έρθει οι Τούρκοι εδώ, άμα δεν είμαστε στην Ευρώπη, και θα κάνανε ό,τι γουστάρουν ή ό,τι ήθελαν. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μακρηγορώ για όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι Κυριακή, ας αλλάξουμε λίγο τροπάριο και ας πάμε αμέσως τώρα σε μια μουσική ανάσα να πάρουμε.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Σας τα είπα λιγάκι χοντά, αλλά έπρεπε έτσι να γίνει. Και μου λέει ο Βασίλης του Γερασίμου, λίγα τους είπες. Δεν είναι θέμα ότι τους είπα λίγα, Βασίλη. Τους είπα την επικαιρότητα που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και όπως τρέχουν και τα γεγονότα εκεί στον κόλπο του Ορμόζ. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, φίλες και φίλοι. Τον ξέρετε αυτό άλλωστε. Είναι ο ειδικός της εκπομπής, της δικής μας και της δικής σας και της δικής του εκπομπής, ο στρατηγός ο κ. Σπύρος Μπελεγράτης, για να μας μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στον κόλπο. Τελικά, στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και τους ακροατές μας. Πριν Αλέκτορ Λαλίση, πριν απαρνήσιμε, είπε ο κύριος, λίγο πριν οδηγηθεί στον Γολγοθά, και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει σε αυτό που μόλις προαναφέρατε, δηλαδή στα

0: στον τελικά
1: κόσμο.
0: Τι γίνεται, τι μπορεί να υποθέσει κάποιος?
1: Κύριε Κοντονή, εχθές το βράδυ και μέχρι σήμερα το πρωί η ιρανική πλευρά, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης, που δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν χρησιμοποιεί μέσα και πυραυλικά συστήματα ή ντρόνους που εκτοξεύονται από την ιρανική επικράτεια, ναι, ή από την πλευρά των ονομαζομένων PMF, δηλαδή από την πλευρά του Ιράκ, έπληξε στόχους, από ό,τι λένε η ίδια, στην περιοχή του Κουβέιτ, δηλαδή την βάση Αλ-Σαλέμ, Αλ-Σαλέμ, όπως και τις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή του Μπαχρέιν, αλλά και άλλες αμερικανικές εγκαταστάσεις ευρύτερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Εννοούμε στις μοναρχίες του κόλπου, ναι, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ, εκεί στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εχθές προσανατολίστηκαν προς την περιοχή του Κουβέιτ κυρίως και στην περιοχή του Μπαχρέιν. Τι ακριβώς συνέβη δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό λένε οι ίδιοι, ή τουλάχιστον αυτό υπονοούν, ότι είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Έβλεξαν οι Αμερικανοί στόχους και ραντάρ και πυραυλικά συστήματα εκτόξευσης στην περιοχή των στενών του Ορμούς και ιδιαίτερα στις νήσους Λαράκ, εκεί κοντά στο στενό του Ορμούς και στο νησί Κέσμου. Ανταπάτησαν οι Ιρανοί από ό,τι φαίνεται. Η κίνηση έχει μειωθεί, ευτυχώς από ό,τι δείχνουν οι αγορές, αυτό που πήγε να ανέβει πάλι, δηλαδή το πετρέλαιο ή αν θέλετε τα δολάρια που πληρώνουμε για κάθε βαρέλι πετρέλαιο, έπεσαν οι τιμές του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τουλάχιστον ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον δεν θα επηρεάσει και τις διεθνείς αγορές στην διακίνηση του γκρίζου και μαύρου χρυσού.
0: Το θέμα δεν είναι αν θα επηρεάσει ή όχι. Το ζητούμενο είναι ότι δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Τη μία είναι όπα όπα και την άλλη αμάν αμάν.
1: Κύριε Κοντονή, να επισημάνω ιδιαίτερα σε αυτό που λέτε την οργισμένη κατά τα άλλα αντίδραση του κυρίου Τραμπ εχθές το βράδυ, και ίσως θα μου επιτρέψετε την έκφραση λίγο πόλεμα χαρή, που δήλωσε ότι, κοιτάξτε να δείτε, έμεσα αυτές οι δικές μας, τα δικά μας πλήγματα στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο, εναντίον ιρανικών βέβαια στόχων, είναι το προήμιο μιας πιθανής ενέργειας ολοκλήρωσης του αμερικανικού στρατού, του έργου το οποίο φέρεται να έχει αναλάβει κατά του Ιράν, δηλαδή ουσιαστικά να προσβάλλει ολόκληρη την επικράτεια του Ιράν, εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από πλευράς της ιρανικής εξουσίας, της ιρανικής κυβέρνησης, των ιρανικών αξιωματούχων. Ευελπιστούμε ότι δεν θα συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα και τουλάχιστον θα επικρατήσει η καταλλαγή στις μεταξύ τους σχέσεις. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ Μεθουπολή στην Άγκυρα, εδώ δίπλα δηλαδή, στη γειτονική χώρα, η οποία βέβαια, όπως λέγαμε εχθές, έχει αρχίσει τις εργασίες της άτυπα πάντοτε από τις αρχές του Ιουλίου, ξεκινάει στις 5 του μηνός να...
0: Μία μέρα μετά, ας πούμε, τα 250 χρόνια του εορτασμού της Αμερικής, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Για να μην γίνει κάποια παρενόηση, ξεκινάει η διαπίστευση των δημοσιογράφων. Αυτό είχαμε υπόψη μας εχθές όταν αναφερόμασταν στο αντίστοιχο θέμα. Η διαπίστευση των δημοσιογράφων στις 5 του μηνός, αμέσως μετά την ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, όπως ήδη αναφέρατε. Οι ζυμώσεις και η έλευση των αντιπροσωπιών θα ξεκινήσουν και δει των δημοσιογράφων από τις 5 του μηνός, θα ολοκληρωθούν στις 6 του μηνός. 6 με 7 θα σπεύσουν εκεί, έχουν πραγματιστεί γύρω στους, η έλευση γύρω στους 100 περίπου αντιπροσωπείες, αξιωματούχους, δηλαδή υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας κτλ. Εκεί θα γίνουν οι ζυμώσεις οι περισσότερες.
0: Και βέβαια, πριν από την συνεδρίαση των ηγετών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως είναι γνωστό, για τις 7 και τις 8. Επίσης δεν γνωρίζουμε το πού και πότε θα αφηχθεί και ο κύριος Τραμπ, όπως λέγαμε εχθές.
0: Και αν τελικά θα πάει, γιατί υπήρχε και αυτό.
1: Υπήρχε και αυτό, κύριε Κοντονή, και υπάρχουν και εξελίξεις, όπως είπαμε προηγουμένως, στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει να εθνιδιάζει. Γι' αυτό ήδη αναφέραμε χθες, αν και είναι προγραμματισμένο να έρθουν οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ 7 με 8, δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς και αν θα φτάσει την ημερομηνία που προβλέπεται.
0: Σωστό. Τελικά, για να επανέλθουμε λίγο εκεί στα στενά. Βλέπετε εσείς να υπάρχει τέλος σε αυτή την υπόθεση, στρατηγέ μου, με το μάτι ενός έμπειρου αξιωματικού, ενός έμπειρου στρατηγού?
1: Κύριε Κοντονή, είναι δύσκολο να προβλέψουμε το τι ακριβώς θα γίνει. Εάν όμως συνεχιστούν αυτά τα πλήγματα, ξέρετε, η μία σπή θα φέρνει τη φωτιά και ενδεχομένως εκεί να προκύψει κάποιο μεγαλύτερο ζήτημα.
0: Βέβαια, από τη στάχτη δεν έχουμε σπίθα, φωτιά, ας πούμε, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω κιόλας.
1: Προς στιγμήν φαίνεται να έχει σβήσει η όποια φωτιά και τουλάχιστον απάντησε ο ένας, κατηγόρησε ο ένας τον άλλον. Οι Ιρανοί κατηγόρησαν τους Αμερικανούς ότι έσπευσαν να ανταποδώσουν. Αντίστοιχα, οι Αμερικανοί είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα υπάρξουν άλλα πλήγματα εναντίον πλοίων και δι πλοίων που μεταφέρουν γκρίζο και μαύρο χρυσό, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είχαμε ένα τέτοιο πλήγμα το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή με συγχωρείτε, προς το Σάββατο, ένα αντίστοιχο εμπόραβο κυβωτίων πλήγη και ούτω καθεξής από πλευράς, μάλλον, κατά το μάλλον ή των φρουρών της Επανάστασης, έτσι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι έχουν περίπου αυτονομηθεί υπό τον κύριο Βαχίντη, στην ταξίαρχο, στην περιοχή της Ιρανικής Επικράτειας.
0: Ναι. Θέλω να σταθούμε για λίγο στα 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1803, όπως διαβάζω στην ιστορία, στρατηγέ μου, η αγορά της Λουζιάνας από τη Γαλλία, που αντιστοιχούσε σε περίπου 2,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, διπλασίασε την έκταση των νεαρών Ηνωμένων Πολιτειών και άνοιξε το δρόμο για τη προς μας επέκταση. Για πείτε μου. Δηλαδή, από το 1803 έως και το 2008 και μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, διαρκώς είχαμε μία επέκταση.
1: Εννοείται τον ΗΠΑ.
0: Ναι, ναι, τον Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ακριβώς.
1: Τον ΗΠΑ.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Προφανώς αναφέρεστε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια ιδιαίτερη επέτειος.
0: Αυτή η στιγμή είναι ακριβώς, είναι μια ιδιαίτερη.
1: Ναι. Ηνωμένων Πολιτειών και από πλευράς βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Και θα δούμε ότι θα γιορταστεί δεόντως με τις ανάλογες συνάξεις και όχι μόνο. Ο κύριος Τραμπ μάλλον θα έχει προβλέψει κάτι το εντυπωσιακό για το συγκεκριμένο θέμα. Ουσιαστικά πρόκειται για την 4η Ιουλίου, δηλαδή μια ημέρα κατά την οποία υπογράφηκε η ανεξαρτησία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ως προς την σημερινή γνωστή επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Στις 4 Ιουλίου του 1776, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λέει τώρα το εξής, γιατί εδώ στρατηγέ μου θα με διαπιστεύσετε ή θα με διορθώσετε. Λέει το εξής, ότι η άνοδος και η πτώση μιας υπερδύναμης είναι φανερό εξάλλου ότι από την εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν αυτόν τον τίτλο, μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, ηγήθηκαν του ενός από τους δύο πόλους του ψυχρού πολέμου και στη συνέχεια βρέθηκαν να κάθονται μόνοι στο θρόνο. Δηλαδή, έγιναν αυτοί οι δύο πόλεμοι για να γίνει αυτό το περιστατικό.
1: Ασφαλώς. Και μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτό στο οποίο αναφέρεστε, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως ονομάζεται, του 1776, η οποία έγινε πράξη τον επόμενο χρόνο, δηλαδή στις 4 Ιουλίου, με συγχωρείτε, ναι, καλά λέω, στις 4 Ιουλίου του 1776, το υπηρετικό, όπως ονομαζόταν τότε, Κογκρέσο στη Φιλαδέλφια, ψήφισε, όπως είπαμε προηγουμένως, τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας.
0: Ναι.
1: Του γνωστού Τόμας Τζέφερσον, του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν επηρεασμένος εκείνη την εποχή από τις ονομαζόμενες ιδέες του διαφωτισμού.
0: Έτσι.
1: Υπόψην ότι εκεί σε εκείνη την περιοχή διεξάγονταν μέχρι πρότινος ο Αμερικανικός εμφύλιος, είχαμε και πολέμους και στα σημερινά σύνορα Καναδά και ΗΠΑ και όχι μόνο. Η τελική ήττα των Βρετανών στην περιοχή, αν θυμάμαι καλά, στη μάχη, καλά θυμάμαι, του Yorktown το 1781, δύο χρόνια αργότερα δηλαδή, Και η συνθήκη του Παρισιού αναγνώρισε και επίσημα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.
0: Ναι, μα νομίζω ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντοτε ψυχρές μεταξύ τους, ως χώρες εννοώ.
1: Σχετικά, κύριε Κοντονή,
0: σχετικά.
1: Μετά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά ενετάχθη και ο Καναδάς στην Νατοϊκή Συμμαχία και όχι μόνο, και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου υποστήριξε ευθύτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Καναδοί στρατιώτες, Καναδοί οπλίτες συνέβαλαν στις αμερικανικές δυνάμεις ή τουλάχιστον ήταν πλάι με πλάι στις όποιες επιχειρήσεις διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη και όχι μόνο εναντίον του τότε άξονα Γερμανίας, Ιταλίας και από την άλλη μεριά της Ιαπωνίας.
0: Ναι, στα δικιά μου, τι γίνεται εκεί στην περίπτωση της Ουκρανίας? Εδώ το πράγμα δεν το έχουμε λησμονήσει, αλλά είναι ο πέμπτος χρόνος που πάμε σε αυτόν τον πόλεμο και ουδής πιστεύει ότι μπορεί να τελειώσει τελικά.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κοντονή, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην σύνοδο
0: εδώ
1: του ΝΑΤΟ.
0: Εδώ πάνε να πάρουν το βραβείο, όπως το λένε αυτό, να μπουν στο βιβλίο Γκίνες.
1: Ναι, είναι
0: όσο μακριότερος πόλεμος.
1: Είναι μακρύτερος ο πόλεμος σε χρονική διάρκεια από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, παραδείγματος χάρη. Και το τι συμβαίνει εκεί κύριος είδε.
0: Εάν με ρωτάτε
1: τι ακριβώς γίνεται στο πολεμικό πεδίο, δηλαδή στο επιχειρησιακό πεδίο, έχουμε και ουκρανικά πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, σε μια εκστρατεία που την ονόμασε η Ουκρανία, δηλαδή ο πρόεδρος.
0: Εδώ είναι ότι χάνονται ζωές, στρατηγέ μου, χάνονται ζωές και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και ουδής με λέει από αυτούς που ηγούνται αυτού του πολέμου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, κύριε Κοντονή. Η προσπάθεια η επιχειρησιακή από πλευράς Ουκρανίας είναι να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Από την άλλη μεριά να πλήξει η Ρωσία αντίστοιχους στόχους εντός της ουκρανικής επικράτειας. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να απομονώσουν τη Χερσόνησο της Κρυμαίας και τουλάχιστον να απορροφήσουν την επιθετική δραστηριότητα στο μέτρο του δυνατού πάντοτε, με την χρήση τεχνολογίας αιχμής και δίτων drones στην περιοχή της διεξαγωγής των όποιων πολεμικών επιχειρήσεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας αυτής.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν βλέπω φως και σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω. Μπορεί να πέφτω έξω, μακάρι να πέφτω.
1: Και εγώ εύχομαι να πέφτετε έξω, κύριε Κοντονή, διότι επιτέλους εκεί θα επιτρέπει και εκεί να επικρατήσει η καταλλαγή ή τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης των δύο εμπολέμων και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Που βέβαια εκεί εμπλέκονται και άλλοι διεθνείς παίκτες.
0: Όπως
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση μη εξαιρούμενη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και έμεσα ο Κινέζικος παράγοντας αλλά και άλλοι παράγοντες.
0: Υπάρχει στρατηγία μου να βάλουμε διαφημίσεις και να σας καλέσουμε σε 5 λεπτά.
1: Ασφαλώς, κύριε Κοντονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εγώ.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: 9.43 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30. We'll be forever young.
3: Στρατηγέ μου, είστε εδώ?
4: Ασφαλώς, κύριε Κοντονή.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελεγράφη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγαν χθες κάποιοι κοινοί μας φίλοι ότι ενδεχομένως στην Τουρκία να συζητηθεί και η διάλυση του ΝΑΤΟ.
4: Τέτοιο θέμα δεν έχει μπει στην ημερησία διάταξη, κύριε Κοντονή.
3: Ξέρετε, πολλές φορές τα πηγαδάκια κουβεντιάζεται αυτό που δεν έχει μπει.
4: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά τέτοιο θέμα επισήμως δεν έχει τεθεί.
3: Δεν έχει τεθεί, σωστό.
4: Αντιθέτως, έχει τεθεί το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, στο οποίο έμεσα αναφέρεστε, το πώς η ευρωπαϊκή πλέον αμυντική βιομηχανία θα συμβάλλει.
3: Εάν η Ευρώπη έχει τις ικανότητες να αντικαταστήσει τον ΝΑΤΟ, εκεί είναι η ουσία όλη.
4: Από πού προκύπτει αυτό, όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες, ας πούμε, επιτραπή ή έκφραση συναντήσεις ραδιοφωνικές, κύριε Κοντονή? Προκύπτει από την νέα εθνική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και τη νέα αμυντική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από ορισμένες περιοχές της Σιθηλίου, παραχωρώντας εντός παρενθέσεως τη θέση σε φίλους και γνωστούς, οι οποίοι θα αναλάβουν και το βάρος ή την ευθύνη, αν θέλετε, της άμυνας πλέον της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη.
3: Το ζητούμενο είναι όμως ότι πολλά από τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν πληρώνουν στρατηγείο. Πληρώνουμε εμείς που έχουμε ανάγκη, πληρώνουν κάποιοι άλλοι που έχουν και εκείνοι υποχρεώσεις και ανάγκες. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό λέει ουσιαστικά ο Τραμπ.
4: Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί του, κύριε Κοντονή, ανεξαρτήτως του ότι αν και εφόσον η χώρα μας μετά από μια μακρά περίοδο στην οποία είχαμε τουλάχιστον επίδραση, επιρροή των διεθνών αγορών εδώ στη χώρα μας, ενώ την περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας όταν είχαμε οικονομικό πρόβλημα, η χώρα μας συνέχισε να εξοδεύει πάνω από το 2% το οποίο αναφέρονταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι.
4: Και συνεχίζει να εξοδεύει πολύ περισσότερα από το 2%, φτάνοντας το 3% και ενδεχομένως μαζί με άλλες δαπάνες το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας. Εάν βέβαια νοηθεί το λογικό 4% κατά τον κύριο Τραμπ του ΑΕΠ και να φτάσουμε το 5% ως νατοικές χώρες πάντοτε κατά τον κύριο Τραμπ, είναι ερευνητέο στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εκεί θα συζητηθεί και η βιομηχανία, η βιομηχανική συνεισφορά σε αμυντικές τεχνολογίες και όχι μόνο. Θα συζητηθεί το πώς η Ευρώπη θα αναλάβει περισσότερο ενεργό ρόλο στην νατοϊκή συμμαχία, και εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τα μέγιστα τη χώρα μας, κύριε Κοντονή, είναι η προσπάθεια και της Άγκυρας να οργανώσει την λειτουργία δύο στρατηγείων, ένα στην Αντάλια και ένα στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, μετακινώντας το βάρος της άμυνας του ΝΑΤΟ και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία και για τη χώρα μας.
3: Ναι. Τώρα, βλέπετε εσείς ότι, μάλλον να το πω διαφορετικά, πιστεύετε ότι έχει την ικανότητα η Ευρώπη να σχηματίσει έναν εξίσου δυναμικό στρατό όπως το ΝΑΤΟ και να είμαστε το αντίπαλο δέος ή δέος, όπως θέλετε πείτε, των Ρώσων.
4: Κύριε Κοντονή, είχαμε συζητήσει και παλιότερα στο πρόσφατο συνέδριο του Μονάχου. Αυτό υπόθηκε και από πλευράς του κυρίου Μέρτς και από πλευράς του κυρίου Μακρόν. Δηλαδή, είπαν και οι δύο κορυφαίοι οι ηγέτες της Ευρώπης ότι επιτέλους η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ένας αυτόφωτος πυλώνας ασφάλειας μέσα βέβαια στην Ατλαντική Συμμαχία με δικά της μέσα τρόπους και αμυντικούς μηχανισμούς χωρίς βέβαια να απέχει από την Ατλαντική Συμμαχία, αλλά πάνω απ' όλα αυτό προϋποθέτει ότι θα ενεργοποιηθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, και η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης και άλλες κλίμακες οικονομικού χαρακτήρα πάντοτε, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην Ατλαντική Συμμαχία. Για να το αποκτήσει αυτό η Ευρώπη, επί του παρόντος βρίσκονται στη διαδικασία να αρχίσει να υλοποιείται, είδαμε το πότε και πώς αυτό θα γίνει πράξη.
3: Είναι, στρατηγέ μου, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εσείς, ο Μπελεγράτης, ο φίλος μου, ο Σπύρος, τι ακριβώς βλέπει να γίνεται?
4: Θα αυξηθεί, κύριε Κοντονή, οπωσδήποτε η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Θα αυξηθούν οι δαπάνες και αυξάνονται ραγδαία οι δαπάνες και της Γερμανίας. Είχε ανακοινώσει ο κύριος Μέρτς πριν από 1-1,5 χρόνο ότι η Γερμανία θα σχηματίσει, θα οργανώσει έναν στρατό αξιοσύλλευτο στην Γερμανία, ο οποίος θα είναι ικανότατος τα επόμενα 5-6 χρόνια, διαθέτοντας διαδοχικά από εκείνη την περίοδο και μετά ρίπου 200 δισεκατομμύρια, ένα κολοσσιαίο ποσό, κύριε Κοντονή, για αμυντικές δαπάνες και μόνο, και όχι μόνο. Αντίστοιχα τώρα ο κύριος Μακρόν είχε προβλέψει ή τουλάχιστον είχε προτείνει ότι η Γαλλία μπορεί να αναλάβει και την πυρηνική ομπρέλα, όπως είχαμε πει και παλαιότερα, της Ευρώπης, μέχρι ότου η Ευρώπη αποφασίσει το τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτό το επίπεδο. Μέλη να γίνει πράξη, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό που αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ασφάλειας ή τουλάχιστον τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών κρατών στην Ατλαντική Συμμαχία.
3: Εγώ δίπλα μου, στρατηγέ μου, ένα καλό μου φίλο, κοινός μας φίλος βέβαια, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους, ιδιαίτερα ως προς τα τηλεοπτικά, αλλά και όχι μόνο. Είναι ο Γιώργος Ψήλιας, που είναι κοντά μου.
5: Καλημέρα, Γιώργο μου.
4: Καλή σας
5: ημέρα. Καλημέρα, στρατηγέ, καλημέρα.
3: Είναι εδώ ο Γιώργος Ψήλιας και θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά από εσάς τα θέματα της επικαιρότητας. Οφείλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα πολύ, όπως και εσάς, στρατηγέ μου.
4: Να είστε καλά.
5: Πριν φύγει ο στρατηγός, να το ρωτήσω κάτι, μπορώ?
3: Εδώ η εκπομπή είναι δική σου,
5: στρατηγέ. Στρατηγέ, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με τα τουρκικά αεροσκάφη, αυτά τα ΚΑΝ που θέλει ο Ερντογάν να φτιάξει? Γιατί τώρα μην γελιόμαστε. Πολλοί λέμε, εντάξει, και τι έγινε, είναι επίπεδο F-16, όχι πέμπτης γενιάς. Αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι τεράστια, κατά τη γνώμη μου. Οι Τούρκοι φτιάχνουν αεροπλάνα πια.
4: Κύριε Ψηλιά, είναι αξιοσημείωτη η όποια προσπάθεια της τουρκικής κατά τα άλλα βιομηχανίας, η οποία δεν έχει κάνει μόνο προόδους στην κατασκευή αεροσκαφών, όπως είπατε προηγουμένως, και δει του αεροσκάφου στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή το ΚΑΝ, το οποίο αναζητεί εναγωνίως εδώ και καιρό, για το οποίο αναζητεί κινητήρες, και φαίνεται ότι την χάρη, εντός παρενθέσεως, θα την κάνει προς την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, δίδοντας κινητήρες παλαιότερες τεχνολογίες από τα F-16, αλλά τα οποία έχουν δοκιμαστεί ήδη περίπου 10 των αριθμών από πλευράς Τουρκίας στο υποκατασκευή νέο αεροσκάφος ΚΑΝ. Απαντώντας έμεσα στο ερώτημά σας ευθέως, κύριε Ψήλια, αλλά έμεσα, θα σας πω ότι τέτοιες τεχνολογίες, συνυφασμένες με τεχνολογίες αιχμής, ήταν εκείνες οι οποίες έκαναν τη διαφορά στην πρόσφατη πολεμική σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
5: Πολύ σωστά το λέτε.
4: Θυμηθείτε ότι τα περίφημα Σαχέτς έχουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έναν μηχανάκι επάνω από αυτά τα παλαιά, όπως έλεγα με τον κύριο Κοντονή, μηχανάκια, βενζινοκινητήρες δηλαδή, των παλαιών μοτοποδηλάτων, και κοστίζουν το πολύ.
3: Στρατηγέ μου, πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι, πώς το λένε, οι κινητήρες, πόσο αξιόπιστοι είναι σήμερα, αφού είναι παλιάς γενιάς?
4: Κύριε Κοντονή, θα πρέπει να βλέπουμε το συνολικό οπλικό σύστημα τι αποδόσεις έχει στο πεδίο της πιθανής αντιπαράθεσης ή σύγκρουσης. Εάν και εφόσον αυτοί οι κινητήρες ενσωματωθούν στο νέο αεροσκάφος Καν της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να το δούμε σαν συνολικό οπλικό σύστημα. Έτσι. Και όχι ως κινητήρας απλώς, ο οποίος ενισχύει την όποια επιχειρησιακή κατάσταση του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Δηλαδή, τι προσβολές μπορεί να κάνει, τι μέσα μπορεί να φέρει επάνω, τι οπλικά συστήματα μπορεί να φέρει επάνω το συγκεκριμένο αεροσκάφος, τι ηλεκτρονικά θα διαθέτει, αν διαθέτει, και προπαντός μέχρι ποιου βεληνικούς θα είναι ικανό αυτό να μπορεί να πλήττει στόχους.
5: Και όπως και αν έχει, είναι τουρκική παραγωγή.
3: Ακριβώς, αυτό που λέει ο Γιώργος, ο Ψήλιας.
4: Είναι τουρκική
3: παραγωγή.
4: Ή αν θέλετε, κύριε Ψήλια, είναι τουρκικής σύνθεσης, ή αν θέλετε, εξαρτάται μεν και από πηγές του εξωτερικού, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να φτιάξουν και το δικό τους κινητήρα. Επομένως, δεν είναι αμελητέα η όποια προσπάθεια της Τουρκίας για το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια, να πούμε και τα δικά μας, ότι εδώ διαθέτουμε και εμείς ανάλογη πολεμική αεροπορία, τουλάχιστον προς στιγμή, η οποία υπερτερεί σε ικανότητες και δυνατότητες από πλευράς αεροσκαφών που διαθέτει. Και θα διαθέτουμε μεθού πολύ και τα περίφημα αεροσκάφη F-35, τα οποία πιστεύω ότι θα κάνουν τη διαφορά.
5: Να κάνω και μια τελευταία, Γιώργο.
3: Ό,τι θες, Γιώργο.
5: Αυτά που εγγενίασε προχτές ο Δένδιας εδώ στη Μαλακάσα, τα ντρόουν, είναι ντρόουν, αντιντρόουν ή ντρόουν, εννοώ που χτυπάνε?
3: Επιθετικά
5: ή όχι, δηλαδή, ναι.
3: Επιθετικά ή όχι, αυτό λέει ο Γιώργος.
4: Είναι όλων των τύπων, κύριε, όλων των δυνατοτήτων. Αναφέρεστε στην συνολική προσπάθεια, την εξαιρετική προσπάθεια, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, επιτέλους του Υπουργείου Άμυνας και ειδικότερα του ΓΕΘΑ. Επιτέλους αρχίσαμε, ή αν θέλετε τρέχουμε, και έχουμε ενσωματώσει, έχουμε αφομοιώσει πλέον αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι τεχνολογίες ακριβές και τεχνολογίες εχμής, κάνουν όμως τη διαφορά, και την είδαμε τη διαφορά στο πεδίο των επιχειρήσεων και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Διάβασα μια μελέτη της εκείθεν του Ατλαντικού Ακτής ότι αυτές οι τεχνολογίες, ή κατά τα άλλα τα drones όπως τα αναφέρετε, σε ημερήσια βάση θα είναι απαιτήσιμες στο πεδίο των επιχειρήσεων περίπου σε 10.000 τον αριθμό από πλευράς Αμερικανών στις επόμενες συγκρούσεις. Αν αυτό το συγκρίνεται με τις καταναλούμενες σφαίρες στο πεδίο των επιχειρήσεων, θα καταλάβετε ότι αυτές στο πεδίο των επιχειρήσεων το μελλοντικό ενδεχομένως να αποτελέσουν τις μελλοντικές σφαίρες. Να συμπληρώσω σε αυτό που με ρώτησε ο κύριος Ψήλιας. Με συγχωρείτε, κύριε Κοντονή.
3: Παρακαλώ, τι λέτε?
4: Διαθέτουμε πλέον και αντιντρόνς ικανότητες. Τα παρατηρήσατε, κύριε Ψήλια, ή αν θέλετε προτείνω να παρατηρήσετε ή να δείτε φωτογραφίες των παρενερευνών των τμήματων από την πρόσφατη παρέλαση της.
5: Ναι, τα είδα. Τα είδα, και είδα επίσης ότι είχαν πάει και στην Κύπρο μαζί με τον Κίμωνα και τις άλλες δύο φρεγάτες.
4: Όχι, δεν εννοώ αυτά. Ενσωματώνονται μέσα στην ομάδα μάχης. Στην ομάδα μάχης, προσέξτε, στους 9 άνδρες, στους 8, στους 7, στους 6, 7 της ομάδας μάχης, τέτοιες τεχνολογίες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και εχμής και φθηνές, δηλαδή και ένα αντιντρόουν σύστημα, το οποίο θα το χειρίζεται ένας οπλίτης, και ένα ντρόουν το οποίο θα το χειρίζεται ένας οπλίτης. Μην ξεχνάτε ότι και η εκπαίδευσή μας πλέον και της εφεδρείας γίνεται και σε τέτοια συστήματα και έχω προτείνει στον κύριο Κοντονή να ξαναδούμε, μάλιστα και από κοντά, τον τρόπο και τις διαδικασίες που εκπαιδεύονται οι νεοσύλλεκτοι πλεονοπλήτες μας, έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε.
3: Είναι άλμα πράγματα.
4: Πάμε μπροστά.
3: Αλλά το θέμα είναι ότι ώσπου να το μάθει, απολύεται, στρατηγέ μου.
4: Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Κοντονή, μου δίνετε που τώρα την αφορμή
3: χρόνια,
4: να πω δημόσια πλέον ότι έχουν δημιουργηθεί κέντρα πλέον εκπαίδευσης εφεδρείας. Ένα είναι εδώ κοντά μας, στον Αυλώνα, στο οποίο έχουμε πλέον και εθελοντές ή σε εθελοντική βάση συμμετοχή και των εφέδρων και εκπαίδευση των εφέδρων, μία εκ των οποίων έγινε και πρόσφατα τις προηγούμενες ακριβώς μέρες. Όχι κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω τώρα, πρόχειρο, αλλά κάτι οργανωμένο με βάση τα lessons learned και από τη Φιλανδία και από την Ουκρανία και από την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Κύριε Κοντονή, αν μη τι άλλο, την γνώση που παίρνουμε από τους πρόσφατους πολέμους την μεταφέρουμε πλέον άμεσα, άμεσα επαναλαμβάνω, σε πράξη, σε ό,τι εκπαιδεύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Αυτό είναι το πολύ
4: μας.
3: Καλό και αυτό, πολύ πολύ
4: είναι η διαφορά μας. Με συγχωρείτε για την πολυλογία μου σήμερα.
3: Μα τι λέτε τώρα, ίσα ίσα ο Γιώργος Ψήλιας και εγώ μάθαμε περισσότερα από αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγία μου, κύριε Μπελεγράδη. Ευχαριστώ
4: καλή
3: πολύ.
4: Καλή μέρα και εγώ σας ευχαριστώ και τις εξαιρετικές ερωτήσεις του κύριου Ψήλια.
3: Ευχαριστούμε, καλημέρα σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Είναι εδώ κοντά μου ένας πολύ καλός μου φίλος από τα παλιά. Ένας συνάδελφος που το λέει περδικούλα του. Ένας άνθρωπος γνώστης των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δρόμενων της χώρας και πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος που ξέρει και να γράφει και να μιλάει. Γιατί ο δημοσιογράφος, αν δεν ξέρει και να γράφει, αν δεν έχει κάλο σε αυτό το σημείο, όπως το είχα πει πολλές φορές του Γιώργου, του φίλου μου εδώ, του Γιώργου του Ψήλια, δεν μπορεί να λέγεται δημοσιογράφος. Και όταν δεν ξέρει αυτό το μικρόφωνο να το χειρίζεται, δεν μπορεί να λέγεται και εκεί δημοσιογράφος. Έχω ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, Γιώργο Ψήλια, σήμερα και σε ευχαριστώ πολύ.
7: Εγώ και τιμή.
6: Και
7: δική μου. Όταν σε γνώρισα, εγώ εσύ ήσουν ένα στάρ. Εγώ είμαι τίποτα.
6: Στάρι.
7: Και παρέμεινε βέβαια. Μιλάω, ξέρει για πότε, για το 1983.
6: Στην εκπομπή,
7: ή 84, όχι. Σε γνώρισα στην Ακαδημία που είχε ένα στέκι ή σε ένα καφενείο. Χωρίς να σε ξέρω, ξέρω μόνο.
6: Κοντά στην Ένωση Συντακτών ήταν.
7: Ναι, μωρέ. Και θυμάμαι τότε που είχε. Μπορεί το 84, ήταν ο τελικός του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης στην Αθήνα και μου είχες βρει εισιτήριο, έπαιζε η Γιουβέντους με το Αμβούργο.
6: Ναι.
7: Δεν το θυμάσαι εσύ βέβαια, αλλά εγώ το θυμάμαι. Εδώ συνεχίσει ένα ημιυπόγειο, ένα καφενεδάκι, λίγο πριν την ΕΣΕ αριστερά, και μου τα έδωσε το εισιτήριο τότε και πήγα εγώ, εντυπωσιάστηκα τότε.
6: Χαρούμενο.
7: Σκάι τότε και έρεσε το Αμβούργο 1-0 και οι Ερμηταλίου σκούζαν. Είχα νυχτεί με μηχανό και αυτοκίνητα, τσιότα τη τρελή το ΑΚΑ. Χάρη τον Γιώργο.
6: Πού τα θυμίδι.
7: Μα έτσι έγινε όμω.
6: Μα είχε έρθει και συντροχία, δεν κάνω λάθο.
7: Όχι, δεν είχα τη συντροχία. Εκεί σε γνώρισα λοιπόν τότε. Και σε άκουγα βέβαια στο ραδιόφωνο που είσαι.
6: Εδώ είμαστε με τον Γιώργο τον Ψήλια. Έναν άνθρωπο, όπως σας είπα, γνώστη των πολιτικών, αλλά και όχι μόνο. Γιώργο, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Και δεν θα είναι και μοναδική, θα κάνουμε πολλές κουβέντες πάνω σε αυτά. Με τα πολιτικά εδώ στην Ελλάδα. Τι βλέπεις εδώ, το ένα κόμμα ξεφυτρώνει μετά το άλλο. Το ένα ξεφουσκώνει λιγότερο από το άλλο.
7: Μέρες 2012.
6: Ακριβώς.
7: Που μακάρι να μας βγουν σε καλό, γιατί μόνο και μόνο που κάνεις το συνειρμό αυτό, τρελαίνεσαι. Λες Παναγία μου, τι θα μας συμβεί. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι θέλουμε, ειδικά κι εμείς οι μεγαλύτεροι, θέλουμε τη σιγουριά μας, έτσι.
6: Και την ηρεμία μας.
7: Και την ηρεμία.
6: Έτσι. Έχεις απόλυτα δίκιο.
7: Γιατί έχει τρομάξει ο κόσμος, Γιώργο.
6: Έτσι. Έχει τρομάξει και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
7: Τι
6: από
7: το ξημερώνει.
6: Τι το
7: το ξημερώνεστε, έβεσαι βέβαια.
6: Το ζητούμενο είναι τι λέει ο ένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας. Θα είστε με την ετοιμότητα, εννοεί τον εαυτό του ή με τους άλλους.
7: Μου κάνει εντύπωση, καλά το πιέσες, το πουλάει αυτό.
6: Ναι.
7: Έτσι, το πουλάει αυτό. Τι δεν λέει τίποτα, δηλαδή έχει αποδειχτεί ότι οι άλλοι είναι ανέτοιμοι.
6: Απλώς, ο καθένας... ο ίδιος είναι έτοιμος.
7: Υποτίθεται ότι είναι έτοιμος. Το πουλάει.
6: Όταν μας πήρε τη σύνταξη, μας
7: έλεγε. Έλατε. Εντάξει, αυτό σου λέει, δεν το λέει για τη δική σου τη σύνταξη και του κόσμου που έκοψε. Λέει ότι εγώ δεν έκλεψα. Έτσι. Εκεί την πάει την ετοιμότητα. Αλλά μπορείς να πεις όμως, είσαι με την ετοιμότητα ή με την επιπολαιότητα.
6: Σωστά.
7: Έτσι δεν είναι.
6: Αυτό. Μπράβο.
7: Αυτό είναι το θέμα.
6: Έτσι.
7: Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί, δηλαδή, όταν λέει η ετοιμότητα, τι εννοεί, ότι ο Μητσοτάκης, σε παράδειγμα, έκλεψε. Προφανώς αυτό σου λέει ο ΠΚΠ και όλα αυτά που λένε, αλλά δεν μπορεί να του προσάψεις του Μητσοτάκη προσωπικά ότι είναι ανέτοιμος. Τώρα στο σύστημα της διακυβέρνησης παντού υπάρχουν τρέλες και ρεμούλες, έτσι, και πιο παλιά με το Πασόκ και τα λοιπά. Αλλά ο Τσίπρας το πουλάει αυτό. Σου λέει, εγώ μπορεί να έκανα τις τρέλες μου, γιατί κάπου το έπαινε, μην το μιζόταν ποσοστό έντερ. Μπορεί να έκανα λάθη, να έκανα τρέλες, αλλά δεν είπε τρέλες βέβαια, αλλά ξέρω, ναι, πρέπει να έκανα, πώς το λένε,
6: Λάθη,
7: ναι, αλλά είμαι έτοιμος. Αυτό δεν λέει για μένα τίποτα. Έτοιμος υποχρεούσε να είσαι. Λάθη όμως είναι μοιραία.
6: Μα είναι ετοιμότητα, Γιώργο μου, όταν πάει και διαλύει το κόμμα το δικό του.
7: Τροπιαστικό.
6: Το δικό του κόμμα. Τροπιαστικό.
7: Είναι τροπιαστικό.
6: Και κλείνει και την πόρτα σου.
7: Είναι τροπιαστικό, Γιώργο. Εκεί και ξέρεις τι γίνεται. Το γράφουν πολύ και πολύ εύστοχα αυτό το πράγμα και έχουν και δίκιο. Και το λένε βέβαια. Ότι ρε φίλε, με συγχωρείς, όλοι οι άλλοι τελειώσανε, εσύ τους. Το είπε πολύ ωραία, νομίζω, ο Νίκος Παπάς. Έκανε ο Τσίπρας 80 υπουργούς. Έτσι, στα χρόνια της 4,5 χρόνια κυβέρνηση.
6: Ακριβώς.
7: Όλοι εμείς ήμασταν ανέτοιμοι και εσύ, ρε μεγάλε, είσαι ο.
6: Ο One.
7: Εμείς γεράσαμε.

0: Κοίταξε Γιώργο, κοίταξε Γιώργο. Αν δεις από τον κόσμο που τον περιστοιχίζει, που είναι κόσμος, νέος κόσμος, που δεν, που, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό, το 15, από το 15 έκανε ο Τσίπρας τις τρέλες και έριξε την Ελλάδα, πάρα λίγο την έριξε την Ελλάδα στα βράχια, μέχρι σήμερα έχουν περάσει πόσα χρόνια, 11.
1: 11.
0: Αυτά τα 30 χρόνια που είναι στο Τσίπρα τώρα, κάτι 30-35 χρόνια, πόσα ήταν τότε.
1: 15-16
0: χρόνια. Τι θυμούνται αυτά. Καταλάβες. Δεν θυμούνται τους ανθρώπους εκεί τέτοια εποχή που ξεροσταλιάζαν έξω από την τράπεζα να πάρουν τη φτώχεια
1: ένα
0: τους που είχαν.
1: Ένα
0: και τέλος πάντων, ναι βέβαια. Λοιπόν, πήγα τότε θυμάμαι να ψηφίσω στο Περιστέρι, εγώ ήμουν να μείνουμε Ευρωπαίος όπως και εσύ, και κοντέψα να με δίνουν και σε ένα σχολείο, γιατί αυτοί μου είδανε, ήταν μαζεμένοι και ζυριζέ, τρελίζει ρωτάνε. Και λέω, πάνε και τι έχει γίνει εδώ, τολμάγαμε να μπούμε στο εκλογικό κέντρο. Και επειδή είχα εγώ το ψηφοδέλτιο του ανοιχτό και έλεγε ναι. Το είχα βάλει δηλαδή ναι, από πιο πριν. Τρόμαξα. Ναι, γιατί δεν θα πάω στη δουλειά, όπως λες. Λοιπόν, και δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκείνο που τέλος πάντων είναι που κρίνει τα πράγματα είναι ότι στηρίχθηκε αμέσως από το σύστημα των δημοσκόπων. Στο οποίο όλοι έχουμε τις εστάσεις μας, έτσι.
1: Και εστάσεις και εν πάση περιπτώσει το πώς και γιατί.
0: Το πώς και γιατί. Και ποιοι είναι από πίσω.
1: Α, μπράβο. Τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω και εδώ επειδή τα ξέρεις τα πράγματα.
0: Τα ξέρω. Καλά. Προσπαθώ να τα καταλάβω κι εγώ.
1: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Βάζει χέρι στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι έχει τελειώσει αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει κλειδί. Πρέπει να κλείσει και να φύγει. Δεν τον παίρνει όμως να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν τον παίρνει να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ και το χρειάζεται.
1: Δηλαδή.
0: Πώς να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ δεν διαλύεται γιατί άντεξε και στις δύσκολες εποχές του, αλλά γιατί βγήκαν ορισμένοι δικοί του και λένε: μα τι ήταν αυτό το πράγμα, λέει, μπορεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν κόσμο 10%, να το πω εγώ. 12%.
1: 15, παιδί μου, και...
0: δεν είναι 15, είναι εκεί. Ναι. Που δεν φύγανε, ούτε. Πώς το λένε, δεν είναι εύκολο να το σπάσει αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους αύριο δεν θα τους χρειαστεί. Εγώ σου λέω ότι αύριο πάει ο Τσίπρας, είδε σε κάνει κάτι δηλώσει ο Νίκος Παπάς, αν είδε προχτές. Που είπε το μεγάλο λάθος που κάναμε το 15 είναι που δεν συγκυβερνήσαμε με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ήταν λάθος με το
0: έργο. Έτσι, το διάβασες αυτό. Τα λένε τώρα όμως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ σου λέω ότι πάει ο Τσίπρας τώρα και παίρνει ένα ποσοστό, δεν ξέρω πόσο, που είναι ικανό, είναι, αν το πάρουμε διαφορετικά, βγαίνει πρώτος. Και πόσο θα πάρει. Δεν ξέρω εγώ, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιον θα συγκυβερνήσει μετά, με το Βελόπουλο. Κατάλαβες, όταν πλέεις να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Ποιο θα πει τη ζωή θα συγκυβερνήσει, εφόσον λέμε του πάνω πώ θα θέλει. Άρα δεν λέγονται αυτέ οι κουβέντε. Απλώ είναι κουβέντε εγωιστικέ και να μην πω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο γιατί μπορεί να πει οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ουσία είναι η εξή. Ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας επέστρεψε με ισχυρέ πλάτε από συμφέροντα που μισούν και θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Μην κοροϊδευόμαστε αυτή την πραγματικότητα.
1: Είπε πολύ σωστή κουβέντα.
0: Μα έτσι είναι. Ισχυρέ πλάτε είναι. Τώρα όλοι σε έναν κόσμο ζούμε. Και βέβαια, πού τα βρίσκει τα λεφτά. Τώρα ήρθε εδώ πέρα, κάνει σοου, κάνει ραντί. Λοιπόν, άρα κάπου
1: ήταν αυτό. Κρύβεται πίσω.
0: Κρύβεται πίσω. Ναι. Κάποιοι. Όλοι, λοιπόν, μην ξεχνάμε, Γιώργο μου, ότι όλοι οι επιχειρηματίες δίνουν λεφτά στους
1: πολιτικούς. Ναι,
0: έτσι. Και του Κασελάκη δίνανε. Έτσι, μην κοροϊδεύομαι τώρα. Το πώς και τα λοιπά στην Ελλάδα αυτά είναι καλύτερα να από στην Αμερική που ξέρει
1: ποιο
0: δίνει και τι κάνει παρά εδώ πέρα που τα
1: παίρνει.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται. Τώρα λοιπόν το θέμα είναι πόσο το αφήγημά του θα πιάσει και βέβαια κατά τη γνώμη μου θα κριθεί από τι θα δώσουν οι δημοσκόποι του Σεπτεμβρίου πια που θα έχει περάσει το καλοκαίρι, θα τους έχουμε δει όλους, θα έχουμε σκεφτεί γιατί μην ξεχνάς.
1: Νομίζω ότι θα υπάρξει μια φορά προφανώς.
0: Όχι, μπορεί να είναι και άνοδος, αλλά η ουσία είναι ότι εγώ δεν σου λέω ξεκάθαρο θα πέσει από το 15,2 που του δίνει τώρα. Αλλά δεν σου λέω όμως ότι και είναι εύκολο να κρατηθεί ψηλά γιατί μην ξεχνάς κάτι. Ακόμα και ο Ανδρουλάκης, όταν βγήκε δύο φορές στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του δίνουμε κάτι 19, 17, και μετά τα χάνει.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και επίσης δεν ξέρουμε και τι θα γίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να δείχνει ένα κουφάρι που.
1: Άδειο που κάμισο.
0: Άδειο που κάμισο είναι γιατί θέλει να πάνε όλοι στον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας τους έκλεισε την πόρτα προχθές.
1: Ερμητικά κιόλας.
0: Ερμητικά. Αυτή κάτι πρέπει να κάνει τώρα. Τι θα κάνει, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, το έλεγα χθες. Σε μία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάγαμε τέτοια ώρα. Τι λέω, κάπου διάβαζα ότι ο Φάμελος κάνει πρόταση να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και λέει: ο Φάμελος λέει τέτοια κάνει γιατί προσπαθεί να υπάρξει και να παραμείνει. Τι λέω, μπορεί να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ πια με το Φάμελο αρχηγό όταν πήγε και προσκύνησε.

0: τον Τσίπρα, ο Τσίπρας τον έφτισε. Τι, όχι, μου λέει, δεν μπορεί να μείνει. Η μόνη περίπτωση να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές 3-3,5% για τέτοια ποσοστά. Μιλάμε για να πάρει στον Τσίπρα τώρα. Μόνο ο Παλάκης είναι. Ο οποίος είναι πολύ καθαρός, πολύ ξεκάθαρος και σου λέει: εγώ είμαι με την ανατρεπτική αριστερά από το απάτσε του Τσίπρα. Έτσι που ο Τσίπρας προχθές, εγώ είμαι η κυβερνός αριστερά. Λέω: ο Παλάκης, εγώ στη ζωή μου είμαι η ανατρεπτική αριστερά. Άρα λοιπόν, δεν ξέρεις τι θα γίνει εκεί. Αν χτες είδα που μαζευτήκαν 70 τόσες υπογραφές, άρα ο Φάμελος είναι υποχρεωμένος
1: να κάνει οπωσδήποτε.
0: Άμεσα να κάνει κεντρική επιτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν αυτούς θα τους πιάσει τώρα ένα αίσθημα επιβίωσης. Ότι τους έχει πιάσει. Και πώς το λένε, πώς θα πάρει ο Τσίπρας. Τα Τσίπρας θα ξεδιαλέξει εκεί. Τραγικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Οι άλλοι τι θα κάνουν, θα μην κάτι να κάνει. Άρα λοιπόν θα συνεδριάσουν. Αν καταφέρει λοιπόν ο Πολάκης, Σιδούρου και ο Παπάς, κυρίως ο Πολάκης, και ρίξει το Φάμελο. Και το μαζέψει το κόμμα εκεί, και τέλος πάντων το κόμμα, όποιο κόμμα μην
1: κοιτάξει. Είναι ανατρεπτική αριστερά,
0: ναι, που λέει. Ναι, ναι. Αυτό θα μπει στη Βουλή. Αυτό θα κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Θα κόψει και η ζωή. Και η ζωή, μην την υποτιμάς. Μπορεί να σε δημοσκοπήσει τη μάση που τη δίνανε εδώ πέρυσι πριν ένα χρόνο τέτοια με τα ξυλόλια, τη δίνανε δεύτερο κόμμα.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι προτελευταία.
0: Τώρα δεν είναι προτελευταία. Ναι, όχι, βλέπω τη δημοσκόπηση προηγουμένως από τις opinion προχτές. Δεν είναι εκεί πίσω απλά. Άρα λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το τοπίο κεντροαριστερά, κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα είναι ακόμη στον αέρα, είναι ρευστά. Από την άλλη, πάντα περιμένουμε όλοι το Σαμαρά.
1: Τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή, τι θέλω να πω, δεν ξέρω. Δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία με την πρεσβευτή των πολιτιών.
0: Όλα τα βλέπεις.
1: Αυτό.
0: Τώρα και εγώ χτες το βράδυ. Τώρα και εγώ χτες το βράδυ και δεν το πίστευα.
1: Κάτι σημαίνει αυτό. Και, σημαίνει και ότι θα πρέπει να βγάλει το κόμμα ή θα πρέπει να κάνει πίσω.
0: Θέλεις τη γνώμη μου.
1: Ναι, μα γι' αυτό το κουβεντιάζουμε.
0: Θέλεις τη γνώμη μου. Χτες το βράδυ που το είδα, ήμουν στην Κηφισιά. Και λέω, κοίτα τώρα να δεις. Όχι, Γιώργο. Εγώ το ερμηνεύω αλλιώς. Είναι σήμα αυτινής. Αυτή είναι ο πρόσωπος του τραμπισμού εδώ στην Ελλάδα. Είναι σήμα αυτινής ότι εγώ. Τι πήγε και τώρα συνάντησα αυτή. Έτσι ξαφνικά πήγε και είδε τον Σαμαρά. Λοιπόν, και τέλος πάντων, αν πήγε ο Σαμαράς και την είδε. Αυτή γιατί δημοσιεύει τη φωτογραφία. Άρα λοιπόν ένα σήμα κατά τη γνώμη μου ότι εμείς οι τραμπικοί, γιατί οι τραμπικοί τι είναι, ρε Γιώργο, υπερσυντηρητικοί είναι, έτσι. Μη στο κλίμα Σαμάρα. Δεν είναι.
1: Η δεξιά.
0: Ρε, με ανούλα μου, κοίταξε να σου πω τώρα. Ο Σαμάρας τι λέει. Όχι στους γάμους των ομοφυλόφιλων. Το είδαμε, λέει και ο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ο Τραμπ δεν είναι η υπερδεξιά της Αμερικής.
1: Είναι αυτό. Η δεξιά.
0: Λοιπόν. Ο Σαμαράς τι προσπαθεί να είναι. Εντάξει, εγώ δεν είπα ο άνθρωπος είναι φασίστας, αλλά είναι συντηρητικός. Αυτό βγάζει. Δεξιός. Με λίγα λόγια, εγώ τι θέλω να πω. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν έδωσε η.
1: Εδώ είναι ένα μήνυμα. Γι' αυτό το είπα. Είναι ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις και με πολλούς αποδέχτες.
0: Είδες. Αυτή είναι ενημερωμένη. Είναι μέσα στα. Έχει συμβούλους, έχει αυτά.
1: Βέβαια.
0: Δεν κάνει εντύπωση.
1: Ναι, βλέπεις Νέα Δημοκρατία να κάνει την πρωτιά. Ή τα
0: πρωτιά. Όχι μωρέ. Δεν τη χάνει την πρωτιά. Δεν τη χάνει την πρωτιά. Το θέμα είναι ότι. Άκουσε. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα κάνει.
1: Την αδυναμία δεν θα έχει πάντως.
0: Η δυναμία δεν θα έχει ούτως ή άλλως και ο Σαμαράς να μην κάνει κόμμα. Το θέμα είναι ότι άλλο να έχει 29-30 στις πρώτες εκλογές, άλλο να έχει 23-24,9.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί το λέω, γιατί είναι το μπόνους. Το 25 είναι 20 βουλευτές εξτρά.
1: Παραπάνω, ναι.
0: Έτσι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παιχτεί από το Σαμαρά. Θα παιχτεί. Δεν ξέρεις πού είναι ο κόσμος που θα ψηφίσει, αλλά ο Σαμαράς. Ξέρεις, άμα μιλήσεις με τούτους εδώ που σου δείχνει ένα προηγούμενο που είναι σε ένα κανάλι τώρα. Σου λένε ότι ο Σαμαράς θα πάρει 8-9%. Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Έτσι λέει.
1: Μα από πού?
0: Από πού, εντάξει, μα και από το Πασόκ θα πάρει αυτός. Το θέμα είναι όμως ότι θα κόψει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα μπει στη Βουλή και θα μπει και άνατο. Τώρα θα μπει με 3,5, αν θα μπει με 6, δεν το ξέρω. Δεν το παραπάνω δεν το βλέπω.
1: Βλέπει συνεργασία, για να το ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, βλέπει συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Πασόκ. Άσχετα αν
0: είναι το πιο.
1: Μου το έχεις πει και την άλλη φορά.
0: Μα σου το έχω πει και φαίνεται. Δηλαδή, κοίταξε. Αν το Πασόκ είναι, είναι δεύτερο κόμμα, καλά τώρα πρώτο, μην τα λέμε και δεν γελάμε, το χάμε, δεν κάνει. Αν το Πασόκ λοιπόν είναι δεύτερο κόμμα, με 17 παράδειγμα, και ο Τσίπρας είναι 10, 12, 13, λες, εκεί αλλάζει το πράγμα. Αν όμως επιβεβαιωθούν αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, το Τσίπρα είναι στο 16, άντε να πάει 17, έτσι, εγώ σου λέω 18, και το Πασόκ είναι στο 11-12, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί μετά. Η χώρα και πρώτον, πώς το λένε, η χώρα δεν έχει κανένα, είναι τραγική η κατάσταση, δεν έχει κυβέρνηση. Δεύτερον, εγώ δεν σου λέω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει και θα πει έχουμε να συγκυβερνήσω με τον Μητσοτάκη. Αλλά εκεί οι διεργασίες θα είναι πολλές. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει και ο παράγων Κωστής Χατζηδάκης, φίλος σου και φίλου σου. Μην τον βλέπεις αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι σου πια ο Κωστής Χατζηδάκης.
1: Μελάνια μου λέει.
0: Φτιάχνει την επόμενη μέρα.
1: Τον έχω βαφτίσει εκλογομάγειρα.
0: Ακριβώς. Δεύτερον, πήγε και συνάντησε την περασμένη εβδομάδα. Μαθαίνω κάπου γράφτηκε τον Καραμαλή. Αν προσέξεις τελευταία, γιατί όλα τα βλέπεις εσύ. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα στο ίντερνετ
1: ότι
0: ο Καραμαλής αποστασιοποιείται από το Σαμαρά. Προχτές στο βιβλίο του Σάλα.
1: Κάτσανε χωριστά.
0: Και διαβάζω τώρα εγώ δημοσιεύματα τέτοια ότι ο Καραμαλής, προφανώς ο Καραμαλής συγκρατιέται σε σχέση με τις κινήσεις Σαμαρά. Γιατί τώρα είναι, κοιτάξτε, άλλο ένα στηρίξει στο Σαμαρά, να τον πάρει σαν αγκαλιά. Γιατί ο Καραμαλής έχει δύναμη, μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα έχει δύναμη.
1: Καραμαλής.
0: Έχει τον κόσμο, Καραμαλής. Και άλλο να αιωρείται τον στηρίζει και τέλος πάντων ο Σαμαράς να κάνει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν βλέπω εκεί ότι υπάρχει ένας παράγον που μπορεί να τον εδείς να εξελίσσεται. Θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε πρώτες εκλογές, παίρνει η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, 25. Εγώ σου λέω ένα ποσοστό, 26 θες.
1: Ναι.
0: Το 26, Γιώργο μου. Δεν γίνεται 36.
1: Όχι βέβαια.
0: Άμπρα, που θέλει να πάρει αυτοδυναμία. Στις δεύτερες εκλογές υπάρχουν θέσεις πέρα την Ευρώπη πολλές. Έτσι δεν είναι, για το Μητσοτάκη.
1: Βγαίνει από το πλάνο.
0: Τι θα πει το Πασόκ αύριο, εγώ? Γιατί ξέρεις τώρα, είναι δύσκολο να πει το Πασόκ ότι εγώ όταν βρεις το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, 7 χρόνια. Αλλά μια άλλη λύση.
1: Αν είναι όμως ο Κοντονής στην ηγεσία.
0: Ναι, μα αυτά είναι.
1: Αυτά είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν να το κλείσω εγώ αυτό. Τα πράγματα είναι ρευστά. Σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει και είναι ρευστό και το πότε θα γίνει εκλογές. Βλέπω τον Μητσοτάκη που το έχει γυρίσει στις Ρούγες. Αύριο πάει στο Εγάλιο το βράδυ.
1: Παντού πάει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι και μπαλά παίζει και ταυλί παίζει.
0: Το δες αυτές. Άρα λοιπόν μη δεις τις εκλογές, ας πούμε,
1: τον Οκτώβριο.
0: Τώρα πήγα τον Οκτώβριο, είναι νωρίτερα. 22 Σεπτεμβρίου, πότε είναι η Κυριακή.
1: Καπού εκεί, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε τον Γιώργο Τομτζίλια σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα γύρω από τις εκλογές που έρχονται, από τα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, από την Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Armyland, ναι!
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θα καλωσορίσω ύστερα από πολύ καιρό μια καλή μου φίλη, την γιατρό μας, μια από τις καλύτερες ιατρούς που έχουμε γύρω από την ρομποτική ιατρική και όχι μόνο, την ουρολόγο, την κυρία Ματίνα Βλάχου, την οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα σας, κυρία Βλάχου. Κυρία Βλάχου, μας ακούτε?
1: Δεν σας ακούω καλά όμως.
0: Δεν μας ακούτε καλά. Ένα λεπτό να... Ναι. Τώρα μας... Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, πολύ καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Σας καλωσορίζω λοιπόν ύστερα από κάποιες ημέρες απουσίας σας. Το σημειώνω αυτό. Και βέβαια δίπλα μου έχω ένα καλό μου φίλο, ένα από τους καλύτερους δημοσιογράφους της χώρας. Είναι ο Γιώργος Οψίλιας.
2: Καλημέρα σας.
1: Την καλημέρα μου.
0: Είναι εδώ κοντά μου και μου έλεγε ένα περιστατικό. Γιώργο, κυρία Βλάχου, να σας απαντήσει. Γιώργο μου, Ψήλιας.
2: Να σας πω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που έγινε πριν από μερικές ημέρες, που ένας Έλληνας γιατρός χειρούργησε με ρομποτική από την Κίνα, έκανε επέμβαση δηλαδή από την Κίνα σε ασθενή του στην Ελλάδα. Το ξέρετε προφανώς εσείς το θέμα.
1: Φυσικά και το ξέρω. Έχει επαναληφθεί. Το είχαμε σχολιάσει και με τον Γιώργο παλαιότερα. Το είχε κάνει ο Πατέλ από την Αφρική, μεταξύ Αφρικής και Αμερικής. Αυτή είναι η βασική αρχή της ρομποτικής, ξέρετε. Η ρομποτική είναι μια τηλεχειρουργική. Ξεκινάμε με απόσταση περίπου ενός μέτρου από τον ασθενή, ενός δύο μέτρων απόσταση. Και ο στόχος είναι να γίνεται σε ρουτίνα, σε καθημερινότητα, αυτό που είδατε να γίνεται πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, η δυνατότητα που παρέχεται από τις συνδέσεις του ίντερνετ, η ταχύτητα και η ακρίβεια στη μετάδοση του σήματος, θα επιτρέψει να γίνεται σε καθημερινότητα και σε ρουτίνα πια αυτή η ενέργεια. Δηλαδή, να μπορεί...
0: Θεωρείτε κάποιος... και είναι επιτυχημένες αυτές οι επεμβάσεις, κυρία Βλάχου, Ματίνα?
1: Βεβαίως, δεν έχει καμία διαφορά.
2: Μα τώρα μιλάμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και εγώ τα διαβάζω τώρα. Έκανε την επέμβαση από την πόλη Γουχάν, εκεί που ξέσπασε ο κορονοϊός.
1: Από τη Γουχάν,
2: 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ασθενή του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: 8.000 χιλιόμετρα.
1: Ακόμα μεγαλύτερη απόσταση και με παρεμβολή θαλάσσης είχε γίνει στο Africa First πριν από 1,5 χρόνο. Χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια του Πατέλ, του νούμερο ένα ουσιαστικά ρομποτιστή ουρολόγου στον κόσμο.
0: Κυρία Βλάχου, επιμένω σε αυτό που θα
1: είναι
0: σας πω τώρα.
1: Ο ορισμός της ρομποτικής είναι τηλεχειρουργική.
0: Σωστό.
1: Είναι μία μέθοδος τηλεχειρουργικής. Η απόσταση, όπως σας είπα πριν, η μητρική αρχική απόσταση του χειρουργού από τον άρρωστο ξεκίνησε στα 1-2 μέτρα, δηλαδή και εγώ όταν χειρουργώ δεν είμαι δίπλα στον άρρωστό μου.
0: Σωστό είναι αυτό. Και το έχουμε δει και το έχω δει και εγώ και μου το έχετε πει πολλές φορές.
1: Και στην παρούσα κατάσταση, σε αυτήν που μου περιγράφεται, αυτό το οποίο φυσικά πάντα υπάρχει είναι πλήρης ομάδα χειρουργών πάνω από τον ασθενή για πάνε ενδεχόμενο, γιατί μπορεί να πέσει το σήμα, να υπάρξει κάποιο μπλοκάρισμα στην επικοινωνία, ένα σεισμός, οτιδήποτε. Οπότε αυτοί θα είναι δίπλα στον ασθενή για να συνεχίσουν την επέμβαση που γίνεται από πολύ μεγαλύτερη απόσταση από γιατρό που είναι...
0: Εσείς το έχετε επιχειρήσει αυτό, κυρία Βλάχου, Ματίνα μου?
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε επιχειρήσει γιατί δεν έχουμε το σύστημα.
0: Προσωπικά η Ματίνα Ιβλάχου δεν το έχει επιχειρήσει, τουλάχιστον όχι.
1: Έχουμε συμμετάσχει σε επίπεδο, ας πούμε, θεωρητικό, να το
0: ναι,
1: πω,
0: ναι.
1: Σε τέτοιες ενέργειες. Η χειρουργική δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν αλλάζει ο τρόπος που χειρουργούμε. Αλλάζει η απόσταση που έχει η κονσόλα από τον ασθενή.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχει να κάνει με χειρουργική ικανότητα αυτό. Έχει να κάνει με τεχνική ικανότητα. Αν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα.
0: Ο χειρισμός της κονσόλας.
1: Από το σύστημα επικοινωνίας. Ο χειρισμός της κονσόλας είναι ιδίως ακριβώς. Αν υπάρχει δυνατότητα από το σύστημα επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει τη σωστή και άμεση σύνδεση της κονσόλας με τον ασθενή, όπως γίνεται βέβαια και μέσα στο χειρουργείο, που η κονσόλα είναι λίγο πιο μακριά από τον ασθενή. Η κονσόλα που χειρουργήθηκε ο συγκεκριμένος ασθενής ήταν στη Γιουχάν.
0: Ναι.
1: Πώς μετά δεν άλλαξε ο τρόπος που χειρουργήθηκε ο ασθενής, δεν άλλαξε η τεχνική η χειρουργική, δεν άλλαξαν τα ράματα, δεν άλλαξαν οι τομές, δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι η καρέκλα, η θέση της κονσόλας χειρισμού του ρομπότ.
3: Μάλιστα.
2: Άρα είναι... Απλώς εμείς εντυπωσιαζόμαστε τώρα, γιατί λέμε...
3: Μα δεν το ξέρουμε κιόλας.
2: Τα νέα παιδιά προφανώς δεν θα εντυπωσιάζονται, αλλά εμείς θα θεωρούμε κάτι...
1: Αυτό το οποίο... Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο να δεχτεί κανείς ότι χειρουργείται και ο γιατρός δεν είναι δίπλα του, δεν αγγίζει το σώμα του.
2: Αυτό είναι μια παράμετρος και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς δέχτηκε ο άλλος, ας πούμε, να κάνει τέτοιο χειρουργείο.
1: Βεβαίως, μα καταρχήν αυτά τα εγχειρήματα γίνονται σε καθεστώς μείζωνος ασφάλειας. Mm. Δηλαδή,
3: πόσοι άλλοι γιατροί είναι εκεί που παρακολουθούν τον ασθενή, έστω και είναι.
1: Είναι ολόκληρη χειρουργική ομάδα, πλήρης. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει το οτιδήποτε και να συνεχιστεί η επέμβαση του ασθενούς όπως θα έπρεπε να σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
3: Μάλιστα.
1: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί η τηλεχειρουργική, να ξέρετε, είναι η ρομποτική, που είναι μια τηλεχειρουργική, λοιπόν, όπως προείπα, τεχνική, είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει από όλους τους παρόντες και συμμετέχοντες στην επέμβαση, υπάρχει κοινή οπτική. Δηλαδή, ναι, μεν εμείς έχουμε χειρουργεί το προσοφθάλμιο, στο οποίο βλέπουμε 3D και τα λοιπά πάνω στην κονσόλα, αλλά γίνεται αναμετάδοση σε τουλάχιστον 3 με 4 οθόνες για να βλέπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χειρουργείο εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που είναι δηλαδή που συμμετέχουν στο χειρουργείο, όχι αυτοί που παρατηρούν ή αυτοί που εκπαιδευτικά παρίστανται, οι χειρουργοί. Γιατί υπάρχει συμμετοχή, δεν είναι μόνο.
3: Βέβαια, ναι. Δεν κάνει μόνο με τη ρομποτική επέμβαση αυτός που βρίσκεται μακριά, αλλά και η άλλη ομάδα.
1: Η ρομποτική επέμβαση λέγεται λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ρομποτική τεχνική.
3: Ναι. Έχουμε άλλη εξέλιξη σε αυτό. Σε αυτό το ρομποτικό εννοώ.
1: Δεν σας άκουσα.
3: Αν έχουμε κάποια άλλη νεότερη εξέλιξη εκτός από αυτά που είπε ο Γιώργος ο Ψήλιας.
1: Έχουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Ψήλιας, πραγματικά ανοίγει. Συνεχίζει, ανήκει σε ένα μέρος προσπαθειών διεύρυνσης αυτής της τεχνικής και διαχείρισης καλύτερου χρόνου και περιστατικών. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά.
3: Να πω κάτι, Ματίνα, μου επιτρέπεις. Η κυρία Βλάχου, Γιώργο Ψήλια, είναι αυτή που προείσταται. Ήταν η πρώτη που έκανε ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα. Έτσι.
2: Είναι η πρώτη.
3: Θέλω να την έχεις υπόψη, να την βγάλεις και στο κανάλι. Λοιπόν,
1: αυτή η κατάσταση, αυτή η τηλεχειρουργική τεχνική, λοιπόν, αυτό το οποίο μας επιτρέπει είναι, σε ό,τι αφορά τη μετάδοση αυτή του σήματος, το που είναι ο χειρουργός,
3: ναι,
1: είναι να είναι ο χειρουργός λίγο πιο μακριά από τον άρρωστο, να είναι πιο ξεκούραστος, γιατί κάθεται, δεν φοράει αυτές τις στολές τις χειρουργικές, φοράει, εντάξει, απλά τα πράσινα του χειρουργείου, χωρίς να απαιτείται να είναι αποστηρωμένος. Άρα πάντα για λόγους ασφαλείας, δίπλα από τον ασθενή, αγγίζει τον ασθενή και είναι πάνω στο χειρουργικό του πεδίο η υπόλοιπη χειρουργική ομάδα του ρομποτιστή χειρουργού. Οι συνεργάτες του, οι βοηθοί του, δεν γίνεται να είναι ο ασθενής ολομόναχος και ο ασθενής και ο γιατρός σε μία κονσόλα.
3: Ναι.
1: Όλα αυτά γίνονται για λόγους ασφαλείας. Η απομάκρυνση του χειρουργού από την αίθουσα δεν έχει να κάνει με προσπάθεια άθλου. Έχει να κάνει με την καλύτερη συνεργασία των χειρουργών ανά τον κόσμο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, σε δύσκολα περιστατικά, σε τεχνικές δυσκολίες.
2: Ναι,
1: και πάλι, λοιπόν, αυτό προάγει την ασφάλεια του ασθενούς.
3: Άρα, λοιπόν, τώρα ξεφεύγουμε λίγο
1: και
3: από τα δεδομένα.
1: Και την του αποκατάσταση.
3: Ναι, ξεφεύγουμε, λοιπόν, κυρία Βλάχου, από τα δεδομένα που είχαμε μέχρι σήμερα στη χειρουργική και όχι μόνο, και πάμε στα καινούργια με τη ρομποτική. Θα είναι σε όλα ή μόνο σε ορισμένα σημεία η ρομποτική, η επέμβαση μας.
1: Την άποψή μου την ξέρετε, την θεωρώ, ξέρω, ότι όχι με την κλασική μορφή που την ξέρουμε τώρα, αλλά με νεότερα ρομπότ, με μικρότερα ρομπότ, με μάικρο ρομπότ, δεν θα υπάρχει τίποτα στη χειρουργική που δεν θα γίνεται με ρομπότ.
3: Και έτσι ο ασθενής θα κάνει την επέμβασή του και μετά από λίγες ώρες θα πηγαίνει σπίτι του. Αυτό μου λέτε.
1: Ακριβώς. Μα αυτό είναι η εξέλιξη της χειρουργικής και γενικά της ρομποτικής χειρουργικής. Έχει αυτό το στόχο. Τη μικρότερη βιολογική καταπώνηση του ασθενούς, το καλύτερο επεμβατικό αποτέλεσμα, την ταχύτερη αποδέσμευσή του από το χειρουργικό περιβάλλον και την ταχύτερη αποδέσμευσή του από το νοσοκομιακό περιβάλλον. Δηλαδή να γίνονται και περισσότερα περιστατικά, γιατί θα απαιτούνται μικρότεροι χρόνοι, με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη ηλικία ή αναγκών ασθενείς να ωφελούνται από αυτό λόγω της μικρής επεμβατικότητας, και οι χειρουργικές επεμβάσεις να ολοκληρώνονται με ακρίβεια και έχοντας το αποτέλεσμα το οποίο, για το οποίο καλείται ο γιατρός να δώσει λύση. Έτσι λοιπόν, ναι, η ακρίβεια της ρομποτικής, κυρίως η χειρουργική ακρίβεια, η ευγένεια και η λεπτότητα είναι, πιστεύω, αυτά τα οποία τα πλεονεκτήματα, τα βασικά της πλεονεκτήματα που θα την κάνουν να εισχωρήσει σε όλους πραγματικά τους χώρους της χειρουργικής.
3: Μακάρι, γιατί στο δημόσιο τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα αργήσει, Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, ας το βλέπουμε συνολικά.
2: Είναι άλματα τώρα αυτά, τη συζητάμε.
1: Ήδη κάποια ελληνικά νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν αποκτήσει ρομποτικό σύστημα.
3: Μπράβο, ναι. Αυτό είναι καλό.
1: Και κάνουν τα πρώτα βήματα, οπότε αυτό εγώ που πάτε...
3: Είναι στο στάδιο, στο στάδιο της εξερεύνησης ή στο στάδιο, ξέρω εγώ πώς να πει κανείς, όχι του τέλειου, αλλά να κάνουμε την προπόνησή μας.
1: Κοιτάξτε, δεν γίνεται προπόνηση στον ασθενή. Προκειμένου ένας χειρουργός να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή, το σύστημα του Νταβίτσι, ας πούμε στον Νταβίτσι.
3: Μα πρέπει να μάθει, Ματίνα μου, πρώτο ένας χειρουργός για να χειρίζεται το ρομπότ.
2: Τα βάλαν τα μηχανήματα όμως.
1: Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο καταρχήν χειρισμού της πλατφόρμας, στο οποίο πρέπει να εκπαιδευτεί και το οποίο παρέχεται παντού. Δηλαδή όποιος θέλει να εκπαιδευτεί μπορεί να πάει να εκπαιδευτεί. Να εκπαιδευτεί στο πώς χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Τώρα, αυτή η εκπαίδευση δεν θα του παρέχει γνώσεις του πώς θα χειρουργεί. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει.
3: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Αυτό του παρέχεται από
3: άλλες. Ένας που θέλει να έρθει δίπλα στη Ματίνα τη Βλάχου να μάθει, λέμε τώρα.
1: Εγώ με τα χαράς και με μεγάλη μου, πραγματικά θα είναι μεγάλη χαρά για μένα, και πάντα αγκαλιάζουμε τους συναδέλφους που οτιδήποτε, είτε θέλουν να δουν πώς είναι μια καθημερινότητα τέτοια, είτε θέλουν να μπουν πιο βαθιά στην ρομποτική ουρολογία. Είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και βέβαια ανοιχτά. Και
3: το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από τον Ιστέρι.
1: Είναι πολύ καλύτερο. Yeah. Δεν έχει καμία σχέση.
3: Μάλιστα.
1: Το σημαντικό είναι ότι δεν καταπονείται ο ασθενής.
3: Αυτό είναι το σπουδαίο.
1: Αυτό ευχαριστώ. Για την αποθεραπεία του είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή έχουμε έναν βιολογικά ήρεμο ασθενή που το μόνο που έχει να κάνει είναι να επουλώσει μικρές πληγές και μικρές τομές. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία. Κύριε Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα σήμερα, πραγματικά, με τη ρομποτική.
1: Εγώ χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Τσίλια, και ευχαριστώ καλά, και για την ερώτηση, φυσικά.
3: Εδώ είναι ο Γιώργος ερωτήσεις.
2: Σας ρώτησα, γιατί είναι θέμα των ημερών, δεν σας ρώτησα.
1: Ναι, είχαμε ξανασχολιάσει ένα τέτοιο, όπως σας λέω, με ένα τέτοιο εγχείρημα με τον Γιώργο, μέσα στο χρόνο, που είχε γίνει στα πλαίσια του Africa Fair.
3: Ακριβώς.
1: Σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.
3: Μάλιστα.
1: Το οποίο χειρουργού ήταν ασθενής από την Αμερική.
3: Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα
1: και
3: πολύ.
1: Και εγώ.
3: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλή Κυριακή.
3: Επίσης.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν επιβιβαστεί στο καράβι για την Τίνο, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον κύριο Παναγιώτη Κατσαρό, τον πτέραρχο εν αποστρατεία, έναν άνθρωπο γνώστη των θεμάτων, ιδιαίτερα τουρκικών, αμερικανικών, όπως διεξάγονται σήμερα, Γιώργο Ψήλια.
1: Είναι πολύ ενημερωμένος.
0: Ενημερωμένος.
1: Τα πάντα ξέρω.
0: Κύριε Κατσαρέ, καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Κοντονής είμαι.
2: Χαίρομαι πολύ, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος ο Ψήλιας μου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σας.
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τελικά θα κάνω το πρώτο ερώτημα εγώ και ο Γιώργος θα συνεχίσει. Πού βρισκόμαστε ύστερα από όλα όσα έχουν συμβεί στα στενά του Ορμούς?
2: Συνεχίζουμε να είμαστε σε μια φάση αβεβαιότητας. Συνεχίζουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο δρόμος για μια οριστική κατάπαυση του πολέμου φαίνεται ότι είναι μακριά μας. Επίσης υπάρχουν κίνδυνοι που αναφέρονται πάλι για την παγκόσμια οικονομία.
0: Σωστό.
1: Και τη νύχτα είχαμε και νέα χτυπήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στο Ιράν δεν υπάρχει μια εξουσία?
2: Είναι μία, θα έλεγα, μία κατάπαυση των εχθροπραξιών η οποία στηρίζεται σε όχι σωστή βάση ή σε διαφορετικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων.
0: Μάλιστα.
2: Τα διαφορετικά συμφέροντα, εδώ έχουμε από τη μία τη μεριά τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Το Ισραήλ έχει τελείως διαφορετικό συμφέρον από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ο ένας θέλει ειρήνη, ο άλλος θέλει να συνεχίσει να καταστρέψει τη Χεσμολάχ.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής δεδομένο, ότι υπήρξε συμφωνία του Ισραήλ με τον Λίβανο, τέλος πάντων αυτό που συμφωνήθηκε προχτές, και βλέπουμε τώρα ότι χτυπάνε οι φρουροί της Επανάστασης πλοία που πάνε να βγουν από το Ορμούζ. Νομίζω έτσι έγινε χτες το πρωί.
0: Γιατί γίνεται αυτό, λες?
1: Και απαντάει τώρα, οι Αμερικανοί χτυπήσανε και χτες και σήμερα, και οι Ιρανοί απαντήσανε χτυπώντας το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Άρα φοβάμαι ότι πάμε σε σοβαρή κλιμάκωση πια.
2: Για όσους γνωρίζουν το περιβάλλον, αυτά τα λόγια του Προέδρου Τραμπ δεν είναι καθησυχαστικά. Λέει ότι όλα καλά, ότι μας παρακαλάνε να υπογράψουμε ειρήνη. Ναι, δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Τραμπ έχει αυτοπαγιδευτεί αυτά τα οποία λέει, έχει αυτοδιαψευστεί κατ' επανάληψη.
0: Σωστά.
2: Και ό,τι λέει δεν πρέπει να τα παίρνουμε τις μετρητής.
0: Κύριε Πτέραχε, να σας ρωτήσω κάτι. Πριν τον πόλεμο, τα στενά ήταν ελεύθερα, δεν είναι έτσι?
2: Σωστό, έτσι.
0: Μετά τον πόλεμο προσπαθούμε να γίνουν ελεύθερα.
2: Προσπαθούν να γίνουν ελεύθερα. Νομίζω ότι οι παγκόσμια ενδιαφερόμενοι χρήστες των στενών θα επιμείνουν να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία. Θα είναι δηλαδή ένα τεράστιο πλήγμα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, που είναι ένας πολύ μακροχρόνιος, θα λέγαμε, ναυτικός νόμος ή ναυτική συνήθεια, να μην το πω νόμο.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Τέραχε, να σας ρωτήσουμε το εξής, για να το ελληνοποιήσουμε και λίγο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, λέγαμε όλοι ότι ο Τραμπ θα ισοπεδώσει το Ιράν, θα γκρεμίσει την Ισλαμική Δημοκρατία και τέλος πάντων όλοι φανταζόμαστε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στο Ιράκ, με όποιες συνέπειες τέλος πάντων θα είχε η μετέπειτα εξέλιξη. Όμως εκεί αυτό φάνταζε στην αρχή. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή καταλήξαμε σε αυτή τη φαρσοκομωδία έχει να κάνει με ότι το Ιράν είχε δικά του οπλικά συστήματα, εκείνα τα σαχέτα, ντρόουν, πυράβλους κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε τώρα ότι ο Τραμπ δίνει κινητήρες στον Ερντογάν για αυτά τα αεροπλάνα τα ΚΑΝ, και λέγαμε και νωρίτερα εδώ με τον Γιώργο τον Κοντονή ότι οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει μια εκτεταμένη βιομηχανία.
2: Ισχυρή.
1: Λοιπόν, άρα δηλαδή το ερώτημά μου είναι το εξής. Άρα η Αμερική κόλωσε, να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την αντίσταση που βρήκε?
0: Ή δεν ξέρει?
1: Αυτό
0: που
1: δεν
0: είναι.
1: Το είχε προβλέψει?
0: Μα ακριβώς. Ή δεν ξέρει που είναι?
2: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι αντοχές του Ιράν, που όχι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δεν τις είχαν προβλέψει.
0: Κύριε Πτέραχε, και κανείς δεν ξέρει που είναι κρυμμένα τα οπλικά συστήματα που έχουν, έτσι δεν είναι?
2: Έχουν φροντίσει οι Ιρανοί, έχουν φροντίσει το μέρος του οπλοστασίου προστατεύεται σε βάθη τα οποία δεν μπορούν να προσβληθούν.
1: Και τι τώρα... Μοσάντ δεν είχε CIA, τι κάνει τώρα, δηλαδή είναι
2: Προσέξε, είχε και καταστρέψαν αρκετές από τις μονάδες. Εδώ έχουμε το εξής περίεργο. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών και των συμμάχων τους που συμμετείχαν καταστρέψαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους πλην αυτών οι οποίοι ήταν θαμμένοι βαθιά και ήταν απρόσβλητοι.
0: Ακριβώς.
2: Δύο. Το ότι πέτυχαν οι ένοπλες δυνάμεις δεν επιτεύχθηκε ο πολιτικός σκοπός που αρχικά ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Στη συνέχεια ήταν μήπως οι Ιρανοί γίνουν λίγο πιο μετριοπαθείς κλπ. Αλλά όχι μόνο δεν συνέβη αυτό. Οι Ιρανοί έχουν βγει ευτυχημένοι. Έχει βγει ένας συνομιλητής ο οποίος δείχνει σοβαρότητα, αντοχή και μέλλον.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και η σοβαρότητα να τη βάλουμε στο πλάι, αλλά η αντοχή είναι το...
0: Κάτι που δεν περίμενε ο Τραμπ.
1: Δεν περίμενε ο Τραμπ. Δεν το περίμενε κανένας.
0: Ακριβώς.
2: Και οι περισσότερες χώρες της Δύσης δεν το περίμεναν αυτό.
0: Και έπαιξε
1: ρόλο η στήριξη που είχαν από την Κίνα. Γιατί κάνανε πνίγματα σοβαρά κι αυτοί, έτσι.
2: Σίγουρα η Κίνα παίζει ρόλο. Μπορεί δηλαδή, είπε ο Τραμπ ότι η Κίνα σταμάτησε να τους βοηθάει. Τον Τραμπ δεν πρέπει να τον πιστεύουμε σε αυτά τα οποία λέει. Δυστυχώς. Πρέπει να τα βλέπουμε μονίμως με επιφύλαξη ό,τι λέει. Λέει μερικές αλήθειες και λέει και χίλια ψέματα ή χίλιες ανακρίβες. Θέλει προσοχή στο τι λέει και δεν πρέπει να τα πιστεύουμε.
1: Να πιαστώ λοιπόν από τα χίλια ψέματα που είπατε και να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε να λέει ψέματα τώρα που είπε θα κάνει δώρα στον Ερντογάν.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό. Μακάρι να είναι ψέμα.
2: Είναι ωραίο ερώτημα. Πιστεύω ότι γνωρίζοντας τις αντιδράσεις και τις ελληνικές αλλά κυρίως των
0: ομογενών βουλευτών κλπ.
2: Ναι, των ομογενών αλλά και των Ισραηλινών, πιστεύω ότι δεν θα φτάσει στο ακραίο σενάριο να δώσει και F-35 και καινούριους κινητήρες.
0: Παλιούς κινητήρες θα δώσει, λέτε, ναι.
2: Επειδή είναι μεγάλος έμπορος οι Ηνωμένες Πολιτείες και τους ενδιαφέρει να πουλάνε, το ένα σκέλος είναι να δώσουν κινητήρες για το ΚΑΝ, το δεύτερο σκέλος είναι δίνοντας τους κινητήρες, τους κρατάνε, τους έχουν εντός εισαγωγικών εχμαλώ τους στην τεχνολογία τους για να μην ξεφύγουν και πάνε προς Κίνα κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Λέτε ότι θα βρίσκαν κινητήρες από αλλού.
2: Εξαρτάται τι ποιότητα.
0: Τι ποιότητα, ακριβώς.
2: Είχαν προσπαθήσει να πάρουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Τέραχε μου, αυτοί οι κινητήρες μπορούν να πετάξουν τα νέα αεροσκάφη που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι.
2: Με τις προδιαγραφές που λέγανε,
0: όχι,
2: δεν κάνουν. Γιατί δεν κάνουν. Λέγανε ότι θα είναι αόρατο, ότι θα είναι stealth. Οι κινητήρες αυτοί είναι κινητήρες ορατοί. Άρα το μεγάλο πλεονέκτημα ότι θα φτιάχνουν δικά τους αόρατα αεροσκάφη φεύγει από τη μέση.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί σας το άλλο Σαββατοκύριακο, μπορείτε?
2: Ευχαρίστω σαν να μιλήσουμε.
0: Να σας πω, μένετε εδώ κοντά μας στο Ήλιον.
2: Στο Ήλιον μένω.
0: Άρα λοιπόν εδώ δίπλα μας είστε και εμείς στο Ήλιον είμαστε, οπότε θα έρθετε εδώ.
2: Ευχαρίστω.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και βέβαια αυτή τη στιγμή, μετά τις 9 λίγο, έχω ιδιαίτερη χαρά, φιλοξενώ τον καλύτερο εργατολόγο της Ελλάδας. Είναι ο καθηγητής του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και όπως πολύ καλά καταλάβατε είναι ο Αλέξο Μητρόπουλος, τον οποίο Γιώργο, και ευχαριστώ.
1: Γιώργο, με συγχωρείς, θα παρεύω εγώ και την και εμένα φίλος μου. Έχεις ένα στάρ μαζί σου.
0: Κύριε καθηγητά, ακούσατε τη φωνή?
2: Καλημέρα σας, δεν κατάλαβα ποιος.
1: Του λέω έχει ένα μεγάλο στάρ δίπλα του.
0: Είστε στάρ, είπε.
2: Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο αξιότιμος κύριος δίπλα του.
0: Ο Γιώργος Οψίλιας.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Σπουδαίος άνθρωπος.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Σπουδαίος
1: καρδιάς μας.
2: Καλός φίλος και εξαιρετικός οικογενειάρχης. Είναι χρήσιμος άνθρωπος.
1: Να την κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση.
0: Θέλει να κάνει την πρώτη ερώτηση, κύριε καθηγητά, ο Γιώργος Οψίλιας. Του δίνω το μικρόφωνο.
1: Πώς τη βλέπεις την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, Αλέξη μου?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο, διότι έχει τεχνοδοσία στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους στο όνομα της αριστεράς. Έχει να κάνει κι άλλο κακό στην Ελλάδα. Μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την αύξηση των ορίων ηλικίας για 12 χρόνια και πλέον, τη ρήτρα Τσίπρα ότι τα όρια ηλικίας θα ανεβαίνουν ανατριετία μέχρι το 2060 και η παράδοση στο υπερταμείο όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, σημαίνει ότι κάποιοι τον θέλουν να επανέλθει για να μην μείνει όρθιο τίποτα από αυτό που έμεινε για το κοινωνικό κράτος, εννοώ.
0: Εννοείται την πρώτη φορά αριστερά, γι' αυτό λέτε, προφανώς.
1: Ναι, αλλά τότε, Αλέξη, πιεζόταν...
2: Μην με ρωτάτε για τις ικανότητες, γιατί όντως έχει ικανότητες και βεβαίως και θα παίξει ρόλο. Αυτό είναι ένα, και το άλλο που είπα εγώ, δηλαδή το ότι έκαψε το χαρτί της αριστεράς για πολλά χρόνια στην Ευρώπη καταργώντας τους συμβολικότερους θεσμούς του κοινωνικού κράτους, αυτό είναι αλήθεια. Και σας ανέφερα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, σας ανέφερα το 6% που έβαλε στις συντάξεις χειρίας και στους αναπήρους για να πληρώνουν υπερυγείας, ενώ πήρωναν όλη τη ζωή τους για 6%, την παράδοση των αεροδρομίων και των δημόσιων αγαθών στο υπερταμείο, είναι αρνητικές πολιτικές το όνομα της αριστεράς. Έτσι, λοιπόν,
1: το 6%, είναι... Αλέξη, αυτό δεν το ήξερα. Το 6%
0: ισχύει και τώρα.
1: Το έχει βάλει και σε συντάξεις.
0: Ναι.
2: Βεβαίως, το 2015. Το 2015, μάλιστα, κύριε Ψήλια.
0: Κύριε καθηγητά, μπορώ να σας
2: μέχρι
0: ρωτήσω.
2: Τότε, όχι να συμπληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Μέχρι τότε υπήρχε ένα 4% μόνο για τις συντάξεις κυρίας. Για τις κύριες συντάξεις. Το 4% επί των κυρίων συντάξεων το έκανε το 2000 με τον νόμο Κατρούγκαλου, το έκανε 6% στις κύριες και πρόσθεσε ένα 6% στις επικουρικές. Αυτό το 6% στις επικουρικές είναι του νόμου Τσίπρα. Όπως, αγαπητέ Γιώργο, η ρήτρα για να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, ενώ πρωτοθεσπίστηκαν το 2010 αυτή η ρήτρα το 2010 με τον νόμο Λοβέρδου, ο νόμος Τσίπρα του 2015 τη θωράκισε αυτή τη ρήτρα και τώρα επικρέμαται επί της κεφαλής των γυναικών κυρίως, αλλά ανδρών και γυναικών, η αύξηση των ορίων ηλικίας. Σας θυμίζω ότι στη Γερμανία αύριο ψηφίζεται νόμος οι σημερινοί τριαντάριδες να βγαίνουν στα 70. Ναι, και στα 70 έτης, και πριν 6 μήνες στη Δανία ψηφίστηκε νόμος οι σημερινοί σαραντάριδες να βγαίνουν στα 69. Ο μόνος που τόλμησε ως αριστερή πολιτική να το περάσει αυτό το προσδοκίμου στην Ελλάδα, επεχείρησε η Θάτσερ και δεν μπόρεσε, είναι η κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν θέλω να συνηθέω την πολιτική ικανότητα και την ικανότητα του ανδρός να κάνει πολιτική και να κάνει πολλές φορές και κακή πολιτική, ενώ αντικοινωνική και συνταξιοκτόνα, και άλλο η πολιτική επί συγκεκριμένων δομών του κοινωνικού κράτους.
1: Θα σου κάνω άλλες δύο ερωτήσεις. Δεδομένου ότι σε αυτό το χώρο υπήρξες και εσύ και βουλευτής και λοιπόν, υποψήφιος περιφερειάς και λοιπόν, πώς κρίνεις το γεγονός ότι επιστρέφει, έχοντας μαζέψει μερικά παιδάκια εκεί τριγύρω και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ενεργό πολιτική η συμμετοχή, μάλλον δεν ήταν πιο ενεργή πολιτική, στο... Καλά το είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Νέα

0: τίποτα το κόμμα, το εννοώ, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένα το διέλυσε, θέλει να πει, ότι ναι, το διέλυσε.
0: Πώς το κρίνεις αυτό?
2: Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο του, και εγώ το έχω διαβάσει δύο-τρεις φορές, κυρίως για τα θέματα που με αφορούν, το ότι υπερθεματίζει υπέρ του νόμου Κατρούγκαλου είναι μια αθλειότητα, ενώ έπρεπε να ζητήσει
1: συγγνώμη, έτσι.
2: Στη σελίδα 375 του βιβλίου του Ιθάκη λέει ακόμη και το, και αυτό είναι χειδαιότητα και προσβολή κατά του κοινωνικού κράτους και του ελληνικού λαού, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προσέλευε σε μια προοδευτική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Άρα αυτή η αθλειότητα δεν υπερεύει, έπρεπε να πει και να ζητήσει συγγνώμη. Τώρα, το νομίζω ότι επειδή έζησα τη γέννηση και την μεταξέλιξη αυτού του κόμματος από ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας σε κυβερνόσα, σε κυβερνητικό κόμμα, το ζήσα ως υπεύθυνος στο πολιτικό γραφείο για τους πασοκογενείς λεγόμενους, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, είδα ότι άγχος του ήταν και η πολιτική του πώς θα αποδεσμευτεί από τις λεγόμενες συνιστώσεις. Τώρα λοιπόν, επειδή ήταν υποχείριο και δέσμιος πολιτικών και προσωπικών των συνιστωσών, επειδή λοιπόν δεν θέλει στο νέο του σχήμα, και καλώς προσθέτω εγώ κύριε Ψήλια και κύριε Κοντονή, επειδή στο νέο του σχήμα δεν θέλει να είναι όμηρος, να είναι υποχείριο, να είναι όργανο, να τον επηρεάζουν οι επικεφαλείς των συνιστωσών, καλώς πολιτεύεται έτσι, θέλει να κόψει κάθε δεσμό με το παλιό κόμμα των συνιστωσών, να αρχίσει με νέα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν την απαράδεκτη πολιτική που εφήρμοσε.
0: Συμφωνούμε, αλλά τώρα με συγχωρείς, είναι δυνατό τώρα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη του 2017, λοιπόν, να λέμε ότι έχουμε ένα αρχηγικό κόμμα που εχθές διόρισε Εθνικό Συμβούλιο, προχθές διόρισε Πολιτικό Συμβούλιο? Τώρα είμαστε σοβαροί? Δεν μιλάμε ακόμα εντελώς γιοταχή.
2: Η μόνη επιλογή για να επιβιώσει είναι αυτό το οποίο κάνει τώρα, δηλαδή δεν θέλει 3-4 πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτιστεί με διώξεις, με καταδίκες, με μια συμβολική τραγωδία το μάτι, και με έναν άνθρωπο.
1: Μα τώρα αυτός ξέχασε το μάτι τελείως, δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Που του δημιουργεί πολλά προβλήματα, αναφέρομαι κυρίως.
0: Κατάλαβα που αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι συγκεκριμένα ονόματα. Ναι, δεν θέλει τη Δούρου που την ταυτίσει
1: τον παπά και τον.
0: Κατά για μένα αδίκως, γιατί ο Τσίπρας συμβαίναγε. Δεν κυβέρναγε η Δούρου.
2: Θεωρώ ότι με τα πρόσωπα αυτά, παπά, Δούρου και Πολάκη, για τους λόγους που προανέφερα αλλά και για άλλους.
0: Απαργέται όλους τους άλλους.
2: Ήταν ο πιο στενά συνδεδεσμένος μαζί του. Δεν ξέρω τι έχουν μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ με αυτά τα πρόσωπα ουδέποτε θα συνεργαστεί στο νέο του σχήμα.
0: Και όλους τους άλλους τους ταλέπορους τώρα, τους βουλευτές, τους νέους κλπ.
1: Τι θα κάνουν?
0: Που είχαν προσδοκία να πάρουν, τι θα γίνουν αυτοί?
2: Αυτοί θέλουν και γελιοποιούνται. Αυτοί περιμένουν στη γωνία για να ξαναπολιτευτούν.
1: Το είπατε πολύ σωστά, κύριε καθηγητά. Θέλουν και γελιοποιούνται.
2: Αυτή είναι επιλογή τους. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Να
1: την κάνεις, Γιώργο μου. Εδώ δικό σου το μικρόφωνο. Καλά έκανε.
0: Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τώρα αυτό το κουφάρι που έχει μείνει, γιατί πήγατε στο Τσίπρα.
2: Αυτό δεν θα υπάρχει σε 10 μέρες.
0: Δεν θα υπάρχει, ή μπορεί με τον Πολάκη κάτι να κάνει?
2: Δεν θα υπάρχει και ούτε θα κατέβει σε εκλογές.
1: Oh.
2: Είναι τόσο. Είδα
0: και τι θα γίνει, Αλέξη μου, ο Πολάκης και η Δούρου και ο Παπάς?
2: Είδα μια συνέντευξη σήμερα της κυρίας Δούρου, η οποία κάνει πίσω και
0: τον λιβανίζει, το άκουσα και εγώ.
2: Μιλάει πολύ κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα. Άρα αυτά τα πρόσωπα στην πρώτη φάση, για τους λόγους που προεξήγησα, ο κύριος Τσίπρας δεν τα θέλει κοντά του. Έχουν καταδίκες, έχουν διώξεις.
1: Σωστά, το είπατε προηγουμένως.
2: Έχουν συνειρμούς με τραγωδίες και έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει ασύμετρα κατά τον Τσίπρα, μιλάει σκληρά, δεν είναι σίγουρος, δεν είναι βέβαιος για ένα εγχείρημα το οποίο είναι αυστηρά αρχηγικό, αρχικά προσωποπαγές, και θέλει να το ελέγχει με μικρούς ανθρώπους που δεν έχουν πείρα, που έχουν καλή εικόνα στην κοινωνία, αλλά δεν έχουν
1: βαρύ σε πρόβλημα.
0: Γιατί Γιώργο μου λέω, και Γιώργο μου και Αλέξη μου, τον Νίκο Παπά, ποιος τον έβαλε να τα βάλει με τα κανάλια, εγώ ή ο Παπάς μόνος του? Τον Κατρούγκαλο, ποιος τον έβαλε να κάνει αυτό το ασφαλιστικό?

0: Εσύ και εγώ.
1: Αυτά είναι δεδομένα και παραδοχές και ξέρεις τώρα εγώ πόσο σε τιμώ Γιώργο. Όχι. Και ξέρω ότι τα ίδια σκεφτόμαστε αυτά. Τα έχει υπερβεί. Πηγαίνει χωρίς αυτά τα πρόσωπα ή στην πρώτη φάση χωρίς αυτά τα πρόσωπα.
2: Σε πρώτη φάση, όπως το είπατε πολύ σωστά. Ναι.
1: Αν στην πορεία συζητήσουν, θυμηθούν κάποια άλλα θέματα με τα πρόσωπα τα οποία προανέφερε, αλλά τώρα πάει ένα εγχείρημα το οποίο φαίνεται ότι πετυχαίνει.
0: Ναι.
1: Βρήκε σε μεγάλη αδράνεια και αμηχανία την άλλη αντιπολίτευση, κυρίως στο δικό μου παλιό γεννητορικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, τους έπιασε στον ύπνο. Αντί να πάνε ενωμένοι με ένα συνέδριο το οποίο είχε επιτυχία να βγουν υπερβατικά, καταγγέλλοντας έστω και τη μνημονιακή προϊστορία του ΠΑΣΟΚ, πήγανε μεταξύ τους σφαγιαζόμενοι και τελικά τους έπιασε και πάμε σε ένα μνημονιακό διπολισμό Μητσοτάκη Τσίπρα που θα είναι ο κυρίαρχος τα επόμενα 10 χρόνια.
2: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο και να περάσουμε και σε άλλα θέματα που θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε προηγουμένως δεν ζήτησε συγγνώμη από τους συνταξιούχους. Λέει τώρα ότι εγώ είμαι η εντιμότητα. Με μένα που είμαι έντιμος είμαι τους άλλους. Ήταν έντιμο αυτό που έκανε στους συνταξιούχους.
1: Η πιο αντέντιμη προσωπικότητα στην ιστορία της χώρας είναι ο Τσίπρας, κυρίως λόγω ο κύριος Τσίπρας λόγω παράδοσε τα δημόσια αγαθά στο υπερταμείο. Δεν είδατε έδεσε τα 14 αεροδρόμια που ξεχυλώνουν από τουρισμό και έσοδα σε μια πτωχευμένη γερμανική εταιρεία, τη Fraport. Έδωσε τα νερά στους Γάλλους, τα λιμάνια κλπ. Αντιλαμβάνεστε το σιδηρόδρομο, τα φανς και ούτω καθεξής.
0: Το σιδηρόδρομο, μεγάλη υπόθεση.
1: Το σιδηρόδρομο. Άρα λοιπόν η πιο ανέντιμη και ανήθικη πολιτική παρουσία είναι ενός ως πολιτικό πρόσωπο, μην παρεξηγηθώ, είναι του κυρίου Ζήτα. Ξέρετε να καταδικάζει σε ευθανασία τους φτωχούς συνταξιούχους, να καταργεί το ΕΚΑΣ, το συμφωνικό προθεσμό του κοινωνικού κράτους, τον οποίο επινόησε ο Γεροπαπανδρέου και εφήρμοσε ακόμη και ο Σιμίτης, ο νεοφιλελεύθερος Σιμίτης, ακόμη και ο Μητσοτάκης, ο Γέρο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, όταν καταργεί το ΕΚΑΣ, όταν επιβάλλει στις γυναίκες μέχρι 12 χρόνια αύξηση ορίων ηλικίας, όταν υπολογίζει τη σύνταξη με βάση το μισθό όλου του εργασιακού βίου, η καταστροφικότερη ρήτρα που υπάρχει στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα είναι ο συμβολισμός της ανεντιμότητας.
0: Ωραία, τα λες αυτά εσύ και σωστά τα επισημαίνεις. Όμως είπες προηγουμένως ότι με το Μητσοτάκη και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης θα μονοπολίσουν ότι είναι. Νομίζω ότι υπερέβαλες. Αλέξη, συγγνώμη που σε διορθώνω.
1: Θα πάμε σε ένα ιδιότυπο πρωθυπουργικό δίδυμο εναλλασσόμενο, γιατί είναι και δύο νέοι, είναι και δύο ικανοί. Με τις διεφθαρμένες εκδοχές τους και ότι το ζούμε τώρα, η σημερινή κυβέρνηση σε ποσότητα και σε ποιότητα σκανδάλων φαίνεται ότι είναι η πιο διεφθαρμένη μετά τον πόλεμο, θα έλεγα και στην ιστορία της χώρας, δεν υπάρχει τέτοιος όγκος διαφθοράς. Και έχουμε έναν Τσίπρα ο οποίος δοκίμασε να καταστρέψει το κοινωνικό κράτος στο όνομα της αριστεράς και έκαψε κάθε εναλλακτική εκδοχή της αριστεράς στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Αυτός ο ηγέτης είναι χρήσιμος στο ακραίο νεοφιλελεύθερο λόμπι που κυβερνά την Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, πριν σας ευχαριστήσω, διάβασα ένα άρθρο εδώ που λέτε για τους μισθούς σοκ στον ιδιωτικό τομέα. Τι γίνεται?
1: Αυτά είναι τα στοιχεία της κυρίας Κεραμέως και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως αφηγούνται άλλα στοιχεία,
2: ναι.
1: Εμείς πήραμε χθες τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ και είδαμε ότι ο μέσος μισθός, ο μέσος το σύνολο της απασχόλησης, όχι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, ο μέσος μισθός στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι 1.048 ευρώ καθαρά, 1.200 ευρώ αυτά. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε με πεσμένη στα βάραθρα την αγοραστική δύναμη που μας περνάνε ακόμα και οι γείτονέ μας οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν οι Έλληνες με τους βουλγαροποιημένους μισθούς να αγοράζουν τρόφιμα, τυριά, ψωμιά, κρέατα με τιμές Λουξεμβούργου και Ελβετίας, για να αναφέρω τις ακριβότερες χώρες στα θέματα των τροφίμων.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ...
0: Να του κάνω εγώ μια ακόμη.
2: Όχι, θέλω να πούμε το εξής, ότι να σε καλέσουμε στον Κακόβωτο ο καθηγητής και εγώ να σε φιλοξενήσουμε, ρε παιδί μου.
1: Ο Γιώργος Ψήλιας είναι σπάνιος φίλος μου, ξέρει πόσο τον τιμώ και την οικογένεια.
2: Αυτό μου έλεγε προηγουμένως. Σας αγαπάει πολύ.
0: Να ρωτήσω ακόμα κάτι ή έχουμε χρόνο να το κάνω μια ερώτηση ακόμη.
2: Εντάξει, έχουμε.
1: Είστε θετικός, ορίστε με πολλά.
0: Πώς κρίνεις το νόμο που πέρασε για την αυτοδιοίκηση την Παρασκευή το βράδυ με την
2: για τους δημάρχους.
0: Των δύο γύρων στους δημάρχους.
1: Είναι η ντροπή της αυτοδιοικητικής πολιτικής στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς με τέτοια αντιπολίτευση και με τέτοια βεβαίως τα κόμματα της αριστεράς πέρασε και ο αυτοδιοικητικός έμφυα θα στενάξει ο κόσμος. Ιδιαίτερα οι φτωχοί πολίτες.
2: Από το 2028 νομίζω.
1: Άρα λοιπόν είναι η ντροπή το όνειδος της αυτοδιοικητικής πολιτικής στην Ευρώπη. Αλλά είναι τέτοια κατάδια της αριστεράς και της αντιπολίτευσης που δεν μπορεί να ορθώσει ενωμένο ανάστημα να αποτρέψει αυτές τις αθλειότητες. Ή στον νόμο Κατσέλη, από 1 εκατομμύριο ενδιαφερομένους ενέταξε μόνο 100.000. Ποιος μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτή την απαράδεκτη εφαρμογή του νόμου?
0: Ναι, αλλά το πούλησε όμως.
2: Το περνάει αυτό.
1: Το πέρασε δυστυχώς με συναδέλφους σας, δυστυχώς ντροπή, με μία δεκάδα συναδέλφων σας και με μία πεντάδα δικών μου συναδέλφων, δανειολόγοι και τοκολόγοι, όπως κυρίως με μία δεκάδα συναδέλφων σας, επικοινώνησε την πιο σκληρή, απαράδεκτη πολιτική, διότι στην ουσία με τη διάταξη που πέρασε ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες για τέταρτη φορά, χαρίζοντας ματωμένους στόκους που είχαν πληρώσει δανειολήπτες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή.
2: Και καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα σήμερα, εσείς, ο Γιώργος Ψήλιας και εγώ.
0: Καλημέρα, Αλέξη μου, αγαπημένε, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τιμή μας, τιμή μας.
2: Χαρά και τιμή για μένα και το ξέρετε. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε μετά τον Αλέξη τον Μητρόπλο. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα πάρα πολύ. Είναι η Μαρία Ζηριγέλα, όλοι την γνωρίζετε, όλοι την ξέρετε από τους αγώνες που κάνει για τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και για την πολιτική Αττική, αγαπητέ Γιώργο.
0: Είναι ο Γιώργος Ψήλιας, ο φίλος μας εδώ κοινός, και λέει και για τη Δυτική Αττική.
2: Δυτική Αθήνα.
1: Αθήνα.
2: Η Μαρία είναι Περιστεριώτης. Δεν το λέω καλά, τη Νέα Ζηριγέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε ποιος είναι, ο Γιώργος Ψήλιας, ο συνάδελφος δημοσιογράφος.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Τελικά τι γίνεται με αυτό το νόμο που πέρασε στη Βουλή και μιλώ για τους δημάρχους κλπ.
1: Για τον κώδικα
0: αυτοδιοίκησης, ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι κάτι εμβληματικό, γιατί από την πρώτη Κυριακή
0: μπορεί να βγει δήμαρχος,
1: ο κόσμος να ψηφίζει. Να ψηφίζει για δήμαρχο. Να μην πούμε όμως μόνο για τον κώδικα, γιατί
0: όχι,
1: ο κώδικας είναι σημαντικό, σαφώς όμως δεν αφορά, σίγουρα κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, δεν αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τι θα γίνεται, δεν θα χρειάζονται πλέον δύο Κυριακές.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο σταματάνε και οι όποιες διαδικασίες που μπορεί να γινόνται.
0: Συνεργασίες δηλαδή
1: μεταξύ. Κατά το τραπέζι από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη, και γλιτώνουν και λεφτά το κράτος, τα οποία θα πηγαίνουν σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Υπάρχει όμως, λένε, ότι ένα δεύτερος δήμαρχος. Ποια είναι η δική σου η άποψη για έναν δεύτερο δήμαρχο δεύτερης Κυριακής, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Απ' την άλλη όμως, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος, όταν πήγαινε και πολύ λιγότερο.
0: Σωστό. Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί πέρα από ότι εδώ εμείς που μένουμε στην Αθήνα, και είναι πιο εύκολο, που και εδώ δεν πάνε, στο νομό Αττικής, που δεν πάνε να ψηφίσουν, ας πούμε. Και εδώ, δεύτερη Κυριακή, μπορεί πολλούς κόσμος. Το είδαμε δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές. Αν δούμε τη δεύτερη Κυριακή, μειώνεται κατακόρυφα ο κόσμος που πάει στην κάλπη να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Ας σκεφτούμε όμως και αυτούς που πηγαίνουν στην επαρχία, και θα πρέπει να πάνε και στην επαρχία για δύο συνεχείς Κυριακές, που σαφώς πολλοί δεν πάνε. Και οπότε, ενώ αυτό θα μπορεί να γίνει από την πρώτη Κυριακή, να ψηφίζει και τον πρώτο και την δεύτερη Κυριακή, και να μην υπάρχουν και οι συμφωνίες και κάτω από το τραπέζι, που πολλές φορές υπήρχαν μεταξύ πρώτης Κυριακής και δεύτερης.
2: Δέχεστε όμως μια κριτική, κυρία Ζηριγέλα, ότι το κάνετε αυτό για να χτυπήσετε δημάρχους όπως ο Δούκας που πήρε την Αθήνα στο δεύτερο γύρο, και άλλες πόλεις, και άλλες, νομίζω θα ισχύσει και στις περιφέρειες, θα ισχύσει ο ίδιος νόμος.
1: Δεν σας ακούω καλά.
2: Λέω λοιπόν ότι δέχεστε μια κριτική, ότι το κάνετε αυτό για να χτυπήσετε περιπτώσεις όπως στην Αθήνα, που ο Μπακογιάννης πήρε 42 την πρώτη Κυριακή και το δεύτερο γύρο έχασε το Δήμο.
1: Ναι, 41 ακόμα κάτι, 42. Εντάξει. Είναι το...
2: Ναι, 41.
1: Θα είχε κλείσει από την πρώτη, ναι.
2: Σε αυτό τι απαντάτε, ο στόχος σας ήταν αυτός, δηλαδή να έχει ωφέλη το κυβερνόν.
1: Καλό είναι να μην θεωρούμε ότι κάθε τι αφορά εμάς τους ίδιους. Ναι, σαφώς ο κύριος Δούκας την πρώτη Κυριακή είχε πάρει ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, ενώ την δεύτερη εκλέχτηκε δήμαρχος. Αν κάποιος όμως ήθελε να επιλέξει τον κύριο Δούκα για τη δεύτερη την Κυριακή, θα μπορούσε με αυτόν εδώ το νόμο πλέον, που είναι η νέα διαδικασία εκλογής στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε να το κάνει από την πρώτη Κυριακή.
2: Εννοείται με αυτό που λέμε τη δεύτερη επιλογή που προβλέπει ο νέος νόμος.
1: Τη δεύτερη επιλογή που προβλέπει ο νόμος, βέβαια.
0: Κυρία Ζηριγέλα, εκτός από όλα αυτά, πώς βλέπετε τις εκλογές? Είμαστε πολύ κοντά. Θα τηρηθεί αυτό που έχει πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα πάμε το 2027 ή τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ξέρω εγώ.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έχει πει ο
0: Πρωθυπουργός.
1: Ότι οι εκλογές θα γίνουν
0: στην ώρα τους.
1: Το 2027.
0: Ναι. Και όλες αυτές οι προετοιμασίες των άλλων κομμάτων και όλα αυτά που σε όλη την Ελλάδα έχουμε, τους βουλευτές εσάς και πολλούς άλλους, να περιφέρονται και να προτείνουν και να προβάλλουν το έργο της
2: Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης σέρνει το χορό των πρόωρων εκλογών. Εδώ αύριο, Το λέω γιατί αύριο το ξέρει η κυρία Συριγγέλα, είναι και βουλευτής εδώ της περιοχής.
1: Ναι, θα είναι στο ΕΓΑΛΕ.
2: Στο ΕΓΑΛΕ. Ναι, ναι. Χθες έπαιζε τάβλη στη Νέα Σμύρνη.
0: Και ποδόσφαιρο
2: είχε πάει, έπαιζε.
0: Και ποδόσφαιρο, έπαιζε και τέννις, έπαιζε και λοιπά.
2: Θέλω να πω ότι την προηγούμενη φορά που οι εκλογές είχαν προγραμματιστεί για το Φλεβάρι και λόγω των τεμπών γίνανε τον Μάιο, τον Ιούνιο, πότε γίνανε τον Μάιο, δεν τα βλέπα αυτά. Εγώ βλέπω τώρα και υπάρχουν και τα δημοσιεύματα που βλέπουν βέβαια όλοι. Όχι, βλέπω ένα πρωθυπουργό που έχει
0: κάνει τις ρούγες. Να μας πει η κυρία Συριγγέλα.
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ότι αν δούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αμέσως επόμενη μέρα των εκλογών, ανατακτά χρονικά διαστήματα, βγαίνει και μιλάει με τον κόσμο. Κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν έχει σταματήσει αυτό, λέτε, ναι.
1: Το γεγονός ότι βγαίνει και τώρα, μην ξεχνάμε ότι στο Χαϊδάρι ήταν πριν τρεις μήνες πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μιλούσε εδώ στη Δυτική Αθήνα. Δεν είχαμε εκλογές και εμείς οι βουλευτές ανατακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουμε και στον κόσμο και έτσι πρέπει, δηλαδή δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε μόνο προεκλογικά. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα δείγμα ότι οπωσδήποτε πάμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και πάμε σε εκλογές.
2: Να ρωτήσουμε για
0: Ναι, Γιώργο, ρώτησε.
2: Πόσο ζορίζεται εντός εισαγωγικών η Νέα Δημοκρατία από την επιστροφή του Τσίπερ, κυρία Συριγγέλα?
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ότι είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να κάνει κόμμα. Να ζοριστεί η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν έχουμε λόγο. Ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει αρκετές φορές.
0: Πέντε φορές είναι, Μαρία.
1: Από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη.
0: Πέρα από αυτό,
1: σαφώς ο λαός αποφασίζει και πρέπει να μην μπαίνουμε στη λογική αυτή του ποιος έχει χάσει ή ποιος έχει κερδίσει. Γιατί ο λαός αποφασίζει. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή? Έχει φύγει ένα, μέσα σε εισαγωγικά, νέο κόμμα με νέα πρόσωπα, αλλά αν δούμε λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα που ήρθε και έγινε κυβέρνηση το 2015 και αμέσως την επόμενη μέρα έκανε τελείως διαφορετικά, μάλλον όχι την επόμενη μέρα για να είμαι πιο ακριβής, μετά από 6 μήνες μια διαπραγμάτευση που πήγε να μας στερήσει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή η διαπραγμάτευση κατέληξε με ένα δημοψήφισμα, το οποίο δημοψήφισμα αυτό όχι μόνο δίχασε τον ελληνικό λαό, αλλά παραλίγο να βγούμε και από την
0: ακριβώς, να μας πετάξουν έξω αυτό
1: από,
0: λέτε, ναι.
1: Από το ευρώ.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Λέει, εγώ είμαι ο έντιμος, θα είστε μαζί μου με την ετοιμότητα ή με τους άλλους, και ξεχνάει ότι εμένα το συνταξιούχο με κατασπάραξε, δηλαδή μου πήρε όλη τη συνταξή μου. Αυτό είναι έντιμο?
1: Πέρα από αυτό το ότι να μπαίνει στη λογική το ότι είναι έτοιμο, γιατί αν μπούμε στη λογική το ότι είναι ετοιμότητα και τι δεν είναι, εγώ δεν είναι, πρόσφατο είναι να θυμηθούμε τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις για τα παραϊπουργεία δικαιοσύνης. Αυτό είναι έτοιμο? Δύο υπουργοί του έχουν καταδικαστεί για, και μάλιστα μετάκλητα, ότι για παραϋπουργία δικαιοσύνης, είναι το γεγονός ότι και υπουργός πρώην είχε μιλήσει για παραϋπουργία δικαιοσύνης μέσα στο Μαξίμου.
0: Σωστά, ναι. Ο Σταύρος ο Κοντονής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Ο ξάδερφός μου δεύτερος.
2: Να μείνουμε τώρα στο...
0: Να πάμε διαφημιστικό έχουμε. Μαρία, μπορεί να περιμένεις ένα λεπτό να βάλουμε διαφημιστικά?
1: Πρέπει να φύγω γιατί...
0: Θα τα πούμε λοιπόν σε άλλη εκπομπή, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συριγγέλα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
3: 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, Γιώργο Ψηλιά, στο κατηχητικό, τι λέμε?
1: Εγώ δεν πήγα. Γιατί ήμουν από χωριό.
0: Απουσίασες. Λέμε το δίδαγμα. Ποιο είναι λοιπόν το δίδαγμα όλων αυτών που άκουσες σήμερα από την αρχή της εκπομπής?
1: Η Ελλάδα θα συνεχίζει να πορεύεται με τα έτσι και τα άλλο. Το θέμα είναι να...
0: Ναι, αλλά όλα αυτά είναι εις βάρος της πλάτης.
1: Να έχει ο νέος κόσμος δουλειά, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Τέλος πάντων, να μην υποφέρει.
0: Ακριβώς. Τώρα, κλείνοντας, βέβαια, θέλω να σε ρωτήσω. Κοντά στην Πάτρα, στο Καλέτζι, έγινε μια εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Σημαντική.
0: Επειδή ξέρω ότι εσύ αγαπούσες τον Ανδρέα.
1: Και είμαι και από εκεί, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Είμαι από εκεί.
0: Για πες μου.
1: Κοίταξε, ήταν σημαντική εκδήλωση, εντάξει, δεδομένων των συνθήκων. Κατά σύμπτωση είδα χθες και μερικούς χωριανούς μου που είχαν πάει στο Καλέτζι.
0: Τι σου είπανε?
1: Εντάξει, νήμες είναι αυτά, έτσι, πώς να γίνει. Τώρα ο Ανδρέας ήταν πανελλήνιος, δεν ήταν μόνο τώρα από το Καλέτζι.
0: Ναι, εντάξει,
1: το Καλέτζι.
0: Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες τώρα, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και τελευταίος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τέτοιες προσωπικότητες έχουμε, ηγέτες εδώ.
1: Ανάλογα με την εποχή έχουμε. Τώρα τι θα
0: ξαναρωτήσει.
1: Που το ξέρω, τους ηγέτες τους κρίνει η ιστορία, έτσι δεν είναι?
0: Πάντοτε,
1: η ιστορία και τα έργα τους. Κοίταξε να σου πω τώρα. Άκουσα προχθές μια κουβέντα που κατά σύμπτωση την έλεγε ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Μίλαγε σε ένα ραδιόφωνο ένα βράδυ. Θα μου πει τώρα ακούνε Πασόκ Κουρουπλής και αγριεύονται, αλλά ο Κουρουπλής υπήρξε.
0: Στο Πασόκ, βέβαια.
1: Τι είπε λοιπόν?
0: Κι άλλοι πολλοί.
1: Τι είπε όμως ότι ο Κουρουπλής? Ότι ο Ανδρέας δεν έκανε δρόμους. Έτσι. Έκανε το εξής. Εκτός από τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο που μείνανε, και δηλαδή. Θα το πω και θα σου πάω στο άλλο μετά. Έκανε και 5 μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία. Νοσοκομεία.
0: Το λες έτσι, εσύ το
1: λέω. Τα οποία έχουν μείνει. Δηλαδή στο Ηράκλειο, στα Ιωάννινα, στις Σέρες, στη Λάρισα και κάποιο κι άλλο νομίζω. Και επίσης έκανε και το Αττικό. Το Αττικό θεμελιώθηκε επί Ανδρέα. Έτσι, αλλά τελείωσε στη δεύτερη
0: θητεία. Πανεπιστημιακά είναι όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Πρόσεξε όμως να σου πω τι έχει μείνει από το έργο του Ανδρέα, το οποίο είναι γενικής αποδοχής και δεν το έχει επιβεβαιώσει κανείς. Έχουν μείνει οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Θα πεις ήταν όριμη η ελληνική κοινωνία, ρε Γιώργο? Δεν ξέρω αν ήταν όριμη, πάντως γίνανε, περάσανε και παραμένουν. Δηλαδή, αν είδες πρόσφατα που βγήκε η Καριστερού και έλεγε για τις αμβλώσεις και όλα αυτά, κοντέψε ότι βάλαμε τις πέτρες οι γυναίκες και ο γενικός ο κόσμος. Γιατί αυτά είναι. Έχουν τελειώσει. Στην ελληνική κοινωνία έχουν γίνει, πώς να το πούμε, έχουν μείνει μέρος της ζωής μας. Λοιπόν, αυτά γίνανε επί Ανδρέα, μην το ξεχνάς αυτό. Και με αντιδράσεις εσύ.
0: Σωστά.
1: Έτσι, τώρα. Και δεν τα αμφισβήτησε κανείς γιατί τους νόμους τους αλλάξανε σε άλλα θέματα. Αλλά εκεί αυτά δεν τα πήρεξε κανείς. Ήταν δηλαδή πράγματα αποδεκτά και μείνανε στην ελληνική κοινωνία.
0: Γιώργο μου, θα ξανάρθεις, έτσι δεν είναι, στην εκπομπή. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί εκτός βέβαια από τον Γιώργο τον Ψηλιά, τον οποίο ευχαριστώ γιατί είναι από πολύ νωρίς εδώ και μαζί κάναμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστώ πολύ
1: τιμή
0: Γιώργο.
1: Μου, Γιώργο.
0: Και δική μου χαρά και τιμή. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε ενδεχομένως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πριν από την άδειά μας. Το λέω για να το ξέρετε. Αμέσως τώρα μην φύγετε. Έχει έρθει εδώ δίπλα μου είναι η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Κρατάει το μικρόφωνο και θα σας πάει
2: στα απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Σας ακούμε.
2: Και τι μπορώ να πω εγώ μετά από τον κύριο Κοντονή και τον κύριο Ψήλια, την εκλεκτή εδώ παρέα των καλών φίλων πολλά χρόνια. Τους ακούσατε, μοναδικοί και οι δύο, ανεπανάληπτοι. Έχω την τιμή να τους ξέρω, να τους γνωρίζω και να έχουμε συνεργαστεί και μην ξεχνάμε ότι Η πρώτη και η καλύτερη θέση που έχω στο ραδιόφωνο είναι δίπλα στον κύριο Κοντονή ως οικονομική σύμβουλος της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα απλά φορολογικά, αφήνοντας όλη την εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη μου στον κύριο Κοντονή, καθώς έκλεισε την εκπομπή του. Να έχετε μια καλή Κυριακή.
0: Καλή σας μέρα και σας ακούμε, κυρία φίλο Θεή Μακρυδάκη.
2: Πάμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας. Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είναι Κυριακή και για πολλούς συμπολίτες μας είναι ίσως και η μοναδική στιγμή της εβδομάδας που μπορούν να πάρουν μια ανάσα, να βρεθούν με τις οικογένειές τους αλλά και να σκεφτούν τις υποχρεώσεις που έρχονται. Εδώ στα απλά φορολογικά προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να δίνουμε απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα πραγματικών ανθρώπων. Γιατί πίσω από κάθε καθαριστικό, πίσω από κάθε οφειλή, υπάρχει ένας άνθρωπος που αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους ακροατές μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, να διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται. Να κάνω και μια αναφορά στο Ακρόπολης, δεν ξέρω ποιοι από τους ακροατές ήθιστε να το παρακολουθούν, εγώ είμαι φαν, οφείλω να ομολογήσω. Και ουσιαστικά αυτές οι μέρες και σήμερα τρέχουν από το πρωί, είναι ειδικοί, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε γιατί είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο, ίσως αργότερα μέσα στην ημέρα να πάμε στο Λουτράκι το μεσημεράκι να δούμε τον αγώνα. Στο Ακρόπολης δεν κερδίζει απαραίτητα ο πιο γρήγορος, αλλά αυτός που θα καταφέρει να φτάσει στον τερματισμό με το αυτοκίνητο ανέπαφο. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης, έτσι είναι και τα φορολογικά μας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να καταφέρουμε να γλιτώσουμε από το φόρο νόμιμα, χωρίς να έχουμε μπερδέματα με την εφορία, με τον πιο ανώδυνο δηλαδή τρόπο. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τις ερωτήσεις, γιατί ο χρόνος τρέχει και θα μου παραπονεθείτε μετά. Λοιπόν, ο Σταύρος από την Καστοριά, καλημέρα Σταύρο, μου γράφει: καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στον αγαπημένο μας Sports FM. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη Κυριακή. Είμαι επαγγελματίας, αναφέρει, και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δυσκολευόμαστε πολύ. Άκουσα ότι έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές προς τους Δήμους. Σωστά, με περισσότερες δόσεις, τι ισχύει? Καλημέρα λοιπόν Σταύρο, στην πανέμορφη Καστοριά καλημέρα. Η μισή από την πλευρά της μητέρας μου να αναφέρω ότι είμαι Καστοριανή, οπότε ο φίλος εδώ με συγκινεί σήμερα το πρωί. Πράγματι λοιπόν εξετάζεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς τους Δήμους σε περισσότερες δόσεις και με περισσότερους και καλύτερους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πολίτες χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις. Όταν κάποιος θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, η πολιτεία οφείλει να του δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Εδώ λοιπόν θα σταθούμε, θα ζητήσουμε και θα διεκδικούμε από το κράτος, από την πολιτεία, να θέτει πάντα καλύτερα θεμέλια, καλύτερες λύσεις στη σχέση του με τους πολίτες και καλύτερα αποτελέσματα. Έρχεται λοιπόν αυτή η ρύθμιση, περιμένουμε να τη δούμε. Και βεβαίως θα μπορέσετε από ό,τι έχει ακουστεί να εντάξετε τις οφειλές σας όσοι έχετε προς τους Δήμους και στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως ο εξοδικαστικός πλέον είναι και για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ και όχι μόνο άνω των 10.000 ευρώ όπως ίσχυε παλαιότερα. Οπότε όπως με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ακόμα μία θα τονίσω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Γιατί μπορεί να σας δώσει ένα κούρεμα, αλλά κι αν ακόμα δεν έχει σαν αποτέλεσμα ένα γενναίο κούρεμα, θα έχει ένα σημαντικό αριθμό δόσεων. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτείτε σε κάθε περίπτωση. Σε σχέση με την πάγια ρύθμιση που ισχύει αυτή τη στιγμή, το νέο 24 δόσεων, και να αναφέρω ότι οι 72 δόσεις, η δυνατότητα αυτή η ρύθμιση των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί, έχουν γίνει λήξεις πρόθεσμες μέχρι και το τέλος του 2023, δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή, γιατί συνεχώς με ρωτάτε αυτό το θέμα. Δεν έχουν ξεκινήσει. Όταν ξεκινήσουν, σας υπόσχομαι ότι θα σας ενημερώσω με κάθε τρόπο. Η Μαρίνα λοιπόν τώρα από τη Σιτία μου αναφέρει, γράφει στο μήνυμά της: καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει Φιλοθέη, είμαι μητέρα τριών παιδιών και θέλω να πω ότι το κόστος ζωής έχει γίνει δυσβάστακτο. Πότε λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις και τι γίνεται με την έκπτωση φόρου? Μαρίνα, να ξέρεις ότι όσοι υποβάλλουν γέρο στη δήλωσή τους και πληρώνουν FAPAX τον φόρο, δικαιούνται μια έκπτωση που φτάνει ανάλογα με το πότε έγινε η υποβολή της δήλωσης, ξεκινάει από το 4, 3 και 2%. Ανάλογα, επαναλαμβάνουμε, το χρόνο υποβολής. Οπότε θα δεις πότε έχεις υποβάλει τη δήλωση. Αν δεν την έχεις υποβάλει ακόμα, πηγαίνουμε για το 2%. Και τονίζω ότι εδώ πρέπει η εξόφληση να είναι φάπαξ για να μπορέσετε να κερδίσετε αυτή την έκπτωση του φόρου. Τώρα, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν φάπαξ το φόρο, αλλά θέλουν να κερδίσουν την έκπτωση, θα σας πω ένα tips. Μπορείτε να βάλετε την οφειλή στην πιστωτική σας κάρτα και εν συνεχεία να εξοφλήσετε σε δόσεις την οφειλή στην τράπεζα της κάρτας. Έτσι εδώ το κράτος λαμβάνει όλο το ποσό των χρημάτων που χρωστάτε, σας δίνει την έκπτωση και εσείς έχετε να κάνετε πλέον με την τράπεζα που συνεργάζεστε. Η έγκυρη υποβολή πρέπει να ανταμείβεται ουσιαστικά, ειδικά για τους συνεπείς φορολογούμενους, και έχουμε τονίσει ότι μια αύξηση της έκπτωσης σε κάθε περίπτωση θα ήταν ευνοϊκή και έχει ζητηθεί. Δεν έχει γίνει βέβαια, ίσως του χρόνου να έχουμε και κάτι καλύτερο. Ο Μανώλης από την Ικαρία, καλημέρα μας λέει σε όλη την παρέα. Εμείς στα νησιά έχουμε επιπλέον έξοδα και πολλές φορές αισθανόμαστε ξεχασμένοι. Τι θα γίνει με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία? Μόλις είπαμε, φίλε Μανώλη, ότι δεν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ξεκινήσει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Η κυβέρνηση εξετάζει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΑΔΕ με περισσότερες δόσεις για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Αλλά μια βιώσιμη ρύθμιση βοηθά και το κράτος να εισπράξει από τον πολίτη και να σταθεί ξανά όρθιος. Η Βίκη από το Καρπενήσι μας λέει: καλημέρα Φιλοθέη, περιμένω επιστροφή φόρου και κάθε χρόνο καθυστερεί. Θα γίνονται πλέον πιο γρήγορα οι επιστροφές? Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή στην διαδικασία του να βλέπουμε τις επιστροφές μέσα σε μία εβδομάδα, ωστόσο κάποια σε επόμενο χρονικό διάστημα το σύστημα άρχισε πάλι να χωλαίνει. Ξαναέρχεται η δυνατότητα να βλέπουμε τις επιστροφές εγκαίρως. Όπως και να έχει, θα έχετε υπομονή μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Θεωρώ ότι θα δείτε την επιστροφή. Η ΑΔΕ έχει επιταχύνει σημαντικά βέβαια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη της διαδικασίας και σε πολλές περιπτώσεις οι επιστροφές πιστώνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Θα πρέπει να έχετε στο νου σας, πρώτον, αν υπάρχουν οφειλές. Εάν υπάρχουν οφειλές, τότε να ξέρετε ότι δεν θα δείτε την επιστροφή, γιατί το πρώτο μέλημα της εφορίας είναι να κάνει συμψηφισμό. Και εν συνεχεία, εάν υπάρχει ποσό χρημάτων να λάβετε σαν επιστροφή, θα τα λάβετε. Αν δεν υπάρχει, δεν θα δείτε καθόλου χρήματα ως επιστροφή. Όπως ο πολίτης είναι συνεπής όμως απέναντι στο κράτος, το ίδιο το κράτος πρέπει να συμβαίνει, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και από την πλευρά του κράτους. Δηλαδή, συνήθως οι πολίτες διαμαρτύρονται και λένε το εξής: χρωστάω εγώ στο κράτος, το κράτος ζητάει να λάβει τα χρωστούμενα και με τόκο και με προσαυξήσεις. Μου χρωστάει εμένα η πολιτεία? Δεν υπάρχει περίπτωση να δω κάτι επιπλέον των χρημάτων αυτών, ίσα ίσα που θα καθυστερήσω και να τα λάβω. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ίση κατάσταση ώστε ο πολίτης να πάψει να νιώθει ότι είναι το θύμα, αλλά ότι το κράτος τον αντιμετωπίζει με τους ίδιους όρους και τα ίδια σταθμά που αντιμετωπίζει, όπως έχουμε δει στην καθημερινότητά μας, διάφορες άλλες περιπτώσεις. Δεν θα το αναλύσω αυτό αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο Δημήτρη από τη Λευκάδα. Καλημέρα Δημήτρη μου. Αναφέρει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης, μας έχει στείλει αρκετές φορές μηνύματα από ό,τι έχω παρατηρήσει. Καλημέρα λέει Φιλοθέη. Είμαι συνταξιούχος και κάθε χρόνο φοβάμαι μήπως κάνω λάθος στη δήλωση. Ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη? Πρώτον, φίλε Δημήτρη, θα απευθυνθεί στο φοροτεχνικό σου, γιατί εάν η δήλωση ανήκει στις αυτόματες υποβολές, γιατί βλέπω αναφέρεις ότι είσαι συνταξιούχος, άρα ενδεχομένως να έγινε ηλεκτρονικά αυτόματα από το σύστημα η δήλωση, δεν θα αρκεστείς σε ένα μηδενικό εκαθαριστικό. Μπορεί να μην υπάρχει φόρος, αλλά για σκέψου, ενδεχομένως εάν μιλούσες με το σύμβουλό σου φοροτεχνικό τον ειδικό, να μπορούσες να έχεις εξασφαλίσει μια επιστροφή φόρου, γιατί όχι? Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι το εκαθαριστικό δεν είναι και πανάκι ότι είναι σωστή δήλωση. Μπορεί το σώμα της δήλωσης να είναι λάθος. Έχω δει στο παρελθόν δυστυχώς περιπτώσεις ανθρώπων να έχουν δηλώσει και ιδιοκατοίκηση και ότι νοικιάζουν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε, διότι μπορεί να έχουμε φορτωθεί τεκμήρια τα οποία δεν θα μας ευνοήσουν στο μέλλον. Δηλαδή θα προχωρήσουμε να κάνουμε μια ανάλωση κάποια στιγμή κεφαλαίου και θα δούμε ότι τα ποσά τα οποία αναμέναμε δεν θα εμφανιστούν. Γι' αυτό το λόγο προχωρήστε, επισκεφτείτε τον ειδικό, μιλήστε μαζί του, ελέγξτε τη δήλωση ότι είναι σωστή και εν συνεχεία βεβαιωθείτε και πληρώστε το φόρο, ή αν είναι μηδενική ούτως ή άλλως μια χαρά. Τα πιο συχνά λάθη έχουν να κάνουν με τον IBAN, τα προστατευόμενα τέκνα, τα εισοδήματα από ενίκεια και τα τεκμήρια, και θα σταθώ στο IBAN λέγοντας το εξής: αν το IBAN δεν είναι ενεργό, αν δηλαδή έχετε πολλά χρόνια να το χρησιμοποιήσετε και έχετε δηλώσει αυτό το τραπεζικό αριθμό πριν πολλά τα έτη και περιμένετε να λάβετε επιστροφή, δεν θα τη λάβετε ποτέ, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ελέγξτε ότι το IBAN είναι σωστό, ελέγξτε ότι στο IBAN αυτό είσαστε εσείς πρώτο όνομα, για να μην έχετε προβλήματα και αναρωτιέστε στην πορεία τι συμβαίνει, και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι αρκετά χρονοβόρο. Θα περιμένετε χρήματα για να καλύψετε τρύπες ενδεχομένως άλλων υποχρεώσεων που έχετε και δεν θα συμβεί το αναμενόμενο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο επόμενο ερώτημα. Η σωστή ενημέρωση, μην ξεχνάμε ότι προστατεύει τον πολίτη από περιττές επιβαρύνσεις. Γι' αυτό συνεχώς τονίζω, μιλήστε με τον ειδικό, μην αφήνετε τίποτα στην τύχη του. Γιατί όταν αφήνετε κάτι στην τύχη, όταν εσείς αποφασίσετε να το βελτιώσετε, ίσως να είναι αργά λόγω χρόνου. Και ο χρόνος τι σημαίνει στη φορολογική διοίκηση? Σημαίνει κόστος και σημαίνει και πρόστιμο. Η Ελένη λοιπόν από το Μεσολόγγι μας λέει: καλημέρα σε όλους. Με τόσες αυξήσεις δυσκολευόμαστε πραγματικά. Έχω χάσει μια παλιά ρύθμιση. Υπάρχει περίπτωση να επανενταχθώ? Ανάλογα τη ρύθμιση, αγαπητοί φίλοι, που χάθηκε, και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που υπάρχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ η πολιτεία πρέπει να ενθαρρύνει τη συνέπεια και όχι να οδηγεί τους πολίτες αδιέξοδο. Μην ξεχάσουμε ότι στις 72 δόσεις που περιμένουμε να ξεκινήσουν, δεν θα πρέπει οι οφειλές να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ρύθμιση μέχρι και τον Απρίλιο του 26. Οπότε έχουμε μία δέσμευση σημαντική. Ενδεχομένως θα μπορούσε να το δει αυτό το κράτος και να το βελτιώσει για να ενταχθούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας στη διαδικασία της ρύθμισης και να μειώσουν τις οφειλές που τους βασανίζουν. Ο Κώστας από την Άουσα γράφει: καλημέρα Φιλοθέη, ακούω συνεχώς για ηλεκτρονικούς ελέγχους, πόσο αυστηρή είναι πλέον. Φίλε Κώστα, η έλεγχη μέσω το My Data με τα POS και τις τραπεζικές διασταυρώσεις που γίνονται διαρκώς έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά, συγγνώμη για το σαρδάμ. Ωστόσο όμως πρέπει να έχετε στο νου σας ότι ο ηλεκτρονικός έλεγχος αυτή τη στιγμή από την εφορία είναι το α και το ω. Η εφορία χρησιμοποιεί ακόμα και το AI. Οπότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αυτά τα οποία καλύπταμε τα προηγούμενα χρόνια τώρα πλέον δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Και μην ξεχνάμε το εξής: σε οποιονδήποτε έλεγχο το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα είσαστε πολύ αυστηροί στα χρήματα που επιτρέπετε να μπουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό από τον οποιονδήποτε. Εάν είσαστε επαγγελματίας, για οποιαδήποτε κατάθεση χρημάτων σας γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο παραστατικό, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κρατάτε και σημειώσεις, να ξέρετε κάθε φορά τι ακριβώς συμβαίνει, να κόβονται τα παραστατικά. Και σε περιπτώσεις που δεν είστε επαγγελματίας, αυτή ήταν μια ωραία συζήτηση που είχα χθες το βράδυ στην ΕΡΤ σε ένα ερώτημα ενός τηλεθεατή: τι γίνεται με τις καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς που μεταφέρονται από φίλους, φίλες, όταν γίνονται διάφοροι έξοδοι σε καταστήματα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να προσέχουμε πόσα χρήματα μπαίνουν και από ποιον, να υπάρχει αιτιολογία τα ποσά, αν είναι για παράδειγμα της τάξης των 120 ευρώ το χρόνο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν όμως τα ποσά είναι κατ' επανάληψη από διαφορετικά πρόσωπα χωρίς να υπάρχει αιτιολογία, τότε μπορεί, φίλες και φίλοι, να σας καλέσει η φορολογική αρχή και να θεωρήσει ότι είσαστε επαγγελματίας χωρίς να έχετε κάνει έναρξη και δεν κόβετε αποδείξεις. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια πιθανότητα να είναι μια κυρία η οποία να επιμελείται τα νύχια, σε αυτή την περίπτωση που ξέρουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που είναι κατοίκον, και να δέχεται χρήματα μέσω του τραπεζικού της λογαριασμού, μέσω Άιρες για παράδειγμα, να ξέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση, εάν αυτό συμβαίνει κατά εξακολούθηση και τα ποσά είναι μεγάλα, στο τέλος να μπλέξει με έναν έλεγχο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μην ξεχνάμε ότι είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να γίνεται με δικαιοσύνη και χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Η Σοφία από τη Χαλκίδα μας γράφει: «Καλημέρα. Είμαι νέα εργαζόμενη και άκουσα για το Youth Pass των 150 ευρώ. Ποιοι το δικαιούνται?» Το Youth Pass, φίλη Σοφία, αφορά νέους που συμπληρώνουν το 18ο και το 19ο έτος της ηλικίας τους και καταβάλλεται μέσω ψηφιακής κάρτας. Εδώ οι νέοι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, κυρίως σε εργασία και στέγαση, και πρέπει τα παιδιά μας που μορφώνονται να βρίσκουν εδώ στον τόπο τους μια επαγγελματική αποκατάσταση και να μην χρειάζεται να μεταφέρονται στο εξωτερικό, να φεύγουν από την κατοικία τους για μια καλύτερη ζωή, για μια πιο καλή οικονομική αποζημίωση λόγω της εργασίας τους. Ο Γρηγόρης από τη Θάσο μας αναφέρει: «Καλημέρα φιλοθέη. Διατηρώ λίγα δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τι πρέπει να προσέξω φέτος?» Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας βραχνάς για πολλούς, διότι ξεχνούν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Αν νοικιάζετε διαμερίσματα με βραχυχρόνια μίσθωση, έχετε υποχρέωση να αναφέρετε στην ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ τις ημέρες και το κόστος κάθε διανυκτέρευσης, και έχετε υποχρέωση να πληρώνετε και το αντίστοιχο τέλος. Όλα τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις πρέπει να δηλώνονται κανονικά στην ΑΔΕ. Δεν έχει «δηλώνω θέλω, δεν θέλω», και μην ξεχνάμε ότι οι πλατφόρμες δίνουν αναφορά στο Υπουργείο. Άρα αν εσείς από μόνοι σας δεν κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες, θα έρθει η τσιμπίδα της εφορίας, θα σας εντοπίσει και τότε θα πληρώσετε αυτό το οποίο προσπαθήσατε να αποφύγετε, και θα το πληρώσετε με καπέλο, με προσάυξη και με τόκο. Η Ρένα από Καρδίτσα μας αναφέρει: «Καλημέρα, οι αποδείξεις με κάρτα δεν μου φτάνουν. Θα πληρώσω πρόστιμο?» Προφανώς, δυστυχώς, Ρένα, εφόσον δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προβλέπεται πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Ο Χρήστος από το Γήθιο: «Καλημέρα φιλοθέη, τα τεκμήρια εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν?» Μέχρι στιγμής τα τεκμήρια ισχύουν κανονικά και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί θεωρούν ότι το σύστημα των τεκμηρίων χρειάζεται συνολική επανένταξη. Θα το δούμε. Προχωρώ λίγο γρήγορα, γιατί, Βασίλη, πόσος χρόνος μας έμεινε? 3 λεπτά. Να απαντήσω όσες περισσότερες γίνεται, και τις υπόλοιπες θα τις συζητήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Αναστασία, λοιπόν, από τη Σαμοθράκη: «Τι όμορφα να ήμασταν κι εμείς εκεί. Καλημέρα, έχω λάβει ειδοποίηση από το Δήμο για παλιές οφειλές. Να περιμένω τη νέα ρύθμιση?» Καλό είναι να επικοινωνήσεις, φίλη, άμεσα με το Δήμο και το λογιστή, ώστε να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν. Ο Βασίλης από το Πήλιο: «Καλημέρα φιλοθέη, πόσες δόσεις έχει ο φόρος εισοδήματος φέτος?» Ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ή στην εφάπαξ διαδικασία αν εσύ θέλεις, ή κάνεις τη ρύθμιση σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η Άννα από τα Νέα Μουδανιά: «Καλημέρα. Οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ εξακολουθούν να ισχύουν?» Ναι, το αφορολόγητο όριο εξακολουθεί να ισχύει με βάση όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Προσοχή, θα μιλήσεις με το φοροτεχνικό σου. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει σωστά, μεταφορές χρημάτων μόνο μέσω τράπεζας, και μετά με το αποδεικτικό μπαίνουμε και κάνουμε στο My Property τις συγκεκριμένες απαιτητές ενέργειες. Ο Νίκος από Ρεστιάδα: «Σας ακούω μέσω ίντερνετ. Καλημέρα φιλοθέη. Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι πολίτες προσπαθούν να είναι συνεπείς, αλλά πολλές φορές δεν τα καταφέρνουν. Ποια συμβουλή θα δίνατε?» Να μην αφήνουν ποτέ τις υποχρεώσεις τους να συσσωρεύονται και να ζητούν έγκαιρα συμβουλές από το λογιστή τους. Η ενημέρωση είναι δύναμη. Ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τον εαυτό του και την οικογένειά του. Φίλες και φίλοι, στο τέλος της σημερινής εκπομπής φτάσαμε. Να θυμάστε ότι κανένας πολίτης δεν είναι μόνος απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση και έγκαιρη συμβουλή. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα και την εμπιστοσύνη σας. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και να προσέχετε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelado.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος στρατοφύλακας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς βρίσκονται οι Πειραιώτες. Με την οριστικοποίηση της συμφωνίας των Ερυθρόλευκων με τη Λουντογκόρετς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graph Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 του Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τους ασπρόμαυρους να προσφέρουν 2 εκατομμύρια. Η Erzurumspor πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέτο Ντόεφ του ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους ο 32χρονος στόπερ Αρίτς Ελουστόντο. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Ντιαλό Σανουσί με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζη για τον 21χρονο στράικερ Ίκερ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την όψιον αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντίνος θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλσα Βίστα. Ο Λεωνάρδο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Τζέγε σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού έχει δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανατολικού Ζήφκο Ζήφκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Α κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλούζα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Άντρε Μορέιρα. Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγγέλ Μεγιάδο, 33χρονος Αργεντίνος, άλλοτε παίκτης του Όφη, συμφώνησε με την ομάδα της Δυτικής Αττικής και θα αγωνίζεται στην τρίτη εντάξει κατηγορία της χώρας. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον μέσο της Σάντερλαντ και πρώην αρχηγό της Arsenal, Γκρανιτ Τζάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, Κροατία-Γκάνα 2-1, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στο μίτινγκ Ολύμβησης Σετεκόλη της Ιταλίας. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά την νίκη του στα 50 μέτρα ύπτιο τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα με χρόνο 52,47 δευτερόλεπτα. Η Άννα Ντουντουνάκη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 57,79. Η Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Ολοκληρώθηκε. Η τέταρτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Thierry Neuville της Hyundai βρίσκεται στην πρώτη θέση, αλλά ο Sebastian Ogier της Toyota έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμιά οικονομική πρόταση στον Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του πελάτη του. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις του στη γαλλική Λεκύπ, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σίλβιεν Φρανσίσκο, Νίκ Βόλτερ Μπαμπ, Αρμάνι Μπρούξ, Ντάνιελ Τάις και Μποθγκάχ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες,

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Κυριακή 28 Ιουνίου.

Παραδοσιακά η Κυριακή για τον Έλληνα συνδεόταν με την επίσκεψη στην εκκλησία και με το οικογενειακό τραπέζι. Για την πλειοψηφία από εμάς, οι δύο δραστηριότητες μοιάζουν να έρχονται από το βάθος των αναμνήσεών μας. Πόση αλήθεια πηγαίνουν στην εκκλησία για την κυριακάτικη λειτουργία? Μην ψάχνετε την απάντηση. Περάστε έξω από ένα ναό και θα δείτε ελάχιστους πιστούς. Αν και για μένα έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι ενωρίτες. Πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος στην εκκλησία όταν πηγαίνει το μεσημέρι της Κυριακής για να ανάψει ένα κερί και τη βρίσκει κλειστή? Ακόμα και στις 12 το μεσημέρι οι ναοί κλείνουν. Χειμώνα καλοκαίρι η ίδια αποκαρδιωτική διαπίστωση. Σε μια εποχή που οι βίοι των Αγίων γίνονται σύριαλ και ταινίες, με τον κόσμο να αγκαλιάζει τις προσπάθειες, όλοι θα περιμέναμε ένα άνοιγμα της ιεραρχίας προς την κοινωνία. Αλλά αντί για άνοιγμα, βρίσκουμε κλειστούς τους ναούς. Μαζί με την παρουσία μας στην κυριακάτικη λειτουργία, βέβαια, ξεχάσαμε και το οικογενειακό τραπέζι. Κι ας έχουμε όλοι ευχάριστες αναμνήσεις από εκείνες τις μαζόξεις. Επανέρχομαι όμως στο θέμα της εκκλησίας. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος μοιάζει διχασμένη από την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Το ποσοστό της αύξησης κινήθηκε ανάμεσα στο 60% και στο 95% με συνέπεια την πρόκληση κοινωνικών αντιδράσεων. Κυρίως όμως έβγαλε στο φως τις διαφωνίες πολλών Μητροπολιτών. Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Σιμεών ήταν από τους πρώτους που διαφώνησαν με τις αυξήσεις. Ακολούθησε ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, Παξών και Διεποντίων Νήσων, Νεκτάριος. Από κοντά και ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων, Σεραφείμ. Ενάντια στις αυξήσεις εκφράστηκε και ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλινικός. Διάβασα χθες το άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκυριακό». Μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος επικαλέστηκε και την επιστολή του στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με τις διαφωνίες του. Όπως επισημαίνω στη σύντομη αυτή επιστολή, η εν λόγω διάταξη περισσότερο δημιουργεί αφορμές επικρίσεων και σκανδαλισμού παρά επιλύει προβλήματα, ανέφερε ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλινικός. Πρότεινε μάλιστα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να παρέμβει προς την κυβέρνηση για να εξαιρεθούν οι αρχιερείς από κάθε προνομιακή και ως εκ τούτου προκλητική αύξηση των αποδοχών τους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η επόμενη φράση του Καλλίνικου μοιάζει με γροθιά στο στομάχι. Ο πιστός λαός προσβλέπει στην ιεραρχία αναζητώντας πνευματικά καταφύγια και καθοδηγητές, όχι οικονομικά προνομιούχους της κρατικής μηχανής. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη θέση η οποία γεννά ελπίδες για την επόμενη μέρα της πίστης μας. Αν δώσουν το καλό παράδειγμα οι Μητροπολίτες, ίσως ακολουθήσουν και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Κυρίως όμως θα πιστεί η κοινωνία ότι η Εκκλησία δεν είναι μαγαζάκι όπως θέλουν να την μετατρέψουν κάποιοι, αλλά παραμένει ο οίκος του Θεού. Παραμένει η μεγάλη αγκαλιά μέσα στην οποία

οποία μπαίνει κάθε ευάλωτος άνθρωπος και βρίσκει το καταφύγιο που χρειάζεται. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 ακριβώς. Ομολογώ ότι είμαι πιο αισιόδοξη από χθες, διότι ακριβώς είδα κάτι αληθινό στα γραφόμενα από τον Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλινικό. Εύχομαι λοιπόν να έχει συνέχεια αυτή η προσέγγιση της κοινωνίας από την ιεραρχία. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας και τις ερωτήσεις σας φυσικά προς τους καλεσμένους μας. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943.

0: Η κοινοβουλευτική περίοδος που διανύουμε για τους περισσότερους εντός της Βουλής είναι η πιο τοξική εδώ και δεκαετίες. Ο Δημήτρης Νατσιός, ωστόσο, αποτελεί μία φωτεινή εξαίρεση. Ασκεί τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Νίκης με αξιοπρέπεια και δίχως ακραίες εκφράσεις. Ασκεί κριτική, κάνει αντιπολίτευση, αλλά αποφεύγει να προκαλεί και να λαϊκίζει. Θα συζητήσουμε εμείς μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου. Ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση και για τα ευγενικά λόγια σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι κάτι που το αντιλαμβάνομαι και μέσα στο Κοινοβούλιο προσωπικά εγώ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, και καλό είναι να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω με μία κάπως δύσκολη βέβαια και στενάχωρη ερώτηση για εσάς. Φιλοξένησα εχθές στην εκπομπή μου τον Ανδρέα Δρεμιώτη, ο οποίος προέβλεψε ότι από τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα μόνο η Νίκη θα μείνει εκτός της επόμενης Βουλής. Εσείς τι αφουγκράζεστε από την επαφή σας με τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε, προχθές στη Βουλή τον κύριο Δρεμιώτη, ο οποίος λειτουργεί πολλές φορές και ως λαγός του κυρίου Μητσοτάκη, πρόσφατα πριν από καμία εβδομάδα αποκάλυψε, προφανώς του ξέφυγε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης τρέμει, μην πέσει κάτω από το 25%, οπότε κινδυνεύει λόγω του θέματος των παρακολουθήσεων να πάει στο δικό δικαστήριο και να έχει δυσμενέστατες για τον ίδιο συνέπειες, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Χαρακτήρισα τον κύριο Δρεμιώτη ως σοφολογιότατο, είναι μια λέξη από παλιά που έχει μια ηρωνική χρειά, και ως περίπου αστρολόγο της κάλπης. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Δρεμιώτης, θα δούμε και τις προηγούμενες εκλογές εθνικές, εννοώ, κυρία Πολύζου, πάλι τα ίδια ποσοστά μας έδιναν. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και ο κόσμος θα καθίσει και να σκεφτεί σοβαρά ποιοι τον εκπροσωπούν επαξίως, νομίζω πολλές φορές τελευταία οι δημοσκόποι έχουν πέσει έξω, και βέβαια αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, και το λέει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί σαν αναστρέφουμε και γυρίζω, με αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ που έχουμε των δημοσκοπήσεων, και ίσως έχουν καταντήσει και μέσω χειραγώγησης του εκλογικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς δεν πρέπει να εικάζει τι θα συμβεί το μέλλον. Τι τέξεται, όπως λέει και η όμορφη γλώσσα μας, η επιούσα. Τι θα γεννήσει δηλαδή η επόμενη μέρα κατά τον αρχαίο λόγο.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει όμως κάτι που έχασε η Νίκη την τελευταία τριετία, θα πω, και την φέρνουν οι δημοσκοπήσεις σε χαμηλότερα ποσοστά από το 2023.
1: Κοιτάξτε, έγινε μια πολεμική ως ένα ανθρώπινο κίνημα, μια ανθρώπινη οργάνωση, κατά το διάστημα που παρήλθε κάποιοι αποκολλήθηκαν από την Νίκη, γιατί προφανώς δεν συμβάδιζαν και δεν συνέπλεαν με τις θέσεις Νίκης, είχαμε αποχωρήσεις βουλευτών, και τώρα επειδή παρουσιάστηκαν και νέα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως πατριωτικά, ο πατριωτισμός έχει καταντήσει τη λάστιχο, και άλλο τεντώνει από δεξιά και άλλο τεντώνει από αριστερά. Από εκεί και πέρα, όταν θα κατακαθίσει ο κουρνιαχτός και αστερόσκονη που κάποιοι απολαμβάνουν μέσω των δημοσκοπήσεων, όπως είπα και πριν, ο λαός με τη σοφία που τον διακρίνει όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, νομίζω θα δει με καθαρότητα ποιοι πρεσβεύουν και υπηρετούν και τον υγιή πατριωτισμό, τη φιλοπατρία, με συγχωρείτε, όπως την ονομάζω.
0: Άρα θα δει με δεύτερη ματιά και πιο σωστά, κύριε Πρόεδρε, όταν έρθει η ώρα της κάλπης για να ψηφίσει για τις ζωές όλων μας.
1: Πολύ καλά είπατε για την τοξικότητα και για τις ακραίες φωνές. Δεν μου άρεσαν και από τη διδασκαλική μου παρουσία ούτε να συρίζω, ούτε να ουρλιάζω, ούτε να προσβάλλω, ούτε να εκμηδενίζω ανθρώπους, πολύ περισσότερο και παιδιά. Συνεχίζω και στην κοινοβουλευτική μου και πολιτική μου πορεία να είμαι άνθρωπος που, ναι μεν, θίγει τα κακώς κείμενα και τα κακά υποκείμενα, στο πω έτσι, αλλά από εκεί και πέρα πάντα γιατί Έλληνες είμαστε, φορείς ενός μεγάλου πολιτισμού και μιας σπουδαίας γλώσσας, πάντοτε με σεβασμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Θίγουμε τις πράξεις, αλλά τον άνθρωπο δεν τον θίγουμε. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
0: Απευθύνεστε πάντα με σεβασμό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχετε κερδίσει και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θέλω τώρα να μου πείτε, παίζει ρόλο στην επόμενη μέρα η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση για την κυρία Καρισιανού, αυτό το υπενήχθηκα και πριν, ότι πέρασε νομίζω το διάστημα που απολάμβανε εξαιτίας του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. Η εμπλοκή της με την πολιτική την έχει βάλει στο στίβο, τον άγριο στίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το γνώρισε και εγώ εκ του σύγκης και είδα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος, χωρίς να υπάρχουν δυστυχώς ελαφρυντικά. Και τώρα, το έλεγα και πριν εγώ, αποκαλύπτεται ότι δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Μέχρι τις εκλογές θα φανεί, θα δείξει. Αν είναι κάτι υγιές, θα παραμείνει. Αν είναι κάτι το οποίο είναι ένα συμπίλημα δεξιών αριστερών ανθρώπων που πολλές φορές υποκρύπτουν και ιδιοτέλειες, θα αποσυνδεθεί έτσι. Τελευταία βλέπουμε εικόνες και ακούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, δεν εμπλέκομαι. Από εκεί και πέρα, όπως το είπα και πριν, κυρία Πολύζου, ό,τι είναι σοβαρό, αξιοπρεπές και υπηρετεί αν ιδιωτελώς το λαό, θα επικρατήσει και θα μπει και στη Βουλή. Ό,τι είναι, ό,τι υποκρύπτει ιδιοτέλειες και πλήρη αποσυντονισμό και ανυπαρξία θέσεων, νομίζω ότι θα οδηγηθεί στην αφάνεια και στη διάλυση.
0: Κρατάμε
1: είναι κανόνα στην πολιτική αυτό.
0: Κρατάμε αυτό που λέτε, ότι στο τέλος της ημέρας και της χρονιάς θα επικρατήσει η λογική. Εσείς όμως, κύριε Νατιχέ, έχετε τονίσει αρκετές φορές ότι δεν θα συνεργαστείτε με την Ελπίδα. Υποθέτω ότι διατηρείτε ακόμα και σήμερα την ίδια θέση, σωστά?
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Προσέξτε.
0: Και το ρωτώ αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να εικάζει και να λέει ό,τι θέλει. Ελεύθεροι είμαστε να... Εμείς επανειλημμένως το έχω πει και έχω στηρίξει. Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, πολύ δυστυχώς αυτό το είδες εκ του σύνεγγι στην πολιτική. Τους ενδιαφέρει μόνο ο δείκτης των δημοσκοπήσεων και το αν θα μπουν στη Βουλή. Δεν έχουν καταλάβει τι άνθρωπος είμαι και τι ακριβώς πρεσβεύει η νίκη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να πιάσουμε στα σίδη και να πέφτει κάθε μήνα ο παχυλός μισθός. Δεν μπήκαμε στην πολιτική ούτε για πλουτισμό, ούτε για δόξες, ούτε για λόξεις. Μπήκαμε στην πολιτική, σύρθαμε στο στίβο της πολιτικής μόνο και μόνο για να υπηρετήσουμε το λαό. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε με ένα ειδικός, εμένα με τρόμαξαν και με τρομάζουν και συνεχίζουν και αγωνιώ για αυτά δύο πολύ σοβαρά θέματα και, όλα, και νομίζω από εκεί ξεκινούν και όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Πρώτα είναι το δημογραφικό πρόβλημα που οδηγούμαστε δυστυχώς σε ιστορική ευθανασία και σε αφανισμό αν συνεχιστεί η σημερινή δημογραφική κατάρρευση. Και δεύτερον, τα βλέπω από κοντά γιατί είμαι ο μάχημος δάσκαλος, το ότι έχουμε στα χέρια μας μια παιδεία σπουδαία, γράμματα που μας έρχονται από πολύ παλιά, που έχουν εξανθρωπίσει, θα έλεγα, όλη την οικουμένη, και εμείς θα προσφέρουμε στα παιδιά μας σκύβαλα και σκουπίδια. Η εμπλοκή μου με την πολιτική έγινε και για την παιδεία και για τα παιδιά, και βέβαια γιατί την καταβύθιση, την τρομακτική και οικονομική και κοινωνική του λαού μας εξαιτίας των εγκληματικών μνημονίων, και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και λυπάμαι κυριολεκτικά που άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν με χέρια και ποδάρια, που λέμε στα χωριά μας, στα Πιέρια, τα εγκληματικά μνημόνια να επανεμφανίζονται προβάλλοντας το φωτοστέφανο του δίθεν σωτήρα.
0: Πώς λοιπόν,
1: δεν μπορεί
0: κύριε...
1: η Ελλάδα, δεν μπορεί η Ελλάδα να ξανασηκώσει κεφάλι όσο φαίνονται στον ορίζοντα άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της.
0: Πώς λοιπόν εσείς, κύριε Πρόεδρε, εξηγείτε τη φθορά των κομμάτων της αντιπολίτευσης όταν έχουν προκύψει τόσα πολλά σκάνδαλα με εμπλεκόμενους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα κρίσιμο. Πρώτα είναι και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο που θα περιγράψω τώρα, κυρία Πολύζου. Οι περισσότεροι, η πλειονότητα του λαού, ένα 50 με 60% αποστρέφεται την πολιτική, τους σουβαλιάζει όλους δυστυχώς και δεν ενδιαφέρεται καν. Δεύτερον, η Ελλάδα, και είναι απόρρια και των εγκληματικών μνημονίων όπως είπα και πριν, έχει αφυδατωθεί, έχει χάσει τους αρμούς της, το αίμα της, όταν 1 εκατομμύριο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι και προκομμένα παιδιά, οικογένειες, έχουν φύγει στο εξωτερικό εξαιτίας αυτού που είπα πριν. Τρίτον, η μέσος όρος ηλικίας της Ελλάδος είναι γύρω στα 50, κυρία Πολύζου. Όταν πέφτει ένα σύνθημα Μητσοτάκης σταθερότητα, το ψευδές, ψευδεπίγραφο, αντί να γράφουμε το Ελλάδα ή Μητσοτάκης, αυτό θα είναι αν θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα ή αν θέλουμε να σωθεί ο Μητσοτάκης και η παρέα που λιμένει τον πλούτο της πατρίδας. Αυτό βάζει ένα, σε ανθρώπους που είναι μιας κάποιας ηλικίας, βάζει αυτό το ψευδοδίλημα. Ο λαός πρέπει όμως να σηκωθεί λίγο ψηλότερα, που λέει και ο ποιητής, ο Ρίτσος, και να δει τα πράγματα διαφορετικά. Από ψηλότερα, όχι από χαμηλά, όπως τον έχουν βυθίσει όλες αυτές οι μνημονιακές κυβερνήσεις με αποκορύφωμα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήμουν προχτές, με συγχωρείτε, πάνω στην περιοχή της Τολεμαΐδας. Μου έρχονται άνθρωποι, κλείνουν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω λιγνίτη και πετιούνται στο δρόμο οικογένειες ολόκληρες. Ποια είναι η μοίρα που τους αναμένει? Ή να βρουν από εδώ και από εκεί δουλειές, αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς θα φύγουν στο εξωτερικό. Και μιλάμε για ακριτικές περιοχές που ήδη είναι απέραντα γυροκομεία. Αυτή είναι η κυβέρνηση που σκέφτεται εθνικά, είναι η κυβέρνηση που σκέφτεται το λαό?
0: Άρα λοιπόν εσείς, κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε, ποια είναι η λύση για να γίνει κάτι στη Δυτική Μακεδονία, για να ανασάνουν οι πολίτες?
1: Η λύση είναι πρώτο να ξανανοίξουν τα εργοστάσια, ιδίως η μονάδα 5, η οποία είχε τελευταία, την είχαν φτιάξει έτσι ώστε να τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους στα θέματα των ρήπων, άρα ήταν ετοιμοπόλεμοι. Να ανοίξουν όλες οι μονάδες, έχουμε ένα μαύρο χρυσό. Προσέξτε και οι απολύσεις. Θα πει κάποιος ότι δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, πρώτον, γιατί η Γερμανία και η Πολωνία μέχρι το 2040 και 50 συνεχίζουν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα μέσω λιγνίτη? Και δεύτερον, εδώ είναι η γελιότητα του ελληνικού κράτους. Το έχω δει με τα μάτια μου. Φορτηγά ολόκληρα φορτώνονται με άνθρακα, με λιγνίτη, και πηγαίνουν απέναντι στα Σκόπια, όπου υπάρχει ένα απαρχιωμένο προ-Χριστού εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και όλοι οι ρήποι έρχονται στην περιοχή εκεί της Δυτικής Μακεδονίας και αγοράζουμε και ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται με λιγνίτη που παράγεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατό να συμβαίνει αυτή η τρισαθλιότητα? Εμείς θα τους δίνουμε λιγνίτη, αυτοί να παράγουν ενέργεια, και εμείς να αγοράζουμε το ηλεκτρικό ρεύμα από τους Σκοπιανούς? Πέστε μου εσείς αν υπάρχει εδώ ψήγμα λογικής.
0: Μάλιστα. Κάνατε και μία ανάρτηση, κύριε Πρόεδρε, για το μάθημα της ιστορίας της Πανελλαδικής. Θέλω να μου πείτε, ως δάσκαλος που είστε, πού εντοπίζετε το πρόβλημα και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία σύντομα?
1: Επί τον τύπο τον ήλιο θέσατε, έχω κάνει και αγώνες για τα βιβλία. Κοιτάξτε, η ιστορία είναι ευόλη στον έδαφος, δηλαδή είναι δύσκολη, αλλά ιδίως τα παιδιά του Δημοτικού στις κρίσιμες εξοπλιστικές πρέπει να προβάλλονται πρόσωπα. Με συγχωρείτε για το εγώ, κύριε Πουλίζου, όταν έκανα ιστορία πριν από 2 χρόνια ήμουνα μέσα στις σχολικές αίθουσες, είχα γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων μου τα βιβλία τους και έκανα προβολές προσώπων. Είχα 6η Δημοτικού αφιέρωμα σε ένα ολόκληρο μάθημα, ποιος είναι ο Κολοκοτρώνης, ποιος είναι ο Παύλος Μελάς, ποιος είναι ο Κανάρης, τι σημαίνει η ΕΟΚΑ και Εθνικό Απελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου, προβάλλοντας πρόσωπο όπως είναι ο Αητός του Μαχαιρό, όπως τον ονομάζουν οι Κύπροι και εμείς οι Έλληνες, Ελληνοκύπροι, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, και μένει στα παιδιά εντυπωμένο ανεξίτηλα στη μνήμη του το πρόσωπο. Μιλάμε για Κολοκοτρώνη και δεν ξέρουν ποιος είναι. Μιλάμε για Καραϊσκάκη και το ταυτίζουμε το γήπεδο Καραϊσκάκη. Αυτό θέλουν τα παιδιά. Σαρκωμένη η αξία, ο ηρωισμός σε συγκεκριμένη περίπτωση σε πρόσωπο. Και όχι ανούσιες πληροφορίες του τύπου που θέθηκε και στις Πανελλήνιες, τι παράγει ο Πόντος, τι παρήγαγε ο Πόντος το 1900, αν έβγαζε βρώμη, αν έβγαζε λάδι ή αν έβγαζε σιτάρι. Αυτά είναι πράγματα που οδηγούν τα παιδιά στο να απεχθάνονται μια ιστορία την οποία δανείζονται, την αρχαία ιστορία την ξέρετε ότι οι Αμερικανοί και άλλοι λαοί που δεν έχουν αρχαία ιστορία διδάσκουν στα παιδιά τους την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος και εμείς την απεμπολούμε. Με τον τρόπο που τη διδάσκουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα πω και θα συμπληρώσω ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία και δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με την ιστορία είναι αυτός που δεν έχει μέλλον στην Ελλάδα. Και θα κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, θέλω να κλείσω με το θέμα που ανέπτυξα στον πρόλογό μου, με τον διχασμό της ιεραρχίας για τις υπέρογγες αυξήσεις μισθών που έδωσε η κυβέρνηση στους Μητροπολίτες. Γιατί θέλω να μου πείτε, το έπραξε τώρα και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία αυτή?
1: Κοιτάξτε, πρώτον, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ψέματα ότι το ζήτησε η ιεραρχία, το είπα και στη Βουλή της προάλλης. Βρήκαν 2-3 Μητροπολίτες, ο Παροναξίος, ο Κερκύρας και κάποιος άλλος, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, που είπαν ότι ουδέποτε η ιεραρχία ζήτησε. Ο κύριος Μητσοτάκης, για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο και να το στρέψει δυστυχώς εναντίον της ιεραρχίας και κατ' επέκταση εναντίον της Εκκλησίας, έθεσε αυτό το θέμα που όντως είναι προκλητικό. Εγώ είπα ότι να σκεφτεί μια καλή ιδέα για την ιεραρχία, για να φύγουν τα πυρά από πάνω της, να δώσει αυτές τις αυξήσεις κάθε Μητροπολίτης σε φτωχές οικογένειες, ιερέων, πολυτέκνων. Ξέρετε ότι υπάρχουν ιερείς σε ακριτικές περιοχές, το γνωρίζω, το έχω δει, που τους σέβουμε ιδιαίτερα, μετάνιους κάνουμε, συγχωρείτε. Τρέχουν σε 5 και 6 χωριά για να μπορέσουν να ακούν οι κάτοικοι του χωριού ακριτικού την καμπάνα να χτυπάει σε ένα εσπερινό, σε μια Κυριακή, σε μια ακολουθία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αφανείς τηλοβάτες της ελληνικής επαρχίας, της ελληνικής περιφέρειας και δι' των ακριτικών περιοχών. Αυτοί να στηριχθούν. Δεν μπορούν να καταλάβουν μερικοί, κυρία Πολύζου, και θα το πω είσαι πάλι παραστατικό, το έχω πει, ότι αν δεν ακούγονται στα χωριά μας, ιδίως στα κριτικά δύο ήχοι, τα χωριά αυτά σβήνουν και δεν θυμίζουν Ελλάδα και Ρωμιοσύνη. Ποιοι είναι οι δύο ήχοι? Πρώτον είναι ο ήχος της καμπάνας, που μας παραπέμπει στην Ορθοδοξία, την Ελληνοσότερα, όπως την ονομάζουν οι παλαιότεροι συγγραφείς, και δεύτερον είναι ο ήχος του σχολείου, ο οποίος μας ξυπνά όλους γλυκές αναμνήσεις και μας παρουσιάζει και μπροστά μας βλέπουμε το μέλλον της πατρίδας. Ακούμε τα γέλια των παιδιών και το χτύπημα του κουδουνιού, που σημαίνει υπάρχει ζωή, υπάρχει μέλλον στην πατρίδα.
0: Άρα,
1: αυτά
0: λοιπόν,
1: να στηρίξουμε.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε και προσυπογράφετε από αυτό που αφουγκράζομαι με αυτό που ανέφερε ο Μητροπολίτης Παρονεξίας Καλλίνικος, και θα πω αυτούσιο αυτό που έχει πει: ο πιστός λαός προσβλέπει στην ιεραρχία αναζητώντας πνευματικά καταφύγια και καθοδηγητές, όχι οικονομικά προνομιούχους της κρατικής μηχανής.
1: Πολύ καλά το είπε, δεν πρέπει να γίνουν θύματα και αθύρματα στα νύχια, θα έλεγα, του κύριου Μητσοτάκη που τους εκθέτει. Ας σκεφτούν, είναι πολύ πιο σοφοί από εμάς οι ιεράρχες. Σέβομαι ιδιαίτερα την ιεραρχία για τους Μητροπολίτες και τους Επισκόπους της πατρίδας μας, κάνουν μεγάλους αγώνες, αλλά να μην πέσουν στην παγίδα, θα έλεγα, που τους έστεισε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ξέρουν πολύ καλά, πολύ καλύτερα οι ίδιοι πώς θα διαχειριστούν, επαναλαμβάνω, αυτή την παγίδα, θα έλεγα, που τους θέλει να τους εκθέσει στα μάτια του λαού.
0: Μάλιστα, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ. Εγώ δεσμεύομαι, γνωρίζω ότι βρίσκεστε στη Λάρισα, δεσμεύομαι και αν θέλετε...
1: Το απόγευμα στην Κόρινθο, γιατί έχουμε τη γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αύριο, και θα πάω εκεί στα πανηγύρια της πόλεως για τη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας.
0: Μάλιστα, σας περιμένω και εδώ στο στούδιο, στον Ελλάδα FM, την επόμενη φορά να τα πούμε διαζώσεις.
1: Με τα χαρά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η Χριστίνα Αντωνοπούλου έχει ένα αξιοζήλευτο βιογραφικό. Είναι επίκουρη καθηγήτρια Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δικαστική ψυχολόγος, πραγματογνώμονας, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και συγγραφέας. Πάνω απ' όλα όμως είναι μια γυναίκα μαχήτρια, με ήθος και αρχές, τις οποίες υπερασπίζεται χωρίς να υπολογίζει το προσωπικό κόστος. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί της για όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και μας γεμίζουν απαισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Καλημέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Έτσι στην περιγραφή που κάνατε έβλεπα το δικό σας πρόσωπο και τις δικές σας ηθικές αξίες. Πραγματικά και με τον τρόπο που μάχεστε για όλες τις γυναίκες. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Το έχετε αποδείξει, το γνωρίζουμε όλοι όσοι σας γνωρίζουμε, κυρία Αντωνοπούλου, και πρέπει να το λέμε όταν μας δίνετε το βήμα. Κυρία Αντωνοπούλου, είχαμε μέσα σε λίγες ημέρες 3 δολοφονίες γυναικών. Δεν λέω γυναικοκτονίες, διότι, κυρία Αντωνοπούλου, δεν θεωρώ δόκιμο να διαχωρίζω τον άνδρα από τη γυναίκα υπό την έννοια ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Το φαινόμενο όμως είναι ανησυχητικό. Τι φταίει λοιπόν και ακούμε τη μία μέρα ότι δολοφονήθηκε η Βασιλική στην Καλαμάτα, έπειτα η Αντιγόνη στη Δράμα και πρόσφατα, κυρία Αντωνοπούλου, η Σταυρούλα στην Κρήτη?
1: Κυρία Πολύζου, θα διαφωνήσω μαζί σας. Είμαστε όλοι άνθρωποι, ναι, αλλά κάποιοι έχουν δοθεί μέσα από την κοινωνική εξέλιξη και την πατριαρχική δομή, έχουν δοθεί περισσότερες εξουσίες και αποφάσεις που παίρνουν εις βάρος των γυναικών. Επομένως, ο λόγος που ο όρος γυναικοκτονία δείχνει αυτή τη διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο, μήπως συνειδητοποιήσει η κοινωνία ότι πρέπει να αντιμετωπίζει την ανδροκρατική ισχύ μέσα από άλλες διαδικασίες. Δυστυχώς, και όπως εσείς γνωρίζετε, εγώ από το 1980 μάχομαι τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα για την γυναικεία, αν θέλετε, εξέλιξη, χειραφέτηση, για τα γυναικεία θέματα. Εκείνη την εποχή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν ταμπού αυτά τα πράγματα. Και σήμερα ερχόμαστε σε μια κοινωνία να συζητάμε πράγματα που άλλες κοινωνίες εδώ και 50 χρόνια έχουν αντιμετωπίσει. Τι φταίει? Φταίει αυτή η αντίληψη κοινωνική η οποία διαιωνίζεται. Και θα σας πω κάτι συγκεκριμένο, έτσι μήπως δώσει μία άλλη διάσταση σε αυτό που προσπαθούμε να απαντήσουμε. Γιατί τόσες γυναίκες να δολοφονούνται με τόση άνεση και τόσες δικαιολογίες ότι έπρεπε να δολοφονηθούν γιατί δεν ήταν σεμνές, γιατί δεν μαγείρευαν, γιατί δεν έκαναν αυτό, γιατί δεν έκαναν εκείνο. Δηλαδή κάτι που δεν συμβαίνει όταν δολοφονούνται άντρες. Λοιπόν, όσο η κοινωνία, κυρία Πολύζου, θα φτιάχνει κόκκινα κουμπιά, όσο η κοινωνία θα φτιάχνει σπίτια για κακοποιημένες γυναίκες, τόσο θα διαιωνίζονται αυτά τα πράγματα.
0: Και δεν θα λύνει, λέτε, το πρόβλημα ουσιαστικά.
1: Και δεν θα λύνει το πρόβλημα, γιατί πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, φτάνει πλέον τα κακοποιημένα σπίτια, γιατί είναι σαν να λέει η κοινωνία, κοίταξε, άσε να σε κακοποιεί και εγώ θα σου φτιάξω ένα σπίτι να σηκωθείς εσύ, να εγκαταλείψεις το χώρο σου, να πάρεις τα παιδιά σου και να πας εκεί. Όχι, κυρία Πολύζου, τα σπίτια αυτά πρέπει να γίνουν χώροι, να εκπαιδεύουν τους άνδρες να μην λειτουργούν βία και με τέτοια εξουσία πάνω στις γυναίκες και στις οικογένειές τους.
0: Εύχομαι να εισακουστεί αυτή η πρότασή σας, κυρία Αντωνοπούλου, και να γίνει πράξη, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρόταση αυτό, το να εκπαιδευτούν οι άντρες και όχι οι γυναίκες.
1: Έτσι, όσο ενισχύει στις γυναίκες τη θυματοποίησή τους, θα δίνεις και το δικαίωμα στην ανδρική οντότητα να μπορεί να χρησιμοποιεί και να δικαιολογεί. Δεν πειράζει, υπάρχουν σπίτια, θα πάει εκεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας την εξοντώσω εγώ από το σπίτι της, από τα παιδιά της, από 1002.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα, κυρία Αντωνοπούλου, συμφωνείτε να γίνει η γυναικοκτονία αυτοτελές κακούργημα? Μπορεί δηλαδή να επιβληθεί διαφορετική ποινή από εκείνη με την οποία τιμωρείται κάποιος για ανθρωποκτονία?
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να εκπαιδευτούν και οι δικαστές να αντιμετωπίζουν τη γυναικοκτονία με ιδιαίτερη αφοσίωση και κατανόηση, για να μπορέσει ο όρος γυναικοκτονία, ο νομικός, να έχει πραγματικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να φωνάζουμε σήμερα ότι οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά, δεν έχουν οικογένειες, η μείωση του πληθυσμού, και να αντιμετωπίζεται η γυναίκα με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Η εμφάνιση λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, περισσότερων γυναικών στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας ως επικεφαλής κομμάτων μπορεί, πιστεύετε, να βελτιώσει τη θέση της γυναίκας και να αυξήσει την εκτίμηση της κοινωνίας?
1: Αυτή τη στιγμή, ακόμα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποια θα είναι η μελλοντική εξέλιξη σε λίγο καιρό, αλλά και οι γυναίκες αρχηγοί κομμάτων ακολουθούν την ίδια νοοτροπία, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία μας, την ανδροκρατική αντίληψη, για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα σύστημα πολιτικό το οποίο είναι νοθευμένο και αλλοιωμένο μέσα από την ανδρική αντίληψη και ανδροκρατική κοινωνία.
0: Πώς λοιπόν αυτό χαρακτηρίζεται όταν το κάνει μία γυναίκα πολιτική αρχηγός?
1: Τι να το όπως χαρακτηρίζω και έναν άντρα που το κάνει γιατί έχει την εξουσία, γιατί αισθάνεται δυνατός, γιατί αισθάνεται δυνατή, γιατί αισθάνεται ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω την εξουσία μου και τη δύναμή μου επάνω σε άτομα τα οποία δεν θέλω να εξελιχθούν, δεν θέλω να προχωρήσουν, δεν θέλω να δείξουν ικανότητες περισσότερες και πιο σημαντικές από αυτές που εγώ πρεσβεύω.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, έχουμε ραγδαία αύξηση και δολοφονιών από ανήλικους. Διαπιστώνουμε ότι ολοένα και περισσότεροι έφηβοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και τα χρησιμοποιούν. Γιατί πιστεύετε ότι χάνεται ο έλεγχος των παιδιών? Πού οφείλεται αυτό?
1: Είναι γεγονός ότι έχει χαθεί ο έλεγχος, αλλά εγώ δεν θα προχωρήσω με το να βάλω το στίγμα στους γονείς. Δεν λύνει το πρόβλημα κάθε φορά να ακούμε ότι φταίει η οικογένεια. Βεβαίως και φταίει η οικογένεια. Αλλά ποιος έκανε την οικογένεια να φταίει? Πού είναι η οικογένεια, αναρωτήθηκε κανείς που φταίει? Μια οικογένεια απούσα πόσο μπορεί να φταίει? Είναι κάποια ερωτήματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Όταν λοιπόν τα παιδιά ζουν πέρα από την επιρροή και επίδραση της τεχνολογίας, που οπωσδήποτε έχει αφήσει το αποτύπωμά της αυτές τις συμπεριφορές, ζουν τα παιδιά αυτά σε μια κοινωνία τόσο στη δική μας αλλά και παγκοσμίως, που το όπλο και η δύναμη είναι πάνω στο ποιος θα δολοφονήσει, ποιος θα είναι πιο άξιος στη χρήση όπλων. Αυτά τα μηνύματα δεν περνούν στα παιδιά? Βεβαίως και περνούν. Επομένως θα είναι καλό το ανάθεμα να μην είναι πάντα στην οικογένεια, η οποία είναι απούσα, αλλά είναι απούσα γιατί τις έχουν πει: πρέπει να φροντίζεις τα παιδιά σου, να τα στείλεις στο σχολείο, να τα στείλεις σε γυμναστήρια, αυτά χρειάζονται χρήματα. και η οικογένεια πρέπει να δώσει αυτά τα πρότυπα που η κοινωνία έχει θεσπίσει, αλλά χωρίς να έχει συμβάλει στην οικογένεια να είναι ενωμένη.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, σας συνάντησα πρόσφατα και στο Πολεμικό Μουσείο, όπου παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Γκαβέλα «Όλων εκαρδίε καταφλέγονται». Θέλω το σχόλιο σας.
1: Να σας πω, πρώτα απ' όλα, ότι ένας δικηγόρος ασχολήθηκε, και δεν είναι η πρώτη φορά, ο κύριος Γκαβέλας, με την ιστορική μας συνείδηση, είναι ένα μήνυμα και αυτό, ότι έχουμε ξεχάσει πολλές από τις αρετές και την γενναιότητά μας που είναι καταγεγραμμένη στα κύτταρά μας. Ας ξυπνήσουν λοιπόν τα κύτταρα και ας αισθανθούμε για άλλη μια φορά σημαντικοί, γενναίοι, και ότι εμείς αυτή την πατρίδα θα μπορέσουμε να την προστατεύσουμε όσο αυτή έχει συμβάλει στην προστασία μας.
0: Μάλιστα, μεγάλη και σοφή κουβέντα. Νομίζω ότι είστε έτοιμοι, κυρία Αντωνοπούλου, να βγάλετε και το επόμενο βιβλίο σας. Είναι μεγάλη τιμή μας, κυρία Αντωνοπούλου, και το λέω ειλικρινά, να σας έχουμε πάντα είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά και να ακούμε την άποψη της κυρίας Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Με τον Παναγιώτη Καλακίκο γνωριζόμαστε προσωπικά από την επίσκεψή μου στο Σουφλί τον Οκτώβριο του 2024. Από την πρώτη στιγμή εκτίμησα την άδολη αγάπη του για τον τόπο του. Και όταν λέω άδολη, το εννοώ. Σε μία περίοδο που δεν ακουγόταν κάποια φωνή αντίθετη με το κυβερνητικό έργο, ο Δήμαρχος Σουφλί όμως βγήκε μπροστά και διεκδίκησε όσα πίστευε ότι άξιζε ο τόπος του. Δεν δίστασε να συγκρουστεί με την παράταξη της οποίας και εκείνος είναι θρέμα. Πώς γίνεται λοιπόν να μην εκτιμήσεις αυτόν τον άνθρωπο? Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Σουφλί, την πόλη του Μεταξού, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, και είναι μια πραγματικότητα και το ξέρουν και οι συμπολίτες σας στο Σουφλί. Κύριε Δήμαρχε, θα αρχίσω από μια ερώτηση που έκανα εχθές στον Αναστάσιο Δήμος Χάκη. Προεκλογικά υποστήριζε ότι ισχυρός Εύρος σημαίνει θωρακισμένη Ελλάδα. Είναι λοιπόν θωρακισμένος ο Εύρος?
1: Εύρος σίγουρα είναι θωρακισμένος, βεβαίως, όμως έχει και τα προβλήματά του. Μπορεί να εμπιστεύεται κανείς το στρατό, γιατί είναι ένας δυνατός, ισχυρός, αποτελεσματικός στρατός. Άρα λοιπόν ο Εύρος είναι θωρακισμένος. Από εκεί και πέρα όμως έχει και τα προβλήματά του, όπως όλες οι περιοχές. Είναι μια ευαίσθητη νευραλική περιοχή, η οποία θέλει, όπως πολύ καλά το είπατε, ότι από το 24 που γνωριστήκαμε, σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί το 23 είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά της Δαδιάς, όπως όλοι θα θυμούνται, που ήταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης. 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν καεί, με ένα δάσος μοναδικό, το οποίο βέβαια μπορεί να ξαναγεννιέται, αλλά όμως απαιτείται και κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος, έχει όμως και τα προβλήματά του.
0: Μάλιστα, διάβασα, κύριε Δήμαρχε, την προηγούμενη Κυριακή ότι στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι συρρυκνώνεται ο πληθυσμός σε όλο τον Εύρο, με συνέπεια βέβαια να κλείνουν σχολεία σε όλες τις κομοπόλεις. Ποια είναι η κατάσταση στο Σουφλί, θέλω να μας πείτε?
1: Τώρα μόλις αναφέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στον Εύρο και σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος. Βέβαια στον Εύρο εδώ τώρα είναι και εθνικό το θέμα, γιατί όσο στρατό και αν έχεις, ό,τι και μέτρα και να παίρνεις, ό,τι εξοπλισμό, αν δεν έχεις ανθρώπινη δραστηριότητα κατά μήκος του ποταμού Εύρου, γιατί ο Δήμος Σουφλίου είναι ο 7ος μεγαλύτερος σε έκταση σε όλη την Ελλάδα και ένας από τους πιο αραιοκατοικημένους Δήμους, αντιλαμβάνεστε ότι τα σύνορα δεν είναι αποτελεσματικά, και πάντα όταν χρειάστηκε και υπήρξαν δύσκολες στιγμές, ο λαός ήταν δίπλα στο στρατό που πάντα συνέδραμε και βοηθούσε στα μέγιστα και σύμφωνα με τις δυνατότητες. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. 22% στην προηγούμενη απογραφή μείωση του πληθυσμού. Άρα λοιπόν είναι αντιληπτό ότι και μετά από τις φυσικές καταστροφές που είχαμε με πλημμύρες και τώρα πρόσφατα το 26 το Φεβρουάριο, αλλά και με τις πυρκαγιές που είχαμε το 22 και το 23, αλλά και η ανεργία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό, και θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι όσοι χειρίζονται το δημογραφικό ότι με επιδοματική πολιτική, με 10.000, με 20.000, δεν γνωρίζουμε πόσα ποσά μέχρι στιγμής ήταν με 10.000, αλλά δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό. Το δημογραφικό θα πρέπει να δούμε γιατί οι κάτοικοι φεύγουν από αυτή την περιοχή. Πριν να φέρουμε κάποια άλλα άτομα από άλλες περιοχές, θα πρέπει να δούμε, ενώ οι νέοι είναι δεμένοι με τον τόπο τους, γιατί ο τόπος μας είναι ευλογημένος, είναι ένας πλούσιος τόπος, νομίζω 1365 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γίνεται αντιληπτό ότι έχουμε και τις παρέβριες περιοχές μας, τις έφορες περιοχές μας, όμως το χειμώνα πλημμυρίζουμε και το καλοκαίρι αναζητάμε, αν θέλετε, ποσότητες υδάτινων πόρων. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί τεράστια προβλήματα, και θα πρέπει να δούμε και τις υπηρεσίες, οι οποίες πολλές έχουν κλείσει, τι παροχές δίνουμε στους πολίτες που μένουν στην περιοχή, αλλά κυρίως θα πρέπει να δούμε ότι αυτοί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά να το συνισχύσουμε και με φορολογικές ελαφρύσεις και με ασφαλιστικές ελαφρύσεις. Και αν θέλετε, γιατί όχι επιδότηση ενοικίου σε πολλούς πολίτες, σε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, και γιατί όχι ειδικά προγράμματα τα οποία βελτιώνουν, αν θέλετε, τις επισκευές των κατοικιών, και γιατί όχι και επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο για αγορά κατοικίας, όταν γνωρίζετε ότι πολύ παλιότερα υπήρξαν, αν θέλετε, τέτοιες αποφάσεις που επιδοτούσαν σε γενναίο ποσοστό την αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα στη Θράκη. Η Θράκη πρέπει να θωρακιστεί, πρέπει να θωρακιστεί όχι με το στρατό, που νομίζω ότι εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, αλλά και με την ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την ευαίσθητη νευραλική περιοχή.
0: Μάλιστα, μιλήσαμε για πλημμύρες, κύριε Δήμαρχε. Τώρα θέλω να μου πείτε και για τις πυρκαγιές. Ο Εύρος έζησε τα προηγούμενα χρόνια εφιαλτικές απόστιγμες και εξαιτίας των πυρκαγιών. Τώρα, σήμερα δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση και αν έχουν πάρει και αν έχουν ληφθεί τα μέτρα?
1: Σίγουρα έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, και πρέπει να τονίσουμε ότι οι προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος Σουφλίου, είτε σε προγράμματα ΕΣΠΑ είτε σε διάφορα υπουργεία, βρήκαν την ανταπόκριση. Ασφαλώς όμως χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα να γίνουν, να κατασκευαστούν. Ήδη θωρακίζεται ο Δήμος Σουφλίου, ειδικά η έδρα του Σουφλίου, με 7,5 εκατομμύρια έργα τα οποία εκτελούνται. Είναι μια αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού Σουβλίου. Αλλά σε οτιδήποτε και να μιλήσουμε, αν δεν γίνουν κάποια φράγματα, όπως είναι φράγματα δερείου, ή αν δεν γίνει αξιοποίηση, ένα φράγμα το οποίο μπορεί να μεταβάλει όλο τον νομό Εύρου και να το κάνει μια έφορη κοιλάδα και να δώσει και τουρισμό και πλούτο και υδάτινους πόρους, και ο αγρότης να παραμείνει στην περιοχή, στον πρωτογενή τομέα, που εκεί μας χρειάζεται, γιατί η περιοχή μας είναι Natura, δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό. Έργα γίνονται σημαντικά, και θέλω να πω ότι ο Δήμος Σουβλίου από το 19 που αναλάβαμε, με την αγωνιστικότητα, τη διεκδίκηση, αλλά με τις τεκμηριωμένες και περιστατωμένες προτάσεις, εξασφαλίσαμε πάνω από 75 με 80 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό έργο, αλλά σε μια περιοχή που υπήρχαν μακροχρόνια και πολλά μεγάλα προβλήματα. Άρα λοιπόν θωρακιζόμαστε, δεν σημαίνει όμως ότι εξαλείφονται παντελώς οι κίνδυνοι, απλώς μειώνονται σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Δήμαρχε. Με πιέζουν να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, διότι έχω ενημερωθεί ότι ετοιμάζεται στο Σουφλί για το καλοκαίρι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα μιλήσουμε για να τα συζητήσουμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.
1: Να μιλήσουμε και να πούμε ότι είμαστε και στο παγκόσμιο χάρτη, στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ένα από του καλύτερου εναλλακτικού τουριστικού προορισμού. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Περιμένουμε με μεγάλη χαρά να ξαναπούμε για την πορεία του Δήμου Σουφλίου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43, Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζει να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο εν όψει της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος θανατοφύλακας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς βρίσκονται οι Πειραιώτες με την οριστικοποίηση της συμφωνίας των Ερυθρόλευκων με τη Λουντογκόρετς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graphs Up και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει την Zvolle στις 26 Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παύλο Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τους ασπρόμαυρους να προσφέρουν 2. Η Erzurumspor πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντο Σντόεφ του ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζα για τον 21 ετών Ισπανό στράικερ Ίκερ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και 24χρονος Αργεντίνος θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλα Βίστα. Ο Λεωνάρδο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέγια σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Η Chelsea έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον μέσο της Σάντερλαντ και πρώην αρχηγό της Arsenal Granit Xhaka σύμφωνα με τον Φλόριαν Πέτερμπεργκ. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, Κροατία-Γκάνα 2-1, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στο meeting κολύμβησης σε τεκόλλη στην Ιταλία. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά την νίκη του στα 50 μέτρα ύπτιο τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52,47 δευτερόλεπτα. Η Άννα Ντουντουνάκη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 57,79. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Ράλι Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Τιερί Νεβίλ της Χιουντάι βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Σεμπάστιαν Οζιέ της Τοιότα έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, μέσα από τις δηλώσεις του στη γαλλική Λεκύπ, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σίλβεν Φρανσίσκο, Νικ Γουάλτερ Μπαμπ, Άρμονι Μπρουκς, Ντάνιελ Τάις και Μποθ Γκάχ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Έβγαλε ειδήσεις η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που δημιουργήθηκε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και γεννήθηκε μάλιστα και το νέο εκλογικό δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, ήταν το ερώτημα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε και στο πρόγραμμά του για τον τραπεζικό κλάδο. Για όσα λοιπόν υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση, θα συζητήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς και πρώην βουλευτή Κώστα Καρπουχτσή. Καλημέρα σας, κύριε Καρπουχτσή.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Καρπουχτσή, θα αρχίσω από το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, ρώτησε. Είναι συνέχεια της ρητορικής ότι επί διακυβέρνησής του δεν υπήρξαν κατηγορίες για σκάνδαλα.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρητορική, αυτό είναι μια διαπιστωμένη αλήθεια, κυρία Πολύζου. Για τη θητεία 2015-19 πολλά μπορούν να υποθούν, αλλά ένα πράγμα που δεν μπορεί να υποθεί από κανέναν είναι ότι υπήρξε οποιαδήποτε κατασπατάληση ή κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος. Αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν οι πάντες, ακόμα και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Γι' αυτό και δεν έχουν σε τίποτα να μας ψέξουν. Νομίζω ότι η διαφθορά είναι κάτι το οποίο στοιχίζει. Στοιχίζει στη χώρα μας και έχει στοιχίσει τα τελευταία χρόνια και από πλευράς χρημάτων. Να θυμηθούμε τα σκάνδαλα μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ που για τα δημόσια ταμεία σημαίνουν ένα κόστος 415 εκατομμύρια ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνος φορολογούμενος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια των δύο θητειών της Νέας Δημοκρατίας 2019 μέχρι και σήμερα 2026 έχουν γίνει σωρίας απευθείας αναθέσεων. Μέχρι το 25 είχαμε 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς με έναν και μόνο συμμετέχοντα. Κυρία Πολύζου, αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.

0: τα οποία δόθηκαν χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τι σημαίνει μια έκπτωση μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας της τάξης του 20, 30 και 40% που ήθιστε να έχουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ναι, είναι θέμα εντυμότητας, είναι θέμα διαφάνειας και διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προτείνει και μια πλατφόρμα, την πλατφόρμα Διαφάνεια, η οποία εκτός από μια ανακοίνωση των δημόσιων συμβάσεων που κάνει σήμερα η Διάρκεια ως εργαλείο, μαζί με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά θα παρακολουθεί όλες τις δημόσιες συμβάσεις, όλο τον κατακαιρματισμό που γίνεται, όλα τα αφημί τα οποία συνδέονται με δημόσιες συμβάσεις, είτε άμεσα είτε υπεργολαβικά, γιατί έχουν γίνει μάρτυρες, κυρία Πολύζο, όλη αυτή την περίοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μία νυχτή να στείνονται εταιρείες και να δημιουργούνται αφημί και την επομένη να παίρνουν απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ή και εκατομμυρίων. Νομίζω είμαστε μάρτυρες όλη αυτή τη πράξη που έχει ακολουθήσει και έχει απομυζήσει και τα δημόσια ταμεία.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι 5 παρεμβάσεις που θα γίνουν με στόχο μια νέα ηθική στην πολιτική, όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρότι είναι μια συμπαράταξη που κλείνει ουσιαστικά ένα μήνα τώρα, έχει ξεκινήσει, γιατί θέλουμε να είμαστε και χρήσιμοι, ξεκινάμε σιγά σιγά με το να ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Τα πρώτα που βγήκαν ήταν κάποια μέτρα που προτείνουμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και μετά ο Αλέξης Τσίπρας από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου παρουσίασε τις πρώτες 5 εμβληματικές προτάσεις. Η μία από αυτές έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός φορέα κοινωνικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ουσιαστικά θα μπει σε μια διαδικασία να αγοράσει από τα φαντ σε χαμηλές τιμές τα κόκκινα δάνεια ευάλωτων οικοκυριών, με στόχο να προστατεύσουμε ουσιαστικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πρώτες κατοικίες. Και φυσικά αυτό και ο φορέας να κάνει και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι και σήμερα λιμνάζει, όπως το αντιλαμβάνεστε. Είναι τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι η κατάργηση των πανελληνίων, είναι η αύξηση των μισθών σε υγειονομικό προσωπικό, σε γιατρούς, νοσηλευτές και η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Και είναι και η πρόταση για τα σταθερά συμβόλαια των παρόχων ενέργειας με παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν τις τιμές του ρεύματος έως και 30%, με στόχο να ελαφρυνθεί τόσο το νοικοκυριό σήμερα και να δει μια πραγματική μείωση στα τιμολόγια τους, και κατ' επέκταση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Υποθέτω όμως ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα. Σωστά, γιατί ακούμε και νέα κόμματα που κάνουν προτάσεις και δεν ξέρουμε αν μπορούν τελικά να υλοποιηθούν και στην πράξη. Γι' αυτό ρωτώ για να γίνει επισήμαση.
0: Κυρία Πολύζου, προφανώς και τα μέτρα αυτά είναι κοστολογημένα. Άλλωστε, τώρα για να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, όλα τα προγράμματα περνάνε και ελέγχονται και από το υλοποιητήριο του κράτους πριν κατατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο. Εμείς νομίζω έχουμε δείξει μια συνέπεια λόγων και πράξεων, ότι είναι κοστολογημένο και προφανώς για να το λέμε υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πόροι ή δύναται να εξευρεθούν για να το αντιμετωπίσουν και να το υλοποιήσουν. Και προφανώς μέχρι και τη ΔΕΘ, τώρα που έχουν βγει, όπως θα είδατε αυτή την εβδομάδα, ανακοινώθηκαν και οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέχρι και τη ΔΕΘ, κάθε ένας από τους τομείς που έχει δημιουργηθεί θα παρουσιάσει εξειδικευμένα αναθεματική ενότητα και θεματικό άξονα το πρόγραμμα με το οποίο θα πορευτούμε, με το οποίο θα διαβουλευτούμε με τον ελληνικό λαό και θα πάμε για να ζητήσουμε τη λαϊκή εντολή για να γίνουμε η προοδευτική διακυβέρνηση στις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρποχτσή, υπήρξαν όμως πολλές αντιδράσεις και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προφανώς το γνωρίζετε, από τις προαναγγελίες για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Τώρα ακούσαμε και για έκτακτη εισφορά στις τράπεζες. Αλήθεια θέλω να μου πείτε, δεν σας προβληματίζει ενδεχόμενη στοχοποίηση της Ελλάς από τα μέσα που ανήκουν σε ισχυρούς επιχειρηματίες ή επιβιώνουν χάρη στις τράπεζες?
0: Δεν νομίζω ότι η επιδίωξη της Ελλάς σήμερα είναι να είναι αρεστή σε όλους όσους σήμερα παρουσιάζουν μια σειρά από τα κέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού και ζουν ανεξέλεγκτα. Ο δικός μας ο στόχος, κυρία Πολύζου, είναι να προτείνουμε μέτρα τα οποία θα εισάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη έμπρακτα στην καθημερινότητα.
1: Άλλο ρώτησα.
0: Των πολιτών.
1: Ρωτώ λοιπόν.
0: Ότι... δεν είναι κάτι. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική και οι προτάσεις που κάνουμε δεν έχουν τη λογική του να μην θίξουμε κανέναν. Οι προτάσεις μας είναι ουσιαστικά.
1: Οι προτάσεις σας ευνοούν την κοινωνία και τους πολίτες. Όμως, ακριβώς την ίδια στιγμή δεν ευνοούν τους ισχυρούς, τους επιχειρηματίες και τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα υπάρξει και στοχοποίηση από την πλευρά τους. Αυτό ρωτώ αν σας ανησυχεί ή όχι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος στοχοποιεί αυτές τις πρακτικές σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι τράπεζες λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους. Όπως ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο μέσος όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΕΠ. Στην Ελλάδα, κυρία Πολύζου, είναι 2%. Αυτό έχει να κάνει με την τεράστια διαφορά των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων. Δεν υπάρχουν από αλλού. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, οι τράπεζες σήμερα, κυρία Πολύζου, δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση, λόγω του αναβελόμενου φόρου. Δεν πληρώνουν ούτε ευρώ, αλλά φέτος μοιράσανε 2,8 δισεκατομμύρια κέρδη στους μετόχους. Αυτή η πλάκα νομίζω πρέπει να σταματήσει.
1: Όταν είχατε όμως την διακυβέρνηση αυτής της χώρας, και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε θα μπορούσε να φορολογήσει τις τράπεζες ώστε να πληρώσουν τους φόρους.
0: Και φορολογήθηκαν τότε οι τράπεζες. Προφανώς και φορολογήθηκαν τότε οι τράπεζες. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ήταν ένα τελείως διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον εκείνη τη στιγμή και προφανώς και φορολογήθηκαν και οι μεγάλοι. Προφανώς φορολογήθηκαν οι τράπεζες εκείνη τη χρονική περίοδο.
1: Αντιλαμβάνομαι
0: όμως ότι έπεσε και ένα μεγάλο βάρος.
1: Κύριε Καρπουχτσή, θέτω το ερώτημα για να... Θέτω λοιπόν το ερώτημα για να το ακούσουν και οι ακροατές όσοι δεν το γνωρίζουν γι' αυτό.
0: Προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε και ένα δυσανάλογο βάρος και στους μικρομεσαίους εκείνη την περίοδο. Είναι ξεκάθαρη όμως η πολιτική που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας ερχόμαστε για να εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα. Και στο φορολογικό μας πρόγραμμα σήμερα δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για όλους τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους, για τους μικρούς και τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο στόχος μας είναι όλοι αυτοί να ελαφρυνθούν. Είναι νομίζω ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα, άρα ουσιαστικά λέτε.
0: Το παραγωγικό μοντέλο για να παράξουμε και περισσότερο πλούτο για αυτές τις κατηγορίες.
1: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι ήταν πολιτική που εφάρμοσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν πολιτική μνημονιακή και όχι πολιτική που θα ήθελε να εφαρμόσει ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Σας τα καταλάβαμε.
0: Ήταν μια πολιτική η οποία ήταν στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου στον οποίο είχε βρεθεί η χώρα, γιατί κυρία Πολύζου, η ιστορία της χώρας δεν ξεκίνησε στο 2015. Κάποιοι μας έφεραν το 2015 να είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό. Κάποιοι δημιούργησαν αυτά τα υπέργα χρέη. Εξαιτίας των πολιτικών κάποιων χάθηκε το 25% του ΕΠ. Εξαιτίας των πολιτικών κάποιων κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, βρεθήκαμε καταχρεωμένοι. Προφανώς σε εκείνο το δημοσιονομικό πλαίσιο έπρεπε να γίνουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβάτιζαν. Πολλά όμως γίνανε εκείνη την περίοδο. Πολλά γίνανε και κηρύξε και το κοινωνικό κράτος. Κάποιοι, ναι, επιφορτώθηκαν δυσανάλογα. Το αντιλαμβανόμαστε και είναι κάτι το οποίο το πλήρωσε και ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές του 2019. Τώρα όμως είμαστε σε ένα άλλο χρονικό περιβάλλον, σε ένα άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αντί η χώρα μας να πηγαίνει σήμερα καλύτερα, η χώρα πηγαίνει χειρότερα. Αντί ο Έλληνας πολίτης να ζει σήμερα καλύτερα το 2026, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς περνούσαν και ζούσαν καλύτερα το 2019. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αλλάζει μόνο με πολιτικές. Και πολιτικές που
1: μάλιστα
0: η αριστερή συμπαράταξη μπορεί να εφαρμόσει.
1: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Καρπουχτσή, η κυβέρνηση χαρακτήρισε ακατολόγητη και επικίνδυνη. Ακατολόγητη την πρόταση να αγοραστούν τα κόκκινα δάνεια από ένα δημόσιο φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό, επειδή στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα των συντακτών έκανε λόγο για παντοδυναμία των funds.
0: Προφανώς και είναι πράγματα τα οποία μπορούν και να εφαρμοστούν. Τα έχουμε δει να εφαρμόζονται και σε χώρες όπως είναι η Κύπρος. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι μαθήματα κοστολόγησης από ένα κόμμα το οποίο χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα, κατά δήλωση του Υπουργού της Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε ότι ουσιαστικά αυτά τα λεφτά δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, γιατί ανακεφαλαιοποιήθηκαν από τις τράπεζες που εμείς, εγώ, εσύ και όλοι μας οι πολίτες πληρώσαμε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Να μου επιτρέψετε, κυρία Πολύζου, μαθήματα κοστολόγησης από τη Νέα Δημοκρατία να μην δεχόμαστε. Προφανώς και ό,τι λέμε είναι υλοποιήσιμο.
1: Το ίδιο όμως, κύριε Καρπουχτσή, κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ χρωστάει.
0: Με ρωτήσατε για τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς.
1: Σωστά. Απλά λέω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί.
0: Αναφερθήκατε στην κυβερνητική κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αυτά τα δύο κόμματα αθροιστικά χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δανεικά και αγύριστα.
1: Διότι και το ΠΑΣΟΚ σας ασκεί κριτική, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, κύριε.
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προφανώς και ασκεί κριτική, αντί να κάνει το μονομέτωπο αγώνα του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προτείνει λύσεις για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, έχει επιδοθεί τον τελευταίο μήνα σε έναν αγώνα εναντίον της ελληνικής συμπαράταξης. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος παρακολουθεί, ο κόσμος κρίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και τίποτα παραπάνω.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις άλλες πολιτικές εξελίξεις και να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.

0: 99.43 Intermeten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intermeten Sports.
6: Η ώρα είναι 11.30.

0: Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος διαχειρίστηκε ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά κεφάλαια της τελευταίας τριετίας. Αναδείχθηκε πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα πυρά της αντιπολίτευσης αλλά και ορισμένες τοξικές συμπεριφορές που ξεπερνούσαν τα όρια της κριτικής και αποκτούσαν στοιχεία κακοήθειας. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και για τα ζητήματα της εκλογικής του περιφέρειας της Ηλίας. Καλημέρα σας κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Πουλίζου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα αρχίσω κύριε Νικολακόπουλε με ένα θέμα που απασχολεί όλους τους συμπολίτες σας, αν κρίνω και από την ενεργοποίηση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης Αθανασίου Β. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη που χαρακτηρίζεται από τους συμπολίτες σας ως ακαδημαϊκή απομόνωση. Θα αποκτήσει λοιπόν ο πύργος Πανεπιστημιακή Σχολή. Τι προσπάθειες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Αυτό το οποίο έχει πραγματικά μεγάλη σημασία, διότι διεκδικούμε πράγματι, όπως είπατε πολύ σωστά εσείς, και με πρωτοβουλία που έκανε μόλις θες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας, αλλά είναι και ένα αίτημα όλου του νομού, αν θέλετε, να αποκτήσει και η Ηλία πρόσβαση, θέση στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία και αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι αυτά τα τμήματα ή όποιο τμήμα καταφέρουμε να εντάξουμε στην Ηλία και ως τμήμα της σχολής Πανεπιστημίου Πατρών ή έστω Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να είναι τμήματα βιώσιμα, τμήματα τα οποία πραγματικά θα παρέχουν σπουδές οι οποίες θα έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας, θα έχουν πρόσβαση, θα δίνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία μόνο να δημιουργείς τμήματα και σχολές που βγάζουν φοιτητές που τελικά θα δυσκολευτούν να βρουν θέσεις στην αγορά εργασίας, το επάγγελμα αυτό το οποίο έχω σπουδάσει, γιατί θέσεις υπάρχουν. Αλλά σημαντικό είναι να εφοδιάσουμε τους νέους μας με χρήσιμη, με γνώση που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και η κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ήδη τα τελευταία χρόνια, μεθοδική, ουσιαστική θα έλεγα, η οποία περιμένουμε να αποδώσει καρπούς. Αυτό γίνεται μακριά από τις πανοπλουσίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πολλές φορές. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως ότι εργαζόμαστε όλοι, εμείς η αυτοδιοίκηση, οι βουλευτές του νομού, και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, θα συνεχίσω κύριε Νικολακόπουλε με τον μόνιμο βραχνά όλης της Ηλίας, τα τροχαία δυστυχήματα. Έχουν χαθεί χιλιάδες άνθρωποι στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, αλλά ο δρόμος φτιάχτηκε. Στα Λεχενά όμως εξακολουθούν και ανησυχούν επειδή κινδυνεύουν τα παιδιά. Τελικά θέλω να μου πείτε, είναι ευρύτερο το πρόβλημα?
1: Όχι, κοιτάξτε λίγο να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Στον νομό Ηλίας, όχι μόνο από πέρυσι που τέθηκε σε λειτουργία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος και πλέον πραγματικά δίνει μια, εκτός από αναπτυξιακή προοπτική τεράστια, δημιουργεί και μια ασφάλεια πολύ σημαντική. Θα σας πω ότι ήδη είχε γίνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση εδώ και περίπου 4 χρόνια με παρεμβάσεις στο ήδη υφιστάμενο οδικό δίκτυο, δηλαδή στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Ένα έργο το οποίο, αν θέλετε, στην αρχή δέχτηκε πολλές επικρίσεις, κυρίως από την αντιπολίτευση. Στην πορεία όμως κατάλαβαν όλοι οι πολίτες της Ηλίας τη χρησιμότητά του. Μπορεί πλέον να πηγαίναν πιο αργά στον προορισμό τους. Κατά λίγο, θα έλεγα πιο αργά, όμως.
0: Υπήρχε ασφάλεια, λέτε.
1: Εκμηδενίστηκαν πραγματικά τα τροχαία ατυχήματα σε έναν αυτοκινητόδρομο όπου κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα είχαμε τροχαία ατυχήματα με την παρέμβαση η οποία έγινε πριν από 4 χρόνια και πραγματικά χαίρομαι που η κυβέρνηση αυτή την οποία στήριξα ως βουλευτής από το 2019 πραγματοποίησε όχι μόνο το Πατρών Πύργου αλλά και τις παρεμβάσεις στο εφιστάμενο οδικό δίκτυο. Τώρα για αυτό το οποίο λέτε, για να απαντήσω και σε αυτό, ο αυτοκινητόδρομος δημιουργεί μια άλλες ανάγκες σε σχέση με τις προσβάσεις στις πόλεις και εκεί πέρα και στα Λεχενά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και γίνεται ήδη. Όλα τα έργα, θα σας θυμίσω ότι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του αυτοκινητοδρόμου διατίθενται επιπλέον για την κατασκευή προσβάσεων παράπλευρου οδικού δικτύου, προσβάσεων στις πόλεις, καλύτερων οδικών προσβάσεων, αλλά και αντιπλημμυρικής θωράκισης του έργου.
0: Να, Μάλιστα. Διάβασα επίσης, κύριε Νικολακόπουλε, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί έργα 52 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και όχι μόνο. Μήπως έχει αργήσει πολύ ο κρατικός μηχανισμός και πείτε και στον πύργο το νερό νεράκι?
1: Κοιτάξτε λίγο, έχουμε τα τελευταία χρόνια δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του νερού. Θα σας πω ότι δύο μόνο πολύ σημαντικά έργα. Ο νομός Ηλίας είναι, όπως γνωρίζετε, ένας πλούσιος νομός στον πρωτογενή τομέα με μεγάλη παραγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς και η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια, όπως είπατε, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην διαχείριση του νερού. Γι' αυτό το λόγο ήδη έχει τρέξει από το Υπουργείο Υποδομών μια μελέτη για την διαχείριση και την κατάσταση στο φράγμα και την αναβάθμιση του φράγματος ποινιού. Είναι πολύ σημαντικό για τη διαχείριση. Ήδη έχουμε χρηματοδοτήσει ένα έργο υπογειοποίησης αρτευτικού δικτύου που σημαίνει καλύτερη διαχείριση του νερού, λιγότερες διαρροές, ορθολογική διαχείριση. Και το ίδιο θέλουμε να προωθήσουμε και για άλλα.
0: Και πότε βλέπετε να υλοποιείτε αυτό το έργο, κύριε Νικολακόπουλε?
1: Είμαι σε θέση να σας πω ότι και η περιφέρεια διαθέτει αυτά τα χρήματα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, αλλά και για μικρότερα, είμαι σε θέση να σας πω, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για μικρότερα αρτευτικά έργα σε σχέση με τη διαχείριση του νερού, θα δοθούν χρήματα στους Δήμους, στους ΤΟΕΔ, προκειμένου να κάνουν μικρά έργα καλύτερη διαχείριση του νερού. Ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα σε αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Στη διάρκεια του χειμώνα, κύριε Νικολακόπουλε, υπήρξε και το θέμα με τον περιπτέρα που δέχθηκε επίθεση από Ρωμά, ενώ όταν έκλεισε το περίπτερο, καταστράφηκε και το κατάστημα που δημιούργησε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, τι γίνεται με την αστυνόμευση στην Ηλία? Έχετε διατελέσει και υφυπουργός προστασίας του πολίτη?
1: Επειδή μιλάω με τους πολίτες της Ηλίας σχεδόν κάθε μέρα πραγματικά και για θέματα ασφάλειας σχεδόν κάθε μέρα, είναι θέματα τα οποία μου θέτουν οι πολίτες. Οφείλω να σας πω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια η αστυνόμευση έχει αυξηθεί σε σημείο που έχουν αυξηθεί οι βεβαιώσεις κλήσεων, παραβάσεων κτλ. Υπάρχει όμως, οφείλω να το πω, ένα συγκεκριμένο ζήτημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή με μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ σέβομαι απόλυτα και μακριά από μένα οποιοδήποτε έτσι οποιοδήποτε χαρακτηρισμό.
0: Στοχοποίηση χαρακτηρισμός. Το θέμα είναι όμως άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα.
1: Όμως, υπάρχουν, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κοινωνικές ομάδες τέτοιες που στην Ελλάδα έχουν πλήρως ενσωματωθεί και δεν παράγουν εγκληματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Η συγκεκριμένη παράγει εγκληματικότητα. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
0: ο κύριος Χρυσογοίδης,
1: ήταν εδώ στην Ηλία. Φτιάξαμε για ακόμα μια φορά ένα επιπλέον σχέδιο αστυνόμευσης της περιοχής με αυξημένες δυνάμεις, οι οποίες θα είναι εστιασμένες στην συγκεκριμένη περιοχή, με την παρουσία και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διότι παρατηρούνται και φαινόμενα τέτοια. Οπότε να είστε βέβαιοι ότι από τότε που έγινε αυτό το περιστατικό έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και θα αλλάξουν ακόμα περισσότερα. Αυτοί οι οποίοι θα το καταλάβουν, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο, αυτοί οι οποίοι διαπράττουν αξιόπινες πράξεις, θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη, και πλέον η δικαιοσύνη έχει αυτά τα νομοθετικά εργαλεία, ακόμα και όταν έχουμε πλημμυληματικές ποινές, να οδηγούν αφέξιν παραβάτες στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Νικολακόπουλε, γίνατε σοφότερος ως πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τελικά υπήρχε σκάνδαλο με συμμετοχή πολιτικών?
1: Αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι αν έγινα εγώ σοφότερος. Σημασία έχει αν πληροφορήθηκαν οι πολίτες, αν μάθαν οι πολίτες το τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αυτοί που θέλανε να απομονώσουν την έρευνα, αν θέλετε, τα συμπεράσματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένη κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν υπηρετούν τον πραγματικό σκοπό, που ήταν να μάθουμε όλες τις στοιχές του προβλήματος. Και νομίζω ότι αναδείχθηκαν πολλές στοιχές του προβλήματος. Αναδείχθηκε ο ρόλος ιδιωτικών εταιριών, αναδείχθηκε ο ρόλος των ΚΙΔ, αναδύθηκε ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν θέλετε, των ευθυνών των κυβερνήσεων, των πολιτικών προσώπων, το τι έκανε ο καθένας και οι πολίτες βάζουν τα συμπεράσματά του. Εγώ θεωρώ λοιπόν, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και περιστατικά μέσα στην Επιτροπή που κάποιοι επιχείρησαν να αποπροσανατολίσουν την έρευνα, σε τελική ανάλυση οι πολίτες μάθανε πολλά για το τι συνέβη στον Πογκέπε. Και αυτό είναι που έχει τη μεγάλη σημασία.
0: Μάλιστα. Σκανδαλολογία και η ακρίβεια, κυρία Νικολακόπουλε, έχουν πλήξει δημοσκοπικά τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στην κοινωνία.
1: Το κλίμα αυτό το οποίο ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κοινωνίας. Το κλίμα διαμορφώνεται ανάλογα με τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στους πολίτες, εμείς πρέπει να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα, εμείς πρέπει να έχουμε σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, πρέπει να είμαστε σοβαροί και ρεαλιστικοί σε αυτά τα οποία προτείνουμε, διότι νομίζω ότι οι πολίτες έχουν ζήσει και τις ανέξοδες υποσχέσεις, έχουν ζήσει και την παραχολογία, έχουν ζήσει και τα θα, έχουν ζήσει και πράγματα τα οποία, αν θέλετε, τα λεφτόδεντρα, τα οποία όλοι υπόσχονταν πράγματα τα οποία τελικά δεν μπορούσαν να τηρήσουν. Και επειδή αυτά τα έχουν βιώσει, καταλαβαίνουν και θέλουν, νομίζω, αξιόπιστες, σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις. Και νομίζω ότι εδώ θα κρυφθούμε όλοι στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσο σας προβληματίζει ως μέλος της κυβερνώσας παράταξης η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του κόμματος, προφανώς και επηρεάζει. Από την άλλη όμως, θεωρώ ότι και ελπίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή και ο ίδιος έχει βιώσει τις συνέπειες κυβερνήσεων λαϊκίστικων, κυβερνήσεων οι οποίες παραλίγο να τις πληρώσουμε πολύ ακριβά, παραλίγο να πληρώσει η χώρα πολύ ακριβά, επειδή ακριβώς έχει και ο ίδιος ζήσει, αν θέλετε, την δημιουργία παραδικαστικών συστημάτων που το στοχοποίησαν, τα οποία οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Επειδή λοιπόν και για τα θεσμικά θέματα και για τα οικονομικά, αλλά και για τα εθνικά θέματα στα οποία κάνει άδικη η κριτική, θεωρώ, νομίζω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση και αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ ότι δεν θα κάνει το λάθος να δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη η οποία με την οποία έγινε και πρωθυπουργός και πρόεδρος της.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Νικολακόπουλε. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Καλή σας ημέρα.
1: Πολύ.
0: Γεια σας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Για να δούμε με δεύτερη ματιά όλη την επικαιρότητα. Και όχι μόνο την επικαιρότητα, αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας στο 69 39 943 943.

0: Όταν ένας ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας αφιερώνει την καθημερινότητά του σε μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μάχες, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να στηρίξουν την προσπάθειά του. Ο Ιωάννης Ραχοβίτσας, υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας εν αποστρατεία, δεν έφυγε από το σώμα ως συνταξιούχος, αλλά ως ενεργός πολίτης που έθεσε την εμπειρία του και τις γνώσεις του στην υπηρεσία της κοινωνίας, ίδρυσε το Ινστιτούτο Πάντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραχοβίτσα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Κύριε Ραχοβίτσα, πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση την Παρασκευή στο Θωρικτό Αβέροφ με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγω πορεία, όχι εξάρτηση». Επειδή ήσασταν ο βασικός οικοδεσπότης ως πρόεδρος του Πάντα, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την εκδήλωση.
1: Κοιτάξτε, ήταν για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διάδοσης. Σε αυτό εμείς από την αρχή, από την έναρξη του Ινστιτούτου μας, πριν από 4,5 χρόνια, το συνηθίζουμε και πάμε έτσι σε εμβληματικούς χώρους για να περνάμε και τα μηνύματα αυτά που θέλουμε. Έτσι φέτος επιλέξαμε το Θωρικτό Αβέρο και συνδιοργανώσαμε μαζί με τον Πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού, εκεί που υπάγεται το πολεμικό το μουσείο αυτό. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική γιορτή πάνω στο καράβι, είχε πάρα πολύ κόσμο, είχαμε εκλεκτούς προσκεκλημένους, πρέπει να το πούμε. Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Φιλαδέλφειας και Μανουσίου κύριος Γαβριήλ. Ήταν ο πτέος πρίτανης κύριος Μαρκάτος, ήταν ο τραγουδιστής ο Αντώνης Ρέμος, ήταν η Βούλα Ιπατουλίδου, ήταν η δημοσιογράφος η Μίνα Καραμήτρου και ήταν να έρθει και ο κύριος Χορκίδης ο ΕΒΕΠ, αλλά κάτι του είχε γίνει που είναι.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ήταν μεγάλη γιορτή, εγώ θα συμπληρώσω και θα πω ότι ήταν και ένα μεγάλο κοινωνικό μήνυμα, κύριε Ραχοβίτσα.
1: Ήταν κοινωνικό μήνυμα, ίσως το βασικό κλου της ιστορίας ήταν το AI Πάντα. Αυτό το κρατήσαμε εμείς σαν έκπληξη παροχής, κοινωνικής παροχής θα έλεγα. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτό, το AI Πάντα είναι ένα εργαλείο της εποχής μας, όπου μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα. Από τι απαρτίζεται αυτό τώρα? Εμείς στα 4,5 αυτά χρόνια ζωής που έχει το Ινστιτούτο έχουμε περάσει όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει σε ακριτικά νησιά, έχουμε πάει στις πόλεις μέσα, έχουμε πάει...
0: Θα πάμε και εκεί στα νησιά που έχετε πάει, θα πάμε σε λίγο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, όταν λέμε εκδηλώσεις δικές μας, τι είναι? Είναι... Μας καλούν γονείς, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων και κυδεμόνων, δήμαρχοι, περιφέρεια και όποιοι...
0: Για να κάνετε την ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Εσείς θέλω να μου πείτε, κύριε Ραχοβίτσα, γιατί επιλέξατε το Θωρικτό Αβέροφ? Η αντιπρόεδρος Ελένη Μπακούρη αναφέρθηκε σε κοινό συμβολισμό του Θωρικτού και των αντιναρκωτικών δράσεων. Θέλετε να εξηγήσετε αυτόν τον συμβολισμό, παρακαλώ?
1: Κοιτάξτε, αν... Παραλληλισμός θα έλεγα, γιατί όπως και το καράβι όταν στη θάλασσα χάσει μία μοίρα από την πορεία του θα πάει σε άλλους δρόμους, ακριβώς και τα νέα τα παιδιά αν θα μπουν σε παρακλάδια της ζωής, επιλέξουν δηλαδή λάθος πορεία, δεν μαζεύεται μετά. Αυτό θέλουμε να περάσουμε.
0: Και είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα να πούμε.
1: Ακριβώς. Ίσως αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Ίσως φτάνεις και στο τέλος της ζωής σου.
1: Ακριβώς. Εμείς όπως το έχω πει επανειλημμένως, πάντα στόχος μας είναι τα υγιή παιδιά. Επειδή βλέπουμε τι γίνεται τελευταία, το βλέπει όλος ο κόσμος, δηλαδή όπως παρακολουθάει τις ειδήσεις, σχεδόν τείνουν να καταλήγουν να είναι αστυνομικά δελτία. Βλέπουμε ανήλικα παιδιά 13-14 χρονών σφάζονται, χάνονται από τα σπίτια τους, βγάζουν πολύ μεγάλη βία. Είδαμε τώρα τελευταία επεισόδια.
0: Βλέπετε ότι υπάρχει μια εγκληματικότητα να αυξάνεται συνεχώς και ειδικά από παιδιά.
1: Αυξάνεται συνεχώς εγκληματικότητα και κατεβαίνει και το χρόνο έναρξη χρήση ναρκωτικών.
0: Μάλιστα. Πρόσφατα, λοιπόν, κύριε Ραχοβίτσα, επισκεφτήκατε και τη γειτονιά μας εδώ στο Ήλιον, όπου βρίσκεται και ο σταθμός, ο Ελλάδα FM 94,3. Έχετε στοιχεία εσείς για τη χρήση ναρκωτικών στην περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι η top βεβαρημένη περιοχή, όμως επηρεάζεται σίγουρα από τις κοντινές εκεί συνοικίες, όπως είναι οι Εχαρνές, όπως είναι από πλευράς δηλαδή εγκληματικότητας του πεζοδρομίου, αυτού του δρόμου. Βλέπουμε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εκεί πάνω προς το Μενίδη, καθημερινές συλλήψεις μικροδιακινητών ναρκωτικών, τα οποία τείνουν να γίνουν πλέον μόδα εκεί. Δηλαδή,
0: όχι απλά μόδα, αλλά λέτε να γίνει καθημερινότητα.
1: Καθημερινότητα είναι σίγουρα, δηλαδή, όχι τι είναι, καθημερινότητα είναι σίγουρα. Δηλαδή κάθε στιγμή όταν η αστυνομία πάει εκεί πάνω, πάντα περισυλλέγει τέτοιους τυπάκους, οι οποίοι μιλάμε για ηλικίες τώρα από 13 μέχρι 20 χρονών.
0: Κλείνεται όμως, κύριε Ραχοβίτσα, το πρόβλημα όταν ο αστυνομικός πηγαίνει και συλλαμβάνει το παραβατικό ανήλικο και πηγαίνει στα δικαστήρια και αφήνεται ελεύθερο και ξανά μπαίνουμε στον ίδιο ακριβώς.
1: Εγώ θα σας πω ότι αυτός είναι το βασικό, ένας από τους βασικούς λόγους που μπήκα στη διαδικασία να δημιουργήσω αυτό το Ινστιτούτο Πάντα. Γιατί παρατηρώ δυστυχώς, και το λέω πάντοτε και το λέω δημόσια δηλαδή, και δεν έχω καμία αναστολή να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει εξειδίκευση σε άλλους χώρους συναρμόδιος με την αστυνομία, ας πούμε. Δηλαδή τι λέμε ότι έπιασαν τώρα δύο σπήρες η αστυνομία πριν από 5-10 μέρες, οι οποίες κινούνται πάνω εκεί στα δυτικά προάστια και πάνω στα πλούσια προάστια εκεί προς την Εκάλη, αν παρακολουθήσατε. Λοιπόν, τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε παιδιά από 12 μέχρι 20 χρονών και με μεθόδους οι οποίοι θυμίζουν μαφία της Αμερικής. Δηλαδή, μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Έφτασε στο σημείο ένας ανήλικος από αυτή την περιοχή που κοντά στην ομάδα που πιάστηκε, που τελικά τι είπε, ότι ήταν 14 χρονών το παιδάκι. Λοιπόν, όταν κατάλαβε τι πάει να γίνει, γιατί στην αρχή προσελκύστηκε από τη μόδα, ας πούμε, που πάει να γίνει ο μπάφος και λοιπά, και όταν ο αρχηγός, ο 19χρονος αρχηγός, τον έβαλε σε μια διαδικασία να κάνει dealing, δηλαδή να γίνει μικρέμπορος, και αυτός φοβήθηκε το παιδί και τραβήχθηκε, εξαφανίστηκε. Τον βρήκαν, τον μπλάχουσαν στο ξύλο και τον πιάγανε με τσιγάρο.
0: Μάλιστα.
1: Χέρια. Λοιπόν, μεθόδους τέτοιους, οι οποίοι είναι πρωτάκουστα αυτά τα πράγματα. Ή άμα σας αναφέρω άλλα περιστατικά, στην πατρίδα μου, στην Καρδίτσα, πριν από 2 μήνες, που πάλι ανήλικοι 16 χρονών περίπου έσφαξαν για 150 ευρώ ένα τραγουδιστή, επειδή τα χάλασαν για 2 γραμμάρια κοκαίνη.
0: Δηλαδή, είχε γίνει μεγάλο θέμα με αυτό.
1: Μεγάλο. Τι γίνεται όμως, τα μεγάλα θέματα όταν ξεθυμένουν και περνάνε 5-10 μέρες, δεν πάμε να είναι θέματα.
0: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Ραχοβίτσα, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά η ελληνική αστυνομία.
1: Αλλά πρέπει να έχει. Κοιτάξτε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλά κάνουν.
0: Εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε.
1: Η πολιτεία, και όταν λέω πολιτεία, δεν λέμε μόνο. Δεν πρέπει να λέμε την αστυνομία. Εδώ σε αυτά τα θέματα πρέπει να εσκύψουν όλοι. Όταν λέμε όλοι, δηλαδή η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, αλλά η αστυνομία, να ξέρετε, ότι είναι ο τελευταίος χώρος που θα κάνει καλό σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όταν το παιδί καταλήξει στα χέρια της αστυνομίας και είναι σε αυτές τις ηλικίες, έχει πάρει άλλους δρόμους. Δηλαδή θα πάει τώρα το παιδάκι αυτό το 14-15 χρονών, 16 χρονών, στα δικαστήρια, θα τραβηχτεί από εκεί. Αν δεν τον προφυλακίσουν ή αν δεν τον βάλουν σε κάποιους χώρους σου χρονισμού, θα βγει και θα το παίξει μάγκας και θα γίνει χειρότερος. Δηλαδή είναι άλλοι παράμετρες όπου θα πρέπει η πολιτεία να το δει διαφορετικά. Πρέπει να έχουν οι κινήσεις αυτές διάρκεια στον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κινήσεις εναρμονισμού όλων των συναρμόντων φορέων, δηλαδή η αστυνομία, οι εισαγγελίες, τα δικαστήρια, τα συγχρονιστικά καταστήματα, στα οποία πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι. Όταν λέω για την αστυνομία, και το λέω πάλι, ευτύχημα είναι ότι η αστυνομία έχει εξειδικευμένους ανθρώπους σε αυτούς τους χώρους. Έχει υπηρεσίες ανηλίκων, έχει δίωξη ναρκωτικών που τομείς που ασχολούνται μόνο με αυτά, με το μικρεμπόρια και τα ανήλικα κλπ. Στα δικαστήρια, αν τα πάτε στην Καρδίτσα, παράδειγμα, είστε στη Θεσσαλονίκη. Πόσους εγγελίες...
0: Κύριε Ρεχοβίτσα, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε συχνά. Δεν τελειώνει εδώ η συζήτηση, διότι το θέμα των ναρκωτικών είναι διαχρονικό. Εγώ κλείνοντας θα ευχηθώ η δική σας συμβολή στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Παρακαλώ, η δική σας συμβολή κατά των ναρκωτικών είναι σημαντική και μακάρι να βρει και μιμητές.
1: Μισό λεπτό να σας πω...
0: Να κλείσουμε.
1: Εμείς φτιάξαμε το AI πάντα, όπου μπορεί να το βρει ο καθένας, όταν θα μπει στο site του Ινστιτούτου και στην πρώτη σελίδα πάνω και πατήσει το κουμπάκι AI πάντα, μπορεί όποια μάνα, όποιος πατέρας, όποιος εκπαιδευτικός, όποιος νεαρός, εσείς τώρα που μιλάμε, αν θα μπείτε στο site του Ινστιτούτου μας και πατήσετε το κουμπάκι AI πάντα, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση και να έχετε απάντηση σε όλα σας. Γιατί έχει μέσα συσσωρευμένες εμπειρίες και γνώσεις από όλους τους επιστήμονες, από όλες τις εκδηλώσεις μας που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό, δηλαδή μία μάνα τώρα αν μας ακούει.
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε, με πιέζουν, κύριε Ρεχοβίτσα. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πέθος στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία από το 2010 ήταν υπεύθυνη στο τμήμα εισιτηρίων της ΚΑΕ. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνης βρίσκεται η Ερυθρόλευκη, με την οριστικοποίηση συμφωνίας των Πειραιωτών, με τη Λουντογκόρετς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα εντός ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Σερβία και Βουλγαρία. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντο Ντόεφ του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ασπρόμαυρου, ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Ο Άρης έφτασε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Συζητήσει με την Ουτινέζ για τον 29χρονο Ισπανό στράικερ Ίγκερ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγορά για τον Γκιγέρμο Μπάτζη και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλα Βίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέλια σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και Αστέρας Τρίπολης. Η Chelsea έφτασε προφορική συμφωνία με το μέσο της Sunderland και πρώην αρχηγό της Arsenal, Granit Xhaka, σύμφωνα με τον Florian Pettenberg. Για την τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, FIFA 2026, Κροατία-Γκάνα 2-1, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Λίρα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στην Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Τιέρι Νεβίλ βρίσκεται ήδη στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Ο νέος προπονητής Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις του στη γαλλική Λεκίπ, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σιλβέν Φρανσίσκο, Νικ Βάιλερμπαμπ, Αρμόνι Μπρούξ, Ντάνιελ Τάις και Μποθ Γκάχ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
2: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν. Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύσου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς πρώτα ο Θεός, τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι η ζωή αλλάζει τη στιγμή που αποφασίζετε να τη δείτε αλλιώς. Να έχετε μία καλή Κυριακή. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος με το αθλητικό δελτίο. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το μεσημέρι μας. Είναι αυτή η μεσημεριάνη παρέα. Θα είμαστε μαζί σας από τις 10 έως τις 4, από τις 12 έως τις 4 συνολικά. Καθώς, okay, θα έχουμε το κανονικό μας 2ωρο από τις 12 έως τις 2. Αλλά επειδή ο φίλος μας ο Τζόρτζης λείπει και κάνει μπάνια στην Κεφαλονιά, αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι άλλο εκεί πέρα, αλλά μπανάγια κάνει μια χαρά. Είναι αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, μπορεί να ακούει. Άμα ακούς Τζόρτζη, να ξέρεις, έχεις χαιρετισμούς από όλα τα παιδιά στον σταθμό. Λόγω αυτού λοιπόν, τέλος πάντων, αυτής της απουσίας, θα είμαστε μαζί από τις 12 έως τις 4, 12 με 2 το μεσημέρι μας, το καθιερωμένο πλέον ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο 12-2, όπου έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και στον αέρα για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Και από τις 2 έως τις 4 θα κάνουμε σήμερα το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports, εκεί όπου έχουμε ωραία πράγματα και να μιλήσουμε. Έχουμε για WRC, έχουμε για Mundial, εννοείται να πούμε, δεν θα λείψει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και μια πολύ ωραία συνέντευξη η οποία θα γίνει με έναν μηχανικό της φοιτητικής ομάδας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, της Prom Racing. Η Prom Racing είναι η φοιτητική ομάδα αγώνων ταχύτητας, σαν να λέμε φόρμουλα, μονοθέσιο. Σαν να λέμε φόρμουλα, μονοθέσια και έτσι. Και θα έχουμε κοντά μας έναν μηχανικό να μας λύσει αρκετές απορίες πάνω στους φοιτητικούς αγώνες και γενικά στους αγώνες ταχύτητας νέων, όπου στις 2 Ιουλίου στο Ελληνικό αναμένεται να γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, να γίνει ένα ωραίο show run, εκεί όπου η Prom Racing, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα παρουσιάσει το αμάξι, θα παρουσιάσει το μονοθέσιο, το οποίο θα κατεβάσει σε 3 αγώνες, στην Βαρκελόνη, στην Μόντσα και στην Ουγγαρία, σε 3 φοιτητικούς αγώνες, στους οποίους όπως καταλαβαίνετε, θα είναι διεθνείς αγώνες και θα κάνουν περίπου 10 μέρες πριν τον πρώτο αγώνα, θα κάνουν ένα show run στο Ελληνικό που αξίζει να παρακολουθήσετε. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε κατά τη διάρκεια αυτού του έκτατου τετράωρου που θα είμαστε παρέα, ξεκινώντας με το μεσημέρι μας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από το τηλέφωνο. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα άμα θέλετε, όποιος θέλει και όποτε θέλετε. Εννοείται όμως ότι όποιος δεν θέλει να βγει αέρα και θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, να μιλήσει, να κάνει, να ράνει, να στείλει προγνωστικά, να στείλει το ένα, να στείλει το άλλο, υπάρχει το Viber. Οπότε, ακούστε προσεκτικά. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη εστί μήτυρ μαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Intervet & Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Και έχουμε ήδη το πρώτο μήνυμα της ημέρας από το φίλο του Θανάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, άρχοντα του ραδιοφώνου, λέει. Καλησπέρα, Θανάση. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να λέγομαι άρχοντας του ραδιοφώνου, αλλά εντάξει, θα το δεχτώ. Να είσαι καλά, φίλε μου, Θανάση. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής και των εκπομπών είναι η Αντριάννα Πούγιου και ο Μιχάλης Σοηλές. Ένας Μιχάλης Σοηλές, τον οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να τον ακούσετε στην ώρα του διαφωτιστή από τις 4 έως τις 8, καθώς ο Φώτης ο Κατσούφ

Σήμερα δεν θα βρίσκεται στο στούντιο λόγω βαφτίσεως. Ευχόμαστε να περάσει όμορφα στα βαφτίσια τα οποία θα παρευρεθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα υπάρχουν ανακατατάξεις. Γενικά δεν θα είναι σήμερα οι εκπομπές 2 ώρες. Ακούσατε προηγουμένως όσοι είχατε μπει στην εκπομπή της Βασιλικής Πολύζου με δεύτερη ματιά τις 12 έως τις 2. Είναι το μοναδικό 2 ώρο της ημέρας, καθώς από τις 12 έως τις 4 θα είμαστε μαζί. Από τις 4 έως τις 8 στην παρέα σας θα είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές και από τις 8 έως τις 12 Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι στο Μουντιάλ, πλέον γνωρίζουμε και τις 32 ομάδες που προκρίθηκαν και αυτές οι οποίες δεν θα συνεχίσουν. Ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει έστω και για ακόμα μια φορά να κάνει τα μαγικά του, καθώς μπήκε αλλαγή στον αγώνα της Αργεντινής με την Ιορδανία, ο οποίος ο ίδιος ζήτησε να μην ξεκινήσει. Μπήκε και έκανε τα μαγικά του για ακόμα μια φορά, σκόραρε ένα πολύ ωραίο φάουλ για να διαμορφώσει το τελικό 3-1, είναι πρωτοσκόρη στη διοργάνωση και δείχνει ότι στα 39 του δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας. Έχουμε μήνυμα από Καρντάσενα, Θεσσαλονίκη, Αποστολία, νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ, είμαι βάρδια τώρα. Τι κάνεις κουκλάκι με την πανέμορφη φωνούλα, ευχαριστώ, καλά, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τι να κάνω εδώ πέρα. Στον αγώνα πάντα. Εύχομαι, εγώ το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην αγαπημένη μου πόλη, τη Θεσσαλονίκη, από τις αγαπημένες μου πόλεις για να μην παρεξηγηθώ. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί πέρα, Λευκό Πύργο, Καυτά Τζόγλια, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα, ό,τι υπάρχει, χαιρετισμούς πολλούς σε αυτό το κόσμο που λέγεται Θεσσαλονίκη.

Έχουμε και λέμε δυνατά παιχνίδια, είδαμε χθες που είχαμε το Last Dance των ομίλων του φετινού Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για το 2026. Πλέον γνωρίζουμε και τις 32 ομάδες οι οποίες έχουν προκριθεί

Την ώρα που σιγά σιγά υπάρχουν και μηνύματα, έχουμε την καλημέρα από τον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα από εμένα, καλημέρα Νίκο. Χαμηλά την μπάλα, όπως λέει ο κύριος Σόιλες. Σωστός ο Γιάννης. Πίστεψέ με, δεν διαφωνώ καθόλου με το χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, τώρα αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πει κάποια υπερβολή, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι κάποιοι που λένε κάτι για κοπλιμέντα, άλλοι το παίρνουν το κοπλιμέντο ως κάτι σπουδαίο, όλοι το παίρνουν ως μια πλάκα. Εντάξει, χαλαρά. Αλλά ναι, γενικά χαμηλά την μπάλα και δίνουμε σημασία πάντα να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα.

Καταφωνεί, στέλνει μήνυμα και ο Μιχάλης ο Σοηλές. Ακόμα και στο 1-0, κράτα χαμηλά την μπάλα. Μπράβο, Μιχάλη. Αντί να έρθει να το πει μέσα, αγόρι μου. Αντί να έρθει να μιλήσει λίγο για την εθνική Αγγλίας που παίζει χαμηλά την μπάλα, πα και στέλνει μήνυμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Εντάξει. Πέρα από τι πλάκε, Μιχάλης Σοηλές αξία. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα από τους χθεσινούς αγώνες, όπου θα τα πούμε καλύτερα και πιο δημοσιογραφικά στο μαγκαζίνο των 2 η ώρα, στο μαγκαζίνο της Κυριακής.

0: Κροατία Γκάνα 2-1, Παναμάς Αγγλία 0-2, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Αλγερία Αυστρία 3-3 και Ιορδανία Αργεντινή 1-3 είναι τα αποτελέσματα των αγώνων. Και πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες. Εννοείται πως έχουμε όλο το χρόνο να κουβεντιάσουμε στην εκπομπή για τους αγώνες. Και εννοείται πως οι γραμμές έχουν ανοίξει. Όποιος θέλει τηλεφωνεί 210-220-5943, 215-215-5943 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Ξεκινάμε με τις βαθμολογίες των 12 ομίλων. Πρώτος όμιλος, Μεξικό 9 πόντους στην πρώτη θέση, Νότια Αφρική στη δεύτερη με 4. Τρίτη θέση Νότια Κορέα με 3 και με έναν πόντο η Τσεχία στην τελευταία θέση. Προκρίνονται οι πρώτες 2 και από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτερες τρίτες κάθε ομίλου. Συνεχίζουμε. Δεύτερος όμιλος. Ελβετία στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Καναδάς δεύτερος με 4. Βοσνία τρίτη με 4, αλλά στην ισοβαθμία υστερή του Καναδά στη διαφορά τερμάτων. Και Κατάρ με 1 βαθμό στην τελευταία θέση. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία και Μαρόκο στους 7 βαθμούς, ισοβαθμούς στην πρώτη θέση, αλλά η Βραζιλία πήρε την πρωτιά λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Στην τρίτη θέση η Σκωτία με 3 βαθμούς και στην τελευταία θέση η Αϊτή χωρίς συγκομιδή. Τέταρτος όμιλος, Αμερική και Αυστραλία. Όχι, λάθος, συγχωρέστε με. Αυτός είναι ο πέμπτος όμιλος που έχουμε ισοβαθμές ομάδες στους 6 βαθμούς. Αμερική στην πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο, 6 βαθμούς. Δεύτερη θέση η Αυστραλία με 4. Τρίτη θέση η Παραγουάη με 4. Και στην τελευταία θέση η Τουρκία με 3. Αποχαιρετά την διοργάνωση. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Ακτήλεφαντος του στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς, αλλά στην ισοβαθμία υστερεί και στους μεταξύ τους αγώνες με τη Γερμανία, καθώς ιτήθηκε 2-1. Η σημερινός στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς και Κουρασάω στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Έκτος όμιλος, Ολλανδία στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, δεύτερη Ιαπωνία με 5 βαθμούς, τρίτη η Σουηδία με 4 βαθμούς και στην τέταρτη θέση η Τινησία χωρίς βαθμό. Συνεχίζουμε. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο στην πρώτη θέση μαζί με την Αίγυπτο 5 βαθμούς. Το Ιράν στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, 3 ισοπαλίες και η Νέα Ζηλανδία στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. 8ος όμιλος, Ισπανία στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, Πράσινο Ακρωτήρι στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς και η Ουρουγουάη με τη Σαουδική Αραβία στους 2 βαθμούς αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 9ος όμιλος, Γαλλία στην πρώτη θέση με 9, δεύτερη Νορβηγία με 6, τρίτη Σενεγάλη με 3 και το Ιράκ χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση. 10ος όμιλος, Αργεντινή στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, δεύτερη θέση η Αυστρία με 4, τρίτη θέση η Αλγερία με 4 και στην τελευταία θέση η Ιορδανία χωρίς πόντο. 11ος όμιλος, Κολομβία στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση η Πορτογαλία με 5 βαθμούς, τρίτη η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση το Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Και πάμε και στον τελευταίο όμιλο. Η Αγγλία στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, 6 βαθμούς. Η Κροατία στη δεύτερη θέση, 4 βαθμούς. Η Γκάνα στην τρίτη και χωρίς βαθμό ο Παναμάς. Και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Σουηδία, η Γκάνα, ο Ισημερινός, η Βοσνία, η Αλγερία και η Παραγουάη. Όλες οι ομάδες που έχουν τερματίσει στην τρίτη θέση αλλά έχουν μαζέψει 4 βαθμούς περνάνε στην επόμενη φάση, περνάνε στο 32. Και η Σενεγάλη, η οποία είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων από το Ιράν, την Νότια Κορέα και την Σκωτία. Η Ουρουγουάη με 2 βαθμούς δεν μπορούσε να περάσει έτσι και αλλιώς στους 32. Η Σενεγάλη με καλύτερη διαφορά τερμάτων, άσχετα αν μάζεψε μόνο 3 βαθμούς, προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Επαναλαμβάνω γρήγορα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σουηδία, Γκάνα, Ισημερινός, Βοσνία, Αλγερία, Παραγουάη και Σενεγάλη είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στους 32. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Ρεβέτεν Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: επιτυχία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Intermittent Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.

0: Συγγνώμη που αργήσαμε λίγο να επιστρέψουμε, αλλά δεν πειράζει. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και βλέπω ότι έχουμε δύο μηνυματάκια που μπορούμε να διαβάσουμε, αλλά θα τα διαβάσουμε σε λίγο γιατί έχουμε την πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι θες, Βασίλη,
1: ναι,
0: είσαι.
1: Λοιπόν, κανονικά χαίρεται είναι το μεσημέρι. Έτσι είχα μάθει από μικρός. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Να ξεκινήσω καταρχάς ρωτώντας, σήμερα έχει φόρμουλα?
0: Εννοείται πως έχει. Έχει στην Αυστρία Grand Prix, ναι.
1: Ναι, κατά τι ώρα, 3 για 4?
0: Θα το τσεκάρω αμέσως. Γιατί έχω μπροστά μου για τα μηχανοκίνητα, γιατί λίγο ρίχνω κλεφτές ματιές στο Ακρόπολης. Λοιπόν, μηχανοκίνητα, Φόρμουλα 1, στις 4 η ώρα.
1: 4 η ώρα, λοιπόν. Άντε, να σου πω για το Ακρόπολη, να σπάσουμε, ξέρω εγώ, το ποδοσφαιρικό.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και μεγάλο σε ηλικία, 63, το Ακρόπολης πέρναγε παλαιότερα από τα Μέγαρα. Και είχε ειδική διαδρομή στα Γεράνια.
0: Το θυμάμαι, είχα δει κάποια βίντεο από παλιά ράλι που πέρναγαν εκεί πέρα.
1: Ναι, λοιπόν, δηλαδή ξεκίναγαν από τα... τέλος πάντων, από το Χάνιο που λέμε την περιοχή, ξέρω εγώ, μέσα από τα Μπέλια. Ανέβαινε εκεί που είναι ο πύργος του ΟΤΕ που λέμε, ξέρεις που ήταν, η ΕΝΕΔ, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, και κατέβαιναν ανάμεσα σε Αγίους Θεοδόρους και Κινέτα.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ δύσκολη, από τις δυσκολότερες διαδρομές του Ακρόπολης. Τώρα βέβαια την έχουν καταργήσει. Συνήθως τα αυτοκίνητα μαζεύονταν, για όσους γνωρίζουν από Μέγαρα, εκεί πέρα που στρίβουμε από την Παλαιά Εθνική για να πάμε Αλεποχώρη, που είναι μια μεγάλη αλάνα που ήταν παλιά μια μεγάλη αλάνα όπου είναι το κτέλ Μεγάρων τώρα, εκεί πέρα το είχαν σαν πάρκινγκ. Και θυμάμαι, πιτσιρικάς τώρα είναι το 1975, έχουν σταματήσει δύο μεγάλα φορτηγά κλειστά, ΟΜ είναι η μάρκα, έτσι. Και έχουν έρθει τα Fiat Miraflori τότε, τα οποία ήταν τα νούμερο ένα αυτοκίνητα του Ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τους οδηγούς εκεί, παιδάκι εγώ τώρα, ξέρω 12 χρονών περίπου κάπου, και θυμάμαι... αυτά τα δύο φορτηγά που είχαν ανοίξει τις πόρτες να κάνουν τις όποιες επισκευές και όλα αυτά, ξέρω εγώ, συντήρηση του αυτοκινήτου πριν ξεκινήσει η διαδρομή, μιλάμε, ήταν σαν χειρουργία. Ήταν άλλο πράγμα, δηλαδή να βλέπεις, ξέρω εγώ, να έχουν μέσα τα ανταλλακτικά όλα, ξέρω εγώ, σε ράφια, ήταν άλλο πράγμα.
0: Μιλάμε τώρα για εποχές Group
1: B. 1975 τώρα, έτσι.
0: Group B. Αυτά τα τέρατα.
1: Ακριβώς. Και θυμάμαι και τον οδηγό, τώρα το όνομά του δεν το θυμάμαι, που ήταν ένας έτσι ξανθός με μούση.
0: Ξανθός με μούση. Έχει κατακτήσει το WRC με ιταλική ομάδα, με ιταλική μάρκα. Θυμάσαι?
1: Δεν ξέρω, πάντως τα Miraflori τότε, τα Fiat Miraflori τότε ήταν... κέρδισαν το Ακρόπολη. Ήταν δηλαδή από τα... πρώτα αυτοκίνητα, μετά βγήκαν τα Escort, έτσι, μετά ήταν τα Escort, τα Ford τα Escort.
0: Και μετά υπήρχε και μια περίοδος με τα Ascona, με τον Vatanen, ναι, Άρη Vatanen, ναι.
1: Με τον Άρη Vatanen. Και θυμάμαι μετά, κάπου το σταμάτησαν αυτό και περνούσαν μέσα από τα Μέγαρα, από την κεντρική οδό των Μεγάρων, και σε ένα δρόμο, ξέρω εγώ, ήταν κάθετος, σαν σαυροδρόμι, πώς να σου πω τώρα, έτσι, και να μπαίνουμε τις πάντες εκεί πέρα για να έχουμε μαζευτεί όλη η πλησιερικαρία εκεί πέρα, να βλέπουμε που κάνουμε τις πάντες, που μπαίνουμε τις πάντες στη στροφή να πάνε για την ειδική διαδρομή. Και θυμάμαι τον Vatanen με μία Mercedes, η οποία δηλαδή δεν έκανε για το Ακρόπολης αυτό, δηλαδή, και εγώ που ήμουν πλησιερικάς και το βλέπα, αυτό το αυτοκίνητο δεν έκανε τότε, ήταν τεράστιο αυτοκίνητο. Mercedes, όχι, πώς το λένε, κουπέ.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε ήταν τα Escort. Μετά ήταν τα Λάτσια, τα Intergrale τώρα, τέλος πάντων, το είπα. Σαν αυτό που είχε ο Τζίγκερ. Τότε ήταν Τζίγκερ και Μοσχούς, αν θυμάμαι.
0: Να ξέρεις, έχει στείλει μήνυμα τώρα που κάνουμε και την κουβέντα για ράλι ένας φίλος που θυμήθηκε τη μοναδική νικήτρια, την μια γυναίκα η οποία έχει κερδίσει στην Ακρόπολης, Μισελ Μουτόν, με Audi Quattro. Ναι, με Audi Quattro.
1: Το οποίο ένα παρόμοιο Audi Quattro είχα 5 χρόνια αργότερα εγώ, έτσι, όχι αγωνιστικό, το έβγαζε έτσι σε παραγωγή. Αλλά ήταν, ίσως να ήταν και από τα πρώτα που είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα.
0: Εγώ μόνο σε μινιατούρα τα έχω αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά γενικά έχω κάτι να παρακολουθήσω βίντεο. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς είναι να παρακολουθείς από κοντά τα Group B? Πώς είναι να το παρακολουθείς αυτό το τέρας από κοντά?
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να έχεις μαζί σου πώς θα είναι, καπέλα, ομπρέλες, γιατί σε τρώει ο ήλιος και η σκόνη, νερά. Γιατί έχω πάει, πήγαινα δηλαδή στην ειδική διαδρομή, όταν μεγάλωσα μπορούσα, ξέρω εγώ, είχα το παπάκι, κατάλαβα να πούμε μέσα από τα χωράφια, γιατί μας σταματούσε η αστυνομία και όλα αυτά, δεν μπορούσα να πάμε από το δρόμο.
0: Ο Σωτήρης το έγραψε το μήνυμα για τη Μουτόν. Γιατί, λέει, γιατί δεν ανέφερα το όνομά του, ναι. Οπότε εντάξει, συνέχισε.
1: Ναι, λοιπόν. Και τα παρακολουθούσαμε, μιλάμε πολύ σκληρές διαδρομές. Και βέβαια καθόμαστε σε κάποια έτσι, ας το πούμε, ψιλοϋψώματα, σαν τάφρους, δηλαδή, όπου περνούσαν από κάτω αυτοκίνητα, σαν αυτά που βλέπω, ξέρω εγώ, σε κάτι χώρες, πώς είναι στην Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα γινόταν. Αλλά έπρεπε να έχεις μαζί σου νερά, τέτοια, δηλαδή έτρωγες, πήγαινες από το πρωί και έφευγες το απόγευμα. Έτσι, και αν κάτσεις τώρα να ξεροψύνεσαι μέσα στον ήλιο και... Αλλά ήταν αποθέωση, δηλαδή να βλέπεις αυτοκίνητα να πηγαίνουν στον αέρα τώρα, έτσι, στο χωματόδρομο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτοί πρέπει να είναι, πώς να σου πω, υπερήρωες αυτοί που τα οδηγάνε. Και βέβαια έβλεπα τον Μοσκούς τότε, ο οποίος, εντάξει, δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τα τέτοια, αλλά ήταν όλο πάντες. Όλο με τις πάντες πήγαινε ο Μοσκούς, αυτά που κουστάραμε εμείς. Έτσι να μπαίνει με τις πάντες, στις τροφές και στα ΕΣ και σε αυτά. Ήτανε πολύ ωραία. Τώρα βέβαια το έχω χάσει γιατί δεν έρχονται εδώ από τα Μέγαρα, αλλά έχω αυτές έτσι τις αναμνήσεις. Έτσι είναι, ήτανε πάρα πολύ ωραία το Ακρόπολης τότε και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γιατί ο πατέρας...
1: Δηλαδή έβλεπες να κόβονται ψαλίδια, να πηγαίνει ο άλλος με τη τσάντα, δηλαδή να φεύγει το, ξέρεις, να σπάει το λάστιχο και τέτοια πράγματα. Σασμάν. Ήταν, σου λέω, το πιο ζώρικο και εδώ στα Γεράνια ήταν οι πιο δύσκολες διαδρομές. Και θυμάμαι που έβλεπα επίσης κάτω στον πύργο από εκεί που βγαίνει στην Ηλία, ήταν βραδινό. Ναι. Πηγαίναν με τα φώτα. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος, ξέρω εγώ, έτσι τα θυμάται αυτά, ξέρω να μας στείλει. Και στη Ριτσόνα, περίμενε, από τη Χαλκίδα, από εκεί δεν είναι η Ριτσόνα νομίζω, και αν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, και αυτή ήταν πολύ δύσκολη διαδρομή. Πάντως ήταν τότε δεκαετία του 80 το νούμερο ένα ράλι στον κόσμο, έτσι. Και μετά ήταν το Ντακάρ.
0: Και πολύ πρόσφατα κιόλας ψηφίστηκε το καλύτερο ράλι στον πλανήτη. Πριν 2 χρόνια είχε γίνει μια ψηφοφορία το οποίο ήταν το πιο καλύτερο και θεαματικό ράλι της χρονιάς και όλοι ψηφίσανε Ακρόπολης με πολλά ποσοστά. Οι Φιλανδοί είχαν ψηφίσει Ακρόπολης, όλοι είχαν ψηφίσει Ακρόπολης.
1: Ναι, συνήθως οι Φιλανδοί, αυτοί οι Φιλανδοί Σουηδοί ήταν πολύ λάτρεις του Ακρόπολης, δηλαδή, και ήταν πάρα πολύ οδηγοί. Δηλαδή δεν τους θυμάμαι εγώ. Αυτό το Βατάνεν θυμάμαι, έτσι, ξέρω εγώ, και τους Έλληνες Τζίγκερ, Μοσκούς, αυτούς, ναι, θυμάμαι τότε.
0: Εγώ θα την πω την αμαρτία μου, θα την πω την αμαρτία μου.
1: Νεότεροι, δεν ξέρω. Ναι. Όπως επίσης, να πάμε και στη φόρμουλα, θα μου μείνει αξέχαστη 2 αγώνες στη φόρμουλα 1, από ό,τι έχω παρακολουθήσει. Αν καταρχάς, έχεις τύχει ποτέ, είχες τύχει να δεις τριαξονική φόρμουλα.
0: Τριαξονική.
1: Τριαξονική, ναι. 2 άξονες μπροστά, 2 μικρές ρόδες μπροστά, να το πω, στο τιμόνι.
0: Α, λες για την Τιρέλ. Για την Τιρέλ λες.
1: Ακριβώς, έχει... ακριβώς.
0: Μόνο σε βίντεο, μόνο σε βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, δεν έκανε και τίποτα και έστρεπε πολύ δύσκολα στις στροφές, τέλος πάντων. Εγώ ήμουνα, είχα δει τότε, ξέρω εγώ, τον Λάουντα που είχε πάρει φωτιά το αυτοκίνητο τότε, ξέρεις, που είχε καεί, το είχαμε δει τότε. Αλλά ήταν ένας αγώνας, δεν μπορώ να θυμηθώ την πίστα, όπου ο Τζάκι Στιούαρτ, αν θυμάμαι καλά, το πιάνει λάστιχο και από δεύτερος τρίτος που ήταν πάει 12ος, 14ος, κάτι τέτοιο. Και σε αυτή την πίστα λοιπόν να ξεκινάει πάλι τον αγώνα και να τους περνάει σαν σταματημένους. Δηλαδή μιλάμε για τρελό οδήγημα και να τερματίζει τελικά στο, δεν θυμάμαι τώρα, δεύτερος, τρίτος στο βάρθρο. Τότε ήταν δηλαδή αυτός ο Στιούαρτ, ο Τζέιμς Χαντ, Ρεγκατσόνι.
0: Κλέι Ρεγκατσόνι, ναι.
1: Ναι, Κλέι Ρεγκατσόνι. Ο Μάριο Αντρέτη με τη Τζον Πλέγερ, ξέρεις το μαύρο με τα χρυσαφή γράμματα.
0: Ναι.
1: Κάτι να θυμηθώ και άλλους τώρα. Έχω δηλαδή πολλές αναμνήσεις από μηχανοκίνητο από εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ήμουν πολύ φανατικός. Ο Μάριο Αντρέ, τον είπαμε, Βιλνεύ που σκοτώθηκε κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Αν θυμάμαι στη Μότζα που σκοτώθηκε στην εκκίνηση ο Πέτερσον.
0: Ναι, τη χρονιά που διεκδικούσε το πρωτάθλημα με τον Αντρέτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι που έδειχνε τη γυναίκα του εκεί πέρα, μία Σουηδέζα, ένα δίμετρο εκεί, καθόταν έκλαιγε μόνη της στην κερκίδα. Είναι, εντάξει, φοβεροί αγώνες. Εκεί πέρα που είχα βαρεθεί και δεν ήθελα να βλέπω τη φόρμουλα, ήταν με τον Πρόστ, τον κύριο καθηγητή, που είχαν αρχίσει να παίρνουν, ξέρεις, τα κομπιούτερ και τα κουμπάκια και αυτά μέσα στη φόρμουλα, και ξεκίναγε ο αγώνας, έφευγε μπροστά και τελείωνε ο αγώνας. Δηλαδή τώρα τελευταία με έχει έτσι κεντρήσει το ενδιαφέρον με τον Van Basten, με τον Leclerc, με αυτούς έτσι κάπως. Έτσι έχω ενδιαφερθεί πάλι για τη φόρμουλα. Έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον η φόρμουλα 1, εντάξει. Εγώ βέβαια έχω, επειδή έχω ζήσει και στις εποχές που ήταν Αλόνσο και Φέτελ που κοντραροχτυπιόντουσαν με τη Red Bull, τη Ferrari, τη Renault, τη McLaren, αυτές τις ομάδες, μπορώ να πω ότι... Εντάξει, έζησα, μπορώ να πω, καλά χρόνια μέχρι που ήρθε ο Χάμιλτον, που δεν αμφισβητώ ο Χάμιλτον, από τα αγαπημένα μου ταλέντα στη Φόρμουλα 1, όπου όταν πήγε στη Mercedes απλά έκανε κάτι το οποίο δεν πιστεύω να κάνει άλλος οδηγός ποτέ. Αυτή η συνεργασία την οποία είχαν Mercedes και Χάμιλτον, δύσκολα θα τη δω κάπου αλλού.
1: Ο οδηγός ένας ήταν, Άιτον Σένα, άστο.
0: Σου βγάζω το καπέλο, πήγες να το πάρεις από το στόμα μου, σου βγάζω το καπέλο, Άιτον Σένα. Για μένα προσωπικά, από όσα έχω δει, από όσα βίντεο έχω δει και από όσες ιστορίες έχω διαβάσει γενικά για Φόρμουλα 1, δεν υπάρχει καλύτερος από τον Σένα. Είναι ο μοναδικός που μπορούσε να ενώσει μια χώρα που τα Σάββατα ήταν διχασμένη ανάμεσα σε Μποταφόγκο, Φλαμέγκο, Παλμέιρας, Κορίνθιανς, όλες αυτές τις ομάδες, την Κυριακή του σένωνε αυτός.
1: Ναι, το είχαν για Θεό. Είχα μιλήσει τότε εκείνη την εποχή με κάτι Βραζιλιάνους. Τον είχαν για Θεό, δηλαδή καλύτερο και από τον Πελέ, έτσι.
0: Και μάλιστα ήταν και πολύ φιλάνθρωπος. Έκανε πολλές δωρεές στη Βραζιλία, στον τόπο του. Έκανε
1: ακριβώς.
0: Πάρα πολλές δωρεές.
1: Και άλλος ένας αγώνας που θυμάμαι ήταν στο Μονακό, που τότε υπήρχε περιορισμό στα καύσιμα. Και αν θυμάσαι αυτόν τον αγώνα, έμεναν τα περισσότερα, είχαν μείνει μέσα στο τούνελ. Δηλαδή έσβηναν τα αυτοκίνητα, δεν είχαν άλλα καύσιμα και έμεναν στο τούνελ. Και βγήκε τελικά ένας ο 8ος, ξέρω εγώ, πήρε το Μονακό.
0: Που είχαν τερματίσει νομίζω 3 αυτοκίνητα.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή μέναν από βενζίνα και πολλά είχαν μείνει μάλιστα μέσα στο τούνελ, θυμάμαι.
0: Νομίζω εννοείς τη χρονιά που το είχε κερδίσει ο Ολιβιέ Πανί. Ο Πανί ο Γάλλος.
1: Μπορεί. Θυμάμαι που σου λέω η πρώτη να πει... Έσβαιναν οι μηχανές τους, δηλαδή τέλειωναν τα κάψιμά τους και είχαν μείνει 3-4 μέσα στο τούνελ, ξέρω εγώ, και δεν ήξερα τι να κάνουν τότε και πώς να τα βγάλουν και τέτοια πράγματα.
0: Από αγώνες τέτοιους Μονακό παλιούς, μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ και ακόμα δηλαδή τον έχω δει αυτόν τον αγώνα ξανά και ξανά σε βίντεο πάντα κλασικά, γιατί εντάξει, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να τα ζήσω τότε. Το 1984, όταν ο Σένα ήταν μικρός και ήταν 13ο, είχε ξεκινήσει 13ος στο Μονακό, γιατί κάτι είχε γίνει στα δοκιμαστικά, κάτι είχε γίνει με το χρόνο του, κάτι είχε γίνει, τέλος πάντων, μια βλάβη και τέτοια. Ξεκίνησε 13ος και τερμάτισε πίσω από το Λάουντα 2ος. Άρχιζε να περνάει εκεί πέρα κάποιους οδηγούς, έκανε καλύτερη διαχείριση στα pit stop και το πρώτο βάθος της καριέρας του ήταν από 13ος 2ος στο Μονακό πίσω μόνο από τον Νίκη Λάουντα. Και δεν το είχε πάρει με κάποια λότου στο βάθρο, το είχε πάρει με μια μικρή. Με μια...
1: Ναι, κάτι. Πώς θα λέγατε, Τελαράκα, δεν θυμάμαι και τις μάρκες.
0: Αυτή ήταν.
1: Το Μάσο, κάτι τέτοιες.
0: Ναι.
1: Επίσης μεγάλος οδηγός, ο οποίος βέβαια δεν πιστεύω να είχε πάρει νίκη στη Φόρμουλα 1, αλλά ήταν σταθερός και ήταν με δικό του αυτοκίνητο, ο Ρόιτμαν, ο Αργεντίνος.
0: Ο Ρόιτμαν έχει κερδίσει αγώνες, αλλά ήταν πολύ άτυχος στις μάχες του πρωταθλήματος, γιατί δεν είχε ποτέ ένα ανταγωνιστικό, ένα καλό αυτοκίνητο για να διεκδικήσει.
1: Ήταν δικό του, ήταν ναι. Πολύ πλούσιος, πολύ λεφτάς και έτρεχε με δικό του αυτοκίνητο, να το πω, με δικά του ομάδα.
0: Από τους, ίσως από τους πιο τίμιους που έχουν περάσει από το χώρο.
1: Ναι.
0: Από τους πιο τίμιους και τους πιο δουλευταράδες.
1: Θυμάμαι και έναν αγώνα, πρέπει να ήταν στο Μονακό, όπου στην εκκίνηση είχε εξοχρισευτεί και είχε περάσει πάνω από φόρμουλα και είχε περάσει δηλαδή στρίβοντα στον αέρα και είχε σκάσει στις μπροστινές φόρμουλες, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω να θυμάσαι, αν το έχεις. Νομίζω Μονακό πρέπει να ήταν. Είχε εκτοξευτεί η φόρμουλα κανονικότατα στον αέρα, έτσι. Και είχε περάσει πάνω από άλλες φόρμουλες.
0: Που είχε περάσει πάνω από άλλες φόρμουλες. Κάπου κοντά πρόσφατα, λες ή...
1: Όχι, παλιά.
0: Όχι, γιατί πρόσφατα
1: παλιά.
0: Μόνο σε έναν αγώνα της Βαλένθια, θυμάμαι με τον Weber, που είχε εκτοξευτεί η Red Bull του στον αέρα και πέταγε.
1: Όχι τώρα τελευταία αυτά. Όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν στην εκκίνηση. Στην εκκίνηση ήταν. Καλά, στην εκκίνηση παλιά γινόταν χαμός, έτσι. Δηλαδή. Τα μισά αυτοκίνητα τράκεραν μεταξύ τους. Τώρα έχουν έτσι συμμορφωθεί τα πράγματα πάρα πολύ. Και θέλω να δω σήμερα τη φόρμουλα, να δω γιατί νομίζω κάτι γίνεται τώρα με τα ηλεκτρικά, με τον ηλεκτρισμό, να το
0: με
1: πω.
0: Με την υβριδοκίνηση, ναι.
1: Δηλαδή με αυτή τη δύναμη που παίρνουν από την μπαταρία, έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι, από ό,τι λένε.
0: Ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα γενικά και σε σχέση με πέρσι έχουν μπει νέοι κανονισμοί, έχει μειωθεί το ποσοστό της βενζίνης, έχει αυξηθεί το ποσοστό υβριδικότητας, ηλεκτροκίνησης, υβριδοκίνησης, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά τώρα για... ήθελα να το σπάσω λιγάκι από το ποδοσφαιρικό.
0: Όχι, καλά έκανες, γιατί και εγώ γουστάρω να μιλάω για μηχανοκίνητα και τέτοια, οπότε...
1: Και βέβαια να σου πω και τώρα και πάνω και στις μοτοσυκλέτες, έτσι. Δεκαετία του 80, η Μπουλτάκο και η Κουσβάρνα, και θυμάμαι λεγόταν ένας από τους πάρα πολύ καλούς οδηγούς, Μπαξεβάνης.
0: Ναι. Το έχω ακούσει το όνομα, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω κάτσει ποτέ να ψάξω.
1: Ήτανε, τότε ήταν τα κυρίαρχα, δεν θυμάμαι τώρα, στα κρος, περισσότερο κρος ήταν αγώνες, ήταν η Κουσβάρνα, οι μηχανές και η Μπουλτάκο τότε. Δηλαδή για μάχα τέτοια αυτά δεν υπήρχαν ακόμα, δηλαδή ήταν πιο δεύτερες, αυτές κυριαρχούσαν τότε. Ναι.
0: Βασίλη,
1: θυμάμαι και Μπουλτάκο.
0: Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Επειδή θα πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα μπορούσες να περιμένεις τη γραμμή.
1: Θέλω να μου πεις και το πρόγραμμα το ποδοσφαιρικό το βράδυ, να το ακούσω, τις ώρες.
0: Το ποδοσφαιρικό στο λέω μια γρήγορη, γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Μην κλείσεις όμως, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί μου αρέσουν τις κουβέντες με μηχανοκίνητα και τέτοια. Γουστάρω πολύ. Σήμερα ξεκινάει η Νότια Αφρική Καναδάς, είναι ο πρώτος αγώνας για τους 32. Και το πρόγραμμα συνεχίζει τα ξημερώματα με το. Όχι, δεν συνεχίζει τα ξημερώματα. Μόνο έναν αγώνα έχει σήμερα, το Νότια Αφρική Καναδάς. Και μετά έχουμε αύριο Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη.
1: Τι ώρες είναι?
0: Είναι στις 8 και στις 11 και μισή είναι οι αγώνες αύριο και σήμερα στις 10 είναι το Νότια Αφρική Καναδάς. Βασίλη, μην κλείσεις, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Ναι.
2: Είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43, Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43, Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνει διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι φαίνεται το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πένθος στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία από το 2010 ήταν υπεύθυνη στο τμήμα εισιτηρίων της ΚΑΕ. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέθεσαν τόσο η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, αλλά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφια Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Ντάβιτ Κάρμου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Ο Άρης έφτασε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζε για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Γκέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλή σύμφωνα με τον Ρούντι Καλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγορά για τον Γκιγέρμο Μπάτζη και ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστερί θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Ο νέος προπονητής Βιλερμπάν Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις στη γαλλική L'Equipe, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σιλβάν Φρανσίσκο, Νίκ Βάιλερμπαμπ, Άρμονι Μπρούκς, Ντάνιελ Τάις και Μποθ Γκάχ. Ο Λεονάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέλια, σύμφωνα με πολωνικά δημοσίευματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αγίου Μπουαντί έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ και οι ομάδες Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με το ESPN. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Thierry Neuville βρίσκεται ήδη στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
4: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα γρήγορα και συνεχίζουμε. Ο Βασίλης ακούει?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, άντε θα σου πω και, και εμπειρίες που έχω και προσωπική από Φόρμουλα 1. Έχω μπει συνοδηγός σε διθέσια Φόρμουλα 1. Εδώ στα Μέγαρα είναι η πίστα. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω, ακούω.
1: Λοιπόν, κάπου το 2000-2005, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε έρθει η Mercedes McLaren εδώ στα Μέγαρα. Είχε το σήμα της τα τσιγάρα West, νομίζω ακούω. Θα θυμάμαι. Τέλος πάντων, και ήταν μία διθέσια φόρμουλα και μάλιστα τότε είχε κάνει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του, ένας δημοσιογράφος τώρα, να ήταν ο Τσόχος, να ήταν ο... θυμάμαι πριν από αυτόν με είχαν κάνει μια βόλτα, μιλάμε στο Ρελαντί τώρα, έτσι, με Βίγαν. Είμαι πολύ φίλος και γνωστός με τον ιδιοκτήτη της πίστας, τον Χρήστο, λέω το μικρό το όνομα. Λοιπόν, ο συνοδικός καθόταν μπροστά από τον οδηγό, δηλαδή όπως είναι το κόπιτ, δηλαδή το πιλωτήριο του οδηγού, ο συνοδικός καθόταν μπροστά. Μου κάνανε, ξέρω εγώ, καρδιογραφήματα, μου δώσανε φόρμα κράνος και φίλε με πήγε στο Ρελαντί και μιλάμε, κατέβηκα κάτω και έτρεμα τα πόδια μου. Δηλαδή δεν κάζωσε καθόλου. Με πήγε μία βόλτα, μία στροφή να το πω έτσι, στην πίστα μέσα στο Ρελαντί.
0: Ναι.
1: Και είχαν επίσης και μία McLaren Mercedes, να το πω έτσι, σεντάν, σαν κούρσα. Αυτή που... η τριθέσια όπου ο οδηγός κάθεται στη μέση και το τιμόνι είναι στη μέση και δεξιά αριστερά είναι συνεπιβάτες. Και οι πόρτες ανοίγουν σε φτερά προς τα πάνω. Δεν ανοίγουν εμπρός η πόρτα.
0: Ναι, έτσι, λοιπόν,
1: αυτή είναι η εμπειρία μου. Αυτή είναι η εμπειρία μου έτσι από φόρμουλα δηλαδή τώρα έτσι, να καταλάβεις. Αλλά είναι, δηλαδή, τους θεωρώ υπερήρωες, δηλαδή και μόνο που μπαίνουν ας πούμε και ρίχνουν αυτές τις γκαζιές, δηλαδή αυτά τα τζι που τρώνε, είναι άλλο πράγμα, έτσι.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι σε γενικές γραμμές πάνω στα μηχανοκίνητα. Και έχω δει και πάρα πολλούς αγώνες εδώ στα Μέγαρα, ειδικά τη δεκαετία του 2000, να το πω έτσι, από το 2000 έως το 2010, σχεδόν σε κάθε Σαββατοκύριακο υπήρχαν αγώνες εδώ πέρα. Στα Μέγαρα. Δηλαδή έχω τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον έχω δει 500 φορές να τρέχει. Ο οποίος όλο ποινές έτρωγε, έτσι. Ήταν πολύ άτακτο παιδί, δε. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα για τον Ολυμπιακό, το άλλο Σαββατοκύριακο που θα έχουν έρθει και οι μεταγραφές. Και θα δούμε έτσι πώς θα διαμορφώνεται το ρόστερ και όλα αυτά.
0: Έγινε Βασίλη.
1: Λοιπόν, έγινε, χάρηκα
0: κι εγώ, να σε καλά Βασίλη. Όποιος θέλει να καλέσει, υπάρχουν οι δύο τηλεφωνικές γραμμές διαθέσιμες, 210-220-5943, 215-215-5943. Πάμε να δούμε λίγο όμως κάποια μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, γιατί τα χρωστάω και από το προηγούμενο μισάωρο, αλλά εντάξει. Όταν πρόκειται για motorsports, φόρμουλες, ράλι, αυτοκίνητα, Σουμπαρού, είναι λίγο δύσκολο τουλάχιστον για μένα. Είναι για μένα τουλάχιστον δύσκολο να αποφύγω αυτές τις κουβέντες με οποιονδήποτε, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάκης

σώμα άλλου διαιτητή, όπου δεν, δεν το επιτράπει είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σφύριξει τους αγώνες του Μουντιάλ. Το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν στους παίκτες του Ιράν να μείνουν στην Αμερική, πηγαίνουν για κάποιες ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους αγώνες και μετά είναι υποχρεωμένοι να επιστρέφουν πίσω στο Μεξικό. Διάφορα τώρα. Τώρα τι να καθόμαστε να συζητάμε πάνω σε αυτό, γιατί αν το βάλουμε, γιατί αν κάτσουμε και το βάλουμε κάτω και βάλουμε το τι έχει γίνει, θα πούμε ότι θα δούμε ότι η μόνη φορά που μπορούμε να δούμε λίγο μια σωστή κίνηση ήταν αυτό που είχε κάνει η αμερικανική κυβέρνηση στην μητέρα του Βοζίνια, όταν δεν μπορούσε να βγάλει βίζα η μητέρα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, και η κυβέρνηση της Αμερικής φρόντισε να βγάλει βίζα η μητέρα του Βοζίνια για να παρακολουθήσει το παιδί της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γενικά μέσα από, γίνεται σε μια πολύ περίεργη περίοδο το Μουντιάλ, δηλαδή γίνεται έπειτα από τον θάνατο του Χαμενέη, του επιχρόνια ηγέτη του Ιράν. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι άνθρωπος που θέλω να δίνει σημασία στον αθλητισμό και μόνο στον αθλητισμό, αλλά δυστυχώς είναι κάποια πράγματα εκτός αθλητισμού που δεν μπορούμε να τα παραλείψουμε. Αλλά νομίζω μόνο και μόνο με το Σομαλό, με τον διαιτητή από τη Σομαλία και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν βάλει στους παίκτες του Ιράν, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Συνεχίζουμε. Ο Παναγιώτης Γιαννιός στέλνει: «Vamos Argentina, πάμε γερά για τον τέταρτο». Παναγιώτης από τον Άγιο Δημήτρη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη από τον Άγιο Δημήτρη, ο οποίος δεν κρυβεί την προτίμησή του στο Μουντιάλ. Εντάξει, εγώ έχω πει, έχω μια αγάπη στις χώρες, στις ισπανόφωνες χώρες, το έχω πει πάρα πολλές φορές και γίνομαι γραφικός, δεν μπορώ να το λέω συνέχεια. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας βλέπετε live και στο Ελλάδα TV. Αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες δοκιμαστικές προβολές στο Ελλάδα TV, αλλά από 1η Ιουλίου θα είμαστε συντονισμένοι στο tvelada.gr, το Web TV, το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Όποιος θέλει να καλέσει, καλεί στο 210-2259-43, 215-215-59-43 και για το Viber 6939-943-943 είναι το Viber του 943 InterVetan Sports.

0: Και συνεχίζουμε την ροή μας. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όλα σου ζάμενε.
0: Πού είσαι ρε Διονύση?
1: Άρας Γκούτεμαχ, άκου τώρα. Μιλάω για το Βασίλη μου από τα μέτρα. Μπράβο του, μπράβο του. Τα παρακολουθεί όλα. Να το θυμίσω. Επειδή δεν θυμότανε, οι μεγαλύτερες τροφές σε αγώνες ήταν στην Τζακώνα, στην Τζακώνα. Πρέπει να το βρει αυτό που λέω, μεγαλύτερες τροφές και επικίνδυνες και πολλές τροφές. Δεν θυμάμαι τώρα, 152, 160 δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Και εγώ επειδή ήμουνα, μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω κανονικά.
1: Επειδή ήμουνα συγκολλητής μετάλλων και οξυγονοκολλητής, μου θύμισε πολλά ο Βασίλης, μπράβο του μου.

0: φίλοι, από τα Μέγαρα. Δούλευα τότε, έφτιαχνα στο καπνεργοστάσιο, δεν ξέρω αν ξέρεις καλά από Αθήνα, στον Κολονό. Στον Κολονό.
1: Καπνεργοστάσιο, ναι, εκεί πέρα, ναι.
0: Στην Αλφα Ελλάς, απέναντι από το καπνεργοστάσιο, έφτιαχναμε τις βάσεις για να ανεβαίνει ο Ιαβέρης απάνω και να κουβαλάει το αυτοκίνητο, να μην πηγαίνει μέσα στην Αθήνα με το αγωνιστικό, κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, και τα θυμάμαι και μου τα θύμισε. Μπράβο Βασίλη. Έχω βάλει πλάκα. Όσο για το Μπουντάκο που είπε, είναι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν και μια άλλη μηχανή τότε, δεν θυμάμαι, Triumph λέγανε.
1: Triumph νομίζω, Triumph.
0: Ναι. Ήταν δύο πρώτες μηχανές. Όσο για τον Μπαξεβάνη που λέει, είναι όντως έτσι. Έτρεχε και ο αδερφός μου τότε, ο μικρός, αλλά έχει πεθάνει τώρα, με το Μιλτιάδη, τον Κατρίνη. Το Μιλτιάδη, έχει στη Φιλολάο το μαγαζί, το έχει ακόμα. Ο Μιλτιάδης, δεν ξέρω αν ζει, γιατί έχουν ανέβω στην Αθήνα πολύ καιρό. Ναι. Και ήταν οι τρεις αυτοί και ο Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου ήταν φιλαράκι μου, ο Κατρίνης και ο Μπαξεβάνης. Αλλά εντάξει, τον έβλεπα σε μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή κάθε δύο μήνες, κάθε αυτό, γιατί αργούσε αυτοί, γυρνάγανε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και βρίσκανε πίστες και τέτοια. Τώρα, όσο για την αγάπη μου, ο μεγαλύτερος οδηγός αυτοκινήτων για μένα στην ιστορία μπορεί να φέρει ο Νίκη Λάουντα, αλλά ο Νίκη Λάουντα, επειδή ήταν πιο παλιός από τον Άιρτον Σένα, γι' αυτό ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν καλύτερος. Δεν ήταν καλύτερος. Ο καλύτερος σε όλων των εποχών ήταν ο Άιρτον Σένα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Ναι. Και επειδή σε αγάπη μου ήταν ο Άιρτον Σένα και η Deep Purple το συγκρότημα, και τότε έπαιζε και η Ελλάδα τον 94, αυτούς τους αγώνες, Άιρτον Σένα, και τότε σκοτώθηκε ο Άιρτον Σένα.
1: Το 94, 1 Μαΐου.
0: Που έπαιρθε η Ελλάδα στην Αμερική.
1: Και μάλιστα για το πόσο αγαπούσε ο κόσμος τον Άιρτον Σένα στην Βραζιλία, οι ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο εκείνη τη χρονιά στα πέναλτι επί της Ιταλίας, στο Σένα το αφιερώσαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαν βγάλει ένα πανό και βγάλανε και ήταν νομίζω στα πορτογαλικά Σένα για πάντα στην καρδιά μας, κάτι τέτοιο, αλλά το όνομα του Σένα το είχε σίγουρα. Για να καταλάβουμε λίγο το τι σύμβολο ήταν ο Άιρτον Σένα για τους Βραζιλιάνους.
0: Εγώ αφού προσπέρασα και τον Νίκη Λάντο, φαντάσου, εγώ έκλαιγα σαν μικρό παιδί, παιδιά, και ήμουνα μεγάλος τότε, ήμουνα πόσο, 36 χρονών. Ναι. Και ήμουνα πολύ μεγάλος και μου έλεγε το αφεντικό, γιατί τότε δούλευα ακόμα σε αφεντικό, και μου έλεγε ρε Διονύση, τι κάνει. Του λέω τι μέρε, αυτός άνθρωπος περνάει την ταχύτητα από μόνος του, δηλαδή το κορμί του το βλέπεις και είναι... ένα μυστήριο πράγμα. Έκλαιγα από και τώρα θέλω να κλαψεις. Άιρτον Σένα, number one. Και τώρα για να τελειώνω, να μην τα θυμάμαι όλα τα παλιά, είπαμε Μπαξεβάνης, Άιρτον Σένα και Βασίλης από τα Μέγαρα. Α, θέλω να πω στον Βασίλη, μετά να ξαναβγεί, θέλω να δω αν ζει ο Σάκης ο Κουβάς, το φιλαράκι μου, παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, να του δώσει χαιρετίσματα αν τον δει.
1: Εννοείται.
0: Βασίλη μ' ακούς, άμα δεις το Σάκη τον Κουβάκι, ο Σάκης τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 80. Ήταν μεγαλύτερος από μένα. Αλλά άμα ζει πρέπει να του πει χαιρετίσματα. Από το Διονύση, από την Αμαλιάδα. Ναι. Και θα του πει ήταν ανυψός του Αχιλέα του Μπουντουβί. Τότε τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Σάκης ο Κουβάς ο Κακομύρης, είχε πέσει σε Μπεκταράδες τότε, είχε πέσει για πάνω σε Μπερόν. Μετά είχαμε πάρει και το εκείνον από τη Ρουμανία, το ξεχνάω μωρέ.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά. Μπορεί να σου έρθει σε κάποια άκυρη στιγμή, οπότε μην ανησυχείς.
0: Ναι, είχε πέσει σε Μπεκταράδες μέσα. Είχε πέσει και στο... τότε είχαμε ένα ποδοσφαιριστή, για μένα το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα που έχει βγει, είναι ο φτερωτός Ερμής, ο Ερμής ο Κουρόπουλος. Είχε, Νίκο μου, να φανταστείς, άκου να δεις τι τρέλα είχε. Πάλι θα έρθουμε στο... Είχε μαλλιά μέχρι κάτω τους γκοφούς. Ναι. Μέχρι τους γκοφούς πίσω που λέμε.
1: Κατάλαβα. Να ξέρεις, προλίγο ενημέρωσε την παραγωγή ο Βασίλης από τα Μέγαρα, αυτός ο οποίος είχες ρωτήσει, ζει κανονικά.
0: Α, ο Σάκης, ναι, ο Σάκης ο Κουβάς, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο, είσαι μάγκας, είσαι μάγκας. Τον αγαπάω, είναι Ολυμπιακός. Τον αγαπάω από την αρχή που βγαίνουμε και στον κερασί μου και παντού. Ναι, ναι, μπράβο ρε Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντως για τον Σένα ήθελα απλά να σου συμπληρώσω, γιατί εντάξει, όταν πρόκειται για μηχανοκίνητα, εγώ θέλω να κάνω ώρες κουβέντα. Αλλά εντάξει, έχω κι άλλους να βγάλω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι, το εξήγησα και προηγουμένως για τον Σένα, ότι ήταν πολύ φιλάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τεχνίτης μέσα στην πίστα, ειδικά σε βρεγμένη πίστα, ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Σκέψου λίγο πώς θα ήταν στην Ελλάδα άμα είχαμε έναν οδηγό που τα Σάββατα, ξέρω εγώ, να πλακωνόντουσαν, ξέρω εγώ, όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη τα Σάββατα για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τι. Και, ναι, και τις Κυριακές να ενώνονται όλοι για έναν οδηγό. Αυτό είχε γίνει στη Βραζιλία με τις Κυριακές. Όλοι ήταν στις τηλεοράσεις και βλέπαν Άρη τον Σένα. Δεν κατάφερε κανένας να ενώσει τόσο πολύ μια χώρα όσο έκανε αυτός. Δηλαδή, αν πας τώρα και στην Αγγλία, υπάρχουν πολλοί που προτιμούν Χάμιλτον, άλλοι προτιμούν Νόρις, άλλοι προτιμούν Μπάτον. Δηλαδή. Στη Βραζιλία όμως, άσχετα αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, κάποιοι που μπορεί να προτιμάνε Πικέ, Νέλσον Πικέ ή τον, ή τον άλλον, τον Φιτιπάλντι, τώρα που το θυμήθηκα, όταν πρόκειται για σένα δεν μπορείς να. Είναι σαν να λέμε, είναι άλλη φάση είναι σένα, παιδιά. Είναι άλλη φάση.
0: Εμένα, Νίκο, μου άρεσε και ο Ραλφ. Ο Ραλφ Σουμάχερ, ο αδερφός του Σουμάχερ.
1: Από τους πιο αποτιμημένους. Από τους πιο αποτιμημένους.
0: Ναι, ναι, τώρα δεν ξέρω τι συνέβαινε τότε, γιατί παρακολουθούσα και εγώ πολύ, γιατί έμενα στη Γερμανία τότε, παρακολουθούσα πολύ ράλι. Αλλά είναι το θέμα, δεν ξέρω, δεν περπάτησε αυτό το παιδί, ενώ άρχισε δυναμικά, φοβερά, ναι, ο Ραλ.
1: Πώς αντιμετωπίζανε εκεί πέρα όταν ήταν ο Μίκαελ Σουμάχερ στη Γερμανία, πώς το έπαιρνε ο κόσμος?
0: Όχι, τον συμπαθούσαν πολύ, πολύ πράγματι. Όντως ήταν εθνικός ήρωας για τους Γερμανούς. Που έπαιρνε τα πρωταθλήματα, ήταν φοβερός. Αλλά εγώ δεν τον συμπαθούσα λόγω που είχε αυτές τις ακραίες. Δηλαδή, πού παίζουμε στα χιόνια, ρε. Πού παίζουμε χωρίς να βλέπεις. Δεν έχεις ορατότητα, μηδέν ορατότητα να κάνει αυτό το χόμπι που είχε. Καταλάβες, και να πάει να σκοτωθεί, να πάει να τρελαθεί τελείως. Καταλάβες. Ενώ είχε πάρει τους αγώνες.
1: Να είμαστε και σωστοί πάνω σε αυτό. Δεν έχει φύγει από τη ζωή. Δεν έχει βγει κάποιο δημοσίευμα ότι ο Σουμάχερ έφυγε από τη ζωή. Απλά είναι τόσα χρόνια σε κόμμα. Η οικογένειά του παλεύει για να τον επαναφέρει. Δυστυχώς δεν έχουν βγει ειδήσεις πάνω στο θέμα του Σουμάχερ. Γιατί η οικογένεια δεν το επιτρέπει. Δεν επιτρέπει να βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή ξέρουν απειροελάχιστοι.
0: Εδώ στην Ελλάδα λέμε τη λέξη φυτό, είναι φυτό. Εντάξει, η οικογένεια του προστατεύει, αλλά είναι το θέμα ότι είναι φυτό. Από το μυαλό του, αυτός και ένας ποδοσφαιριστής που εγώ δεν τον συμπάθησα ποτέ μου, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, από το μυαλό τους χαθήκανε τσάμπα, καταλαβες.
1: Ναι, με τον Μαραντόνα, εντάξει. Εγώ τον Μαραντόνα, να πω την αλήθεια, ο πατέρας μου είναι φαν του Μαραντόνα, ναι, και ήταν όταν... Ναι. Όταν έπαιζε ο Μαραντόνα σε Νάπολη, Αργεντινή και τέτοια. Ναι, γι' αυτό έγινε και Νάπολη ο πατέρας μου. Αλλά πώς το λένε με τον Μαραντόνα, εντάξει, αυτό που έγινε στη συνέχεια με τα overdoses, ναρκωτικά και έτσι, και διάφορα, ήταν τζάμπα θεωρώ. Και κρίμα δηλαδή που φύγε, γιατί δεν έφυγε και μεγάλος, 60 χρονών πέθανε.
0: Μα δηλαδή, γι' αυτό σου λέω.
1: Έφυγε από τη ζωή, να το πω πιο ωραία. Δεν ακούει τώρα ότι πέθανε.
0: Ναι. Γιατί. Δεν μπορεί να ξεφύγει από το μυαλό μου η ιστορία τότε με το χέρι του Θεού. Εγώ αν ήμουν διαιτητής τότε στο Λαγόνα, θα του είχα αφαιρέσει το ποδόσφαιρο από τον Ντιέγκο. Ο Ντιέγκο έπεσε, γιατί αυτό το έκανα και εγώ στο ποδόσφαιρο, έπεσε να το πω με τον ποπό. Δηλαδή ήταν φράγμα και το έκανε αυτό, αλλά επειδή οι Εγγλέζοι, μια ζωή είναι να μην πω τη λέξη, περίμενα να φύγει και μετά να τον κυνηγούν. Πώς μπορεί να πιάσεις
1: ένα τέτοιο παίκτη, να πούμε.
0: δεν θυμάμαι τα επίθετα, ναι, να κυνηγήσεις εδώ. Αυτό ήταν γρήγορο με την μπάλα. Άμα σου ξέφευγε από την επιβλαψή σου, εκεί ήταν καλός. Μόνο εκεί. Και γι' αυτό μου είχε μείνει στο, με το πέναλτι του χέρι του Θεού. Έπρεπε να του κόψουν το ποδόσφαιρο, παιδιά. Έχουν βγει παιχταράδες πανέξυπνοι από τότε που έπαιζε και αυτό, αλλά δεν το κάνανε αυτό. Είχα εγώ δώσει ένα μαλλιάδα στη Β' Αθηνική που πέσαμε, με τον Αστέρα Μαλλιάδος. Το έκανε ένα παιδάκι πανέξυπνα όμως, δεν φαινόταν καθόλου. Το έκανε πάνω στη φάση, όχι στη φάση που ήταν στο τέρμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καταλάβες?
1: Ναι.
0: Σου λέει, θα το κάνω να κλέψω την μπάλα στο κέντρο, αλλά το θέμα να χτυπήσει φάουλ, μια κίτρινη. Ενώ εκεί απαγορευόταν. Ναι, έκανε λάθος και η μεταγραφή που έφυγε από την Ισπανία ήταν λάθος του Ντιέγκο. Εγώ να με συγχωρέσει, τον κατακρίνω μόνο για το χέρι του Θεού, που πήγε στην Νάπολη, στην πιο φρικτή πολιτεία του κόσμου. Δεν μπορείς να επιβιώσεις εκεί. Είναι πρώτον το εμπόριο. Είναι να μην πω, ξέρω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κατάφερα όμως να το αλλάξει αυτό,
0: Ντιέγκο. Πολύ πολιτεία για να επιβιώσεις ως ποδοσφαιριστής. Πήγε και ο Νίκος Αναστόπουλος και τα είδε, θυμάμαι, στην Αβελίνο. Είναι πράγματα που πρέπει να προσέχουν. Να μην ακούνε τώρα, ναι, θα πάμε στο Σπάνια φούτμπολ ή θα πάμε στο Deutschland φούτμπολ ή η Βραζιλία. Όχι. Πρέπει τα παιδιά να επιλέγουν σωστά και όμορφα και από τους πατεράδες τους. Να είσαι καλά, να στείλω χαιρετήματα στην Γαβρίλα μου απάνω στη Θεσσαλονίκη, στόλων που λένε Βούλγαροι, στο Γιδάκο, στην όμορφη Κύπρο μας, το Θήμιο, και στα παιδιά, όλες τις πανάθες μου, και στα Αρφαρά, στο Γιάννη μου και στον Αντώνη τον Μαυρέα. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Και όπως είπαμε, τα μυαλά έξω από τα κάγκελα, όχι πάνω στα κάγκελα.
1: Ευχαριστώ, Διονύση. Να είσαι πάντα καλά, Διονύση. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την συνέχεια.
2: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: planisatv.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 9.43 Intermittent Sports.
7: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε το μεσημέρι μας. Εδώ στον 943 Interveten Sports έχουμε ακόμα ένα μισάωρο για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Έχουμε και μηνύματα στο Viber τα οποία θα τα τσεκάρουμε αμέσως τώρα. Όποιος θέλει να γράψει και στο Viber 6939-943-943, το Viber του 943 Interveten Sports. Για ό,τι θέλετε να πείτε, εννοείται πάντα όλα με ένα όριο, με ένα μέτρο. Αλλά εννοείται πως άμα πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω. Ο καθένας έχει κάποιες απόψεις και είναι σεβαστές.

Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: ο μύθος του Diego Maradona θα πλανάται αιώνια. Σεβασμός. Αυτό είναι το μήνυμα του Γιάννη για τον Diego Maradona.

Για όποιον θέλει να πάρει, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Και απλά να κάνουμε μια διευκρίνηση και μια προειδοποίηση ότι αυτό το μισάωρο είναι το τελευταίο μισάωρο για όποιον θέλει να πάρει να βγει στον αέρα, καθώς ακολουθεί το μαγκαζίνο το οποίο θα είμαστε και εμείς, οπότε δεν αποχαιρετάμε μετά τις 2.

Εννοείται πως δεν ξεχνάμε να πούμε ότι για όσους μας ακούτε είτε διαδικτυακά από το live24.gr στην συχνότητα του 943 Intervention Sports, είτε στα FM στους 94,3, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του tvelada.gr, το οποίο θα είναι διαθέσιμο κανονικότατα από την 1η Ιουλίου του 2026, το κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στις οθόνες σας και θα έχετε τη δυνατότητα, άμα κάποιος δεν μπορεί να ακούσει, είτε είναι στο FM είτε είναι στο ίντερνετ, δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει το πρόγραμμα του σταθμού για το χύψη λόγο, μπορεί να μας βλέπει διαδικτυακά στο σελίδα tvelada.gr. Είναι μια νέα εποχή, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή από 1η Ιουλίου με πάρα πολλά πράγματα, ένα γεμάτο μενού για την επόμενη σεζόν, και απλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Η πρώτη αρχή έγινε με την η πρώτη αλλαγή της νέας εποχής είναι εδώ, πλησιάζει, δεν μένουν πολλές μέρες. Την Τετάρτη θα είμαστε κοντά σας και στην TV, και εννοείται πως τα καλύτερα έρχονται για τον 943 Intervention Sports, για την επόμενη μέρα του 943 Intervention Sports, με πάρα πολύ περιεχόμενο, ρεπορτάζ, μεταδόσεις, εκπομπές, αποστολές. Είναι μια γεμάτη. Έρχεται μια πολύ ωραία σεζόν η επόμενη, η οποία μας έρχεται. Θα είναι πάρα πολύ γεμάτη και πάρα πολύ όμορφη σεζόν. Οπότε πιστέψτε με, δεν αξίζει να χάσετε κάτι από εμάς, καθώς έρχονται πολύ ωραία πράγματα, τα οποία, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τα πω όλα αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει πρώτα να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά στις επόμενες μέρες θα έχετε και παραπάνω ενημερώσεις για το τι πρόκειται να γίνει στην επόμενη μέρα του 943 Intervention Sports. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα καλύτερα έρχονται, και ολοκληρώνω εδώ.

0: Να πούμε ότι έχουμε και ολοκλήρωση της, της διαδρομής 15 του Ράλι Ακρόπολης, εκεί όπου πραγματικά έχουμε ντέρμπι, είχαμε ντέρμπι τουλάχιστον στην εν λόγω διαδρομή του Ράλι, καθώς συνολικά επίσης έχουμε ένα ντέρμπι, αλλά αυτό το ντέρμπι δεν είναι το θέμα, ότι είναι οι διαφορές τέρμα μικρές στο συνολικό όσο είναι στην διαδρομή 15, καθώς ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος κάνει και την ανατροπή στην συνολική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης, είναι ο νικητής της ειδικής διαδρομής 15, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 11.19,6. Δεύτερος, ο Τιερί Νεβίλ, ακριβώς τον ίδιο χρόνο, ισοβαθμία μπορεί να πει κάποιος, όπου μάλιστα αυτό δείχνει τον ανταγωνισμό τον οποίο υπάρχει στο WRC, όχι μόνο φέτος, γενικά όλα αυτά τα χρόνια τα οποία διανύουμε. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, και ο Τιερί Νεβίλ είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, και παρακολουθούμε μια πολύ ωραία μάχη, η οποία θα μείνει, καθώς δεν είναι το θέμα ότι ο Οζιέ τερμάτισαν μαζί ισοπαλία στην πρώτη θέση με τον Τιερί Νεβίλ. Επειδή ο Σεμπαστιάν Οζιέ έκανε πρώτο στην προσπάθειά του και τελείωσε στον πρώτο σε 11.19.6, με τον Νεβίλ να ακολουθεί μετά τον Οζιέ, λόγω επειδή ότι ο Οζιέ έκανε πρώτο σε αυτόν τον χρόνο, πήρε και την πρώτη θέση στην ισοβαθμία, και μάλιστα αυτή η πρώτη θέση δίνει ανατροπή στην συνολική κατάταξη, καθώς ο Γάλλος οδηγός της Toyota είναι στην πρώτη θέση της τη συνολική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Στη δεύτερη θέση πήγε ο Νεβίλ, που έχει διαφορά μόλις 1,3 δευτερόλεπτα από τον Σεμπαστιάν Οζιέ. Και εντάξει, ο Κατσούτα είναι πολύ πιο πίσω στην κατάταξη, αλλά είναι στην τρίτη θέση ο Κατσούτα, όπου άμα μείνει έτσι θα έχουμε 1-3 για την Toyota και 2-4 για τη Hyundai, με τον Αντριάν Φορμό να είναι τέταρτος, ο οποίος ελπίζει σε κάποιο λάθος του Κατσούτα στις τελευταίες δύο διαδρομές του Ράλι Ακρόπολης, ώστε ο Γάλλος να πάρει το βάθρο για την Hyundai. Ο Μακέρλαν από την Ford είναι πέμπτος, έκτος είναι ο Σάμι Παγιάρη, έβδομος είναι ο Έλφιν Εβάνς. Ο Έλφιν Εβάνς, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Ξαναλέω, το Ράλι Ακρόπολης που είναι το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός το οποίο φιλοξενεί η Ελλάδα κάθε χρόνο. Είναι μια πραγματικά μια ομορφιά, μια μίξη συναισθημάτων και μνήμες οι οποίες θα σου μείνουν αξέχαστες. Ο Έλφιν Εβάνς είναι στην πρώτη θέση, όπως και γενικά οι οδηγοί της Toyota είναι στις πρώτες πέντε θέσεις του πρωταθλήματος. Ο Έλφιν Εβάνς είναι στην κορυφή με 151 βαθμούς. 131 βαθμούς έχει ο Τακαμότο Κατσούτα, όπου στη συνολική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης είναι πάνω από τον Έλφιν Εβάνς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και η μάχη τίτλου αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει φωτιά. Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο γιος του μεγάλου Πέτερ Σόλμπεργκ, του παγκόσμιου πρωταθλήτου του 2003 με την Subaru, με τη Subaru Impreza, είναι τρίτος. Με την Toyota όμως είναι ο Όλιβερ Σόλμπεργκ. Σάμι Παγιάρη, ένα από τα μεγάλα ταλέντα του παγκοσμίου ράλι, είναι στην τέταρτη θέση. Πέμπτος κατετάγει ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος έχει 90 βαθμούς, 96 έχει ο Σάμι Παγιάρη και 102 έχει ο Όλιβερ Σόλμπεργκ. Δηλαδή την τρίτη και την πέμπτη θέση τη χωρίζουν μόνο 12 βαθμοί. Στην έκτη θέση είναι ο Αντριάν Φορμό, ο οποίος είναι και ο πρωτοπόρος από τους οδηγούς της Hyundai με 89 βαθμούς. 73 βαθμούς έχει ο Τιερί Νεβίλ, ο Βέλγος, ο οποίος παλεύει για την νίκη στο Ράλι Ακρόπολης εναντίον του Σεμπαστιάν Οζιέ. Τιερί Νεβίλ, ο οποίος έχει 73 βαθμούς στην 7η θέση. Ο Έιντεν Πάντον, επίσης της Hyundai, 21 βαθμούς στην 8η θέση. 21 βαθμούς έχει και ο SAP Καλάπη της Hyundai. Και στη 10η θέση είναι ο Ιωάν Ρωσέλ. Και έτσι έχουμε την πρώτη δεκάδα στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο και την πρώτη δεκάδα στο Ράλι Ακρόπολης όπως είναι τώρα, καθώς κάναμε αναφορά σε αυτόν τον ανταγωνισμό τον οποίο υπάρχει στην κούρσα. Πάμε όμως να δούμε και το συνολικό, γιατί σήμερα θα κορυφωθούν πολλά πράγματα. Σήμερα θα ραγίσουν καρδούλες. Στην πρώτη θέση είναι ο Σεμπαστιάνος Γιέ, στη δεύτερη θέση είναι ο Νεβίλ με πολύ μικρή διαφορά. Κατσούτα στην τρίτη θέση, τέταρτος ο Φορμό, πέμπτος ο Μακέρλαν, Σάμι Παγιάρη στην έκτη θέση, έβδομος ο Έλφιν Εύανς, όγδοος ο Ντάνι Σόρδο, ο Αντρέας Μίκελσεν στην ένατη θέση και στη δέκατη θέση ο Μάρτιν Σέσκ, ο Λετωνός. Και έχουμε γραμμή, οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον φίλο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα φίλε μου.
0: Ποιος είναι?
1: Έλα, γεια. Έλα, μ' ακούς?
0: Σε ακούω. Ποιος είναι?
1: Ο Αναστάσης είμαι.
0: Πού είσαι, Αναστάση, καλά είσαι?
1: Μέχρι στιγμής καλά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, την παλεύουμε.
1: Πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ, παρομοίως.
1: Μακριά από δικηγόρους και γιατρούς, μακριά. Ναι. Λοιπόν, είδα τώρα ο κύριος Γιαννακόπουλος, εδώ βρίζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εκεί στο Instagram, πώς λένε εκεί πέρα, σε αυτά τα...
0: Ναι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, κατάλαβα τι θες να πεις.
1: Τους στέλνουν μηνύματα και το γράζουνε. Και λέει, στα τσατζίδια λέει, στα τσατζίδια.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Για άλλη μια φορά τα λέει όλα. Δηλαδή αυτός ο απίθανος τύπος, ο Μέγας Ναπολέων, ναι, με το στυλ του Μέγα Ναπολέοντα, λέει στον κόμμα του Παναθηναϊκού που τον κράζει και δίκαια τον κράζει, λέει στα τσακίδια. Στον κόμμα του Παναθηναϊκού. Αυτός ο απίθανος τύπος. Που η συμπεριφορά του δεν είναι συμπεριφορά φυσιολογικού ανθρώπου. Χρήζει διερεύνηση ψυχιάτρου. Δεν τρέπεται λίγο.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τρομερά πράγματα. Δεν έχει ηγέτη ο Παναθηναϊκός. Ούτε στο ποδόσφαιρο, εκεί είναι ακόμα χειρότερα, ούτε στο μπάσκετ.
0: Εντάξει τώρα, μιλάς...
1: Το μεγάλο του πρόβλημα. Δεν έχει ηγέτη. Δεν έχει ηγέτη.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Τώρα όμως μιλάς για...
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό.
0: Τώρα όμως
1: γιατί
0: μιλάς για έναν άνθρωπο...
1: Τώρα όμως... Είναι πρόεδρο και τριγές. Εάν ο πρόεδρος είναι σκάρτος, η ομάδα δεν πάει καλά.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Είμαστε μια χώρα που γεννήθηκε στη δημοκρατία, αλλά δημοκρατία δεν υπάρχει πουθενά στη Νέο Ελλάδα.
0: Αυτό τώρα εντάξει, μιλάς για τις...
1: Η χώρα διηγείται δικτατορικά. Από την κυβέρνηση μέχρι τις ομάδες, μέχρι τις επιχειρήσεις, οπουδήποτε παντού. Είναι ενός ανδρός αρχή. One man show, που λένε και οι ξένοι. Και όταν είναι σκάρτος ο αρχηγός, ο πρόεδρος, τότε το οικοδόμημα πάει κατά διάολου. Άκου τώρα την απάντηση από πρόεδρο ομάδας. Στα τσακίδια ο κόσμος του Παναθηναϊκού που του ασκεί κριτική. Και δεν τρέπεται λίγο.
0: Ναι, τώρα...
1: Δεν μπορείτε να υπάρξει σε αυτήν την ομάδα γιατριά. Δεν μπορείτε να υπάρξει γιατριά. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα χθες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τα πω και τα λέω τώρα. Τώρα
0: απλά πες τα όσο
1: το
0: πιο γρήγορα μπορείς, γιατί έχω κι άλλη μια γραμμή.
1: Το χειμώνα θα είναι αργά. Τώρα φτιάχνεται η ομάδα. Τώρα θα τα λέω. Τώρα είναι η ώρα. Πάει να πάρει τώρα λέει πόγκα. Ό,τι σου έλεγα χθες.
0: Ναι, εδώ και μέρες είναι που μιλάει για το...
1: Τα γράφει
0: Μπόγκα.
1: Μέχρι και το φως.
0: Που γράφει για τον Μπόγκα
1: μέχρι
0: τα
1: site. Μέχρι και το φως τα γράφει. Ναι. Λοιπόν και ρωτάω τώρα εγώ. Με πόσους ξένους θα παίζουμε? Με 12. Με πόσους ξένους θα παίζουμε?
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Αυτό είναι μια
1: και
0: πολύ καλή ερώτηση.
1: Και στην περιφέρεια. Και θέλει να πάρει και ψηλό. Πεντάρι. Με πόσους? Με 12.
0: Εντάξει, δεν γίνεται και 12 ξένοι σε μια ομάδα ελληνική, είπαμε, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Πώς θα φτιάξουμε την ομάδα, δεν ξέρουμε. Λυπάμαι για τον Ομπάτοβιτς, που έβαλε την υπογραφή του, είπε το ναι, να έρθει ένας παίκτης 35 χρονών, με ιστορικό τραυματισμό τα τελευταία 2-3 χρόνια, που μένει κάθε φορά 3-4 μήνες έξω και πέρυσι έχασε όλη τη χρονιά. Απορώ ρε παιδί μου, απορώ!
2: Σε λίγο.
1: Πώς?
0: Αναστάση.
1: Τι?
0: Αναστάση.
1: Λέγε.
0: Εντάξει. Κοίτα. Ξέρω τι θες να πεις. Το θέμα είναι όμως ότι είναι καλοκαίρι. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει κάποια καλύτερη κίνηση, π.χ. ο Παναθηναϊκός.
1: Και... τι να κάνουν, είναι λάθος κίνηση. Είσαι...
0: Αναστάση, η σεζόν, Αναστάση, η σεζόν, η σεζόν.
1: Οι άνθρωποι είναι ανεγκέφαλοι, είναι απάσχετοι. Η σεζόν. Του είπα. Ξέρεις πολύ καλά ότι τόσα χρόνια βγαίνω και τα λέω και δικαιώνομαι. Και με βρίζουν όλοι αυτοί οι τσάτσοι αυτού νου και μετά όταν η ομάδα πάει στα βράχια εξαφανίζονται όλοι. Και μένω μόνο εγώ για να τα ξαναλέω. Αυτό τον απίθανο τύπο που βρίζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Που του ασκεί κριτική. Το πιο ωραίο πράγμα είναι η κριτική. Το πιο υγιές. Το πιο σημαντικό για να προκόψεις. Όχι μόνο στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε
0: βασικά το θέμα. Βασικά, κοίτα, το θέμα με την κριτική. Να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια δουλειά, ωραία. Εσύ μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, ένας μπασκετμπολίστας και εγώ να είμαι απ' έξω. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ, στο λέω μια απλά μια γρήγορη. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω μια δουλειά που δεν κάνω εγώ, αλλά την κάνεις εσύ καλύτερα από μένα. Ούτε εσύ μπορείς να κρίνεις. Ναι, συνέχισε, δεν έχω κάποιο θέμα. Απλά λίγο πιο γρήγορα.
1: Του είπα. Κατά στο Λεσόρ. Παίρνεις αθλητικό ψηλό. Και τον Παπαγιάννη για τρίτο. Του στόπα. Και πήγαν και πήραν ένα παίκτη 15 χρονών. Ο οποίος έχει προβλήματα τραυματισμών και ο οποίος σύντομα θα είναι πάλι στα πιτς. Λίγο να δεις το ιατρικό του δελτίο, θα το καταλάβεις. Λίγο! Δεν χρειάζεται ένας γιατρός. Και επειδή έχει κόντρα με τον Παπαγιάννη, δεν τον παίρνει και πήγε και πήρε να παίξει 35 χρονών. Ένα συγκαμένο. Γιατί δεν είναι βλάκας. Ο Μπαρτζόκας θα τον κράταγε αλλιώς. Δεν είναι βλάκας. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι. Μέσα στο κήπεδο του αντιπάλου. Τους ξεφτίζει σε όλους. Τους στείλουν και αυτοί λένε ότι βρέχει. Δεν έχουνε φιλότιμο. Δεν έχουνε τσίπα. Και βρίζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αντί να βρει τον εαυτό του, να κάνει αυτοκριτική. Εγώ τους είπα λοιπόν, αθλητικό ψηλό δεύτερο. Σε Παπαγιάννη, ρωτάω τώρα. Πήρε το συγκαμμένο το Βάλ. Έχει το Λεσόρ. Ποιος σουτάρει από αυτούς. Ό,τι κάνουνε το κάνουνε εκεί στο low post. Κοντά στη ρακέτα. Σουτ δεν έχουνε. Και τώρα πρέπει να πάρεις τρίτο ξένο. Για να σουτάρει. Αντί να πάρεις τον Παπαγιάννη που είναι ο καλύτερος ψηλός σουτέρ στην Ελλάδα. Με διαφορά. Σουτάρει δίποτο και τρίποτο.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει τσακωθεί με αυτόν και με τον πατέρα του. Θα δει τραγικά πράγματα. Δεν γίνεται, δεν φτιάχνεται ομάδα έτσι. Και θέλει να πάρει τον Πόγκα, θα τον πάρει. Με πώς ξέρουν θα παίζω. Αφού θα πάρει τον Πόγκα, θα πάρει ένα ξένο, από τώρα που δεν παίρνει τον Παπαγιάννη, θα πάρει την παίρνει στην περιφέρεια. Διότι μόνο με τον Παντιό δεν τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Ο άλλος παίρνει, πήρε Μακιντάιρ και παίρνει και Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς που έχει, πώς θα τη βγάλει. Έχει περιφέρεια τρομερή. Πώς θα τη βγάλει καθαρή. Άρα θέλει ακόμα τρεις ξένους. Πόσους ξένους θα έχεις.
0: Αναστάση, 11. Μία γρήγορη γιατί με πιέζει ο χρόνος. Συγγνώμη, έτσι.
1: 11. 12. Δεν τρέπεστε λίγο. Παίρνετε τόσα λεφτά και παρουσιάζετε αυτά τα χάλια. Δεν ξέρετε να στέξετε την ομάδα και θα σας ξεφτιλίζει ο Μπαρτζόκας. Μαζόχες είσαστε.
0: Αναστάση, έχω πίεση. Έχω πίεση από το χρόνο. Πρέπει να σε κλείσω όποτε. Εννοείται. Μπορείς να ξαναπάρεις τις επόμενες.
1: Κλείνω. Μπορεί... Κατάτια λέγεται αυτό. Τα χειρότερα έρχονται. Κατάτια, γεια.
0: Γεια σου Αναστάση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασιλάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Παλεύω.
2: Μπράβο. Χαιρετίζω τον Αναστάση και Αναστάση, μη φωνάς δυνατά. Δεν κάνεις, θα πάθεις κάτι. Έλεος. Ναι. Τέλος πάντων να πω για την έξω στο μπάσκετ. Υπάρχει πιθανότητα να πάρει το Μωράιτη.
0: Υπάρχει και ένας παίκτης τον οποίο ψάχνει από το Στρασβούργο. Τον οποίο θέλει. Δώσε μου λίγο μια στιγμή, Βασιλάκη. Περίμενε. Δεν...
2: Ναι, περιμένω.
0: Μισό λεπτό. Γιατί θέλω απλά να δεχτώ μια ενημέρωση. Mm. Βασιλάκη, η ΑΕΚ έχει πρώτο στόχο αυτή τη στιγμή τον Νέλι Τζόζεφ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή.
2: Θα τον πάρει.
0: Εντάξει. Είναι πιθανό, είναι πιθανό.
2: Όσο το ποδόσφαιρο δεν βλέπω τίποτα μεταγραφικά.
0: Για το ποδόσφαιρο τα είχαμε πει και χθες. Ο Ριμπάλτα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ. Δεν θα δώσει δικαιώματα για να μάθει ο κόσμος το τι κάνει και τι ράνει. Δηλαδή, τον Ζούμπκοφ που τον έφερε, βγήκε καμία φήμη, ξέρω εγώ, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται ο Ζούμπκοφ. Όχι. Βγήκε ένα δημοσίευμα από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, από τον Ιταλό, τον έγκριτο, από τον Ιταλό δημοσιογράφο, τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον γνωστό. Και πάει και λέει ότι ο Ζούμπκοφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ενώ δεν είχε βγει τίποτα πουθενά. Και μετά από μία μέρα ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ. Έτσι λειτουργεί ο Ριμπάλτα. Έτσι λειτουργεί. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δεν μπορούμε να μάθουμε κάτι από τη δουλειά που κάνει ο Ισπανός. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι.
2: Η Ριμπάλτα νομίζω ότι θα κοροϊδεύσει τον κόσμο της ΑΕΚ. Πρέπει να σηκωθεί να φύγει άμα δεν μπορεί.
0: Ο Ριμπάλτα.
2: Ναι.
0: Πίστεψε με, ο Ριμπάλτα που κάνει κινήσεις κάτω από τα ραντάρ και δεν βγαίνει τίποτα απ' έξω, είναι η καλύτερη δουλειά. Γιατί? Γιατί δεν δίνει δικαίωμα σε κανέναν, κάνει τη δουλειά του, φέρνει όποιους παίκτες μπορεί να φέρει και φτιάχνει μια ομάδα έτσι. Δηλαδή, έχει φέρει το Ζούμπκοφ και ο Μαρίν δεν υπήρχαν πολλές φήμες. Μια μέρα του καλοκαιριού του περσινού, του Ιουνίου, είχε βγει ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι η ΑΕΚ έκλεισε τον Μαρίν. Έτσι λειτουργεί ο Ριμπάλτα. Νομίζω ότι θα ήταν, αντικειμενικά θα σας το πω και στο λέω και εγώ που είμαι και στο χώρο, νομίζω ότι θα ήταν ωραίο, ξέρω εγώ, να βγαίνουν ένα σωρό φήμες από εδώ και από εκεί, δημοσιεύματα από το εξωτερικό, που λένε ότι η ΑΕΚ π.χ. πάει να πάρει, ποιον να σου πω τώρα να μην τον υποτιμήσω, πάει να πάρει τον Ντιομαντέ της Λειψίας, σου λέω εγώ, και να το λένε όλοι και εν τέλει να μην γίνεται τίποτα και απλά να ήταν μία φήμη, ή να μην βγαίνει τίποτα και ξαφνικά να σκάει μεταγραφή και να λέει «Α, η ΑΕΚ πήρε Κουτέσα, η ΑΕΚ πήρε τον Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τον Γιώβιτς, η ΑΕΚ το ένα, η ΑΕΚ το άλλο». Γι' αυτό ο Ριμπάλτα έχει δείξει ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Okay, μπορεί τον πρώτο καιρό να μην έκανε τα πράγματα τα οποία ήθελε, γιατί ήθελε να σκανάρει λίγο, να δει τι γίνεται στην ΑΕΚ εκείνη την περίοδο. Γιατί θυμόμαστε ότι ο Ριμπάλτα, όταν ξεκίνησε την πορεία του στην ΑΕΚ, ήταν ο Αλμέιδα ακόμα. Και μετά που ήρθε ο Νίκολιτς, ξεκίνησε ο σχεδιασμός, έφερε τους παίκτες και έφερε και καλούς παίκτες. Ο Ριμπάλτα. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Έχει η Μαρίνα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Έχει τον Κουτέσα που, άμα του δώσει και λίγο πιο πολύ χρόνο, είναι αρκετά καλό και το έχει δείξει στου ευρωπαϊκού αγώνε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κάτι για τον Ριμπάλτα. Δεν μπορεί να πει κάτι.
2: Έγινε, αγόρι μου.
0: Να σε καλά, ρε Βασιλάκη, να σε καλά.
2: Έγινε.
0: Πάμε να δούμε λίγο κάποια μηνύματα γιατί έχουν στείλει. Γιατί έχω δει κάποια πράγματα τα οποία έχουν στείλει. Ο φίλος ο Διαμαντής, έχουμε ένα λεπτό. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα μπορεί να στείλει στο 6939-943-943. Επειδή το μαγκαζίνο ακολουθεί τηλεφωνικές γραμμές, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βγάλουμε, καθώς ακολουθεί ένα πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα στο μαγκαζίνο. Διαμαντής Πεπέτας, καλησπέρα Νίκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Διαμαντή. Ναι, για την. Και εύχεται κιόλας και καλό παράδεισο στην Κανέλα, η οποία έφυγε από τη ζωή, η κυρία η οποία δούλευε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, και στέλνει καλό παράδεισο και κουράγιο στην οικογένειά της, και εμείς με τη σειρά μας στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της Κανέλας. Γενικά, Είναι κρίμα να χάνονται τέτοιοι άνθρωποι. Και να δούμε λίγο και και ένα τελευταίο μήνυμα από τον Ιορδάνη πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλησπέρα Νίκο, η καλύτερη παρέα μεσημέρι Κυριακής. Ιορδάνη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πλούσια ενημέρωση στο μαγαζίνο του σταθμού.
3: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πένθος στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία από το 2010 ήταν υπεύθυνη στο τμήμα εισιτηρίων της ΚΑΕ. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, αλλά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφια Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ανάμεσα στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους, ο Ντάβιτ Κάρμο. Ο Άρης έφτασε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση 20χρονου Βοριανού Ντιάλο Σανούση με την άφηξή του, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζ για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Γκέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηράκλης σύμφωνα με τον Ρούντιν Καλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτζη και ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο είναι το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφια αντικαταστάτηση του Ιταλού τεχνικού είναι η Εργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος σύμφωνα με τη Μάρκα. Ο Λεονάρντο Κούδρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέλια σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αγιού Μπουάντι έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ και οι ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει τον έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με το ESPN. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10, Νότια Αφρική Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Τιέρι Νέβιλ βρίσκεται ήδη στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του Ης Κυριακής και ο Νίκος Κατσάτσος.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας όσους μπήκανε τώρα. Εμείς πήραμε τις ανάσες μας και εφόσον το μεσημέρι μας ολοκληρώθηκε, πηγαίνουμε στο μαγκαζίνο του 943 Interioten Sports. Το μαγκαζίνο της Κυριακής από τις 2 έως τις 4 στη συνέχεια αυτού του τετράωρου του οποίου είμαστε παρέα. Σήμερα, Κυριακή, 28 Ιουνίου. Για το Μουντιάλ είπαμε τις ομάδες οι οποίες περνάνε, αλλά πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά, εννοείται πως θα κάνουμε και καλύτερη αναφορά και προβλέψεις με Μάνο Σταραμόπουλο, και όχι μόνο Μάνο Σταραμόπουλο, και πιο πριν θα είναι μέσα και ο Μιχάλης Σουλές για να μιλήσουμε λίγο για τα ζευγάρια της φάσης των 32, όπου έχουμε τους 16 αγώνες της φάσης των 32, όπου πρέπει να τους κάνουμε μία αναφορά. Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστή, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αμερική, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32. Περισσότερη ανάλυση θα κάνουμε στην συνέχεια του μαγκαζίνου, καθώς έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να κάνουμε αναφορές σε ράλι, έχουμε να μιλήσουμε με ένα ωραίο event που γίνεται από την Prom Racing, την ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εννοείται το Μουντιάλ μας, έχουμε και τη Φόρμουλα 1 που έχουμε σήμερα. Αλλά θα κάνουμε λίγο μια παρένθεση από όλα αυτά

0: Άρεσε η γλαφερή σου περιγραφή. Ωραία το έφερες.
1: Χαίρομαι που
0: αυτές τις μέρες πρωταγωνιστεί η περιοδία του Τροπαίου. Χθες το βράδυ το τελευταίο σταθμός ήταν στη Λαμία, όπου έγινε ένα πραγματικό πάρτι από τους φίλους της ΑΕΚ εκεί. Σήμερα θα είναι το βράδυ, δεν θα έχει πρωινή στάση όπως τις προηγούμενες μέρες. Θα πάει στο Βόλο σήμερα το βράδυ και από αύριο θα είναι στις Ποράδες, κατά σειρά Σκόπελο Αλόνισο, τη Δευτέρα πρωί-απόγευμα αντίστοιχα, στη Σκιάθο την Τρίτη το πρωί, και θα γυρίσει στην Εύβοια στο... ξέχασα απέναντι το χωριό που λέγεται.
1: Αρτάκι.
0: Θα γυρίσει στην Εύβοια, όχι το... εκεί πέρα που έχει ανταπόκριση και το πλοίο.
1: Νομίζω Στήρα. Νομίζω Στήρα.
0: Όχι, δεν είναι Στήρα, δεν είναι Στήρα. Τέλος πάντων.
1: Κάτσε, κόλλησα και εγώ τώρα. Αλλά ας κρατήσουμε Εύβοια.
0: Θα γυρίσει στην Εύβοια την Τρίτη. Και μετά θα συνεχίσει την περιοδία του, μια περιοδία την οποία έχει αγκαλιάσει ο κόσμος της ΑΕΚ, ιδιαίτερα θα έλεγα, και πραγματικά χαίρεται ο κόσμος που είναι στην επαρχία εκτός Αθήνας, γιατί δεν έχει την ευκαιρία, όπως έχουμε ξαναπεί, να πηγαίνει στην All Win Arena, να βλέπει από κοντά την ομάδα, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που υπάρχει αυτή η επιτυχία της ομάδας με το πρωτάθλημα, να ζήσει από κοντά κάποιες στιγμές. Να πάρει το κασκόλ που δίνει η ΠΑΕ για τους φίλους που πάνε και φωτογραφίζονται και κυρίως τα παιδιά για να χαρούν και να ευχαριστηθούν όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, γενικά η ΑΕΚ όπως και οι ομάδες του ΠΟΚ σε ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν φίλους εκτός Θεσσαλονίκης ο Άρης και ο ΠΟΚ, απλά κάνουμε τώρα λίγο την αναφορά μας για ένα κύριο παράδειγμα. Για τις ομάδες του ΠΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, είναι ομάδες που έχουν φίλους σε όλη την Ελλάδα και όταν έρχονται οι φίλοι, π.χ. τώρα στη Λαμία που ανέφερες, οι φίλοι της ΑΕΚ που μένουν στη Λαμία και δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν συνέχεια να βλέπουν την ομάδα τους, είναι κάτι νομίζω μοναδικό για αυτούς να βλέπουν.
0: Νίκο, το βρήκα, το Μαντούδι ήθελα να πω τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Τρίτη βράδυ λοιπόν στο Μαντούδι. Εντάξει.
1: Εφόσον το βρήκαμε, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι, ναι, απλά για τους φίλους που είναι εκεί, για να το ακούνε, να ξέρουν πότε θα περάσει, αν και θα έχουν πληροφορηθεί σίγουρα. Ασχολούμαστε βέβαια με αυτά, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό στο μεταγραφικό ορίζοντα, παρότι περιμένουμε. Περιμένουμε ποιος θα ανέβει στο αεροπλάνο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που θα φύγει η ΑΕΚ για την Ολλανδία. Ελπίζω ότι θα υπάρχει μία από τις δύο μεταγραφές που περιμένουμε, το χάφι, το στόπερ, προτεραιότητα στο ΧΑΦ, και από εκεί και ύστερα θα γίνουν τα φιλικά. Αποκαλύφθηκε άλλο ένα με τις Βόλες στις 26 Εβδόμου. Είχαμε μάθει για τις 12 Εβδόμου από την Τεγκράψα που θα γίνει το άλλο φιλικό και 29 Ιουλίου με τη Samsung Sport. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση από την ΠΑΕΑΕΚ, πρέπει να πω, και είναι ό,τι μαθαίνουμε από τις ανακοινώσεις των αντιπαλών ομάδων.
1: Μάλιστα. Και εντάξει, γενικά τώρα για μεταγραφές μιλάμε. Για μεταγραφές που μπορεί να γίνουν από την ΑΕΚ, αλλά μιλάμε τώρα όπου στην ΑΕΚ δουλεύει ένας άνθρωπος. Ναι, δουλεύει ένας άνθρωπος στην ΑΕΚ, ο οποίος πραγματικά δεν λέει ούτε καν. Δεν ξέρει γενικά την επόμενη του κίνηση.
0: Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πραγματικά. Έχει επιλέξει αυτή τη μέθοδο γιατί θεωρεί αποτελεσματική. Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι είναι έτσι. Οπότε ναι, δεν μπορεί να το πει κανείς τίποτα. Και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και μόνο, καλός ή κακός. Εντάξει, μπορεί εμείς να ψαχνόμαστε για να πούμε κάποιο όνομα, αλλά το καλό της ομάδας προέχει πάνω απ' όλα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ έχει το χρόνο για να προγραμματίσει όλες αυτές τις κινήσεις της και αυτό κάνει όλο αυτό το διάστημα, έτσι ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη στις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις που είναι αρχής γενομένης 12 Αυγούστου με το Super Cup με τον Όφη και 19 Αυγούστου ή 18 το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τα play-offs του Champions League.
1: Που το Super Cup θα είναι και μια πολύ καλή προετοιμασία.
0: Δεν θα είναι ακριβώς όμως έτσι, Νίκο, γιατί ξέρεις τι γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό τώρα που άλλαξε και πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο Έλληνες παίκτες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την εντεκάδα που έχει υπόψη του για την Ευρώπη. Γιατί αποκλείεται να βάλει και τους πιτσιρικάδες στην Ευρώπη. Οπότε αυτός ο κανονισμός τώρα λίγο περιπλέκει τα πράγματα και αναγκάζει τον Μάρκο Νίκολης να πάρει και άλλους πιτσιρικάδες στην προετοιμασία για να μπορέσει να διαλέξει τελικά κάποιον που θα πλαισιώσει τον Δημήτρη Καλοσχάμη που είναι ο σίγουρος ένας της ενδεκάδας για το Super Cup με τον Όφη.
1: με τον Καραργύρη.

0: δεν θα μπορούσε να παίξει π.χ. ο
1: Καραμίδης. Ναι, ήταν η καλύτερη επιλογή μέχρι να χτυπήσει το παιδί, γιατί ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό μετά τον τραυματισμό του, είχε πάθει ρήξη χιαστού. Τώρα θα τον δούμε στην προετοιμασία, οπότε καταλαβαίνεις είναι ένα ρίσκο. Το ίδιο και ο Αργυρίου που είναι ένα άλλο hot prospect θα λέγαμε, γιατί βγήκε πρώτος κόρερ με την ΚΑΠΑ 17, αλλά είναι ένας ακόμα μικρός παίκτης που δεν ξέρουμε αν αυτόματα μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα και αν θα παίξει το βάρος της πρώτης ομάδας, της βαρέλας της πρώτης ομάδας, γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτούς τους παίκτες που έχουν μεγάλο ταλέντο και είναι δεδομένη η αξία τους να τους κάψει λίγο νωρίτερα αν βιαστείς να τους βάλεις. Θέλουν όλοι μια συγκεκριμένη πρακτική, μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση για να μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να πούμε από το...
1: Όχι, προς τον παρόν όχι, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο με απλές εκτιμήσεις. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθεί άλλη μια μεταγραφή οπωσδήποτε, ίσως και δύο, για να ετοιμαστεί η ομάδα για την αποστολή της στην Ολλανδία 3 με 4 Ιουλίου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα μαζευτούν οι παίκτες στην πρώτη συγκέντρωση για να κάνουν τις εξετάσεις τους και να συναντηθούν με τον προπονητή να φύγουν για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Μια χαρά, Λάκη. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εγώ απλά θα σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στο μαγκαζίνο.
1: Και εγώ, Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης, να σε πάντα καλά. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, όσα τελευταία νέα έχουμε από το στρατόπεδο του Δικεφάλου, γιατί εντάξει, με Χαβιέρη Μπάλτα να βγει κάτι προς τα έξω στο κομμάτι των μεταγραφών, να υπάρξει συζήτηση, δύσκολο.

Και έπειτα από την παρένθεση την οποία είχαμε για το... για τα νέα της ΑΕΚ, τα οποία είχατε δυνατότητα να ακούσετε από τον Λάκη Κοντσιώτη, να πούμε ότι ο 943 Intervention Sports από την 1η Ιουλίου μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς έρχεται στις οθόνες σας το tvelada.gr, όπου το κανάλι ουσιαστικά του σταθμού μας, όπου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε το πρόγραμμα του σταθμού και από τις οθόνες σας, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι λάπτοπ, είτε είναι υπολογιστής, είτε είναι το οτιδήποτε. Θα έχετε την ευκαιρία, όσοι δεν μπορείτε να ακούσετε για τους χύψη λόγους το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του σταθμού, θα έχετε την δυνατότητα να μπορέσετε να το δείτε. Και αυτό είναι, μπορεί να το πει κάποιος, όχι μπορεί να το πει κάποιος, είναι σίγουρο, αυτό είναι μια νέα αρχή την οποία κάνουμε από 1η Ιουλίου του 2026. Μπορείτε να πείτε, να πείτε και τώρα το πρόγραμμα του σταθμού, καθώς κάνουμε τις πρώτες δοκιμαστικές, τις πρώτες δοκιμές. Ζωντανά tvelada.gr, το νέο κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στους δέκτες σας. Όχι στους δέκτες σας, το ραδιόφωνο κοντά σας. Να είμαστε και πιο σωστοί. Let's...

Και ενώ αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο αγώνας του WRC2, έχουμε δηλαδή σε εξέλιξη στο Ράλι Ακρόπολης, αλλά είμαστε στην κατηγορία του WRC2, εκεί όπου τρέχει ο Κανθόν, ο οποίος Κανθόν αυτή τη στιγμή είναι στην 12η θέση, πρώτος είναι ο Οζιέ, ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινάει την προσπάθειά του στη διαδρομή 16 και ο Ανδρέας Μίκελσεν από την Νορβηγία με τον συνοδηγό του τον Γιόρν τον Λίστερουντ. Όπου σε αυτή την πίστα έχουμε σε αυτή την διαδρομή έχουμε τον Μάρτιν Σέσκ να είναι στην ένατη θέση. Ο Οζιέ είναι πρώτος, δεύτερος ο Νεβίλ, τρίτος ο Κατσούτα, τέταρτος ο Μακέρλαν και ο Παγιάρη είναι στην πρώτη πεντάδα. Και μετά ακολουθεί ο Φορμό στην έκτη θέση της Hyundai, ο Evans στην έβδομη θέση.

με τον Καντσόν να είναι αυτή τη στιγμή 12ος, που μαζί με τον Ανδρέας Μίκελσεν, που ο Μίκελσεν ξεκίνησε προλίγο την προσπάθειά του, θέλει να διεκδικήσει μια θέση στην δεκάδα, θέλει να πάρει έναν και αυτός να μπει στους βαθμούς, ο Ισπανός οδηγός. Ο φίλος ο Θάνος στέλνει καλησπέρα, δεν πρόλαβα. Είναι διαδικτυακό, τηλεοπτικό κανάλι ή ακουστικός σταθμός? Το καινούριο, το tvelada.gr, είναι το νέο web TV, σαν να λέμε. Όπου ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα, το πρόγραμμα το οποίο ακούει από τα FM και τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, θα έχει την ευκαιρία να το δει και, στον υπολογιστή του, στο λάπτοπ του ή μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι το tvelada.gr, όπου είναι κάτι καινούριο και ελπίζουμε ότι από 1η Ιουλίου αυτό το project το οποίο γίνεται θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε δεν είναι... Πες ότι είναι διαδικτυακό τηλεοπτικό, πες ότι είναι κάτι σαν διαδικτυακό τηλεοπτικό, αλλά είναι, πες το καλύτερα, web TV. Έτσι είναι, έτσι μπορείς να το πεις καλύτερα, όπου μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού και εκεί. Βασικά μπορείτε να το δείτε εκτός από το να το ακούσετε.

0: Και μιας που μιλάμε για μηχανοκίνητα, πάμε λίγο και στην Φόρμουλα 1, στην Αυστρία, εκεί όπου σε μια μισή ώρα περίπου θα έχουμε τον Grand Prix στο Red Bull Ring, εκεί όπου έχουμε στην pole position τον George Russell, στη δεύτερη θέση τον Charles Leclerc, τρίτος ο Lewis Hamilton, τέταρτος ο Kimi Antonelli, πέμπτος ο Max Verstappen, έκτος ο Lando Norris στην σειρά εκκίνησης, έβδομος ο Oscar Piastri, όγδος ο Isaac Hadjar, ένατος ο Liam Lawson, δέκατος ο Arvid Lindblad, ενδέκατος ο Pierre Gasly, δέκατος ο Gabriel Bortoleto, δέκατος τρίτος ο Oliver Berman, δέκατος τέταρτος ο Nico Hülkenberg, δέκατος πέμπτος ο Esteban Ocon, δέκατος έκτος ο Franco Colapinto, δέκατος έβδομος ο Carlos Sainz, δέκατος όγδος ο Sergio Perez, δέκατος όγδος ο Alex Albon, δέκατος ένατος ο Sergio Perez, εικοστός ο Valtteri Bottas, εικοστός πρώτος ο Fernando Alonso, εικοστός δεύτερος ο Lance Stroll. Γενικά η Aston Martin δεν κάνει καλή σεζόν και έχουμε κάτι μια μισή ώρα και κάτι λεπτά από το να ξεκινήσει ο αγώνας. Πάμε να δούμε λίγο και τη βαθμολογία πριν πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με motorsport, γιατί έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο δεύτερο μισάωρο. Έχουμε στην πρώτη θέση τον Kimi Antonelli με 156 βαθμούς, δεύτερο τον Lewis Hamilton της Ferrari που πήρε την πρώτη του νίκη στην Βαρκελόνη με 115 βαθμούς, τρίτος ο George Russell της Mercedes 106, τέταρτος ο Leclerc της Ferrari με 75 βαθμούς, 73 βαθμούς ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Lando Norris στην πέμπτη θέση, έκτος ο Oscar Piastri με 68 βαθμούς, 55 βαθμούς ο Max Verstappen της Red Bull στην 7η θέση, 8ος ο Pierre Gasly με 41 βαθμούς της Alpine, 9ος ο Isaac Hadjar της Red Bull, 10ος με 34 βαθμούς, 10ος ο Liam Lawson με 28 βαθμούς της Racing Bulls, ο Oliver Berman της Haas 11ος, 12ος ο Franco Colapinto με 16 βαθμούς, δύο λιγότερους από τον Oliver Berman, Arvid Lindblad 13ος με 13 βαθμούς, 14ος ο Carlos Sainz της Williams με 6 βαθμούς, 5 βαθμούς έχει ο Alex Albon στη 15η θέση, Esteban Ocon 16ος της Haas με 3 βαθμούς, 17ος ο Gabriel Bortoleto της Audi με 2 βαθμούς, από έναν βαθμό έχει ο Fernando Alonso στη 18η θέση και Nico Hülkenberg της Audi. Valtteri Bottas και Sergio Perez της Cadillac και Lance Stroll δεν έχουν βαθμό. Και στην πρώτη θέση με 262 βαθμούς είναι η Mercedes, τους κατασκευαστές 262 βαθμούς, η Ferrari δεύτερη 190 βαθμούς, τρίτη θέση McLaren 141, τέταρτη θέση Red Bull με 89, πέμπτη Alpine με 57, έκτη Racing Bull 41, 21 έχει Haas 7η, 8η η Williams με 11 βαθμούς, 2 βαθμούς η Audi στην 1η θέση, 10η θέση η Aston Martin με 1 βαθμό και η Cadillac δεν έχει μαζέψει ακόμα βαθμό στην πρώτη σεζόν της ιστορίας της στην Φόρμουλα 1. Όχι, Γιάννη, μπαίνεις στο tvelada.gr και το βρίσκεις. Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις κάποια εφαρμογή για να δεις το πρόγραμμα του σταθμού και από τον υπολογιστή σου. Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις κάτι, απλά γράφεις στο Google tvelada.gr. Η ώρα είναι 2 και 27. Εμείς κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα, γρήγορα. Μην φύγει κανένας, πιστέψτε με, θα είναι αμαρτία. Επιστρέφουμε.
1: Intervention Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 2.30.

0: Το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports συνεχίζεται και είχαμε κάνει τις αναφορές μας σε Formula 1 και WRC. Πάμε όμως σε κάτι ιδιαίτερο, σε κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν αφορά παιδιά μεγάλης ηλικίας, αλλά αφορά νέους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καθώς υπάρχει η ομάδα, η Prom Racing, η οποία είναι η ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου στις 2 Ιουλίου στο πάρκο του, στο Ελληνικό Experience, τέλος πάντων στο ελληνικό για να μην κολλάμε σε αυτό, θα γίνει ένα ωραίο roll-out event, όπου θα παρουσιάσουν ένα μονοθέσιο το οποίο έχουν φτιάξει τα παιδιά, το οποίο μονοθέσιο αυτό θα τρέξει σε τρεις αγώνες, οι οποίοι θα γίνουν στο εξωτερικό. Στην Ισπανία, από ό,τι βλέπω καλά, την 1η Αυγούστου, από την 1η έως τις 7 Αυγούστου, η Prom Racing του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα βρίσκεται στην Ισπανία, στην πίστα της Καταλωνίας. Μετά ταξιδεύει η Prom Racing στην Κροατία από τις 18 έως τις 23 Αυγούστου και από τις 23 έως τις 29 Αυγούστου θα πάει στο Hungaroring της Ουγγαρίας. Και εννοείται πως δεν κάνουμε τυχαία αυτές τις αναφορές, καθώς όταν βλέπουμε φοιτητές και γενικά νεαρά παιδιά να κάνουν κάτι το οποίο φαντάζει ένα μακρινό όνειρο για πολλά παιδιά από μας, γιατί και εμείς νέα παιδιά είμαστε, είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Και πόσο μάλλον θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ένας εκ των μηχανικών αυτού του αυτοκινήτου, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 2 Ιουλίου στο ελληνικό, ο Μάριος Λυρίτης, τον οποίο έχουμε στην παρέα μας. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο για αυτό το event, θα μιλήσουμε γενικά για όλη τη φάση με τους αγώνες των σχολών, το που είναι σαν να λέμε κοντά στο F1 School. Μάρια, καλησπέρα και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλώς σας βλέπω, Νίκο. Τι να πω, χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν,
0: οι μέρες πλησιάζουν. 2 Ιουλίου.
1: Ένα correction.
0: Ναι.
1: Μια διόρθωση.
0: Okay,
1: έχουμε αλλάξει μεν λίγο το πρόγραμμα
0: okay.
1: των διαγωνισμών μας. Μία με 7 σωστά, όπως είπες, θα είμαστε στην Ισπανία.
0: Ωραία.
1: 11 με 16 θα είμαστε όμως σε μια άλλη πίστα Formula 1, η οποία έχουμε να δούμε καιρό. Θα είμαστε, φίλε μου, στο Hockenheim Ring.
0: Όπα, αυτό είναι είδηση σκληρή, γιατί δεν είχε βγει κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής, αλλά αυτή είναι είδηση σκληρή.
1: Δεν έχει κάποια ανακοίνωση, είναι τελευταίας στιγμής νέο. Ο διαγωνισμός της Ουγγαρίας ακυρώθηκε δυστυχώς, δεν θα πάμε. Όμως αλλάξαμε τα πλάνα και θα πάμε ούτως ή άλλως σε δύο πίστες Formula 1. Στο Formula Student Germany, ο οποίος είναι και ο διαγωνισμός με το πιο πολύ κύρος στον πλανήτη. Και μετά, όπως σωστά είπες, θα πάμε και στην Κροατία. 18 με 23.
0: Τέλεια. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το event και μετά θα συνεχίσουμε στο υπόλοιπο κομμάτι, σε αυτό το ωραίο project το οποίο χτίζεται. Τι πρόκειται να γίνει στο ελληνικό στις 2 Ιουλίου?
1: Στο ελληνικό, η ομάδα του marketing μας έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό για όλο τον κόσμο που θα έρθει. Ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε το αμάξι, την κρίστη μας, την οποία τη φτιάχνουμε από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο event γενικά, με φαΐ, ποτό, δηλαδή περιμένουμε κόσμο. Και εντάξει, δεν έχει σημασία αν είστε γονείς, ξέρω εγώ, και τέτοια παιδιών. Δηλαδή όποιος και τριγυρνάει εκεί στο ελληνικό απλά μπορεί να μπει μέσα. Θα είναι μια χαρά το event. Δεν θα κάνει και πολλή ώρα. Δεν θα είναι πολύ τεχνικό. Θα είναι πιο πολύ σαν rollout Formula 1, που απλά το αποκαλύπτουμε. Λέμε κάποια πράγματα για τα μέλη. Λέμε κάποια πράγματα για τα μάξι. Και περνάμε απλά καλά.
0: Μια χαρά. Τώρα θέλω να πάμε προς τους αγώνες, γιατί βλέπουμε ότι, όπως είπαμε, θα πάτε στη Βαρκελόνη, θα πάτε στην Ουγγαρία και, όπως είπες τώρα, θα πάτε και στο Hockenheim Ring, στο F1 Students Germany, όπως το είπες.
1: Ναι, Formula Student Germany.
0: Formula Student Germany. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε μια ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ποιος καλύπτει τα έξοδα?
1: Ποιος καλύπτει τα έξοδα.
0: Για να, μπορέσει να γίνει, για να μπορέσει να γίνει δουλειά, να πάτε εκεί, οι διάμονες, αυτό ποιος...
1: Κοίτα, ό,τι έξοδο έχει γίνει για το αμάξι, δεν μπορώ να ευχαριστήσω κανέναν πέρα από τους χορηγούς μας. Αυτοί είναι οι μόνοι που πραγματικά μας πουσάρουν και μας δίνουν ουσιαστικά τη στήριξη που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τα αμάξι. Τα έξοδα τώρα για τους διαγωνισμούς τα καλύπτουμε εμείς. Είναι απόφαση πιο πολύ γιατί θέλουμε να κοιτάμε το performance του αμαξιού. Θέλουμε να καλύπτουμε όλα τα έξοδα μόνο για το αμάξι. Δεν μας πειράζει κιόλας για το όνειρό μας, γιατί αυτό όνειρο είναι να είσαι σε μια φόρμουλα student ομάδα, να είσαι σε ένα τέτοιο μονοθέσιο που χρησιμοποιείς υλικά τα οποία χρησιμοποιούν στη Φόρμουλα 1. Είναι δηλαδή συνειδητή απόφαση ό,τι λεφτό έχουμε να πηγαίνει στα μάξι και ό,τι είναι για μεταφορές να το βγάλουμε από την τσέπη μας.
0: Επειδή πες τώρα που είπες αναφορά ότι είναι με δικά σας έξοδα και νοείται από τη στήριξη των χορηγών, όταν επειδή είστε και φοιτητές, πέρα από το γεγονός ότι είστε μέλη αυτής της ομάδας, είστε πρώτα απ' όλα φοιτητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι εύκολος ο συνδυασμός της κατασκευής του αυτοκίνητου, δηλαδή της δουλειάς με τις σπουδές? Είναι κάποιες φορές όπου έχετε κάψει μέρες από τη σχολή για να μπορέσετε να δώσετε σημασία στο αυτοκίνητο, εσείς οι μηχανικοί τουλάχιστον?
1: Κοίτα, είναι ανάλογα το πώς το βλέπει ο καθένας. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να το κάνουν αυτό, να συνδυάσουν πάρα πολύ καλά τη σχολή με το αντικείμενο αυτό. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία απλά καίνε τη σχολή, γιατί απλά καταλαβαίνουν ότι είναι καλύτερο να εστιάσω στο 100% μου, στο 120% ουσιαστικά τα 100%, γιατί 100% δεν δίνουμε, δίνουμε κάτι παραπάνω πάντα, σε αυτό το project, το οποίο προφανώς θα δώσει καρπό μετέπειτα στη ζωή, μετέπειτα στη σχολή. Και προφανώς το βιογραφικό σου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Γενικά, επειδή στην Ελλάδα, πέρα από το Ράλι Ακρόπολης που είναι και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πολύ ανεπτυγμένο motor sport στην Ελλάδα, όταν πρόκειται να κάνετε δοκιμές στο αυτοκίνητο, πώς λειτουργεί πάνω κάτω το σύστημα αυτό? Δηλαδή, όταν θέλετε να κάνετε μια δοκιμή στο αμάξι, πού πηγαίνετε, ναι, τι κάνετε? Γιατί δεν υπάρχουν και οι πίστες, έτσι.
1: Ναι, όντως. Κοίτα, πρώτα απ' όλα θα κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό που είπες για το Rally Acropolis. Έχουμε πάει σαν Prom Racing στο Rally Acropolis και εκπροσωπούμε δηλαδή την ομάδα μας εχθές και προχθές με το P25, το προηγούμενο μας αμάξι, και το διαθέσαμε εκεί πέρα να το βλέπει ο κόσμος. Τώρα, σε αυτό που λες, ουσιαστικά πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε ποιες μέρες θα πάμε για testing. Το αποφασίζουμε συνήθως μεταξύ υπεύθυνοι και κάποια μέλη, ας πούμε, που είμαστε πιο πολύ του testing, πιο πολύ, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε δουλειά, να δούμε τι γίνεται. Ουσιαστικά φτιάχνουμε όλα τα πράγματα που πρέπει να πάρουμε, τα βάζουμε στο trailer και έχουμε αποφασίσει ποια αυτοποθεσία θα χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως κάνουμε testing σε μια λάνα στο Μαραθώνα, η οποία χρησιμοποιείται και για drift από ό,τι θυμάμαι, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά είναι μια μεγάλη λάνα τέλος πάντων, και εκεί ουσιαστικά παίρνουμε κόνους, φτιάχνουμε μια πίστα, βάζουμε τα μάξι να τρέχει, παίρνουμε χρόνους και δοκιμάζουμε διαφορετικά layout, δοκιμάζουμε τους αισθητήρες μας, tweakάρουμε, καλυμπράρουμε. Και μετά, εντάξει, προφανώς θα κοιτάξουμε και το performance, πέρα το reliability του αμαξιού μας, να δούμε αν το αμάξι στέκει στα πόδια του όπως πρέπει. Πρέπει να κοιτάξουμε και αν τρέχει κιόλας, που προφανώς αυτό κάνει. αλλά ναι, ουσιαστικά μια μέρα του testing ξεκινάει γύρω στις 9 το πρωί, 8.30 ώρα το πρωί, που πακετάρουμε τα πάντα. Φεύγουμε τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα convoy έως το Μαραθώνα. Καθόμαστε εκεί, άμα δεν έχει κάποιο άλλο event, μπορούμε να κάτσουμε δηλαδή και μέχρι τη δύση του ηλίου, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι να τελειώσει η μπαταρία, γιατί είναι ηλεκτρικό. Αυτά, και μετά γυρνάμε, βλέπουμε τι έγινε, τι δεν έγινε και δουλεύουμε overnight για να διορθώσουμε το πρόβλημα, για να βγει το αμάξι όσο πιο γρήγορα testing μπορεί.
0: Πολύ σκληρό και απαιτητικό όλο αυτό. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από κόσμο να λέει ότι σε έναν αγώνα παίζει ρόλο οδηγός, άλλοι λένε σε έναν ρόλο ότι παίζει ρόλο το αμάξι. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο δίνει τις νίκες, το αυτοκίνητο ή ο οδηγός?
1: Κοίτα, θα μιλήσω φουλ αντικειμενικά με αυτά που έχω δει από 3 χρόνια διαγωνισμούς που έχω πάει και προφανώς και ό,τι βλέπω με τα μάτια μου τώρα στο αμάξι. Είναι 70% ή 80% το αμάξι και 20% οδηγός. Αυτό το 20% είναι τα 4 με 5 δέκατα που θα κερδίσεις το γύρο, που ίσως και να σε βγάλουν μπροστά, όμως το αμάξι είναι ολόκληρα δευτερόλεπτα, δηλαδή δύο αμάξια που είναι σε τελείως διαφορετικό level και δεν πρόκειται να κάνει κάτι ο οδηγός εδώ για να το μειώσει.
0: Κατάλαβα. Πάμε λίγο και στο... Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιος να το πει ποιο συναισθηματικό κομμάτι. Επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι έχετε πάει και σε αγώνες σε πίστες όπως είναι η Ουγγάρια και τέτοια. Πώς είναι για έναν φοιτητή σαν και σένα, ρε παιδί μου, σαν και σένα, να μπαίνει σε αυτά τα pit stop εκεί στην Ουγγαρία, στη Μόντσα, όπου υπάρχει πίστα Φόρμουλα 1 που τα έβλεπες από την τηλεόραση, πώς είναι να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις όλη την εξέλιξη του αγώνα και γενικά πώς είναι όλο αυτό, να κάτι το οποίο έβλεπες στην τηλεόραση να το ζεις από κοντά, πώς είναι όλο αυτό?
1: Κοίτα, καλή ερώτηση αυτή που λες, γιατί τώρα θυμάμαι και εγώ την πρώτη φορά που μπήκα σε πίστα Φόρμουλα 1 και όλο τυχαίως ήταν πάλι το 2024 στο Formula Student Germany πάλι. Είχα ξαναπάει τότε, είχα πάει στο Hockenheim Ring και ξέρεις, εκεί όταν φτάνεις θυμάσαι όλους τους αγώνες που έχεις δει συγκεκριμένα εκεί, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Φέτελ να σπάει η καρδιά μου όταν φεύγει στα χαλίκια. Και έβλεπα τη στροφή, έβλεπα δηλαδή τη στροφή εκεί πέρα, η οποία είναι σχεδόν δίπλα στα πάντοκ, αντικειμενικά δηλαδή. Και γενικά είναι μια αίσθηση surreal, γιατί δεν υπάρχει κάποιο access το οποίο δεν έχεις. Ουσιαστικά παίρνεις ένα πάντοκ pass και μπορείς να πας σχεδόν παντού. Γιατί εκείνη την περίοδο προφανώς δεν διεξάγεται κάποιος αγώνας, οπότε δεν τους νοιάζει κιόλας. Απλά σου λένε, εντάξει, okay, έχουμε αυτά τα αγωνίσματα, θέλουμε να είσαι εκεί τέτοιες ώρες. Άμα δεν, απλά τριγυρνάς, βλέπεις. Υπάρχουν και πολλοί χορηγοί εκεί πέρα, δηλαδή έρχονται Tesla, έρχονται Hyundai, έρχονται Toyota, έρχονται απίστευτες εταιρείες. Και είναι κιόλας μια ευκαιρία για scouting που κάνουν για μηχανικούς. Αλλά αυτή η αίσθηση όμως του να μπαίνεις, να πατάς στο τάρμακ της Φόρμουλα 1 πίστας πρώτη φορά, γιατί έχω πατήσει κάποιες φορές, εντάξει, μετά είναι απλά surreal το ότι είσαι σε εκείνη την πίστα, όμως η πρώτη φορά που πατάς σε πίστα οποιαδήποτε είναι πραγματικά απίστευτη. Δηλαδή μόνο και μόνο που φαντάζεσαι ότι κάποτε τρέχανε αμάξια Φόρμουλα 1 εδώ πέρα είναι απίστευτο. Και προφανώς σε αφήνουν για διαγωνισμοί, γιατί είμαστε και φοιτητές και θέλουμε να το κάνουμε, βάζουμε τα αμάξια μας, ξέρω εγώ, στα curb, βάζουμε τα αμάξια μας στην πίστα και να βγάζουμε φωτογραφίες, εντάξει, ο χρόνος.
0: Καταλαβαίνω. Γενικότερα, ένα συνέστημα πάρα πολύ ιδιαίτερο και νομίζω ότι δεν μπορείς να το περιγράψεις και με λέξεις.
1: Όχι, τώρα δυσκολεύτηκα η αλήθεια να το περιγράψω.
0: Γενικά, θέλω να ρωτήσω τώρα, πάμε λίγο εκεί σε αυτό το Formula Students. Από πόσες χώρες συμμετέχουν πληρώματα
1: από όλο τον πλανήτη. Από όλο τον πλανήτη. Είναι, φαντάσου, κανένα χιλιάρικο ομάδες γύρω από τον πλανήτη. Προφανώς δεν πάνε όλες σε όλους τους διαγωνισμούς. Ο κάθε διαγωνισμός έχει περίπου 40 ομάδες cup και έχει ένα waiting list, το οποίο είναι άμα βγουν ομάδες από αυτές τις 40, απλά μπαίνουν άλλες ομάδες που περιμένουν σωστικά στην ουρά. Κάθε φορά γεμίζουν οι διαγωνισμοί. Εκτός αν δεν είναι startup, πάντα γεμίζουν. Δηλαδή πάντα πάνε ομάδες. Ειδικά σε διαγωνισμούς όπως την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελβετία. Η Ελβετία είναι ένας πάρα πολύ καλός διαγωνισμός που πήγαμε πέρσι. Γενικά είναι πάρα πολλές ομάδες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Έχουμε εδώ ελληνικές ομάδες, δηλαδή δεν είμαστε οι μόνοι. Είναι αρκετές ομάδες στην Ελλάδα που κάνουν ένα τέτοιο project. Στην Αθήνα είναι το Παδά, στην Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Γενικά είναι γενικά πολύ απαιτητικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός όπως προείπα. Και πάντα πρέπει να είσαι στην τζίτα. Αυτό είναι το δίδαγμα, ας πούμε. Πρέπει να είσαι στην τζίτα, γιατί αλλιώς απλά θα χάσεις την ευκαιρία. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι διαφέρει πάρα πολύ από μηχανοκίνητο αθλητισμό έξω. Είναι το ακριβώς ίδιο πράγμα. Δουλεύεις νύχτα, μέρα, όποτε να είναι. Δηλαδή εγώ, για να σου δώσω ένα παράδειγμα κιόλας,
0: ναι.
1: Σήμερα έφυγα από την ομάδα, επειδή είχαμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό deadline, έφυγα από την ομάδα 8 η ώρα το πρωί.
0: Αμάν.
1: Είναι γενικά πολύ απαιτητικό. Θέλει κότσια, θα πω εγώ.
0: Με τους οδηγούς είναι και αυτοί μαθητές ή τους φέρνετε από κάποιο kart, κάτι τέτοιο?
1: Να σου πω, ουσιαστικά έχουμε ένα driver selection program. Θα το πω τώρα, έβαλα λίγη σως, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι. Ουσιαστικά η Vehicle Dynamics, η υπομάδα μας, θέλει κάποια στοιχεία σε έναν οδηγό. Προφανώς κοιτάμε για ταχύτητα, κοιτάμε για feedback, άμα δίνει ο οδηγός καλό feedback. Βλέπουμε προφανώς αν είναι και συνεννοήσιμος. Αλλά εντάξει, κοίτα, άμα ο άνθρωπος είναι συνεννοήσιμος, είναι ταχύς και πληρεί γενικά, δεν είναι πολλά κριτήρια. Δηλαδή το αμάξι είναι γενικά, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δύσκολο και εύκολο, πάντως από τις ερωτήσεις και το feedback που έχω πάρει, αυτό το αμάξι είναι σαν να είναι πιο πολλές φορές ψεράγες. Δηλαδή το grip του είναι απίστευτο, γιατί εντάξει είναι ένα φόρμουλα αμάξι με μελετημένη κινηματική ανάρτηση και τα λοιπά, που είναι πολύ διαφορετικό από τα kart που έχουν οδηγήσει οι ίδιοι, οπότε πάντα η πρώτη τους φορά να το οδηγάνε τους φαίνεται surreal. Αλλά γενικά το feedback που μας δίνουν οι φετινοί μας οδηγοί, που είναι και τέσσερις, είναι απίστευτο και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά τους κατάλαβες, τους πάμε σε kart, σε πίστα kart. Βλέπουμε αν έστω σε κάρτ είναι ταχύς. Μετά τους πάμε και οδηγάνε το μονοθέσιο και ουσιαστικά παίρνουν αυτή την ευκαιρία.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που γίνεται σε μια ομάδα όπως η Prom Racing?
1: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά δύσκολα πράγματα. Πιο δύσκολο πράγμα θα πω εγώ ότι ήταν τότε που φτιάχναμε το σασί, η αλήθεια είναι. Ήταν πολύ απαιτητικό. Είχαμε βάρδιες οι οποίες καλύπτανε όλο το 24ωρο. Δεν υπήρχε ώρα μέσα στη ημέρα που δεν δουλεύαμε ουσιαστικά. Και αυτό γινόταν περίπου 3,5 εβδομάδες, 4, για να φτιάξουμε το σασί που έχουμε τώρα και που θα παρουσιάσουμε στο rollout. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή βλέπεις ένα σασί, ένα carbon monocoque στη Φόρμουλα 1 και λες εντάξει, οκ, αλλά το να το φτιάχνεις κιόλας είναι πολύ απαιτητικό. Δηλαδή θέλει precision, πρέπει να είσαι εκεί. Δηλαδή δεν μπορείς να μην είσαι εκεί. Παίζεις με ένα σασί το οποίο κάνει τουλάχιστον 5.000.
0: Έτσι.
1: Το ανθρακόνημα τώρα είναι ένα ακριβό πράγμα και γενικά δεν θέλουμε να το σπαταλάμε, δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη μαζί του, οπότε δεν είναι καθόλου forgiving η φάση με το σασί, δηλαδή σε τιμωρεί πάρα πολύ εύκολα. Οπότε θα πω εγώ να φτιάχνεις ένα σασί γενικά σε οπουδήποτε και να είναι μόνο κοκ από ανθρακόνημα είναι πραγματικά από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω τώρα δύο ερωτήσεις οι οποίες αφοράνε λίγο τις πίστες. Ποια είναι η αγαπημένη σου πίστα από αυτές που έχεις βρεθεί και ποια πίστα στην οποία δεν έχεις βρεθεί θα ήθελες να πας με την Brom Racing?
1: Κοίτα, είναι λίγο ειρωνικό γιατί η αγαπημένη μου πίστα που έχω πάει είναι πέρσι στην Αυστρία, το Red Bull Ring. Είναι πραγματικά απίστευτη πίστα και έχει και πολύ access, δηλαδή μπορείς να την περπατήσεις σχεδόν όλοι. Αλλά η αγαπημένη μου που δεν έχω πάει και θέλω να πάω, μη ειρωνικά, δηλαδή ήταν το Hangar Ring. Την ακυρωθεί και είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και απλά το... Ναι, και το ακυρώσανε και εντάξει.
0: Τραγικό.
1: Ήτανε φόλα, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε, μια ζωή την έχουμε.
1: Εντάξει, σε κάποια φάση θα πάω που θα πάει.
0: Αυτό ακριβώς. Νέος άνθρωπος, τώρα... αδερφέ, νέος άνθρωπος.
1: Τώρα αν πάω ως μηχανικός ή ως θεατής θα δούμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και στο τέλος, πριν σε χαιρετήσω, θα ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Πρώτα απ' όλα, η τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω είναι, υπάρχει ένα καλό επίπεδο στη χώρα? Σε τι επίπεδο γενικά βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα?
1: Εννοείς από πλευράς motorsport γενικά το πόσο το προωθούμε και τέτοια?
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Από αυτή την πλευρά, ωραία. Κοίτα, δεν θα το έλεγα. Να σου πω την αλήθεια. Δυστυχώς δεν θα το έλεγα. Το μόνο event που βλέπω να προωθείται πάρα πολύ είναι το Rally Ακρόπολης, το οποίο έχω να κάνει μια απίστευτη δουλειά να προωθηθεί φέτος. Αλλά γενικά το motorsport στην Ελλάδα, για όσους το κάνουν, γιατί ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που το κάνουν, και είναι άτομα τα οποία ειλικρινά πιστεύω θα βρεθούν σε κάποιο κλάδο του motorsport πιο μετά, στο εξωτερικό, γιατί... Για ποιο λόγο πάμε όλοι στο εξωτερικό? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο, δεν το βοηθάνε τόσο, παιδί μου. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε κάποια υποστήριξη πέρα από τους χορηγούς και γι' αυτό τους ευχαριστώ όλη την ώρα. Δηλαδή χωρίς τους χορηγούς μας δεν θα ήμασταν τίποτα, πραγματικά. Είναι το στήριγμά μας, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουμε κάποια, ας πούμε, αληθινή στήριξη από οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή πέρα από το Πολυτεχνείο που μας δίνει προφανώς τις υποδομές, μας δίνει ένα ολόκληρο κτίριο να δουλέψουμε, μας δίνει τριαξονικές φρέζες, μας δίνει τόρνους να δουλέψουμε, CNC. Γενικά αυτά είναι οι μεγαλύτερες βοήθειες. Προφανώς έχουμε ένα χώρο να δουλέψουμε. Αλλά πέρα από Πολυτεχνείο και χορηγούς δεν υπάρχει κάποια αληθινή στήριξη από τη χώρα.
0: Κατάλαβα. Μάριε, θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην Brom Racing και να πάει καλά το event στο ελληνικό στις 2 Ιουλίου, αλλά και να φέρει μια καλή θέση, να κάνει τέλος πάντων μια αξιοπρεπή πορεία στους αγώνες οι οποίοι θα γίνουν στη Βαρκελόνη, στο Hockenheim και στην Ουγγαρία. Αλλά κλείνοντας, θέλω να δώσεις ως Μάριος Λυρίτης μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε είναι ως μηχανικός που το ξέρεις καλύτερα, είτε είναι ως οδηγός.
1: Πρώτα απ' όλα θα σε ευχαριστήσω εγώ που βρίσκομαι εδώ, δηλαδή είναι χαρά μου πραγματικά και τιμή μου να είμαι μαζί σου. Τώρα, για όλα τα παιδιά που ή ακούνε ή δεν ακούνε, το έχω πει χίλιες φορές, μην ακούτε κανέναν. Πραγματικά, ό,τι και να κάνετε, να είναι αυτό που σας αρέσει. Τώρα, άμα είστε στον κλάδο του motorsport, μπείτε σε μια ομάδα τέτοια, δηλαδή προσπαθήστε το, αξίζει πραγματικά, ό,τι και να σας πει κανέναν, μην ακούτε κανέναν. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν θα το ξεπεράσει τίποτα. Θα ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία δεν θα ασχοληθείτε πιθανότατα ποτέ άμα δεν συνεχίσετε, δηλαδή σε κλάδο του motorsport πιο υψηλό. Είναι η καλύτερη εμπειρία που θα μπορέσετε να έχετε. Θα γνωρίσετε καινούριους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι επίσης αυτό που κάνετε. Δηλαδή πολλές φορές στη ζωή κάνεις κάτι και δεν έχεις πολλούς ανθρώπους να συνεργαστείς. Θα είναι ένα project το οποίο συνεργάζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ίδιο πάθος με σένα, το ίδιο όνειρο και όλοι απλά θα δέεται προς αυτό. Να φτιάξετε ένα αμάξι το οποίο θα είναι ταχύ και πάνω απ' όλα θα εξυπηρετεί το όνειρό σας, δηλαδή η φόρμουλα.
0: Μάριε, πραγματικά νομίζω ήταν το καλύτερο κλείσιμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά τους αγώνες να κάτσουμε να κάνουμε και μια κουβέντα πάνω στο τι είδες και γενικά στο πώς τα πήγε η ομάδα.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τέλεια. Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Τα λέμε.
0: Να σε καλά.
2: Δικό της όνομα, I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πένθος στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία από το 2010 ήταν υπεύθυνη στο τμήμα εισιτηρίων της ΚΑΕ. Συλληπιτήρες ανακοίνωσε εξέδωσαν τόσο ερυθρολογική ΚΑΕ, αλλά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Ντάβιτ Κάρμο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σίριλ Ντέσσερς βρίσκεται στο Άμπελντον της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Άρης έφτασε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση 24χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζα για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Γκέρ Μπράβο, βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφια αντικαταστάτης του Ιταλού τεχνικού είναι η Εργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγίου Μπουαντί έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του 2026 και οι ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με το ESPN. Για την φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10, Νότια Αφρική Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με την αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το μαγαζίνο της Κυριακής με τον Νίκο Κατσάτσο.
3: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports και το τελευταίο κομμάτι του σημερινού μας ραντεβού. Ένα ραντεβού το οποίο, άσχετα αν ήταν εκτάκτος σήμερα τετράωρο, είχε απ' όλα. Είχαμε και την εκπομπή, το μεσημέρι μας που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 με τους Κροατές. Έχουμε και το μαγκαζίνο, ένα γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο μιλήσαμε και για Μουντιάλ και για μηχανοκίνητο, κυρίως μιλάγαμε τις τελευταίες ώρες. Είχαμε και καλεσμένο τον Μάριο Λυρίτη, τον μηχανικό της Prom Racing, της ομάδας μηχανοκίνητου αθλητισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Ήρθε η ώρα όμως σιγά σιγά να πάμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι και σήμερα αρχίζουν και τα νοκάουτ. Έχω απέναντι μου τον Μιχάλη Σοηλέ, αλλά πριν πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ, ρωτάει ο Διαμαντής αν έχουμε κάποιο νέο για το πότε υπογράφει ο Μοντέρο, γιατί λένε για Τρίτη το μεσημέρι έρχεται στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Μέσα στην εβδομάδα όμως φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάτι νεότερο. Οπότε από αύριο, που είναι Δευτέρα, που θα αρχίσει η καινούργια εβδομάδα, θα έχουμε πάρα πολλά περισσότερα νέα για το Μοντέρο και όχι μόνο. Αλλά εντάξει, πάμε λίγο τώρα στον αγαπητό Μιχάλη Σοηλέ.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα εξακροατές. Πριν ξεκινήσουμε για το Μοντιάλ, να σου πω μια είδηση η οποία βγήκε τώρα. Ο Ηρακλής κλείνει τον Μπραξιτέλη Βούρο.
0: Για τον Μπραξιτέλη Βούρο. Αυτός δεν είχε ξαναπαίξει τον Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να μπερδεύομαι.
1: Δεν νομίζω. Ήταν στον Ολυμπιακό, πήγε στον Αποέλ, ξαναγύρισε στην Ελλάδα για τον Όφη. Μετά πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Πολύ καλός στόπερ.
0: Καλός όντως, ναι. Ισχύει.
1: Και τώρα πάμε να πούμε για Μουντιάλ.
0: Α, ναι, όντως δεν ήταν στον Ηρακλή. Μπερδεύτηκα, νομίζω. Με άλλον μπερδεύτηκα ότι ήταν στον Ηρακλή. Δεν θυμάμαι όμως.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Ένα λάθος κάναμε, σιγά. Δεν πιστεύω ότι θα μας πέσουν. Δεν πιστεύω ότι θα πέσει ο κόσμος να μας φάει για ένα λάθος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είπαμε, η Ρώμη δεν χτύπησε σε μια μέρα, παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Από πού να ξεκινήσουμε.
0: Ομίλους είχαμε.
1: Είχαμε ομίλους.
0: Οι όμιλοι αποτελούν παρελθόν.
1: Τώρα αρχίζει το καλό. Θα σου πω και το κλισέ που είπα και χθες και στο Μάνο το Σταραμόπουλο, ότι τώρα το Μουντιάλ αρχίζει πραγματικά. Τώρα μια διοργάνωση αρχίζει.
0: Κοίταξε να δεις, για μένα. Ειδικά όπως είναι και το format τώρα με τις καλύτερες τρίτες, τώρα άρχιζε πιστεύω. Τώρα πιστεύω δεν είναι τώρα αρχίζει. Το Μουντιάλ άρχισε από την τρίτη αγωνιστική, από την τελευταία των ομίλων. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω.
1: Και τώρα έχουμε πολύ ωραία ζευγάρια. Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδά που παίζουν σήμερα, Ολλανδία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντός του Νορβηγία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία, Αίγυπτος, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα.
0: Απλά για να μην μας φάει ο κόσμος, είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο Κονγκό.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λέμε και τη Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να είμαστε και πιο εντάξει, πιο πλήρης.
1: Σωστό.

0: Οι ομάδες που προκρίθηκαν, Αλγερία, Πράσινο Ακροτήρι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είδες. Αίγυπτος, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαρόκο, Σενεγάλη και Νότια Αφρική είναι
1: αυτό. Το είδες είναι, αυτό το είδες είναι κρατήδιο το οποίο συμμετέχει στο Μουντιάλ ή όχι?
0: Ποιο?
1: Το είδες αυτό που είπες. Γιατί σε κάποια φάση λες Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είδες.
0: Είδες γιατί είδες το πρόσθεσα.
1: Αυτό το είδες. Είναι κάποια χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ.
0: Όχι, όχι,
1: παραπάνω.
0: Το είδε είναι τέτοιο.
1: Δεν το πιάνει, ρε Μιχάλη, δεν το πιάνει, ρε Μιχάλη, αυτό που θέλω να πω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν το πιάνει. Ο Κωνσταντσο είσαι. Όπως λέει η διαφήμιση.
0: Ο ήλιο έφταιγε.
1: Ο ήλιο. Ο ήλιο. Κάτσε, πρέπει να το πω λατινοαμερικάνικα. Ο ήλιο. Ο ήλιο. Ο ήλιο. Ο ήλιο. Με πιάνει κεφάλι, ο ήλιο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι, τέλος πάντων, κοίτα να δεις που είναι το πράσινο ακροτήρι και θα πω το κλασικό. Το πράσινο ακροτήρι είναι στα νοκάουτ του Μουντιάλ.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς.
1: Με την Ιταλία.
0: Ναι, παρέα το
1: με
0: βλέπουμε.
1: Με την Ιταλία και τη Χιλή.
0: Παρέα, δίπλα-δίπλα. Και οι τρεις βλέπουμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου από τα σπίτια μας.
1: Ναι. Μια πρώην πρωταθλήτρια κόσμου και μια πρώην πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πικρή αλήθεια. Έτσι. Αλλά εντάξει, πώς το λένε, πράσινο ακροτήρι, πολλά παντελόνια. Πολύ παντελονάτη η εμφάνιση που έχει κάνει φέτος στο Μουντιάλ.
0: Με τρεις σοπαλίες.
1: Με τρεις σοπαλίες απέναντι. Στην Ουρουγουάη που έχει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Την Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τη Σαουδική Αραβία, που η Σαουδική Αραβία το 2022 κατ' εμέ πέρναγε άνετα στους, άμα είχε την τύχη με το μέρος της, πέρναγε άνετα της Πολωνίας.
0: Ακριβώς.

0: Και ναι, νομίζω. Okay. Βέβαια παίζει, θα παίξει εναντίον του Μέση.
1: Της
0: Αργεντινής, του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που έχει περάσει ever.
1: Ακριβώς,
0: ever
1: ακριβώς.
0: Από το άθλημα. Και δεν ακούω κουβέντα. Δηλαδή σκέψου λίγο, είναι 39 χρονών. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην συμπαθούν το Μέση και να λένε «Α, σκοράρει μόνο με πέναλτι, α, το ένα, το άλλο, έχει βάλει 6 γκολ και τα 6 δεν είναι πέναλτι». Ένα πέναλτι έχει εκτελέσει και το χάσε.
1: Ακριβώς. Και μετά έβαλε και ένα φάουλ που το εκτέλεσε πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Για Μέση.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Με την Ιορδανία. Τώρα το πρωί που ξύπνησα.
0: Ναι. Εντάξει, Μέση
1: και μετά
0: είναι...
1: ήρθε εδώ κατευθείαν να φτιάξουμε δελτία και γενικώς να κάνουμε την παραγωγή.
0: Να φτιάξουμε εκεί πέρα τα προγράμματα. Τι να κάνουμε. Ο Φώτης έχει τα βαφτίσια. Ευχόμαστε να περάσει καλά.
1: Καλά, σίγουρα θα περάσει καλά.
0: Σίγουρα θα περάσει. Ο Τζόρτζης.
1: Ο Τζόρτζης αυτό και αν περνάει καλά.
0: Πιστεύω ότι είναι σε μια παραλία στην.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά, κάπου εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή κολυμπάει.
1: Και σήμερα βέβαια, γίνομαι εγώ διαφωτιστής.
0: Κοίτα, για να μην μας έχει στείλει τίποτα και να μην έχει ανεβάσει και κάτι στα social media.
1: Καλοπερνάει το παιδί.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή καλοπερνάει ή τον έχει φάει λαγοκέφαλος. άμα τον έχει φάει λαγοκέφαλος, Γιώργο, θέλω να ξέρεις ότι είμαστε μαζί σου. Ταχύ ανάρρωση. Σ' αγαπάμε. Όχι, εντάξει, πλάι κάνω, δεν ξέρω. Τώρα αυτό με του λαγοκέφαλου. Οκ, okay, έχουν βρεθεί κάποιοι λαγοκέφαλοι, αλλά το θέμα είναι. Συγγνώμη τώρα. Έχει έρθει ξαφνικά ο λαγοκέφαλος, έτσι στο άκυρο τελείως. Έχει βγει το ψάρι ο λαγοκέφαλος. Θα μας χαλάσει τα μπάνια. Εμάς τους Έλληνες, που η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει.
1: Φημίζεται για τις θάλασσές της.
0: Για τις θάλασσές της. Είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ένα καταραμένο ψάρι να πούμε ήρθε στις θάλασσες και μας απειλεί. Όχι,
1: όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Όπως λέγαμε πριν, θα είμαστε 4 με 8 παρέα μετά. Παίρνουμε σκυτάλια από σένα. Εγώ, Μιχάλης Οηλές στο μικρόφωνο.
0: Και νομίζω Γιάννης Γιαννικόπουλος 8-12.
1: Γιάννης Γιαννικόπουλος λογικά 8-12. Και από την άλλη εβδομάδα στη θέση του Δημήτρη Στρατάκη, 8 με 10, γίνεται ολική ανατροπή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα αναλαμβάνω εγώ τις εκπομπές του, γιατί ο Δημήτρης μετατίθεται για 3 με 5.
0: Για 3 με 5 αυτή την εβδομάδα, γιατί εκτός από τον Γιώργο που μας παράτησε και πήγε στην Κεφαλονιά.
1: Είναι άλλος που είναι κάνει διακοπές.
0: Ναι, εντάξει, διακοπές. Κοίτα, ο ένας έχει πει πάει να πάρει γάλα και ο άλλος έχει πει πάει να πάρει τσιγάρα.
1: Και εν τέλει ακόμα τους περιμένουμε
0: και
1: να γυρίσουμε.
0: Ακόμα τους περιμένουμε. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Είναι ένας και ένας αυτοί. Τύποι είναι πολύ.

0: Καλοί φίλοι, εύχομαι να περάσουν καλά εκεί που είναι, γιατί εντάξει, και άνθρωποι είναι, τις διακοπές τους πάνε να κάνουν.
1: Όπου μπορώ να σου το προαναγγείλω και εγώ τώρα, άμα θέλετε, τη Δευτέρα θα έχουμε συνέντευξη Γιώργος Χωριανόπουλος στη εκπομπή δικιά μου. Ναι.
0: Την έκλεισε κιόλας.
1: Την έχουμε κλείσει.
0: Έχουμε,
1: καλώς
0: δηλαδή,
1: το πράγμα.
0: Δηλαδή αποκλειστική είδηση.
1: Αποκλειστική είδηση στην εκπομπή του Μιχάλη Σοηλέ τη Δευτέρα 8 με 10, κατά το, 2, κατά το μισάωρο 9 με 9.30. Γιώργος Χωριανόπουλος, εφόλης της ύλης.
0: Εφόλης της ύλης, έτσι πρέπει να ονομαστεί η εκπομπή. Μέχρι να έρθει ο Δημήτρη, μέχρι να επιστρέψουμε στο κανονικό πράγμα, πρέπει να ονομαστεί η εκπομπή
1: Εφόλης της ύλης.
0: Εφόλης της ύλεως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Ο Θέμης και ο Γιώργος.
1: Διακοπάρουν.
0: Διακοπάρουν αυτή τη στιγμή. Καλά. Μην νομίζεις. Κάνω κι εγώ ένα spoil. Και εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι θα φύγω. Θα πάω κι εγώ Εύβοια για 4 ημέρες να κάνω μια εκδρομή.
1: Κι άλλοι κάνουν διακοπές.
0: Αλλά ναι, πώς το λένε, θα πάνε διακοπές. Μας έχουν παρατήσει εμάς εδώ πέρα. Να, δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε, δεν ξέρω τι μας έχουν κάνει και μας έχουν αφήσει. Εμείς δηλώνουμε την αγάπη τους. Εμείς δεν έχουμε κάτι με αυτούς και εμείς κάνουμε δημόσια έγκληση. Άμα κάποιος τους βρει να τους φέρει εδώ πέρα, θα υπάρχει, υπάρχει αμοιβή καλή. Υπάρχει αμοιβή καλή. Άμα βρεθούν. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρεθούν ή όχι. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, εννοείται ευχόμαστε στα παιδιά να περάσουν, ωραία. Αλλά τέλος πάντων, αυτές οι ανακατατάξεις είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, καθώς έχουμε τετράωρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ είχα δύο και δύο.
1: Έχεις κι άλλο ένα τετράωρο, εσύ.
0: Ναι. Βάλε και την ηχοληψία το πρωί.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπεις, όπως είναι η κονσόλα τώρα, εγώ που έχω την ηχοληψία και ανοίγω τα μικρόφωνα, δηλαδή πας να μιλήσεις. Δηλαδή, βλέπεις, πας να μιλήσεις εσύ τώρα, πας να μιλήσεις, μίλα εσύ, πες κάτι, πες μια ολόκληρη πρόταση.
1: 4 με 8
2: κάνω.
0: Τώρα στο έκλεισα γιατί εγώ διαχειρίζομαι την ηχοληψία. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η θέση από τις 10 η ώρα το πρωί. 10 η ώρα. Καταλαβαίνεις
1: ανεβοκατεβαίνουν...
0: τι κάνουν οι διακοπές.
1: Ανεβοκατεβαίνουν τα κουμπιά.
0: Τι κάνουν οι διακοπές. Ανεβοκατεβάζω, κάνω, ράνω. Και δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν στην πλάτη της καρέκλας έχει μείνει κάποιο σημάδι από τόση ώρα. Αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί στο τέλος αυτή η καρέκλα να γίνει ιδιοκτησία μου.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ το ξαναλέω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όλα είναι πιθανά στη ζωή.
1: Όλα είναι πιθανά. Η ζωή είναι όλο εκπλήξεις.
0: Ισχύει. Επίσης η ζωή είναι ωραία. Αλλά τα έχει μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας που έχω μπροστά μου και εφόσον κάνουμε την πρώτη κουβέντα για το Μουντιάλ, γιατί εννοείται πως τώρα το μισά ώρα θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο. Μήπως θα ήθελες να κάνουμε καμιά προβλεψούλα για τα ζευγάρια τα οποία έρχονται. Κάτσε να τα έχω κι εγώ μπροστά μου.
1: Κάτσε να τα βρω κι εγώ εδώ στα κοιτάπια εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα για στοιχηματικά, γιατί εντάξει,
1: στοιχηματικά
0: υπάρχει το Betline.
1: Εκτιμήσεις. Betline τρίτες και πέμπτες, θα τα πούμε πάλι εκεί.
0: Τρίτες και πέμπτες εννοείται τα λέμε. Μιχάλη, όμως σε παρακαλώ, προσπάθησε να βγεις από ένα τηλεφωνάκι να ακούσει ο κόσμος τη φωνή σου.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολα τώρα, τρέχουμε κι εμείς και δεν φτάνουμε.
0: Να ακούσει ο κόσμος τη φωνή σου, να πούμε, σ' ακούνε από το Γήθιο μέχρι τη Χρυσούπολη, ρε φίλε. Καταλαβες. Τι ρε φίλε, από κάτω μέχρι πάνω, από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις και θέλει ο κόσμος να ακούει τη φωνή σου. Οπότε ναι, σε παρακαλώ, γιατί θα πω και στον Κώστα Σαμοθράκη, άμα μπορέσει.
1: Ο Κώστας Σαμοθράκης,
0: ο οποίος δίνει δυνατές επιλογές ο Κώστας.
1: Θα είναι σήμερα στην εκπομπή, άμα θέλετε να τον ακούσετε.
0: Παιδες, ακούτε. Ακούτε, Μιχάλης Σοηλές τα έχει κανονίσει. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Τα έχει κανονίσει ο Μιχαήλ. Εγώ τίποτα, παιδες. Τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Όλα στο Μιχάλη. Πάμε να αρχίσουμε.
1: Πάμε να αρχίσουμε, λοιπόν.
0: Θες να το πάρουμε από σειρά όπως είναι τα παιχνίδια τώρα. Από την 28 Ιουνίου, δηλαδή από σήμερα.
1: Σήμερα
0: μέχρι
1: είναι.
0: Μέχρι την ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής.
1: Ακριβώς. Μέχρι τότε θα είναι η φάση του 32, ε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε Νότια Αφρική-Καναδά στο απόψινό. Εγώ πιστεύω εύκολα ή δύσκολα ο Καναδάς θα την πάρει την πρόκριση.
0: Εγώ θα πω ότι.
1: Είναι ζωηρή ομάδα ο Καναδάς, γιατί είναι ναι. Και στην έδρα του.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι. Αυτό το παιχνίδι, αν πρέπει να διαλέξω εγώ κάτι, μια εξέλιξη, δεν διαλέξω κάποιο αποτέλεσμα, γιατί είχαμε δει τώρα φάση τι γίνεται, γιατί λέγαμε ότι η Νότια Αφρική θα αποκλειστεί και κοίτα εδώ. Δεν αποκλείστηκε, απλά πέρασε στην επόμενη φάση και παίζει και ένα βατό παιχνίδι, γιατί είναι και οι δύο ομάδες στο ίδιο επίπεδο. Εγώ πιστεύω ένα ωραίο 2-3 γκολ. Mm-hmm. Δεν πιστεύω να μπουν πολλά γκολ σε εκείνο το μάτς. Ένα 2-3 γκολ να κάνουμε την αρχή και πάμε να δούμε. Ένα μήνυμα του φίλου Τριαντάφυλλου, όπου έκανα αναφορά προηγουμένως για την καρέκλα και μου λέει: πήγαινε, πάρε μια καινούργια καρέκλα να την ευχαριστηθείς. Κοίταξε να δεις, για να πάρω αυτή την καρέκλα πρέπει να έχω αυτή τη στιγμή και λεφτά μαζί μου. Τώρα με βρήκες μια μέρα που το πορτοφόλι μου δεν. Τι να κάνουμε τώρα. Τριαντάφυλλε, έπεσες τώρα στην περίπτωση που έτυχε εγώ να μην έχω γεμάτο πορτοφόλι. Όταν με το καλό. Θα είμαι εντάξει, ξέρω εγώ τις επόμενες μέρες, όταν το καλό θα είμαι εντάξει. Θα πάω να δω κάποια καρέκλα αν έχεις έκπτωση. Λοιπόν, αν πρέπει να κλειδώσω κάτι, κλειδώνω Νότια Αφρική Καναδάς 2-3 γκολ, αλλά αν πρέπει να επιλέξω μία ομάδα να περάσει, θα πω Καναδάς, αλλά με διαφορά μικρή.
1: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω, επόμενο παιχνίδι.
0: Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Βραζιλία-Ιαπωνία εκεί.
0: Την Βραζιλία την πάω λόγω του πατέρα μου, mm-hmm. αλλά η Ιαπωνία είναι από τις αγαπημένες μου χώρες στον πλανήτη. Και γενικά στο ποδόσφαιρο, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε αυτοκίνητα, γενικά την πάω πολύ την Ιαπωνία. Ιστορία, αυτοκίνητα, διάφορα. Και γενικά στο ποδόσφαιρο είναι και πάρα πολύ Γαλλή. Mm-hmm.
1: Ήδη έχει κάνει το ξεπέταγμά της η Ιαπωνία μετά το Μουντιάλ του 22. Ναι. Βασικά από το 18 νομίζω άρχισε να μπαίνει δειλά-δειλά σε αυτό.
0: Το 18 πήγε να κάνει κάτι με το Βέλγιο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε να περάσει, που ήθελε να περάσει πολύ η Ιαπωνία εκείνη τη χρονιά. Το 22 όμως, που σε όμιλο με Ισπανία και Γερμανία, τερμάτισε στην πρώτη θέση και άφησε εκτός τους Γερμανούς.
1: Έτσι, ναι.
0: Τι να πει κάποιος τώρα για την Ιαπωνία, έχει ένα πολύ καλό project, τάκι. Mm. Η Ιαπωνία έχει πολύ καλό project.
1: Και φέτος με Ολλανδία, Σουηδία και
0: έπαιξε αξιότιμο.
1: Την Ισία ήταν πιο αξιότιμη ομάδα.
0: Ναι.
1: Πάντως εκεί που όλοι δεν περίμεναν θα έκανε το Χ στην τελευταία αγωνιστική, εγώ ήμουν ο μόνος που το βλέπε το Χ.
0: Και εγώ, ισχύει, το έχεις δηλώσει και όλα αυτά, το έχεις προβλέψει και σου βγάζει το καπέλο. Εγώ πίστευα ρε εσύ ότι η Ιαπωνία, γιατί η Σουηδία δεν είναι αυτή και okay, η Σουηδία μπορεί να πέρασε, αλλά μεταξύ μας θυμόμαστε πως πέρασε, δεν θεωρώ ότι είναι φόβητρο. Βραζιλία ή Ιαπωνία, τώρα αν πρέπει να επιλέξω. Δεν ξέρω. Θα πάω ένα ωραίο γκολ και θα το αφήσω εκεί. Ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, συνεχίζουμε γρήγορα. Εσύ λες το επόμενο.
1: Γερμανία-Παραγουάη, ας πούμε.
0: Γερμανία-Παραγουάη, εντάξει. Η Γερμανία δεν εντυπωσιάζει, αλλά εκεί ήταν η Γερμανία ιτήθηκε από τον Ισημερινό. Κουτσά στραβά, πιστεύω δεν θα κάνει το ίδιο λάθος με την Παραγουάη. Γιατί έχει μετά δύσκολο παιχνίδι η Γερμανία. Άμα περάσει, παίζει και με τη Γαλλία.
1: Mm-hmm. Που αυτή παίζει με τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, από τη μέση και μπροστά οι Γάλλοι είναι φόβητρο.
0: Ναι. Εύχομαι να μην το πάρουνε.
1: Μακάρι.
0: Ναι, και ωραία. Ναι. Κουτσά στραβά Γερμανία. Εγώ λέω το επόμενο,
1: Πάμε.
0: Πάμε, 1-1. Λοιπόν, Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία-Μαρόκο. Το Μαρόκο επίσης έχει ανέβει πάρα πολύ μετά το Μουντιάλ του 22. Μετά το Κόπα Αφρικα επίσης ήταν πολύ καλό.
0: Εγώ δίνω διπλό.
1: Δίνω
0: διπλό από τώρα.
1: Okay, το ακούω.
0: Θα περάσει το Μαρόκο.
1: Και πάμε τώρα Πορτογαλία-Κροατία.
0: Έχουμε και ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Πάμε με χρονική σειρά.
1: Α, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Εδώ το βλέπω άλλη σειρά, το βλέπω εγώ.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Νορβηγοί πάρα πολύ καλοί στον όμιλό τους. Και δεν αποκλείεται να κάνει τον μπαμ.
0: Εγώ πιστεύω μπορεί να περάσει, πιστεύω η Νορβηγία περνάει.
1: Αλλά δηλαδή, και η Ακτή ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, άμα τι άλλο, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Για ποιον θα έλεγες αγόρι μου εσύ, για ποιον θα έλεγες αγόρι μου. Τέλος πάντων, όχι, λέγω να τον πάω πολύ τον Ντιάλο. Μ' αρέσει και εμένα σαν παίκτης, πέρα από τις πλάκες που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ακτή ελεφαντος στην Νορβηγία, θα δώσω Νορβηγία δύσκολα. Δύσκολα Νορβηγία. Εντάξει, πάμε τώρα, έχουμε Γαλλία-Σουηδία. Εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Προχωράμε, ξέρω εγώ, πρόκριση Γαλλίας. Συνεχίζουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Μεξικό-Ισημερινός.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι και εγώ το βλέπω το Μεξικό να φτάνει μέχρι οχτάδα. Το πιστεύω.
0: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω. Και μακάρι, γιατί γουστάρω και ξέρεις κάτι βασικά, δεν με πειραζε άμα ανάψα σε Μεξικό και η Σημερινό όποιος και να περάσει, αλλά εντάξει, αν πρέπει να προτιμήσω κάποιον θα πω το Μεξικό, γιατί έχω και φίλο κολυμβητή από εκεί.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά ναι, γενικά το Μεξικό μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα, η ποιότητα την οποία έχει σαν ομάδα. Οπότε ναι, συνεχίζουμε. Εντάξει, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πιο ορατά τα πράγματα. Εγώ λέω Αγγλία.
1: Αγγλία, κι εγώ Αγγλία λέω, γιατί εντάξει, πείθουν οι Άγγλοι φέτος.
0: Ναι, όχι, φέτος παίζουν χαμηλά την μπάλα.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Και ακόμα και είναι και αυτό, ακόμα και στο 1-0 η μπάλα είναι χαμηλά, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ό,τι είπε και ο φίλος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο Σπύρος το έχει στείλει.
1: Μάλλον, ναι.
0: Ναι, ο Σπύρος. Κάποιος το έχει στείλει, τέλος πάντων. Ο φίλος που είχε στείλει το μήνυμα. Και συνεχίζουμε λίγο γιατί...
1: Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Βέλγιο-Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη έκανε... Πήρε την ίστατη στιγμή το εισιτήριο.
0: Ναι. Ο Βέλγιο-Σενεγάλη. Παράταση.
1: Παράταση. Και εγώ το
0: βλέπω. Παράταση.
1: Για εκεί το βλέπω.
0: Δεν βλέπω αποτέλεσμα, αλλά βλέπω παράταση. Και πάμε να συνεχίσουμε Αμερική-Βοσνία. Θεωρώ
1: Βοσνία.
0: Ότι η Βοσνία μέχρι εκεί που έφτασε καλά ήταν.
1: Ναι.
0: Η Αμερική έχει καλύτερη
1: έχει
0: ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό προπονητή, πολύ καλό σύνολο.
0: Έχει και τον κόσμο με το μέρος της.
1: Εννοείται.
0: Είναι και σε γήπεδα που ξέρει. Οπότε θα προχωρήσει η Αμερική, πιστεύω.
1: Ωραία.
0: Ισπανία-Αυστρία δεν μπαίνω καν στη συζήτηση.
1: Ναι, ξέρουμε τι θα απαντήσεις. Ισπανία.
0: Ναι, τι θα απαντήσω.
1: Και οι λόγοι είναι γνωστοί.
0: Ναι. Και έχουμε άλλα. Πάμε να πούμε άλλο ένα παιχνίδι πριν πάμε σε διαφημίσεις.
1: Και πάμε να πούμε και άλλο ένα παιχνίδι.
0: Πορτογαλία-Κροατία.
1: Πορτογαλία-Κροατία. Πολύ κλειστό.
0: Πιστεύω από τα πιο αμφίροπα παιχνίδια.
1: Και από τα πιο αμφίροπα προφανώς.
0: Από τα πιο αμφίροπα γιατί εντάξει.
1: Έχουν και οι δύο ομάδες τελευταία τους ευκαιρία να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Κροατία.
0: Με τους τρίλους, με Μόντριτς και Ρονάλντο.
1: Κροατία έχει φτάσει μέχρι τον τελικό το Μουντιάλ του 18. Το 22 έφτασε ημιτελικά. Έχει άλλη μια ευκαιρία, νομίζω.
0: Ναι. Και η Πορτογαλία που συνεχίζει στο, πώς το λένε, στην προσπάθεια να πάρει ο Κριστιάνο το Μουντιάλ. Όμως θα συνεχίσουμε την πρόβλεψή μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3.30.

0: Η ώρα περνάει σαν νερό και εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Στο μαγκαζίνο της Κυριακής. 2 με 4. Είμαστε μαζί σας στο τελευταίο μισάωρο. Γιατί λέω είμαστε, γιατί με τον Μιχάλη το Σελέ, ο οποίος ακολουθεί και συνεχίζαμε τις προβλέψεις μας. Πάμε λίγο στα Πορτογαλία-Κροατία, γιατί ήταν να πούμε για αυτό πρόληψη, αλλά δεν είπαμε.
1: Πορτογαλία-Κροατία είναι ένα από τα πιο κλειστά παιχνίδια από όλη αυτή τη φάση.
0: Εγώ πιστεύω και το πιο ίσως το πιο ξέρεις κάτι, μαζί με το Ολλανδία-Μαρόκο, μάλλον και το πιο αμφιρόπο.
1: Εντάξει. Ελβετία-Αλγερία τώρα, αυτό και αν είναι δύσκολο. Ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δώσω ένα προβάδισμα στην Ελβετία, γιατί έχει λίγο το know-how σε τέτοιες φάσεις.
0: Ελβετία-Αλγερία, εντάξει, κοίτα, και εγώ θα δώσω Ελβετία λόγω υλικού πιο πολύ. Βασικά, και η Αλγερία έχει καλό υλικό, αλλά πιστεύω τώρα η Ελβετία δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί. Πιστεύω θα συνεχίσει μέχρι τους 16 και μετά βλέπουμε.
1: Ναι. Αυστραλία-Αίγυπτος.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος, ματς δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ καλό ματς. Και σε αυτό θα δώσω Αυστραλία.
1: Θα δώσω Αυστραλία.
0: Δίνω ναι. Αυστραλία, φίλε.
1: Εγώ Αίγυπτο, γιατί νομίζω είναι ανεβασμένη η Αίγυπτος. Και
0: κοίτα, είναι πολύ ανεβασμένη η Αίγυπτος. Αλλά
1: έχει πολύ
0: λόγο...
1: καλό προπονητή που τον έβλεπα και στο Κόπα Αφρικά τα Χριστούγεννα εδώ πέρα με τα παιδιά που κάναμε εδώ παραγωγή.
0: Ναι.
1: Χωσάμ Χασάν που έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Χασάν.
1: Ακριβώς.
0: Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ιστορία με τους Αιγύπτιους και μάλιστα και στο handball έχει πολλούς Αιγύπτιους. Και στο handball έχει πολλούς Αιγύπτιους.
1: Μετά πάμε στο αγαπημένο.
0: Κάτσε, Αιγύπτιος δεν ήταν και ο Σιγκαμπάλα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω, ναι, Αιγύπτιος ήταν.
0: Μάθε το Ριβάλντο λίγη μπάλα, Σιγκαμπάλα, Σιγκαμπάλα.
1: Και τώρα πάμε και στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
0: Ακριβώς. Αλμπισελέστε.
1: Αλμπισελέστε εναντίον γαλάζιων καρχαριών. Γαλάζιο και αυτό.
0: Μέση εναντίον Βοζίνια.
1: Μέση εναντίον Βοζίνια. Αυτό και αν είναι αμφίρομο παιχνίδι πάντως.
0: Θες να σου πω κάτι. Η Αργεντινή είναι Αργεντινή, ο Μέση είναι Μέση. Αλλά
1: το πράσινο ακροτήρι.
0: Αλλά το πράσινο ακροτήρι, είπαμε, μία φορά θα φάει 8 από την Ισπανία. Πάει και αποσπάει ισοπαλία. Μετά με την Ουρουγάη. Καλά, εντάξει, Ουρουγάη, ποια είναι η Ουρουγάη. Εντάξει, τώρα Ουρουγάη, ποιο είναι το πράσινο ακροτήρι να κοντράει την Ουρουγάη.
1: Ναι.
0: 2-2 και μπορούσε να πάρει και νίκη.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τελευταία αγωνιστική. Με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει πιο πολλή εμπειρία. Θα πάρει το αποτέλεσμα για να περάσει. Θα αποκλειστεί το πράσινο ακροτήρι. 0-0. Και το πράσινο ακροτήρι έπαιζε και πολύ καλύτερα από τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη.
1: Νοείται.
0: Έπαιζε και πολύ καλύτερα από τη Σαουδική Αραβία. Οπότε θεωρώ ότι αν υποτιμήσει κάποιο το πράσινο ακροτήρι, ειδικά αν το υποτιμήσουν οι Αργεντινοί.
1: Ναι.
0: Sorry που θα το πω, παιδες. Ερμάνος, Λοσχέντο, παρά μικροαθών.
1: Πώς θα μιλάς στα ισπανικά.
0: Σουν σεκρέτο. Σουν σεκρέτο. Κονμιάνιος δενίνιο. Κατάλαβες, δεν μπορώ να πω πολλά. Γιατί να κάνω, είναι ένα μυστικό από μικρό παιδί.
1: Ωραία.
0: Οπότε, con mi hermanos argentinos, lo siento. Para mi corazón. Adiós con Cape Verde. Αντίος κον Κάπε Βέρντε. Αυτό είναι άμα τους υποτιμήσουν, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Κολομβία-Γκάνα.
0: Κολομβία-Γκάνα.
1: Πολύ καλό υλικό η Γκάνα.
0: Κοίτα, μπορεί να μην έπαιξε τόσο καλά στους ομίλους.
1: Αλλά
0: θεωρώ ότι είναι μια άλλη φάση τώρα.
1: Ναι. Ένας προπονητής επίσης που έχει το know-how στα Μουντιάλ. Κάρλος Κεϊρός στην Γκάνα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δώσω ένα πολύ μικρό προβάδισμα στην Γκάνα, αλλά η Κολομβία έχει τις μονάδες, Λουίς Ντίας, Χάμες Ροντρίγκες.
0: Ναι.
1: Οπότε πρόκριση Κολομβία.
0: Και εγώ Κολομβία θα δώσω. Ξέρεις, θα δώσω πολύ ωραία Κολομβία, δηλαδή σου λέω ακόμα και στα πέναλτι. Γιατί είναι αυτό ακριβώς, τις μονάδες.
1: Ναι.
0: Με τις μονάδες είναι όλη η υπόθεση. Πλάκα, ακόμα κοιτάω το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και λέω ρε παιδί μου. Κοίτα να δεις, ο Βοζίνια 40 χρόνια ήταν ο τερματοφύλακας και πραγματικά μέσα σε λίγα μάτς έχει γίνει πραγματικά μεγάλη φιγούρα για το πράσινο ακροτήριο και γενικά οι παίκτες του πράσινου ακροτήριου.
1: Ναι.
0: Τρέχουν ένα ήττο σερί στο Μουντιάλ, δεν είναι και λίγο.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, κάναμε το πρώτο σχόλιο, αλλά νομίζω πρέπει να ακολουθήσει και ο Μάνος Σταραμόπουλος, οπότε σε αποδεσμεύω και τα λέμε αργότερα όμως.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Όχι, γεια σου, στο επανειδήν.
1: Στο επανειδήν, σωστό.

0: Ακούσατε πριν την κουβέντα που είχαμε με τον Μιχάλη Ντοσολίλα για τα ζευγάρια των 32 του Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κουβέντα δεν γίνεται να λείψει ο Μάνος Σταραμόπουλος, που τον έχουμε στην παρέα μας, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου θα συνεχίσουμε και με αυτόν την κουβέντα. Μάνο, καλό μεσημέρι. Το Μουντιάλ νομίζω αρχίζει και επίσημα.
1: Καλά, έχει αρχίσει επίσημα. Απλώς πάει πιο δυνατά τώρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ναι. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέτες Sports. Όντως, το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, παίρνει ακόμα περισσότερη φωτιά τώρα με τη φάση των 32. Έτσι, όπου εκτός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουν μείνει η Τσεχία και η Τουρκία από τις πιο σημαντικές ομάδες, που θεωρείται και έκπληξη τουλάχιστον για την Τουρκία, που είχε πάει με μεγαλύτερο σεβασμό, μεγαλύτερη αισιοδοξία, ότι η ομάδα του Βιτσέτσο Μοντέλα του Ιταλού, με τον Κένεν Γελντής της Γιουβέντους, τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ και τον Τσαλχάνογλου της Ίντερ, θα μπορούσε να έχει πάει τουλάχιστον μια φάση παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, όμως, αυτό δεν τα κατάφερε. Τώρα,
0: έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, για αυτό το αγαπάμε, για αυτό το υπηρετούμε. Είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, έτσι. Που φέτος, ναι, πιστεύετε ότι μπορεί να το παρακολουθήσουν και 5,5 με 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σε όλη τη διάρκεια, εννοώ. Ναι. 30 τόσες μέρες. Τώρα, αν δούμε τη φάση του 32, βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα πολύ εύκολα παιχνίδια, θεωρητικά πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πάντα κρίνονται μέσα στον αγνωστό χώρο. Για παράδειγμα, η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε, όσο καλός και να είναι ο Βοζίνια, ο 40χρονος στρατοφύλακας, που έχει και τρεις προτάσεις, μία της Ουάλα, β' κατηγορίας Βραζιλίας, και άλλες δύο που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα τα ονόματά τους. Εντάξει, με τον Λιονέλ Μέση σκόραρε ξανά, έτσι.
0: Ναι, και ωραίο γκολ κιόλας σκόραρε.
1: Και ωραίο γκολ που πέτυχε. Νομίζω ότι είναι το φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Εύκολα, δύσκολα, που δεν νομίζω να είναι δύσκολο, αλλά μπάσει πτώσει, θεωρώ ότι θα περάσει. Επίσης το ίδιο ισχύει στην Αγγλία, την ομάδα του Τούχελ, ναι, που θα παίξει απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη θεωρώ ότι το Μεξικό εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει το Εκουαδόρ, που το Εκουαδόρ στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων έκανε την έκπληξη. Χωρίς ουσία έκπληξη βέβαια, ήταν μόνο για το Εκουαδόρ, και μάλιστα την Παρασκευή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Εκουαδόρ, ο κύριος Νόβα, το κήρυξε εθνική εορτή και όλοι ξεκουράστηκαν, έκαναν διακοπές, δεν πήγαν για δουλειά. Που έχανε ένα 0 στο τρίτο ημίχρονο από την αντίστοιχη της Γερμανίας, το γύρισε και νίκησε 2-1. Τώρα λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι απέναντι στο Μεξικό, που είναι μία από τις τρεις οικοδέσποινες, η ομάδα του Αγκύρε εύκολα δύσκολα θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Επίσης, στα αμφίρροπα παιχνίδια θεωρώ αυτό που θα παίξει το Βέλγιο απέναντι σε Σενεγάλη. Το Βέλγιο, ακόμα και την εποχή στο, το 22 ή το 18 που είχε καλύτερους ποδοσφαιριστές από τους σημερινούς, δεν κατάφερε να διακριθεί εκεί που θεωρείται και από τα φαβόρη κάποια στιγμή. Δεν τα κατάφερε. Πόσο μάλλον φέτος, που αν εξαιρέσει τον Κουρτουά τον τροφυλάκα, τον Μενιέ τον αμυντικό, τον Τροσάρ, εντάξει, που δεν είναι παγκόσμιο κλάση ο Τροσάρ, έτσι, ο επιθετικός Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Λουκάκου που μπαινοβγαίνει στους κόκκινους διαβόλους, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Οπότε με τη Σενεγάλη θα είναι ένα ντέρμπι.
0: Συμφωνώ. Έπειτα, συμφωνώ.
1: Αντιθέτως θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ποτσετίνο, που έχουν εντυπωσιάσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, γιατί οι Αμερικανοί, όπως και πει ο Άμιος Αλκέτας Παναγούλιας, όταν θέλουν να κάνουν κάτι το βάζουν στα σχολεία. Οπότε κάποια στιγμή αυτό θα οριμάσει και βγαίνει μέσα στον αγροτικό χώρο. Οι Αμερικανοί λοιπόν που πέρασαν εύκολα στη φάση των 32, νομίζω ότι τώρα θα πάνε και στη φάση των 16. Από εκεί και πέρα θα δούμε βέβαια με τις διασταυρώσεις. Η Ισπανία, ναι, θεωρητικά έχει εύκολο έργο απέναντι στην Αυστρία, παρά το γεγονός βέβαια ότι έχει τρεις απουσίες. Δηλαδή, Νίκο Γουίλιαμς είναι αμφίβολος, ο εξτρέμ της Μπιλμπάου. Ο Γέρεμι Πίνο τραυματίστηκε, έπαθε κάταγμα στην κλίδα, πιθανότατα δεν αγωνιστεί άλλος στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γιαμάλ, όπως υποτελαφωνείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν είναι στο 100% της φυσικής κατάστασης και γενικά της κατάστασής του. Θα δούμε. Ναι. Πορτογαλία-Κροατία, αμφίρροπο παιχνίδι. Εδώ έχουμε τον Μόντριτς, έτσι, που έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Εθνική Κροατίας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μόντριτς είναι ο κορυφαίος Κροάτης όλων των εποχών και μάλιστα έβγαλε και μια φωτογραφία. Κρατούσε και ένα νούμερο 200 που είναι οι συμμετοχές στους Εθνικοί Κροατίες με όλη την οικογένεια, δείχνοντας ότι ένας ποδοσφαιριστής, άμα θέλει, συνδυάζει και το ποδόσφαιρο, το επάγγελμά του που ζει από αυτό όλη η οικογένεια και η οικογένεια, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι. Πορτογαλία, εντάξει, έχει πάρει τα μπρος, είναι πολύ δυνατή, ειδικά στο κέντρο με Ζωάο Νέβες και Βιτίνια, από τους κορυφαίους κεντρικούς χαφ, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μπροστά ο Ρονάλντο, ο Ρονάλντο είναι Ρονάλντο, πάντα θέλει ένα φρουρό δίπλα του, Ιδάλος ασκοράρει, έτσι. Μετά έχουμε αμφίρροπο το παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο, που εμένα μέχρι τώρα η ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο είναι το Μαρόκο σε όλα τα παιχνίδια του. Ασχέτως αν κέρδισε όλα ή έχασε. Μ' αρέσει το παιχνίδι και ο τρόπος του. Ο Μπουανί για παράδειγμα το χαφ αυτό, πιστεύω ότι θα, που παίζει στη Λίλ, σύντομα θα πάρει μεταγραφή για πολλά εκατομμύρια.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γενικά ναι. Το Μουντιάλ είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς τους νεαρούς παίκτες
1: για όλους, να κάνουν ένα όνομα. Ναι,
0: εννοείται για όλους.
1: Αμφίρροπο και το παιχνίδι Νότιος Αφρική Καναδάς. Έτσι. Παρότι η Νότιος Αφρική είναι πιο έμπειρη σαν ομάδα, αλλά ο Καναδάς με τον Αμερικανό Τζέσε Μάρς τεχνική αισία και τον Ντέιβις στην επίθεση. Και τον Αλφόνσο Ντέιβις που παίζει και χαφ πολλές φορές, δεν τον βάζει αριστερό μπακ όπως την Μπάγκεν, έτσι. Τον βάζει ναι. Αριστερό χαφ. Γιατί εκεί μπορεί και προσφέρει περισσότερα.
0: Έτσι είναι σωστή κίνηση αυτή. Μα εκεί είχε ξεκινήσει από την Vancouver.
1: Ναι, ως, εντάξει, αλλά στην Μπάγκεν λόγω πολλών ποδοσφαιριστών τον έκανε ο Φανχάλ αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Και επίσης θεωρώ ότι η Γαλλία δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στη Σουηδία. Όπως επίσης και η Γερμανία που δεν με πείθει αυτή η Γερμανία. Έτσι και ο Σβαϊστάγκερ είπε ότι αυτή η ομάδα σημερινή δεν είναι παγκόσμια κλάση όπως ήταν εκείνη του 2014. Έχει απόλυτο δίκιο, αν εξαιρέσει δύο τους παίκτες, τον Τα, τον Βίρτς, τον Νόιερ έστω και στα 40 του και τον Μουσιάλα, δεν πείθουνε οι άλλοι ότι είναι σημαντικότατοι και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Αλλά πιστεύω ότι απέναντι στην Ουρουγουάη πρέπει να περάσει η Γερμανία. Η Γαλλία εντάξει θα έχει πιο εύκολο ρόλο απέναντι είπαμε στη Σουηδία του Πότερ του Άγγλου προπονητή. Είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή μαζί με το Μαρόκο. Αυτές θεωρώ πιο φορμαρισμένες. Επίσης πρέπει να πω ότι η Βραζιλία εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει θεωρώ την Ιαπωνία. Μια Ιαπωνία που δεν πρέπει να ξεχνάμε είχε προβληματίσει έντονα τους φίλους μας τους Ολλανδούς. Αλλά νομίζω τώρα με την επιστροφή του Νεϊμάρ στην δεκάδα ο Αντσελότη που έχει εξευρωπαίσει θα έλεγα την εθνική Βραζιλία, θα δούμε μια διαφορετική Βραζιλία. Ασχέτως αν ο Ραφίνια ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος για να παίξει, έτσι, εντάξει, θα παίξουν άλλοι ποσοστές.
0: Γενικά Ραφίνια είχε μια δύσκολη σεζόν.
1: Ναι, βεβαίως. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι εντάξει, πήρε τον πρώτο βαθμό η Σαουδική Αραβία έτσι απέναντι στο Κάμπο Βέρδε το 0-0 με τον Γιώργο Δόνη που ήταν ο μοναδικός Έλληνας μαζί με το προπονητικό του team που έδωσε το παρόν και εκπροσώπησε στην Ελλάδα σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, ήταν λογικό ότι η Σαουδική Αραβία ακόμα είναι στα σπάργανα, έτσι, ποδοσφαιρικά εννοώ.
0: Ισχύει αυτό,
1: ναι. Το 34 που θα φιλοξενήσει τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου και γίνονται πράγματα και θάματα όπως το Κατάρ, έτσι, άλλαξε. Είναι μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη το Κατάρ, πλέον, για όσο έχουν πάει. Έτσι και το Ριάντ, η Τζέντα. Το 34 που θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη ή και αμερικανική μεγαλούπολη. Και θα έχει προωθήσει και η εθνική της ομάδα θα έχει προχωρήσει. Θα είναι άλλη εθνική ομάδα το 34 από αυτή που βλέπουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, έχει και αμφίρροπα παιχνίδια. Κολομβία, Γκάνα για παράδειγμα. Όπως Ελβετία, Αλγερία και αυτό. Αυστραλία, Αίγυπτος που δεν ξέρω αν θα παίξει ο Σαλάχ. Γιατί έχει ένα μικρό τραυματισμό. Ακτή Νορβηγία και αυτό το θεωρώ αμφίρροπο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Τώρα. Πρέπει να πούμε ότι ο Μέση βέβαια μετά 6 γκολ έτσι οδηγεί την κούρσα στους κόρες του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακολουθούν με 4 ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, ο Χόλαντ και ο Βινίσιους. Μετά πάμε στα 3 με τον Ουντάβ, τον Σάρ της Σενεγάλης, τον Ζιστ από τη Νέα Ζηλανδία, αποκλείστηκε η Νέα Ζηλανδία, τον Κούνια, τον Βραζιλιάνο. Ντέιβιτ τον Καναδό, τον Μπρομπ της Ολλανδίας, τον Σαϊμπέρι του Μαρόκου, τον Μοντζαμπί της Ελβετίας, Χάρι Κέιν και τα Ισόλα εκεί Δημοκρατία Κονγκό. Εντάξει, σίγουρα βεβαίως ο Χάρι Κέιν πρέπει να πούμε ότι κατέριψε ένα ρεκόρ του Γκάρι Λίνεγκερ με 11 γκολ. Ο Γκάρι Λίνεγκερ σε 12 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου λέμε, είχε 10 γκολ, τώρα σε 14 που είχε εμφανιστεί 14 φορές ο Χάρι Κέιν, 11 τέρματα, πέρασε πρώτος στην εθνική ομάδα. Και βεβαίως εκτός παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, έμεινε και ο Ουρουγουάη, δεν πράξει. Να με πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα του Μπιέλσα, που υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαμάχες, σίγουρα αποδείχνουν τα πράγματα, θα λυθεί η συνεργασία του Αργεντινού προπονητού. Εντάξει, το ότι το κατάρκησα Δική Αραβία και το Ιράκ, η Ορδανία και το Ουσμπεκιστάν και η Νότιο Κορέα και η Ιράν αποκλείστηκαν, να αναμενόμενο ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και από την Αφρική ή την Ισία. Εντάξει.
0: Ισχύει.
1: Κάποιοι θα έπαιναν απ' έξω, αλλά αυτοί δεν ήταν ομάδες που, αν εξαιρέσεις Ουρουγουάη, Τουρκία και μετά την Τσεχία, αυτές είναι οι μοναδικές που μπορούμε να εκπλήξει. Σε άλλες ομάδες λογικό είναι, όλοι δεν μπορούν να περάσουν στη φάση των 32-48.
0: Αυτό ακριβώς. Και πάλι με την Νότια Κορέα, στο πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει.
1: Που κάνει την ανατροπή ο Χουάνκα.
0: Κάνει την ανατροπή, ναι, που βάλε αυτό το ωραίο γκολ.
1: Ναι,
0: δεν φάνηκε ότι. Δεν σου βγαίνει εικόνα γενικά ότι λες αυτή η ομάδα θα αποκλειστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και όμως κοίτα να δεις.
1: Ναι. Εντάξει. Να πούμε. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Σήμερα έτσι, αύριο δεν είσαι σε καλή εμφάνιση, δεν καταφέρνει. Τώρα πρέπει να πούμε από εκεί και πέρα ότι. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ο Εζίλ, ο παλιός διεθνής Γερμανός τουρκικής καταγωγής, έτσι, που διακρίθηκε στην Arsenal πολύ και στην Στουτγκάρδη, είχε ξεκινήσει και μετά πήγε και στη Ρεάλ Μαδρίτης πριν πάει στην Arsenal, είναι πιθανό τώρα να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Βεβαίως οι εκλογές θα γίνουν το 28, έτσι, γιατί γίνανε το 24, οπότε πρέπει να πάμε στο 28. Το 24 εξελέγει ο κύριος Ιμπραήμ Ατζιοσμάνογλου που παραμένει, αλλά λόγω του αποκλεισμού της εθνικής ομάδας υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις, διάφορα δημοσιεύματα, ακόμα και για τον Βιτσέτσο Μοντέλα, και νομίζω τον στηρίζει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν είναι εύκολο να δει ξανά προπονητή να παρεσάλλωνε. Είχαμε όμως ένα άλλο άσχημο γεγονός, ο Κόντι Χάκμπο, ο Ολλανδός άσος της Λίβερπουλ, εκεί που περίμενε η γυναίκα του το παιδί του, σε πάση περιπτώσει, το δεύτερο παιδάκι του τον Οκτώβριο, δεν εξελίχθηκε καλά η εγκυμοσύνη και η Νόα Φαντερ Μπάι, όπως είναι το όνομά της, η σύζυγός του, το χάσε το παιδί. Ήταν να γεννηθεί τον Οκτώβριο. Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται, υπάρχει και το άλλο το παιδί, το πρώτο, ο Σάμουελ που γεννήθηκε το 24. Θα δούμε.
0: Στήριξη και δύναμη στην οικογένειά του. Αυτό έχω
1: ναι. Και επίσης η Μπάγκερ τώρα έχει ξεκινήσει οι επαφές με τον Βλάχοβιτς, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί την πρόταση που είχε καταθέσει η διοίκηση της Ιουβέντους. Του είχε πει σου δίνουμε 6 εκατομμύρια, αυτός θέλει 8. Είστε βέβαια ότι θα τον καλέσει και η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα δεν έκανε κίνηση, γιατί πρωταρχικός στόχος της Μπαρτσελόνα είναι πάντα Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά η διοίκηση της Ατλέτικο δεν θέλει να τον παραχωρήσει, γιατί έχει συμβόλαιο. Άλλωστε πέρσι τον αγόρασε 90 εκατομμύρια τη Σίτι και μάλιστα έχει προσφύγει στην FIFA. Καταγγέλλωσε ότι πίσω από την πλάτη κάνει επαφές η διοίκηση Μπαρτσελόνα. Οπότε, επειδή θέλει να είναι δεμένος ο γαϊδαρός που λέμε η Μπαρτσελόνα, πιθανότατα κινείται και για τον Ολιαρθάμπαλ, τον διεθνή Ισπανό φορ, ούτως ώστε να μείνει στον Άσο. Θα δούμε. Επίσης η Τσέλσι έχει κάνει επαφές. Πιθανότατα έχει συμφωνήσει κιόλας με τον διεθνή Ελβετό χαφ της Σάντερλαντ, τον Γκρανίτ Τσάκα, όπου επισήμως η διοίκηση της Σάντερλαντ λέει δεν τον παραχωρούμε. Τώρα, όταν υπάρξει επίσημη διαπραγμάτευση, θα δούμε αν θα τον παραχωρήσει ή όχι. Ή απλώς είναι ένας μοχλός για να πάρει περισσότερα χρήματα. Γιατί συμβαίνουν για αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Τέλος μου, τώρα να πούμε. Ο Μέση, η Paris Saint-Germain σχεδόν συμφώνησε με τη Μονακό και παίρνει τον 24χρονο μαροκινό εξτρέμ, τον Ακιγιάζ, ένα πολύ καλό ακραίο επιθετικό, γιατί όσο να είναι, ναι μεν είναι πρωταλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πρέπει, γιατί έτσι απαιτεί το ποδόσφαιρο και το μάρκετινγκ, να ανανεώνεις την ομάδα σου. Να τη βελτιώνεις, να την ενισχύεις, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Και βεβαίως, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας έλυσε τη συνεργασία της μετά και τον αποκλεισμό της με τον Steve Clark.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Τι να κάνουμε, τα έχει και αυτά.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Οι προπονητές ξέρουμε ότι είναι η πιο εύκολη λύση. Έτσι, η πιο εύκολη λύση είναι να διώξει τον προπονητή, γιατί οι ποδοσφαιριστές αποτελούν περιουσία του συλλόγου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τουλάχιστον έτσι λένε, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Μια χαρά.
1: Μεταγραφές θα έχουμε πολλές από εδώ και πέρα, εξυπακούεται.
0: Νομίζω σιγά σιγά που αρχίζει
1: και το μεταγραφικό πεδίο και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουμε και νέο παγκόσμιο ρεκόρ φέτος δαπανών. Έτσι, πέρσι είχαμε 7 δις, μπορεί φέτος να πάει 7,5 και 8. Θα δούμε, γιατί ακόμα επισήμως δεν έχει ανοίξει το παζάρι. 1η Ιουλίου ανοίγει, 31 Αυγούστου κλείνει. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε αυτό το διάστημα είναι περίπου 2,5 μήνες. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα διαβάσουμε και πολλά θα γίνουν, εννοείται.
0: Και, είναι κάποια, και αυτό θα δημιουργήσει και μεγάλη απορία στον κόσμο, τουλάχιστον για να μάθουν τις μεταγραφές της ομάδας στην οποία εκάστοτε υποστηρίζει.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Είναι γι' αυτό, κοίτα να δεις. Οι εφημερίδες παλαιότερα στην Ελλάδα, όταν είχε μεταγραφές, πουλάγαν πολλά περισσότερα την περίοδο αυτή, γιατί ο κόσμος προσδοκούσε κάτι καλύτερο και ξέρεις, ήθελε να πάρει να διαβάσει τι γίνεται. Τώρα βέβαια είναι τα site, θα μου πεις, εντάξει, αλλά λέω πως ήταν οι εποχές παλαιότερα. Γενικά πάντα θέλει ο κόσμος, του αρέσει, όπως θα το κάνουμε όλος ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη, να λέει ότι η ομάδα του κυνηγάει αυτόν, ασχέτως αν τον πάρει ή όχι, προσπαθεί για εκείνον, γιατί ξέρουμε όλες οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Κάθε ομάδα μπορεί να κυνηγάει ή να ακουστεί 50-60 ονόματα, εννοείται δεν θα πάρεις και τους 60. Θα πάρεις 5-7 και 10 τώρα βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί τώρα που έχουν πολλά τα παιχνίδια και 10 παίκτες παίρνει κάθε ομάδα.
0: Έτσι. Ισχύει.
1: Και αυτό υποτελεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους, άντρες γυναίκες τώρα, έτσι, δεν έχει σχέση αυτό. Παλιά ήταν οι άντρες, τώρα και οι γυναίκες που ασχολούνται επισταμμένα με το ποδόσφαιρο, άλλες παίζουν, άλλες μελετούν, άλλες αγωνίζονται, διαβάζουν, τι θες πες. Έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Βλέπω, ξέρεις, είπαμε ότι το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασε τη δημοφιλία του μπάσκετ. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα ακόμα, έτσι, το μπάσκετ είναι το δεύτερο μετά το ποδόσφαιρο, αλλά στον κόσμο όλων το ποδόσφαιρο γυναικών είναι πολύ πάνω από το μπάσκετ. Έτσι είναι. Πάει σφανικό.
0: Αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι, γιατί τα καλύψαμε όλα. Και για Μουντιάλ είπαμε και για τις μεταγραφές είναι αναφορές. Εγώ θα ευχηθώ μόνο να έχεις μια όμορφη Κυριακή.
1: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Επίσης. Ευχαριστώ. Εννοείται πως δεν γινόταν να λείπει ο Μάνος Σταραμόπουλος σε κουβέντα που αφορά Μουντιάλ και διεθνή στο ποδόσφαιρο. Αυτό κι αν θα ήταν αμαρτία. Έχουμε νικητή στο Ράλι Ακρόπολης, κυρίες και κύριοι, και είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη θέση, έκανε τη μεγάλη ανατροπή, κέρδισε τον Νεβίλο που ήταν πρώτος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ σε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά ξεκινάει και το Grand Prix της Αυστρίας.

Στην ειδική διαδρομή 16, ο Σεμπαστιάν Οζιέ τερμάτισε σε χρόνο 16 και 49, με τον Παγιάρη να είναι δεύτερος. Στο Λουτράκι είχε γίνει η ειδική διαδρομή. Δεύτερος ο Σάμι Παγιάρη, τρίτος ο Φορμό, τέταρτος ο Έβανς, πέμπτος ο Κατσούτα, έκτος ο Σόλμπεργκ, έβδομος ο Σέσκς, όγδος ο Άρμστρογκ, ένατος ο Σόρδο και δέκατος ο Μίκελσεν. Ο Νεβίλ ενδέκατος, δεν τα πήγε καθόλου καλά στην προτελευταία ειδική διαδρομή. Και έτσι, στην τελευταία ειδική διαδρομή. Και έτσι ο Σεμπαστιάν Οζιέ κερδίζει και συνολικά στο ράλι Ακρόπολης, με τον Νεβίλ μέχρι στιγμής να είναι δεύτερο και να μην αλλάζει κάτι. Και έχουμε φέτος το ράλι Ακρόπολης να πηγαίνει στην Toyota. Πέρσι το είχε πάρει ο Τανάκ με την Hyundai. Φέτος είναι η σειρά της Toyota να πανηγυρίσει, κάτε με, το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και το πιο όμορφο σπόρο εννοείται να παρακολουθείς από κοντά.

Τρέχουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο και, και στην ενημέρωση και στον αθλητισμό. Τρέχουν τα πάντα παντού. Και εννοείται πως η ροή του προγραμματός μας θα συνεχίσει κανονικά στον 9.43 Intervention Sports, καθώς ακολουθεί ο Μιχάλης Σοηλές με την τετράωρη εκπομπή από τις 4 έως τις 8 στη θέση του Φώτη του Κατσούφη, ο οποίος σήμερα απουσιάζει σε βαφτίσια. Εννοείται πως ευχόμαστε ο Φώτης να περάσει καλά, να περάσει όμορφα στα βαφτίσια τα οποία τον έχουν καλέσει, και εύχομαι εννοείται και στον Μιχάλη από καρδιάς να έχει ένα όμορφο τετράωρο από τις 4 έως τις 8. Για να καταλαβαίνετε γιατί τα εύχομαι αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το τετράωρο το οποίο είχαμε με το μεσημέρι μας και το μαγκαζίνο του σταθμού φτάνει στο τέλος του. Ήμασταν μαζί σας από τις 12 έως τις 4 με δύο εκπομπές και πλούσιο περιεχόμενο από Motorsport Mundial και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές και Αντριάννα Πούλιου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και εννοείται καλή εβδομάδα, καθώς δεν ξεχνάμε. Νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
8: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ανδριάνα Πούλιου.

0: σας. Καλησπέρα σας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο η Ανδριάννα Πούλιου. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμπραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους ερυθρόλευκους ο Ντάβιντ Κάρμο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Καρβάλιο της Μπράγκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σίριλ Ντέσερτς βρίσκεται στο Άμπελντορν της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Άρης έφτασε στη συμφωνία με την Νόρτσελαντ για την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση με την άφιξή του να είναι προγραμματισμένη εντός ημέρας. Σε συζητήσεις με τον Ουντινιέζε για τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό Ίκερ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο κατέληξαν οι Κιανόλευκοι για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ο Πέτρος Καλουτζικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστέρι απόκτησε τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιος Καριόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης, υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ιταλού τεχνικού είναι ο Ερκίν Ανταμάν και ο Γιάννης Σφερόπουλος, σύμφωνα με την Μάρκα. Ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγιούμπ Μπουάντι έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 και ομάδες της Premier League έχουν εμφανίσει έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στην Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Thierry Neuville. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Ογλές.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, το 943 Τρεφέτεν Sports, καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο Μιχάλης Σοηλές, εκτάκτος σήμερα στη θέση του διαφωτιστή του Φώτη του Κατσούφη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου που την ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων και ο Νίκος Κατσάτσος. Η Ανδριάννα Πούλιου που αυτή τη στιγμή χαμογελάει. Κυριακή 28 Ιουνίου, η ώρα είναι 4 και 5. Σαν σήμερα, το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1925, 28 Ιουνίου, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το παιχνίδι μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με πείσμα για τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, έχοντας προτεύσει στα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα Αθηνών και Πειραιός. Ο αγώνας παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον, ήταν επεισοδιακός και τελικά έληξε ισόπαλος με 3-3.

το Μουντιάλ Δεσπόζει αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουμε τα δελτία, τις ομάδες που έχουν συμπληρώσει το παζλ των 32. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε ότι το Eco Rally Ακρόπολης το 2026 ολοκληρώθηκε με τον Σεμπαστιάν Οζιέ να κάνει την ανατροπή και να κερδίζει τον αντιπαλό του, τον Τιερί Νεβίλ, ο οποίος ως γέ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το κλατάρισμα του Τιερί Νεβίλ και έτσι έγινε ο μεγάλος νικητής της διοργάνωσης.

Η αθλητική επικαιρότητα επίσης είναι πολύ έντονη. Έρχεται στην Ελλάδα το ξημέρωμα της Δευτέρας ο Ντάβιντ Κάρμο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ντάβιντ Κάρμο, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει την τρίτη του θητεία με τα Ερυθρόλευκα.

0: Και τώρα στο στούντιο απέναντί μου είναι τα παιδιά της παραγωγής, Ανδριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: Μιχάλη.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Εμείς τα λέγαμε και πριν για το Μουντιάλ.
1: Τώρα, τι θες να πούμε, κάτι παραπάνω? Από το πρωί, αυτό το στούντιο το έχω φάει με το κουτάλι.
0: Το έχεις φάει με το κουτάλι, πραγματικά.
1: Δηλαδή, οριακά βάζω ένα στρώμα αυτή τη στιγμή και κοιμάμαι.
0: Μπορείς να πούμε και Ράλι Ακρόπολης, αν θες.
1: Το Ράλι Ακρόπολης τελείωσε. Έγινε μεγάλη ανατροπή την τελευταία μέρα, εκεί όπου είχαμε το προβάδισμα να είναι στον Τιερί Νεβίλ τις πρώτες δύο μέρες. Στην τελευταία ειδική διαδρομή του Σαββάτου γίνεται η πρώτη ανατροπή. Mm-hmm. Όχι, δεν έγινε στην πρώτη. Ψέματα. Βλακεία. Στην πρώτη ειδική τη σημερινή τη Κυριακή έγινε η πρώτη ανατροπή. Η πρώτη ανατροπή έγινε σήμερα το πρωί. Με τον Τιερί Νεβίλ να περνάει μπροστά για διαφορά 1,3 δευτερολέπτων και εν τέλει στη συνέχεια να είναι ο μεγάλος νικητής του Ράλι Ακρόπολης. Ένα Ράλι Ακρόπολης το οποίο είχε τον ανταγωνισμό του, είχε τη φάση του, είχε τον αγώνα. Να πούμε, ο Σεμπαστιάν Οζιέ, όπου είναι ο οδηγός της Toyota, που ήταν και ο μεγάλος νικητής. Ο Τιερί Νεβίλ είναι ο βέλγος οδηγός της Hyundai και μάλιστα νομίζω ότι καλύτερο από το να βλέπουμε μία μάχη ανάμεσα στους δύο.
0: Μία μάχη σώμα με σώμα.
1: Σώμα με σώμα ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές. Γιατί οι δύο παγκόσμιους πρωταθλητές? Τους δύο τωρινούς παγκόσμιους πρωταθλητές. 2024 το πήρε ο Νεβίλ, 2025 το πήρε ο Ζιέ. Ο Ζιέ, ο οποίος κουβαλάει 9 τρόπαια στην πλάτη του.
0: Έτσι. Κουβαλάει κι άλλα πολλά.
1: Έχει όπως 9 τρόπαια που 9 πρωταθλήματα μόνο έχει ο Σεμπάστιαν Λέμπ μαζί με τον Ζιέ. Σεμπάστιαν Λέμπ, μεγάλος οδηγός, είχε πάρει από το 2004 στο 2012 9 σερί πρωταθλήματα με τη Citroën. Γενικά παρακολουθούμε ωραία πράγματα σε αυτό το ράλι. Και γενικά, εντάξει, το ράλι Ακρόπολης, εγώ δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να πάω να το δω από κοντά.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να πάω να το δω, γιατί είναι το, κάτε με, το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος από κοντά. Καλύτερο από την μπάλα. Καλύτερο από το ποδόσφαιρο, γιατί στο ράλι, επειδή είναι όλα κοντά και κάθεσαι σε βουνό, τώρα μιλάμε, κάθεσαι σε βουνά. Δηλαδή είσαι, ξέρω εγώ, πού είσαι, στη Θήβα, στο Γαλαξίδι, στη Λεύκτρα, στα Λεύκτρα, λέω κι εγώ, Λεύκτρα Βιωτία. Όπου και να είσαι, όπου είναι, οι αγώνες γίνονται μέσα σε βουνά.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι τέλος πάντων σε ένα λοφάκι και κυριολεκτικά από κάτω σου βλέπεις όλα τα μάξια να περνάνε σε κλάσμα δευτερολέπτων. Ο κινητήρας, αυτά τα τέρατα. Κάτι καλά, δεν μη συζητάω για τα Group B που ήταν άλλη φάση. Εγώ μιλάω για αυτά τα τωρινά, τα 8-κυλίνδρο, 6-κυλίνδρα, τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια. Ο ήχος να ακούγεται από το δύο βουνά πιο πέρα. Εντάξει, δεν μπορεί, πρέπει, είναι μια εμπειρία ζωής να πάει κάποιος. Να δει έστω μια φορά στη ζωή του Ράλι Ακρόπολης, είναι εμπειρία ζωής. Είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός το οποίο είναι μια τρελή μίξη συναισθημάτων. Γιατί στο ποδόσφαιρο, OK, κερδίζουμε. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, OK. Οι ομάδες μας κερδίζουν, χάνουν, μένουν τα buzzer beater, μένουν τα ωραία γκολ. Αλλά ένα συνέστημα δεν δημιουργείται και δεν σου μένει. Ο φόβος. Γιατί
0: φόβος.
1: Εδώ πέρα έχεις. Γιατί στο ράλι είναι. Όταν πηγαίνεις να παρακολουθήσεις ράλι στα βουνά, απ' τη μια είναι αυτός ο έρωτας ο οποίος έχεις με τα αυτοκίνητα, καλή ώρα σαν και εμένα. Απ' την άλλη όμως είναι αυτός ο φόβος ο οποίος έρχεται με το που έρχεται κοντά ο κινητήρας, να αμάξια να σηκώνει την σκόνη, που αυτή είναι η ιερή σκόνη. Το λέω, είναι η ιερή σκόνη του Ράλι Ακρόπολης. Είναι πολύ ιερή σκόνη και γενικά είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή που έχουμε το Ράλι Ακρόπολης ξανά κοντά μας. Γιατί να πούμε ότι από το 2013 μέχρι το 2020 δεν είχαμε Ράλι Ακρόπολης. Το 2021 επέστρεψε το Ράλι Ακρόπολης και συνεχίζουμε. Νομίζω το Ράλι Ακρόπολης έχει έρθει να μείνει στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Και δεν πρέπει να κουνηθεί. Αν κουνηθεί κάποια μέρα το Ράλι Ακρόπολης και πει ότι δεν γίνεται να διοργανωθεί, δεν πιστεύω ότι

0: Δεν πιστεύω ότι το αξίζουμε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά μέχρι στιγμής δείχνουμε ότι το αξίζουμε το παραπάνω.
1: Ωραία, τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε στο Μουντιάλ. Μεγάλη νίκη χθες η Ιορδανία, η Αργεντινή κόντρα στην Ιορδανία.
0: Μακάρι να κέρδισε η Ιορδανία, να βλέπαμε εκπλήξεις.
1: Μακάρι, εμείς είμαστε λάτρες των εκπλήξεων, αλλά ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του άλλες βλέψεις έχουν.
0: Μπορεί και back to back.
1: Μπορεί, το πιστεύω.
2: Να αναφέρουμε βέβαια ότι ο Μέση έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκόραρε σε 7 διαδοχικούς αγώνες παγκόσμιου κυπέλλου, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Είναι εντάξει, τρελό στατιστικό από τον Μέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Κάνει πραγματικά, τα έχει κάνει όλα στη καριέρα.
0: Είναι 39 χρονών και δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει πιάσει στο οπτικό του πεδίο κάτι δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει που έλεγε μπορεί να παίξει στο Μουντιάλ του 30.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Ρονάλντο δηλαδή σκέφτεται να αποχωρήσει απευθείας. Δηλαδή...
1: Ναι, όλοι θέλουν το κάτι παραπάνω στην καριέρα του και το κάνουν κάθε φορά και το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δηλαδή υπάρχει. Και ξέρεις τι. Το ξέρεις ποια είναι η σύμπτωση, έτσι. Ότι το μοντέλο του 2030 γίνεται σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, αλλά επειδή είναι από τα 100 χρόνια, από τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ εκείνη τη χρονιά θα γίνει σε 6 χώρες. Mm-hmm. Θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία που είναι οι βασικοί διοργανωτές και θα γίνουν επαιτειακοί αγώνες στην Ουρουγουάη που εκεί παίζει να γίνει ο εναρκτήριος αγώνας, mm-hmm. εκεί που έγινε δηλαδή το πρώτο Μουντιάλ, η Παραγουάη και η Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, βέβαια τα μεταφορικά θα είναι λίγο κάπως έτσι, γιατί μπορεί τη μία αγωνιστική. Η μία π.χ. το πράσινο ακροτήρι με το καλό να ξαναπεράσει να παίζει τη μία μέρα στο Μαρόκο, την άλλη μέρα να παίζει στην Παραγουάη. Δηλαδή είναι λίγο.
1: Ένα πράσινο ακροτήρι, ο Νίκος
0: είναι λίγο ζόρι.
1: Ο οποίος δεν τον βλέπετε, εσείς τον βλέπω εγώ μέσα στο γαλάζιο. Γαλάζιοι καρχαρίες γάρ.
0: Εννοείται πάντα. Γαλάζιοι καρχαρίες, μπλε καρχαρίες. Όπως θέλετε, πείτε τους.
1: Όπου ο πράσινο ακροτήρι, η μοναδική αφρικανική ομάδα, πρωτοεμφανιζόμενη θα πω εγώ,
0: ναι.
1: που κάνει τέτοιες ζημιές στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Το λέγα και χθες και με τον Μάνο Σταραμόπουλο αυτό.
0: Ισχύει. Όπως είχε πει και ο Βοζίνια μετά το τέλος του αγώνα, είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε μεγάλη καρδιά.
1: Αλλά έχουμε μεγάλη καρδιά, ακριβώς.

0: Εντάξει, βέβαια μπορεί να λέμε για το πράσινο ακροτήριο ότι έκανε τη μεγάλη έκπληξη και τέτοια, αλλά πρέπει να πούμε λίγο και να βγάλουμε το καπέλο στην Ήπειρο της Αφρικής.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή αυτά που έχουν κάνει φέτος.
1: Είναι απίστευτα. Από το ξεπέταγμα του Μουντιάλ του Κατάρ είχαμε να δούμε τέτοιο. Ναι. Αφρικανική ομάδα να προχωράει τόσο μπροστά.
0: Αφρικανική. Αφρικανικές, τι λες. Είναι, δηλαδή, απίθανο αυτό που έχουν κάνει φέτος.
1: Σωστό.
2: Πραγματικά οι χώρες της Αφρικής έχουν σαρώσει φέτος. Ναι. 9 στις 10 αφρικανικές ομάδες προκρίθηκαν από τη φάση των ομίλων στο νοκάουτ. Στα νοκάουτ.
1: Στα νοκάουτ, ναι.
0: Ναι, στα νοκάουτ. Δεν.
1: Ναι,
0: κάτι, μην ανησυχείς.
2: Θέλετε να αναφέρουμε και ποιες χώρες.
1: Πάμε να τις αναφέρουμε. Πάμε.
2: Αλγερία, πράσινο ακροτήρι. Κονγκό, Αίγυπτος. Γκάνα, ακτή λεφαντοστού, Μαρόκο, Σενεγάλη και Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική.
0: Απλά εγώ θα προσθέσω λίγο, επειδή. Sorry, αυτή η λεπτομέρεια μου μένει και το λέω γενικά, γιατί.
1: Ναι, ναι, το λέγαμε για πριν. Εμείς.
0: Ναι. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι που δίνουν σημασία, να πούμε ότι όταν εννοεί Αντριάννα Κονγκό, εννοεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Εννοείται.
0: Το λεγόμενο Βελγικό Κονγκό που ήταν και σπαγιά στην ιστορία. Το παλιό Ζαΐρ. Γιατί υπάρχουν δύο Κονγκό. Υπάρχει η Λαϊκή Δημοκρατία που είναι το Βέλγικο. Και, η και το Κονγκό που είναι το γαλλικό. Εδώ είναι διαφορετικές σημαίες, άστε αν μιλάνε την ίδια γλώσσα.
1: Τι άλλη έρευνα έχεις κάνει, Ανδριάννα?
2: Έχουμε να πούμε ότι η Τινησία εντωμεταξύ σε όλες τις χώρες αποτέλεσε την μοναδική εξαίρεση, καθώς αποκλείστηκε από τους ομίλους μετά από κακές ερευνήσεις και αλλαγή προπονητή στην πρώτη αγωνιστική.
0: Ήμασταν κοντά στο να είχαμε 10 στα 10, θα είχαμε perfect record.
1: Ναι, 10 στα 10 Αφρικανικές
0: και,
1: χώρες.
0: Και δεν θυμάμαι, νομίζω, ποτέ στο Μουντιάλ αν υπήρχε perfect record να συνεχίσει ποτέ κάποια Ήπειρος. Δηλαδή, βλέπαμε από τις Ασιατικές να συνεχίζουν κάποιες, κάποιες να αποκλείονται. Λατινική Αμερική, Νότια Αμερική. Που είχε πέρναγαν Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη.
1: Παραδοσιακές δυνάμεις.
0: Παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, μια χώρα π.χ. ο σημερινός όπου θα έμενε έξω.
1: Η οποία Ουρουγουάη φέτος. Δυσαρέστησε πάρα πολύ. Οι επιλογές του Μάρσελο Μπιέλσα κατακρίθηκαν.
0: Ναι.
1: Και για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Φακούντο Πελίστρης δεν αγωνίστηκε λεπτό στο Μουντιάλ.
0: Περισσότερα λεπτά στο Μουντιάλ είχε να τονίσει του Κουρασάου.
1: Ακριβώς. Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται βέβαια για την Ουρουγουάη. Τώρα θα το δει από την πατρίδα της και ήταν και η μόνη που έκανε τεράστια ζημιά, γιατί τσαντίστηκαν και στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Δεν μισθώσανε τσάρτερ και θα πάνε, πάνε αλλιώς.
0: Πώς θα γυρίσουν δηλαδή από την Αμερική?
1: Όχι με πουλμάν, μην παρεξηγηθούμε.
0: Από το Λος Άντζελες στο Μοντεβιδέο, εκεί πέρα κάτω. Από το Λος Άντζελες στο Μοντεβιδέο.
1: Ούτε με πούλμαν ούτε με ποδήλατο.
0: Μεκτέλ. και ξέρω εγώ επόμενη στάση Λίμνη Μπόστον. Επόμενη στάση Λίμνη Μπόστον. Παρακαλείτε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, οι Ουρουγουανοί παίκτες. Το κτέλ για Μοντεβιδέο. Παιδες, κλείσαμε σήμερα. Δεν έχουμε για Μοντεβιδέο. Θέλετε να πάτε δίπλα. Θέλετε να πάτε στον Ντανούμπιο. Πήγαινε στον Ντανούμπιο.
1: Ναι.
0: Ή στον Ντεφενσόρ. Εκεί πέρα που έχουμε δρομολόγια. Και πηγαίνουν στον Ντεφενσόρ και λένε: γεια σας, ένα για Μοντεβιδέο. Κλείσαμε.
1: Δεν έχουμε, αυτά ήταν.
0: Πάντως, άμα θέλουν κάποια βοήθεια οι Ουρουγουανοί με τα κτέλ, μπορώ να επικοινωνήσω εγώ. Μπας και τους εξυπηρετήσει το κτέλ Αττικής.
1: Βοηθάμε εμείς εδώ οι Έλληνες, να το βοηθήσουμε και τους ξένους.
0: Έχουν και παρόμοια σημεία με εμάς, οπότε θεωρώ ότι είναι καλό να τους βοηθήσουμε.
1: Ναι, ποιος. Το έλεγε και Σαββατογεννημένος, νομίζω.
0: Ναι, ο Χωσέ. Ουρουγουάη. Τι μου θύμισες τώρα και εσύ, και μου πετά Σαββατογεννημένο. Τι μου θύμισες τώρα, από τις αγαπημένες μου σειρές.
2: Και κάπως έτσι βλέπετε το κλίμα που επικρατεί στο σταθμό μας, έτσι.
0: Ναι. Που καταλαβαίνει, νομίζω, ο κόσμος ότι δεν είμαστε απλά συνεργάτες, είμαστε μια παρέα.
1: Μια παρέα.
0: Εντάξει, ακριβώς. Βέβαια, λείπουν άλλοι δύο που πρέπει να ήταν εδώ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα που κάνουν τις διακοπές τους τα παιδιά.
0: Εγώ είναι σίγουρο ότι κάνουν διακοπές, γιατί νομίζω ένας έχει πει για γάλα και άλλος για τσιγάρα.
1: Εντάξει. Συνεχίζουμε. Εμείς θα κρατάμε τώρα τις κολόνες του σταθμού.
0: Εμείς, δύναμη. Εννοείται, ευχόμαστε πάντα να παίρνουν καλά, γιατί είναι τώρα να ξεκουράζονται, παίρνουν ανάσες.
1: Γιατί μετά, όταν θα φύγουμε εμείς, θα πρέπει να αναλάβουν αυτοί.
0: Ναι. Οπότε, παιδές, μην ανησυχείτε, να ξέρετε ότι ο σταθμός είναι σε καλά χέρια. Ή και όχι, προχωράμε.
1: Ωραία, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Φίλτατε Μιχαήλ.

πόση καλή παραγωγή έχω αυτή τη στιγμή στο πλευρό μου. Ο φίλος ο Τζόρνταν έστειλε ένα μήνυμα. Έχουμε κάποιο νεότερο για την επόμενη προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Υπάρχει συμφωνία με Λουντογκόρες για Πέταρ Στάνιτς. Έχει εγκαταλείψει ο Ολυμπιακός την υπόθεση παραμονής Ποντένσε. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα, Τζόρνταν. Θα έχουμε στην πορεία και Γιώργο Κογκαλίδη για όλα αυτά. Και Κώστα Σαμοθράκη, μπορώ να σου πω. Μπορείς να μείνεις να ακούσεις. Θα τα μεταφέρουμε και θα τα πούμε.

Τη στιγμή που στο πλευρό της Βουλγαρίας θα βρίσκεται ο Βεζένκοφ για τον τελικό με την Νορβηγία, ενσωματώνει στην Εθνική Βουλγαρία τον κρίσιμο αγώνα με την Νορβηγία και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurobasket. Ο γκάρ του Ολυμπιακού είναι στο πλευρό της. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα του τώρα για το Eurobasket και δεν γίνεται να μην απουσιάζει. Εντάσσεται στις προπονήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας προκειμένου να τεθεί άμεση διάθεση του προπονητικού επιτελείου και μεγάλο στόχος είναι η καθοριστική αναμέτρηση της 5ης Ιουλίου απέναντι στη Νορβηγία. Ένα μάτς τελικό στο πλαίσιο των προ-προκριματικών του EuroBasket 2029, όπου οι Βούλγαροι θέλουν αποκλειστικά και μόνο την νίκη ώστε να σφραγίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αν τα καταφέρει το συγκρότημα του Βεζένκοφ, θα, οι επόμενες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο δεύτερο γύρο πρόκειται να διεξαχθούν στα τέλη του Αυγούστου.

0: Οι δύο παίχτες που παίζανε από το Ζαΐρ στην Ελλάδα, ο πρώτος ήταν ο Ιλούγκα και ο Τσιμάγκα που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο γήπεδο και οι δύο παίζανε στον Εθνικό, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Σε ευχαριστούμε Γιάννη για το μήνυμά σου, το θυμήθηκα και εγώ τον Τσιμάγκα που άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο που θα έχουμε μπάσκετ και Γιώργο Κογκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μην φύγει κανείς.
1: Intermeten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 4.30.
5: Your style says danger, but you smile so sweet. Boy, your groove got magic feet.
6: Επιστρέψαμε στο 943 Interveten Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλη Σοηλέ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Και συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί που είναι ο Γιώργος Κογκαλίδης, για να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη μου.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι εξαιρετικά. Παρακολουθούμε εδώ τα δρόμενα, τα μεταγραφικά, το τι και πώς. Και βεβαίως παράλληλα κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, όποιος ασχολείται.
0: Ναι, με το last call που βλέπουμε στο Sportal που είναι με τον Γιώργο Τεχελάκη, τη δημοσταίνη Καρμύρη, εννοείται.
1: Προσπαθώ να του μάθω λίγο μπάλα, δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία. Ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος που θέλω να σε ξεκινήσω με αυτό. Έχουμε κάποιο νεότερο για την επόμενη προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ?
1: Κοιτάξτε, η λογική λέει ότι θα παίζει στη Γλυφάδα τα ελληνικά παιχνίδια. Αυτή είναι η αρχική σκέψη. Και στη Σανέλ Αρένα, στα Ανολιώσια, θα δίνει τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια γίνεται εκτός έδρας στον πρώτο γύρο. Με το σκεπτικό ότι μέχρι τον Νοέμβρη θα έχει μπει μέσα στο καινούργιο το ΣΕΦ, στο ανακαινισμένο ΣΕΦ. Οπότε θέλει να δώσει τα πρώτα παιχνίδια. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι φέτος ξεκινάει πιο νωρίς από ποτέ η Ευρωλίγκα, ξεκινάει τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό δυσκολεύει λίγο, θα μου πεις τώρα, τη 10 Οκτώβρη, ας πούμε, 15 που και εκεί στα πρώτα μισά του Οκτωβρίου που άρχιζε, τι 25-24 πότε ξεκινάει το Σεπτέμβρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει τη Σανέλ Αρένα ως έδρα. Η διοίκηση έχει συμφωνήσει στο οικονομικό κομμάτι. Απομένει ακόμα ως αγκάθι οι αντιδράσεις του κόσμου της ΑΕΚ, κυρίως των οργανωμένων, που δεν θέλουν τον Ολυμπιακό στο γήπεδό τους. Αυτό είναι το μοναδικό εμπόδιο, αλλά νομίζω ότι στην πορεία θα ξεπεραστεί. Για το πρωτάθλημα, και προκειμένου να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα με τη Σανέλ Αρένα, πιθανότατα θα είναι η Γλυφάδα, όπου και εκεί ο Ολυμπιακός θα ζητήσει από τον ΕΣΑΚΕ να υπάρξει το πρώτο παιχνίδι των αιωνίων να γίνει στο ΆΚΑ, ώστε να μην υπάρχει και οικονομική ζημιά, αλλά και να είναι και επίσης όριστα πράγματα. Ως εναλλακτική λύση για την Ευρωλίγκα υπάρχει και η Κύπρος, όπου οι Κύπροι θέλουν πάρα πολύ να πάει ο Ολυμπιακός εκεί. Θεωρούν ότι, νομίζω στη Λευκοσία, ότι ζητάνε να πάει, ότι θα έχει και εισπρακτική επιτυχία, αλλά και θα ανεβάσει και τον μπάσκετ στην Κύπρο. Και μάλιστα ακόμα και με διευκολύνσεις, ώστε να υπάρχουν πτήσεις και ίσως και πιο φτηνές, για να έρχεται κόσμο στο Ολυμπιακό από την Ελλάδα, να πηγαίνει από την Ελλάδα στην Κύπρο. Έχουν σκεφτεί πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι η Σανέλ Αρένα, ώστε να μην χρειάζεται να κάνει και πάρα πολλές μετακινήσεις. Το καταλαβαίνει εύκολα κανείς έτσι.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός, τώρα να αλλάξουμε λίγο αιώνιο, να πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει πάρα πολύ ζεστά στην εποχή ο Μπράντοβιτς, και λογικό θα πω εγώ.
1: Με Φαλμπαντιό.
0: Φαλμπαντιό. Από εκεί και πέρα, τι έχει στο νου του ο Ζότς?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι μόνο τι θα φέρει, είναι και τι θα διώξει. Γιατί, εντάξει, μπορεί να φύγει ο Γκριγκόνης, μπορεί να φύγει ο Σόρτς, αλλά ο Γκριγκόνης δεν έπαιζε.
0: Ακριβώς.
1: Ο Φαρέντε έχει χαιρετήσει καιρό, αλλά επίσης δεν έπαιζε. Στην ουσία, δηλαδή, δεν έχουν φύγει παίχτες, με εξαίρεση ίσως το Σόρτς, που κι αυτός δεν καταλάβανε και πολύ μεγάλο χώρο εδώ που τα λέμε, αδικημένος όντας από τον Αταμάν, αλλά δεν έπιανε πολύ χώρο στην περιφερειακή γραμμή, ενώ ο Μπαντιό θα θέλει πολύ χρόνο συμμετοχής. Επίσης, επειδή γίνεται λόγος για τον Μπόγκα, γίνεται λόγος για τον Λάιλς, θέλουν ένα ψηλό μαζί με το Φαλ, θέλουν να γεμίσουν το ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα είναι εύκολη διαχείριση, γιατί ξέρεις, είναι διαφορετικό να πεις ότι μπορώ να βγάλω από την δωδεκάδα μου, ας πούμε, τον Καλαϊτζάκη ή τον Λιόπουλο, και διαφορετικό να πρέπει να βγάλεις κάποιον από τους Χουάντσο, Χέις Ντέβις, Γκραντ και δεν ξέρω ποιον άλλον, στην τύχη λέω τα ονόματα. Δεν θα είναι εύκολη η διαχείριση αυτή. Και δεν μιλάω για το χρόνο συμμετοχής, γιατί εκεί είναι ένα δεύτερο πρόβλημα, αλλά το αρχικό πρόβλημα είναι αυτός που θα είναι εκτός δωδεκάδας. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις του Φάλ ότι δεν θα σε κάνει παιχνίδι στη δωδεκάδα, ή ότι περίμενε μην τραυματιστεί κανείς, χτύπα ξύλο, πόσο μάλλον το Λιόπουλος. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα είναι εύκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Και στον Ολυμπιακό υπάρχει ένα αντίστοιχο ζήτημα. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα θέμα, ας πούμε, με τον Τζόσεφ, τον οποίο το θέλουν στο λιμάνι, αλλά ως τέταρτος κοντός νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μείνει. Είναι προφανές ότι και οι δύο έχουν πρόβλημα χώρου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και οι δύο, ο Ολυμπιακός ψάχνει για το τεσάρι, τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Πίτερς, που ήδη έβγαλε το πρώτο του βιντεάκι με τη φανέλα της Αρμάνη και χαιρέτησε τον κόσμο του από το Μιλάνο. Μοιάζει ενθουσιασμένος και πως να μην είναι άλλωστε. Ο Πίτερς ανοίγει λοιπόν να πάει σε καινούριο σταθμό. Το ζήτημα είναι ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Κόλσον ήδη είναι παίκτης Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός στην ουσία με τον μπορούσε να τον έχει, δεν τον ήθελε, θέλει κάτι καλύτερο, αλλά δεν είναι εύκολο και πετάχτηκα στον Ολυμπιακό για να εξηγήσω ότι έχει το ίδιο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο να βρει ένα παίχτη που να είναι ικανός να μπει στα παπούτσια του Βεζέγκοφ και να τον αντικαταστήσει αν υπάρξει ομιγέννητο κάποιο πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα αν δεν υπάρξει πρόβλημα να παίζει 10 λεπτά, 12 όσο του αφήνει ο Βεζέγκοφ χώρο, 15 πες το πολύ. Δεν είναι απλά πράγματα. Και νομίζω μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάθε φίλος που μας ακούει. Και το όλοι καλή χώρα είναι, δεν ισχύει πάντα στο μπάσκετ. Ναι, είναι μεγάλη σεζόν. Ναι, υπάρχουν τραυματισμοί. Αλλά όταν ξεκινάς να μιλήσεις με κάποιον παίχτη, πρέπει να του λες αλήθειες. Γιατί αν δεν του πεις αλήθειες, θα προκύψει υπόθεση σαν το WOCAP. Έτσι, ο οποίος ξαφνικά, από εκεί που δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του, με την καλή έννοια το λέω αυτό, έκανε άνω κάτω τον Ολυμπιακό, γιατί προφανώς κάποιος του έδωσε υποσχέσεις που δεν τήρησε. Τα είπαμε και την Παρασκευή στην εκπομπή. Κάποιος δεν τήρησε τις υποσχέσεις του. Επίσης θέλω να σας πω ότι για το ΦΑΛ που συζητούσαμε, είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Το είπαμε και την Παρασκευή, κυκλοφορεί ήδη και στα social σε ριλάκι, ότι ο ΦΑΛ ναι μεν πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο, και να το πω και διαφορετικά, δεν θα το πάρει αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, πολιτική παρέμβαση, γιατί διαφορετικά είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, αργούν οι διαδικασίες, παρότι έχει δώσει ο άνθρωπος εξετάσεις, αλλά για να βγει το διαβατήριο, μου έλεγαν άνθρωποι που έκανα το ρεπορτάζ, ότι είναι πιο δύσκολο από το να βγάλεις αμερικανικό διαβατήριο και ότι χρειάζεται 2 με 4 χρόνια. Χρόνια που δεν έχει ο ΦΑΛ μπασκετικά, έτσι. Ενώ, θα μπορούσε να δοθεί το διαβατήριο για εθνικούς λόγους, όπως δόθηκε στον WOCAP με προεδρικό διάταγμα και στον Αντετοκούμπο. Αλλά αυτό είναι γιατί η Ομοσπονδία ετήθηκε να χρησιμοποιήσει ένα παίχτη που να τον βάλει να παίξει με την εθνική ομάδα, και βεβαίως και το αποτέλεσμα ήταν ότι έπαιξε ο WOCAP και οι Αντετοκούμποι μας οδήγησαν και στο χάλκινο μετάλλιο. Έτσι, δηλαδή,
0: έτσι ακριβώς.
1: Στο τέλος ημέρας μπορείς να πεις ότι ξέρεις όλο αυτό. Κάπου έβγαλε με τους Αντετοκούμπο αρχικά, που προφανώς και δικαιούνταν να πάρουν το ελληνικό διαβατήριο, και με τον Τεξανό που έγινε έθνης Έλληνας. Ο ΦΑΛ λοιπόν ναι μεν έχει τα χρόνια παραμονής εδώ, αλλά επειδή η Ομοσπονδία δεν μπορεί να ζητήσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει στην εθνική ομάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα γίνει Έλληνας ο ΦΑΛ, κάτι που αν θες τη γνώμη μου πρέπει να γίνει. Το είπα και στην εκπομπή στο Last Call, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία ανάμεσα στους δύο αιώνες. Θα μου πεις και αν δεν έρθει και ο Άρης και ο Πάου και ζητήσουν να πω έναν Έλληνα. Εντάξει, εκεί τώρα Θεός και ψυχή μας.
0: Ναι. Κάτι άλλο τώρα να σε πάω. Moses Wright δεν ισχύει νομίζω ότι θα πάει Παναθηναϊκό, που τον είχαν συνδέσει με την...
1: Δεν είναι κακή επιλογή.
0: Καθόλου κακή.
1: Δεν ξέρω. Βεβαίως ο Wright έχει κάνει καλό πρωτάθλημα και τον θέλουν όλοι. Κοιτάξτε, δεν είναι κακή επιλογή. Ταιριάζει στον Παναθηναϊκό Ράιτ.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει γενικώς το παιχνίδι του, πώς εξελίσσεται. Αλλά από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι το ζήτημα με τον Ομπράντοβιτς. Είναι αν θα διαλέξει ένα παίχτη που να ξέρει την Ευρωλίγκα και να μην χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, ή αν θα πάει σε ένα χειρό όνομα από το NBA, κάτι που θέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αλλά το θέμα είναι ότι η Λευκό έχει αναλάβει όλο το μεταγραφικό, έτσι, τη μεταγραφική δραστηριότητα ο Μπράντοβιτς, γι' αυτό και είδες και το ΦΑΛ, ας πούμε, να τον κλείνει μέσα σε μια μέρα, κάτι που ανταμάν δεν θα έκανε ποτέ. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχει, ο Εργκίν δεν είναι, ο Μπράντοβιτς είναι γάτα σε αυτά. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του. Όπως επίσης ένα μεγάλο ζητούμενο πλέον, το έβλεπα τώρα πριν να βγούμε για τη σύνδεση, γιατί θέλω να ρίξω μια ματιά μου, υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής. Αρκετοί παίχτες έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την όποια προετοιμασία γίνεται, αν μπορεί να γίνει προετοιμασία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι με τόσους αγώνες που έχουν οι παίκτες, το να τους βάλεις και προετοιμασία, κάπου θα σκάσουν. Αλλά υπάρχουν αρκετοί που θα λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες, αν είμαι ο Βαζέγκο φεύγε, και θα είναι και διάφοροι άλλοι, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους προπονητές. Έχουμε πάντως μπροστά μας μια πολύ καυτή μεταγραφική περίοδο, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο που κινούν τα νήματα, είναι και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη, είναι και η ΑΕΚ, που και αυτοί κινούνται δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Ναι, ο Άρης και... δηλαδή έχει κατεβάσει μισή Ευρωλίγκα, έχει κατεβάσει, μπορούμε να πω.
1: Ναι. Και ακόμα κυνηγάει κι άλλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ τώρα θέλει τον Τζόσεφ, ο ΠΑΟΚ θέλει τον Μακίσικ, ο Λαρετζάκης, αν αποφασίσει, που δεν το έχει αποφασίσει, να φύγει από τον Ολυμπιακό, στον Άρη τον περιμένουμε ανοιχτές αγκαλιές, και γενικότερα νομίζω ότι είναι πολύ ψηλά το όνομά του. Γενικώς, ξέρεις, πλέον δεν είναι το ότι θα μου πεις άλλο να παίζει στον Ολυμπιακό, άλλο στον Άρη και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως. Mm-hmm. Αν τα λεφτά είναι καλά, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Όχι, Μιχάλη, με αυτά είχαμε.
0: Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να περνάς καλά, καλή Κυριακή.
0: Η σημερινή εκπομπή επίσης. Γιώργος Κουγκαλίδης. Πολύ κατατοπιστικός και πολύ απολαυστικός. Λέγαμε πριν για την Αργεντινή ότι τα έχει κάνει όλα ο Μέση και συμφέρει, αλλά ένας άλλος ο οποίος είχε βρεθεί πάρα πολύ στο μάτι του κυκλώνα στο τελευταίο Μουντιάλ ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Μπορεί με την Ίντερ να παίρνει τα πάνω του στο σκοράρισμα και να είναι καθοριστικός, αλλά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου πάντα κάτι πήγαινε στραβά. Και αν απέναντι στην Αυστρία κατάφερε να κερδίσει το πέναλτι για το Μέση, ο επιθετικός των Ερατζούρι πέτυχε κάτι που είναι ικανό να δώσει ακόμη και μεγαλύτερη όθηση, καθώς βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά ως μέλος της Αλμπισελέστε σε Μουντιάλ και το πανηγύρισε έξαλα φυσικά, γράφοντας προσωρινά το 2-0 εκείνη την ώρα για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι απέναντι στην Ιορδανία. Και έκανε μια συγκεκριμένη κίνηση η οποία έλεγε πολλά. Τίναξε από πάνω τη σκόνη της Κατάρας και απαλλάχθηκε από το βάρος που αισθανόταν και το γκολ του. Και το γκολ του αυτό έγινε το κατάλληλο ξόρκι για να αρχίσει να γεμίζει το λογαριασμό του σε ό,τι αφορά στο σκοράρισμα σε παγκόσμιο κύπελο. Ένας Λαουτάρο Μαρτίνες ο οποίος λιδωρήθηκε πάρα πολύ στο προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά στο φετινό απάντησε εμφατικά βάζοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η Τσέλσι επίσης τώρα στην Αγγλία κινείται πάρα πολύ και αυτή στην νέα εποχή του Τσάμπι Αλόνσο που θα έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Λακρουά. Τον Μαξένς Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, είναι ο πρωταρχικός στόχος των Λονδρέζων για να δυναμώσουν σημαντικά την αμυντική τους γραμμή. Η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να καταβάλει μέχρι και 55 εκατομμύρια ευρώ στους αετούς για να αποσπάσει την υπογραφή του Στόπερ. Ωστόσο, η μεταγραφή αυτή θα ολοκληρωθεί μετά το φινάλι του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς ο Γάλλος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην εθνική του ομάδα και που πραγματοποιεί τα πάντα για να επιστρέψει στην κορυφή του πλανήτη.

Η Χάπελ Τελ Αβίβ τώρα στο μπάσκετ θέλει να φτιάξει το ρόστερ της για την επόμενη σεζόν και έναν παίχτη τον οποίο κυκλοφορεί ελεύθερος αυτή τη στιγμή και οι αρκετοί σύλλογοι της EuroLeague εξετάζουν την περίπτωσή του. Αυτός είναι ο Τόμας Ατοράνσκι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του με την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Meridian Sport, η Ισραηλινή ομάδα έχει κυκλώσει το όνομα του έμπειρου Τσέχου Γκάρντ, ο οποίος πέρσι μέτρησε 7 πόντους, 3,4 rebound, 4,3 assist ανά αγώνα στην Ευρώπη με τους Καταλανούς, βλέποντας το πρόσωπό του τον ιδανικό αντικαταστάτη του Chris Jones, ο οποίος μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα, οι κόκκινοι του Τελ Αβίβ διαθέτουν ήδη στο δυναμικό τους τον Βασίλη Μίτσιτς για την επόμενη σεζόν, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και το θρίλερ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος, αν και έχει στα χαρτιά του μια ηγεμονική πρόταση από το NCAA και φαίνεται να έχει συμφωνήσει, πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ισραηλινή ομάδα προκειμένου να εξετάσουν πιθανότητες παραμονής του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague. Τη στιγμή που στην πόρτα της εξόδου από τη Χάπελ βρίσκεται ο Τζόναθαν Μότλεϊ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός έντερ δεσμεύεται με συμβόλαιο, ευθύνουσα πορεία του κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του στα play-off της EuroLeague και η απουσία του από τον τελευταίο τελικό του εγχώριου πρωταθλήματος, το φέρουν πρώτο μπυλόν της πόρτας της εξόδου.

Να σας θυμίσω εγώ τα ζευγάρια του Μουντιάλ στη φάση των 32. Οι αναμετρήσεις ξεκινάνε από τις 28 Ιουνίου και ολοκληρώνονται 4 Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινάμε λοιπόν με Νότια Αφρική-Καναδά, το οποίο είναι σήμερα στις 10. 29 Ιουνίου Βραζιλία-Ιαπωνία και Γερμανία-Παραγουάη. Στις 30 Ιουνίου Ολλανδία-Μαρόκο και Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. 1 Ιουλίου παίζει Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Βέλγιο-Σενεγάλη. 2 Ιουλίου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ισπανία-Αυστρία. Στις 3 Ιουλίου Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος. Και 4 Ιουλίου Αργεντινή-Πράσινο-Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα.

Όπως λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Κουγκαλίδη, οι εθνικές ομάδες ήδη κάνουν και αυτές την προετοιμασία τους για τα προκριματικά του Mundo Basket του 2027 και η Δομινικανή Δημοκρατία, που θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου, ανακοίνωσε την προεπιλογή 36 παιχτών, συμπεριλαμβάνοντας εκεί όλα τις τα αστέρια. Μέσα σε αυτούς, ο Γιάν Μοντέρ, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης είναι και η Αλ Χόρφορντ, Καρλ Άντον Τάουνς, Αντρές Φελίς, Κρις Ντουάρτε, Λέστερ Κινιόνες και Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία μεταξύ άλλων. Η εθνική ομάδα, τον είπα, έχει καλέσει τον Μάικ Τζέιμς στο συγκεκριμένο παράθυρο, οπότε αναμένεται να υπάρξει μονομαχία με όρμα EuroLeague, δηλαδή Γιάν Μοντέρο εναντίον Μάικ Τζέιμς. Πολύ αμφίροπο ζευγάρι, κατά τη γνώμη μου.

Τη στιγμή που εδώ, αυτή τη στιγμή στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής εντάχθηκε ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Τρία άτομα, Αντριάννα Πούλιου, Γιάννης Γιαννικόπουλος και Νίκος Κατσάτσος. Τι άλλο θέλει κανείς.

το έχουμε πει από το πρωί, αλλά είναι η πρώτη ανανέωση της Καλαμάτας εν ώψη της νέας σεζόν στη Στοίχημαν Super League, όπου ο Πέτρος Καλουτσικίδης υπέγραψε νέο διαιτέ συμβόλαιο. Η Μαύρη Θύελλα, η οποία επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και η διοίκησή της έδωσε το τιμόνι στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, εκτιμώντας ότι ο Μεσσίνος προπονητής θα την οδηγεί στην επίτευξη των στόχων, ενώ πολλά θα είναι τα νέα πρόσωπα. Έχουν ανακοινώσει την αποχώρηση 8 ποδοσφαιριστών οι Μεσσίνοι και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλοι, καθώς σήμερα επισημοποίησαν και την πρώτη παραμονή εν ώψη της σεζόν, και αυτός είναι ο Πέτρος Καλουτσικίδης, ο οποίος την περσινή σεζόν έπαιξε 24 εισαγώνες σημειώνοντας ένα γκολ και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 και θα έχει την ευκαιρία να καταγράψει τις πρώτες του συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η συνέχιση συνεργασίας μας αποτελεί την επισφράγηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής μας φιλοδοξίας για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Πέτρος, ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες ακόμα με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας.

Πρέπει που μιλάγαμε για Μουντιάλ και Αργεντινή και Λαουτάρο Μαρτίνες, ένας άλλος παίκτης που έκανε στο παιχνίδι κόντρα στην Ιορδανία. Αυτός ήταν ο 30χρονος Giovanni Lo Celso, ο οποίος στον ντεμπούτο του με την Αλμπισελέστε πέτυχε ένα μαγικό γκολ και αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης.

Ένας παίκτης ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2018, αλλά δεν έπαιξε ούτε λεπτό, ήταν στο ρόστερ της ομάδας. Το 2022 τραυματίστηκε πριν το Μουντιάλ και έτσι η συμμετοχή του δεν πραγματοποιήθηκε, και στο φετινό Μουντιάλ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την εθνική του ομάδα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
6: Καλησπέρα, είναι η αθλητική.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο η Ανδριάννα Πούλιου. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμπραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους ερυθρόλευκους ο Ντάβιτ Κάρμο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σίρλ Ντέσερς βρίσκεται στο Άμπελντορν της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Σε συμφωνία με τον ελληνικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, κατέληξαν οι Κιανόλευκοι για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ιταλού τεχνικού είναι ο Ερκίν Αταμάν και ο Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με την Μάρκα. Ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγιούμπ Μπουάντι έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 και ομάδες της Premier League έχουν εμφανίσει έντονο ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στην Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ έκανε την ανατροπή του και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervention Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής για λίγο ακόμα ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η Αδριάννα Πούλιου μας αποχαιρέτησε. Καλή ξεκούραση να πω στην Αδριάννα Πούλιου.

Μετά την απόκτηση του Άρη Τζελουστόν, το ΠΑΟΚ συνεχίζεται να κινείται στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα, όπως αναφέρουν δημοσίευματα από την Πορτογαλία.

Το Ιράν δυστυχώς αποχαιρέτησε τη διοργάνωση του Μουντιάλ και φάνηκε, είχε βρεθεί μια ανάσα από τον εξασφαλής είσοδο στους 32 ως μια από τις καλύτερες 8 τρίτες των 12 ομίλων, αλλά το 3-3 που έγινε στο Αλγερία-Αυστρία την άφησε εκτός συνέχεια, σκορπώντας την απογοήτευση στα μέλη της. Σε περίπτωση νίκης, να θυμίσω, κάποιες εκ των δύο ομάδων, τότε η παρέα του Μεχντί Ταρέμι θα έπαιρνε το εισιτήριο, ενώ η ισοπαλία θα τους καταδίκαζε σε αποκλεισμό, με τους Ιρανούς να μένουν εν τέλει εκτός με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, αφού ήπιαν πικρό ποτήρι στο φινάλε. Το σκορ στο 2-2, η Αλγερία σκόρασε στο 93 με τον Μάχρεζ, αλλά και έστειλε το έτσι το Ιράν στον 7ο ουρανό της ευτυχίας, αλλά στο 96 η απογοήτευση και η κατάρρευση, με τον Κάλατζης να γράφει το 3-3 στο μάτς για λογαριασμό της Αυστρίας, ανακάτευσε εκ νέου την τράπουλα. Για την ακρίβεια, η Αυστρία προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλό της και θα βρει μπροστά της την Ισπανία στους 32, ενώ η Αλγερία ως τρίτη θα αντιμετωπίσει την Ελβετία στο δρόμο για τους 16. Το Ιράν έμεινε εκτός συνέχειας, με την ισπανική τηλεόραση να παρουσιάζει ένα εκπληκτικό βίντεο που έδειχνε μέλη της αποστολής από το Ιράν να ενημερώνονται για αυτό το αποτέλεσμα, βυθίζοντάς τους έτσι σε θλίψη.

Μια άλλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη που μπαίνει πάρα πολύ ζεστά μετά τον ΠΑΟΚ είναι ο Ηρακλής, καθώς βρίσκεται σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, όπου οι Κιανόλευκοι αναμένεται να το ενισχύσουν με αυτόν την άμυνά τους.

Βέβαια δεν έχουν μείνει εκεί, καθώς κοιτάνε σύμφωνα με δημοσιεύματα τον Αλέσιο Ζερμπίν και τον Ούγκο Κουένκα που είναι στη Σέρια, αλλά και τον Ικέρ Μπράβο για να ενισχύσουν την ομάδα εν ώψη της νέας περίοδου στη Super League.

Να θυμίσω εγώ για ακόμα μια φορά τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Στη Real Madrid ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται μετά τις κλεισμένες μεταγραφές των Κονατέ, Ντούμφρις, Κουκουρέγια και Μπερνάρντο Σίλβα. Φαίνεται πως η υπόθεση Μάικλ Ολίσε ναυαγεί και έτσι σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Real Madrid σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα του φετινού καλοκαιριού στο Μουντιάλ και είναι σίγουρο και ο νεαρός μεσοεπιθετικός Λειψίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Και ενώ η Λίβερπουλ φαίνεται πως εδώ και αρκετές εβδομάδες κυνηγά με όλες τις δυνάμεις τη μεταγραφή του 19χρονου Ιβοριανού, η Real Madrid μπαίνει και

κίνηση στο κόλπο της απόκτησής του. Είναι διακαής πόθος του Φλωρεντίνο Πέρεθ και του Μερένχες ο Μάικλ Ολίσε, μπορεί να είναι αυτό, αλλά επιμένει και η Μπάγερν Μονάχου στην άρνησή της να τον πουλήσει. Τότε οι Μαδριλένοι σκοπεύουν να μπουν δυναμικά έτσι στην αγορά του Ντιαμαντέ. Ο νεαρός άσος, ο οποίος συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελλο της Βόρειας Αμερικής με την εθνική ομάδα της ακτής ελεφάντος του, πραγματοποίησε μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Λειψίας, μετρώντας 13 γκολ και 10 assist σε σύνολο 36 συμμετοχών.

Στον Πανετολικό τώρα ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί σημαία για τους Αγρινιώτες, ο Φάρλεϊ Ρώσα, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Αγρινίου και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία της Κίνας. Επιστρέφει στην Κίνα λοιπόν ο Φάρλεϊ Ρώσα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμα που χώρισε από τον Πανετολικό και θα φορέσει τα χρώματα της Νίγκμπο. Στην τρίτη του θητεία στο Αγρίνιο μέτρησε 14 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου, έχοντας πετύχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Συνολικά με τα κιτρινομπλέ έχει 88 εμφανίσεις με 17 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Στην ΑΕΚ τώρα η Ένωση μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου. Το πρώτο φιλικό για η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί στις 6 Ιουλίου για το Άμπελντον της Ολλανδίας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με μια σειρά δυνατών φιλικών αναμετρήσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον προπονητή να δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και τακτικές. Το πρώτο φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 12 Ιουλίου, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη The Graafschap, ενώ ακολουθούν ακόμα δύο αναμετρήσεις, 15 και 18 Ιουλίου, με τους αντιπάλους να αναμένονται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Μετά το μεσημεριανό παιχνίδι της 18ης Ιουλίου, η αποστολή θα επιστρέψει το ίδιο βράδυ στην Ελλάδα και εκεί θα παραμείνει για 4 μέρες πριν ταξιδέψει εκ νέου για Ολλανδία για το δεύτερο σκέλος προετοιμασίας. Η συνέχεια περιλαμβάνει 3 ακόμη σημαντικά τεστ. Στις 26 Ιουλίου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τσβόλε, στις 29 Ιουλίου τη Άμσουσπορ και 2 Αυγούστου τη Σεντρούιντεν, σε ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί το μεσημέρι. Το ίδιο βράδυ η ομάδα θα επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά σε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, εκεί όπου στις 3 Αυγούστου η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League και μετά τη σχετική κλήρωση αποκτώντας σαφή εικόνα για το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό της εμπόδιο. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας περίοδου θα διεξαχθεί 12 Αυγούστου, όταν εκεί που η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Super Cup. Στη συνέχεια ακολουθούν οι κρίσιμες αναμετρήσεις στο play-off του Champions League, με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το διήμερο 18-19 Αυγούστου και τη revanche 25-26 Αυγούστου, ενώ ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια θα πραγματοποιηθεί και η πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Super League, το επόμενο διήμερο 22-23 Αυγούστου. Έτσι, ο Αύγουστος διαμορφώνεται ως ένας μήνας με συνεχόμενες υψηλές απαιτήσεις, στον οποίο θα κριθούν οι πρώτοι στόχοι της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τη στιγμή που και ο Αστέρας Τρίπολης κινείται δυναμικά, διεκλίνει τον το Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος ήταν στόπερ του Ολυμπιακού, έχει πάρει για γενικό αρχηγό έναν παλιό γνώριμο, τον Χερόνιμο Μπαράλες. Ένας Αστέρας Τρίπολης ο οποίος κατάφερε στο παραπέντε να σώσει την παρτίδα την περασμένη σεζόν με τον Γιώργο Αντωνόπουλο που έκανε φοβερή δουλειά. Πολλές σοπαλίες, νίκες, μόνο μια ήττα μέτρησε στο πέρασμά του και αυτή ήταν στα play-out, στην αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου.

Ήδη έχει κλείσει το Γιάννη Κότσιρα, το Γιάννη Μπουζούκι. Έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άλεξ Μέντες. Και ο Δημήτρης Νικολάου είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα και αναμένει να ανακοινωθεί από την ομάδα της Αρκαδίας.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στην Αγγλία αποθεώνει τον επιθετικό της Μπάγερν, Χάρι Κέιν, λέγοντας ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών στην εθνική ομάδα. Η Αγγλία, η οποία πέρασε την επόμενη φάση νικώντας τον Παναμά, και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ εκθίασε τον Χάρι Κέιν. Σε δηλώσεις του μετά το μάτς, ο μέσο επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε με τα καλύτερα λόγια τον αρχηγό του, λέγοντας ότι τον θεωρεί τον καλύτερο παίχτη στην εθνική Αγγλίας. Your glance lingers like a song. I knew I'd chase you all night long. Νομίζω έχω χτίσει μια καλή σχέση με τον Χάρη τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Ειδικά μετά το Κατάρ παίζαμε πολύ μαζί και για μένα είναι τιμή μου να παίζω μαζί του. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην εθνική ομάδα. Είναι αυτός που βγαίνει μπροστά πιο πολύ από όλους και είναι πιο πολύ εύκολο να παίζει μαζί του. Κάθε λεπτό είναι εκεί. Είναι απίστευτο. Δεν τον αμφισβητείς όταν δεν βρίσκεται στις φάσεις. Ξέρει ότι θα κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι και το έκανε ξανά

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

0: Και πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στο Στίβο, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Μιχαήλ. Καλησπέρα, ακροατές. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση εκατέρωθεν.
0: Από πού να σε ξεκινήσω, μια χαρά. Από πού να σε ξεκινήσω, για πάμε.
1: Να πάμε. Εγώ να κάνω μια ανατροπή, προβλέπετε, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, λοιπόν, να πάμε beach volley, Μιχάλη μου, τι λες.
0: Πάμε, όπου θες.
1: Καλοκαιρινά πράγματα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, παίζεται αυτή την ώρα, κατά στις 4, έτσι, παίχτηκε. Είχαμε και ζωντανή εικόνα από την ΕΡΤ. Παίζεται ο τρίτος από το τέλος σταθμός του Masters. Τι σημαίνει Masters Beach Volley? Σημαίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Αυτή η τρίτη από το τέλος στροφή φιλοξενείται στον Μιλοπότα και όχι στον Μιλοπόταμο. Στον Μιλοπότα της Ίου και όχι στον Μιλοπόταμο της Κρήτης. Έτσι. Λοιπόν, ένα τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, υπήρξε ένταση. Σήμερα Κυριακή παίζονται οι τελικοί, έτσι, και πραγματικά είναι το καλοκαιρινό σπορ, έτσι, Μιχαήλ.
0: Έτσι.
1: Αν εξαιρέσουμε βέβαια το βασιλιά το ποδόσφαιρο και τους βασιλιάδες και το στίβο, έτσι, έχουμε και μπόλικο στίβο, έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να θυμίσουμε ότι ο προτελευταίος σταθμός και ο τελευταίος σταθμός θα φιλοξενηθούν εντός Αττικής. Ο προτελευταίος σταθμός 15 μέρες από τώρα θα φιλοξενηθεί στο Σχοινιά, στο καράβι του Μπάμπη Μανιάτη. Εκεί θα φιλοξενηθεί και πραγματικά θα έχουμε εκεί καλό θεάμα, λέμε για την 10 έως 12 Ιουλίου, και η τελική φάση καθιερωμένο πλέον 24, 25 και 26 Ιουλίου στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό καλό είναι να το γνωρίζουν όλοι εδώ οι κάτοικοι της Αττικής, γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο τριήμερα για beach volley αυτού του καλοκαιρινού αθλήματος, σε πολύ πολύ προσβάσιμες, πολύ περισσότερο το Σύνταγμα, δομές. Στο Σχοινιά είναι έτοιμη, πανέτοιμη, μόνιμη εγκατάσταση. Στο Σύνταγμα θα είναι μια φερτή εγκατάσταση και εκεί θα ανακηρυχθεί στο Σύνταγμα, θα ανακηρυχθούν οι πρωταθλητές, Μιχάλη. Αυτά για το Μιλοπότα, το Σχοινιά και το Σύνταγμα. Πάμε στο καυτό Παρίσι.
0: Πάμε.
1: Ωραία, 7 η ώρα συντονίζονται άπαντες για να παρακολουθήσουν αυτό το πέρασμα του Diamond League από την πόλη του Φωτός και από το στάδιο Σαρλετή. Εκεί σε αυτό το στάδιο έχουν ληφθεί μέτρα. Η θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί αυτή την ώρα, όπως βλέπω από την πληροφόρηση που παίρνω από το AccuWeather παράδειγμα, και οι οργανωτές και κυρίως η Γαλλική Ομοσπονδία του Στίβου έχει πάρει μέτρα για να ελαφρύνει λίγο αυτό τον καύσωνα, και έχουν τοποθετηθεί παράδειγμα στο στάδιο του Σαρλετή, συντριβάνια, συσκευές υδρονέφωσης, έχουν σκιαστεί λίγο περαιτέρω πολλές και πολύ περισσότερες περιοχές αυτού του σταδίου, έτσι ώστε κυρίως οι θεατές αλλά και οι αθλητές να αγωνιστούν και να παρακολουθήσουν κατέρωθεν πάντα κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Βέβαια θα είναι πάντα σε ετοιμότητα οι διασώστες, να το πούμε έτσι, και οι ιατρικές νοσηλευτικές ομάδες σε αυτό το χώρο, και οι αθλητές πανέτοιμοι. 7 η ώρα ξεκινάει το επικοτό με Μανόλο Καραλή και Μόντο Ντουμπλατής. Ο Μόντο, ο Σουηδός Ολυμπιονίκης και κάτοχος, ένας θα έλεγα διαρκώς καταρρύπτει αυτό το παιδί το παγκόσμιο ρεκόρ, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, επανέρχεται, άφησε την, αφήνει την, την κυρία του, την νιόπαντρος ο Μόντο, αφήνει την κυρία του στην εξέδρα, εισέρχεται στο στάδιο για να αγωνιστεί σε έναν αγώνα ύστερα από το διάλειμμα για το γάμο του. Μανόλο Καραλής και Μόντο Ντουμπλατής και άλλοι βέβαια επικοντιστές σπουδαίοι, ερχόμενοι κυρίως εξ Αμερικής, θα δώσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτόν τον αγώνα.
0: Όπως και η Ελίνα Τζένκο, έτσι.
1: Τέλεια, είσαι απολύτως ενημερωμένος. Ελίνα Τζένκο αγωνίζεται στις 8 και 25. Θα έχουμε βεβαίως πάντα ζωντανή εικόνα από την ΕΡΤ. 5 λεπτά πριν από την Ελίνα Τζένκο θα μπουν οι δρομοί των 100 μέτρων. Εκεί θα συγκρουστούν δύο Ολυμπιονίκες, ο Ιταλός Τζέικοπς με τον Αμερικάνο Νόα Λάιλς. Λοιπόν, οι πόρτες στο πλαίσιο, μια μικρή αναδρομή, μια μικρή παρένθεση, οι πόρτες στο πλαίσιο αυτών των μέτρων θα ανοίξουν στις 5 και 4 και όχι στις 4 και 4 όπως είχε ανακοινωθεί. Γενικότερα έχει συμβεί και μια προσαρμογή του προγράμματος, έχουν εξαιρεθεί οι τα αγωνίσματα που αφορούσαν μη επαγγελματίες αθλητές, αφορούσαν αθλητές Γάλλους, αθλητές από τα τοπικά σωματεία του Παρισιού και άλλους. Υπάρχει πραγματικά μια προσαρμογή και 8 και 4, δηλαδή μπαίνουμε στις 8 η ώρα με δυνατούς αγώνες, με τον Καραλή να δοκιμάζει γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επικοντό. 8 και 13 ακριβώς θα έχουμε την κόντρα των 800 μέτρων γυναικών. Ωντρέι Βέρο, η Ελβετή, Φέμπκε Μπολ, η Ολλανδή. Θα έχουμε μια νέα κόντρα αυτών των δύο μεγάλων αστεριών των δρόμων. Diamond League Απαρή στις 7 η ώρα, ζωντανή μετάδοση ξεκινά από την ΕΡΤ. Πάμε βουνό, Μιχάλη μου.
0: Πάμε.
1: Πάμε βουνό, σε ποιο βουνό βέβαια, εύκολο, πες μου, σε ποιο βουνό θα πάω. Πάνε εύκολο, το πιο ψηλό της Ελλάδας, Όλυμπος. Είναι
0: Όλυμπος.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, 592 τρελή σε εισαγωγικά, δρομής βουνού, 540 άντρες και 52 γυναίκες ανεβοκατέβηκαν τον Όλυμπο. Ξεκίνησαν από το Δίιον, ανέβηκαν κόντρα επάνω από τον Ορλιά, όπως λέμε, για όσους ξέρουν εκεί την περιοχή, και τερμάτισαν στο πάρκο του Λιτόχωρου. Έφτασαν μέχρι ψηλά, έφτασαν μέχρι τα 2.450 μέτρα, κάτω από τον βράχο που ονομάζεται θρόνος του Δία, αυτόν τον κάθετο βράχο. Πήραν κατάβαση, πήραν και την κατηφόρα, πέρασαν δίπλα, έτρεξαν δίπλα για αρκετά χιλιόμετρα δίπλα από τον Ενιπέα και κατέληξαν τερματισμός στο πάρκο του Λιτόχωρου. Σύνολο μέτρων, σε μέτρα, μιλάμε για 44 χιλιόμετρα. Νικητής ο Πανελληνιονίκης, ο Βασίλης Μπαλαμώτης, 4 ώρες 52-48. Νικήτρια στις γυναίκες η Φωτεινή Μεϊντάνη, 5 ώρες 39-42. Εδώ, να επανέλθω, Μιχάλη μου,
0: Να σου πω λίγο, Ηρακλή, έχει μπει στο στούντιο Νίκος ο Κατσάτσος αυτή τη στιγμή.
1: Πω, να είναι καλά, του χρωστάω πολλά, όπως όλους σας. Έτσι,
0: ο λοιπόν, οποίος θέλει να σου πει και αυτός μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, για παράδειγμα...
2: Καλησπέρα, Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, χρωστάω σε σας, τουλάχιστον σε εσάς τους δυο, γιατί ο Δημήτρης παρέλαβε, χρωστάω αναμνηστικά τη ΣΕΡΤ από δρομικά γεγονότα, ωραία.
0: Θα περιμένουμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Θα παραλάβετε σύντομα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, λοιπόν, συνεχίζω Μιχάλη μου.
0: Συνεχίζεις.
1: Ωραία, λοιπόν, επανέρχομαι στους αριθμούς. 592 δρομής, ωραία. Πριν... Εντός Μαΐου, πριν από λιγότερο από δύο μήνες, άντε δύο μήνες να το βάλουμε στρογγυλά, ο Σέγας στο δικό του πανελλήνιο πρωτάθλημα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 20, 11 άντρες και 8 γυναίκες. Ευτυχώς από τους 11 άντρες ο ένας ήταν ο Βασίλης ο Μπαλαμώτης, ο Πανελληνιονίκης. Δηλαδή εδώ έχουμε μια διάσταση, δεν μπορούμε να λέμε ανάπτυξη. Να μιλάει για ανάπτυξη ο Σέγας όταν ελκύει στο πρωταθλημά του μόλις 11 άντρες και 8 γυναίκες. και στο ελεύθερο βουνό, ελεύθερο για όλους τους δομείς, αγώνα βουνού όπως είναι ο Ολύμπους Μάραθον, να έχουμε 592, 600 στρογγυλά. Είναι νομίζω, Μιχαήλ, απόλυτα κατανοητόν και δεκτό το σχόλιο σου, αν έχεις, που έχεις εννοείται.
0: Ναι, είναι, είναι πολύ μεγάλο αυτό το γεγονός.
1: Ο Ολύμπιος Μάραθον και η αδυναμία του Σέγας να προσελκύσει δρομής βουνού. Ωραία. Λοιπόν, έτσι. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Σέγας. Κάτι δεν πάει καλά με τον Σέγας. Δεν μπορεί δηλαδή οι κορυφαίοι δρομής βουνού να γεμίζουν τον Όλυμπο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Σέγας να παρουσιάζονται 2-3, 4 με το ζόρι. Έτσι, Μιχαήλ.
0: Έτσι.
1: Είναι σαφές το θέμα. Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα.
0: Πάμε Πάτρα.
1: Στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό που αγγίζει μαζί με τις κομοπόλεις γύρω ή τα χωριά, αγγίζει τις 400.000 ψυχές. Εκεί εξελίσσεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πέδρων Κορασίδων, δηλαδή K18, και εδώ έχουμε μέχρι και εχθές, γιατί δεν προλαβαίνω. Ναι, δεν έχουν ξεκινήσει τα απογευματινά αγωνίσματα, γιατί έχουμε και εδώ έχουμε θέμα με τον. Ξεκινάνε σε λίγο. Έχουμε και εδώ θέμα. Έχουμε και εμείς την υψηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, η Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα, κορούλα του Περικλή Ακοβάκη, του μεγάλου εμποδιστή μας του παρελθόντος, κατέριψε στα 400 μέτρα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Έτρεξε την απόσταση εχθές πάντα σε 53-39. Είχε 53-95, δικό της το ρεκόρ. Αυτή είναι η τρίτη ταχύτερη επίδοση στην Ευρώπη για συνομήλικες, δηλαδή για κορασίδες, και 18η στον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα εμπόδια, και αυτή βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ, έτρεξε υπερπίβησε τα 10 εμπόδια, τόσα χωράνε σε αυτή τη διαδρομή των 100 μέτρων, σε 13.61, 18η ταχύτερη επίδοση στην Ευρώπη για συνομήλικες. Αποστολή Αντωνάτου του Πανελλήνιου έτρεξε τα 100 μέτρα σε 11.59, βελτίωσε την πανελλήνια επίδοση και έγινε η 8η ταχύτερη Ευρωπαία συνομήλικη σε αυτό το, ανάμεσα στις συνομήλικες. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Και πάλι, Μιχάλη, να μου επιτρέψεις να βάλω το ερωτηματικό μου, πες την κρίνια μου, πες την κακία μου. Αυτά τα κοριτσάκια και τα αγοράκια είναι σε μια ηλικία, σε μια μεταβατική ηλικία, και νομίζω ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε την κουλτούρα των σπουδών. Δεν έχουμε την κουλτούρα του πρωταθλητισμού για τα παιδιά μας. Έτσι, Μιχάλη, νομίζω συμφωνείς.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Και έχω να δώσω αρκετά, ωραία, λοιπόν, για το ότι μετά από αυτή την ηλικία πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, σε όλα τα αθλήματα συμβαίνει αυτό, εγκαταλείπουν την αγωνιστική δράση, εγκαταλείπουν τους συλλόγους και στρέφονται στις σπουδές. Ωραία, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα, είναι ένας λαός οι Έλληνες με κουλτούρα σπουδών, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είμαστε Κενιάτες με κουλτούρα δρομική. Και δεν τη χρειαζόμαστε τη δρομή, την κουλτούρα. Ωραία, προτιμάω να έχουμε 50.000 δικηγόρους καλούς ή δικαστές καλούς, παρά να έχουμε και να σταδιοδρομούν μέχρι τα 70 τους, παρά να έχουμε 20 Ολυμπιονίκες, οι οποίοι μέχρι πότε θα σταδιοδρομήσουν, μέχρι τα 30, τα 35. Έτσι, λοιπόν, όσο τραβηγμένη και αν φαίνεται αυτή η άποψη την οποία καταθέτω. Έτσι, Μιχαήλ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μακάρι τα παιδάκια αυτά να προχωρήσουν. Δίνω το παράδειγμά μου. Έχουμε ύστερα από μια ανομβρία, ας πούμε, δρομέων μεγάλων αποστάσεων, παρουσιάστηκε ένα κοριτσάκι από τη Λέσβο, παρουσιάστηκε και να είναι καλά, η Μαρία Ικάσου, η οποία πέρασε ιατρική Αθηνών, κατέβηκε στην Αθήνα, εντάχθηκε στο team του Σταύρου του Καρέ, του κορυφαίου coach μεγάλων αποστάσεων, εκεί στον Πανελλήνιο, εδρεύει ο Σταύρος, αλλά στην εξέλιξη δεν μπορεί το μαράκι να συνδυάσει σπουδές ιατρικής με πρωτοαθλητισμό. Έτσι, λοιπόν, και έχει εγκαταλείψει λίγο πολύ η Μαρία. Ασχολείται πιο πολύ με την ιατρική της. Ωραία, λοιπόν, η κουλτούρα που λέμε, η επιλογή στο φινάλε, έτσι δεν είναι, Μιχαήλ?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο σημαντικό εδώ πέρα σημειωμένο.
0: Ωραία.
1: Να πάμε στην τηλεόραση όλοι στις 7 η ώρα. Υπάρχει ενδιαφέρον εκεί από το Diamond League. Επανέρχομαι από εκεί που ξεκίνησα, στο Beach Volley. Ξαναλέω, το ραντεβού στο Σκηνιά και το ραντεβού στο Σύνταγμα. Εκεί στο Σύνταγμα θα αποδοθεί, θα προκύψουν οι πρωταθλητές, τα ντουέτα, τα δίδυμα, γυναίκες και άνδρες. Ραντεβού λοιπόν για όσους αγαπούν τέτοιες δραστηριότητες, ραντεβού σε αυτά τα δύο γήπεδα, έτσι, σε αυτά τα δύο αμμώδη γήπεδα. Έτσι, Μιχαήλ.
0: Έτσι, λοιπόν, είναι. Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στη σημερινή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά εκεί με τον Νίκο, να
0: καλέσετε εκπομπές.
1: Καλή υποστήριξη ο ένας τον άλλον. Τα λέμε, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ. Ηρακλής Αθανασόπουλος για τα τελευταία νέα από Στίβο. Θίξαμε και Beach Volley.

Στο Μοντιάλ θα πάμε πάλι, εκεί που γίνεται στη Βόρεια Αμερική, και το Μεξικό θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ στη φάση των 32 με φόντο τους 16, και έτσι έρχεται φουλ τηλεργασία στο χώρα του Μεξικού. Καθώς είναι τέτοια η προσμονή μετά το 3 στα 3 που έκαναν οι 3 στον πρώτο όμιλο και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των 32, εκεί θα κοντραριστούν με την ομάδα της Λατινικής Αμερικής στο Εκουαδόρ, και η χώρα ζει και αναπνέει στους ρυθμούς συγκεκριμένης αναμέτρησης και την κυβέρνηση να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος. Να θυμίσω εγώ ότι το Μεξικό είχε φτάσει στις προηγούμενες τελικές φάσεις μέχρι τα πρώιμη τελικά σε κάθε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου που είχε λάβει η χώρα η Τρι, αλλά φέτος που το συνδιοργανώνει μαζί με ΗΠΑ και Καναδά είναι αποφασισμένο να φτάσει και παραπάνω. Το έδειξε μάλιστα και στη φάση των ομίλων με άγριες διαθέσεις να περάσει πάνω από τον πύχη του, να βάζει τον πύχη πολύ ψηλά, αφού στον πρώτο όμιλο βρέθηκε να πανηγυρίζει 3 νίκες κόντρα σε Νότια Κορέα, Νότια Αφρική και Τσεχία. Και έτσι εξασφάλισε την πρωτιά και έτσι θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ. Περισσότεροι από 800.000 ανθρώποι ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης του Μεξικού για να γιορτάσουν τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Ενώ εν ώψη του αγώνα με το Εκουαδόρ, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Μεξικού εξέδωσε διάταγμα για την εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας την 3η 30 Ιουνίου, καθώς ο αγώνας αυτός θα λάβει χώρα τα ξημερώματα της 4ης ώρας Ελλάδος πάντα. Το μέτρο ισχύει για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους με γραφεία στην πόλη του Μεξικού και περιλαμβάνει επίσης την αναστολή των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας. Με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ να διευκρινίζει πως ο στόχος του μέτρου είναι να συμβάλλει στην αστική κινητικότητα, την οδική ασφάλεια, τη συνέχεια των διοικητικών δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότητα στην προσοχή δημοσίων υπηρεσιών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες, η διάταξη δεν είναι υποχρεωτική, αλλά το κείμενο κάνει σαφή έκκληση. Ο ιδιωτικός και κοινωνικός τομέας με γραφεία στην πόλη του Μεξικού καλείται να παράσχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και την εφαρμογή τηλεργασίας, της εξαποστάσεως εργασίας ή των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για όλες τις μη βασικές διοικητικές δραστηριότητες έως τις 30 Ιουνίου του 2026. Μέχρι στιγμής, το 18% των εταιρεών στο Μεξικό επιτρέπουν ήδη στους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι για να μπορούν πέρα από τη δουλειά τους να παρακολουθούν ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της χώρας.

στο μηχανοκίνητο αθλητισμό να πάμε, στη Φόρμουλα. Ο Ράσελ άντεξε την πίεση του Verstappen στην Αυστρία, γύρισε στις νίκες και στη μάχη του τίτλου. Ο George Russell είχε τον έλεγχο του GP Αυστρίας από την εκκίνηση μέχρι και τον τερματισμό, αλλά η νίκη του ήταν πιο δύσκολη από όσο θα περίμενε κανείς, λόγω του απρόσμενου ανταγωνιστικού ρυθμού της Red Bull που επέτρεψε στον Max Verstappen να του ασκήσει πίεση από το δεύτερο stint μέχρι και την καρό σημαία. Τρίτος βρέθηκε ο Kimi Antonelli και ήταν απογοητευτικός ο ρυθμός των Ferrari και McLaren. Ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έκανε χρόνο 45.659 σε 71 γύρους.

Τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ έγινε επίσημη η πρώτη μεταγραφή της εποχής Αλέσιο Λύση, ο Άρη Τζελουστόντο ανακοινώθηκε από τη ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, ο 32χρονος Ισπανός αμυντικός. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Άρη Τζελουστόντο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Real Sociedad. Υπόγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, ενώ υπάρχει οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Μπορεί να προσφέρει λύσεις εκτός από το κέντρο της άμυνας και στο δεξί άκρο της άμυνας.

με περισσότερες από 320 συμμετοχές με τους Βάσκους σε όλες τις διοργανώσεις, ο Ελουστόντο διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου. Αξίζει να αναφερθεί και αυτό.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γενικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Ντάβιτ Κάρμο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται στο Αμπελντόρν της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο κατέληξαν οι ανώλευκοι για την ενίσχυση της άμυνάς τους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγιού Μπουαντί έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 2026 και ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport από τις 7 το απόγευμα ως 9 το βράδυ. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνος Γιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Thierry Neuville. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφια αντικαταστάτης του Ιταλού τεχνικού είναι η Εργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
3: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervention Sports. Πέμπτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

τη στιγμή που στο μπάσκετ ο γιος του Βασίλη Σπανούλη Θανάσης αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, το οποίο έλαβε χώρα στη Φλόρινα, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό να νικάει τη 10 και να κατακτά το πρωτάθλημα για 5η φορά στην ιστορία του. Ο Θανάσης Σπανούλης, ο οποίος αγωνίζεται στους Ερυθρόλευκους, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Ο νεαρός γκάρντ είχε κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, 6 rebound, 3,4 assist στο Final 8, οδηγώντας έτσι την ομάδα του στον τίτλο. Ο νεαρός γκάρντ ξεχώρισε με τις επιδόσεις του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση του σκόρερ, την τέταρτη θέση στις assist, την τρίτη θέση στα κλεψίματα και την τρίτη θέση στα κοψίματα. Αυτή ήταν η πρωτιά για την οικογένεια Σπανούλη, καθώς για πρώτη φορά πατέρας και γιος αναδεικνύονται MVP σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα ο Βασίλης Σπανούλης είχε κατακτήσει το βραβείο το 2000 με τον κεραυνό Λάρισας, ενώ πλέον το σκυτάλι πήρε ο γιος του, γράφοντας μαζί ιστορία.

Τη στιγμή που στο μπάσκετ θα επιστρέψουμε πάλι, εκεί όπου ο Ρίτσαρντ Σιάου έκλεισε έναν χρόνο στον Άρη και ο κόσμος του προσπαθεί να συνειδητοποιήσει αυτό που έρχεται. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που η ΚΑΕ Άρης είχε περάσει στα χέρια του Ρίτσαρντ Σιάου και ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη το πραγματικό μέγεθος αυτής της αλλαγής. Προσπαθεί ακόμα να το διαχειριστεί, να το κατανοήσει και να πιστέψει ότι όλο αυτό που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του είναι αληθινό. Ό,τι συμβαίνει στον Άρη δεν είναι μια κακόβιγουστη φάρσα, είναι σαν αυτές που γίνονται την 1η Απριλιά, αλλά όταν ότι δεν θα ξυπνήσει δρομένος από ένα άσχημο εφιάλτη, συνειδητοποιώντας ότι κάποιος του έκανε πλάκα.

τη στιγμή που στον Αστέρα Τρίπολη στο συμβόλαιο του Λεάντρο Φρόκου εξέπνευσε. Ετοιμάζεται ο Φρόκου να επιγράψει συμβόλαιο στη Βόρα. Ο Λεάντρο Φρόκου φέρεται έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην πατρίδα του, καθώς ο Αλβανός χαφ μεγάλωσε στην Ελλάδα και έμαθε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Στα 23 του χρόνια όμως είναι έτοιμος να παίξει στη χώρα του σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την ομάδα της Αρκαδίας. Όπως αναφέρω στην Αλβανία, ο νεαρός είναι έτοιμος να υπογράψει στη Βόρα, η οποία την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 7η θέση του πρωταθλήματος και μεταγραφικά στοχεύει σε υγιεινείς παίχτες αυτού του ηλικιακού γκρουπ. Ο Φρόκου ήταν βασικό στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα, με αποτέλεσμα να μετρήσει 19 εμφανίσεις στην περσινή Super League 2, με 2 γκολ και 3 assist. Συμπεριλήφθηκε 3 φορές στην αποστολή της πρώτης ομάδας των Αρκάδων, δίχως όμως να κάνει συμμετοχή.

0: και για την πρώτη ομάδα. Ήταν στις Ακαδημίες της Ξάνθης ο Πιτσιρικάς και έχει παίξει στην Εθνική Νέων, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και μετά πήγε στο Πανσεραϊκό, όπου έχει αρκετές συμμετοχές. Στον Ολυμπιακό διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα ταλέντο και γι' αυτό τον πρόσθεσα στο ρόστερ. Δεν ξέρω αν θα είναι, το πιθανότερο είναι να είναι στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Αλλά θα το δούμε. Αυτό πάντως ο Ολυμπιακός θα παίξει και τέταρτο τερματοφύλακα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς έτσι. Λοιπόν, αυτά για τους τερματοφύλακες, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Mm-hmm. Ο Πόποβιτς ήρθε, θα δώσει αύριο το παρόν στο Ρέντι. Να πούμε ότι αύριο, ούτε καταλάβαμε πώς, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Έτσι.
0: Το πρωί είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του με την Ρίμπαρ με τους παίκτες, το έχουν ειδοποιηθεί όλοι. Νομίζω ότι θα είναι παρόντες περισσότεροι. Δεν ξέρω, ο Γιάρεμτσουκ, επειδή είχε μια άδεια και ο Μασούρας, γιατί ο Γιάρεμτσουκ ήταν με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, έπαιζε μέχρι αργά. Θα δούμε αύριο ποιοι θα είναι, θα δώσει το παρόν. Και ο Στρεφέτσα, βέβαια, αν και φαίνεται ότι είναι προχωρημένη συζήτηση με την Πάρμα, αλλά αν δεν έρθει κάποια επίσημη πρόταση και δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο, δεν είναι σωστό να προχωρήσουμε το θέμα. Κοίταξε τώρα, από την Τουρκία, οι Τούρκοι σήμερα συνεχίζουν να κρατάνε ψηλά το θέμα του Σοφιάν Άμπραμπατ. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί μια τουρκική ιστοσελίδα, η Sportsal, κάνει αναφορά για τον Άμπραμπατ, ενδιαφέρεται η Μπέτις, αναμένεται η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, ενώ στο παιχνίδι έχει μπει και ο Ολυμπιακός. Για τη Σαουδική Αραβία δεν το ξέραμε, τώρα εμφανίζεται αυτό, αν και δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ο Άμπραμπατ είναι μεγάλος παίκτης, είναι με την εθνική ομάδα του Μαρόκο στο Μουντιάλ, έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι, προχθές, όπως και ο Ελκαμπή. Και είναι προφανές ότι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει η Φενέρ να παγιστρωθεί από το συμβόλαιο του Άμπραμπατ. Είναι φανερό ότι θέλει να τον πουλήσει και τι λεφτά θα ζητάει, έτσι, γιατί είχε δώσει 12 εκατομμύρια στη Φιωρεντίνα για να τον αποκτήσει. Γι' αυτό και τον πήγε δανεικός στην Μπέτις. Η Μπέτις πλήρωσε το συμβόλαιο του παίκτη, τον πήρε με δανεισμό για ένα χρόνο. Δεν αποκλείω ότι ο Ολυμπιακός να κινηθεί προς τα εκείνη, δηλαδή να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Mm-hmm. Αν δει ότι τα ποσά ξεφεύγουν. Αν και ο ίδιος, από ό,τι είναι γνωστό, έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 4 με 4,5 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν ξέρω, τον Ολυμπιακό προφανώς και δεν μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο συμβόλαιο, εννοείται έτσι. Όταν ο κορυφαίος του σκόρου, ο Ελκαβή, παίρνει περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, πώς μπορεί να δώσει ένα συμβόλαιο 4-4,5. Θεωρώ αδύνατο να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Το Ολυμπιακό θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες, είναι γνωστό αυτό. Άρα είναι μια δύσκολη περίπτωση. Απλά το αναφέρω γιατί το έχουν κάνει αναφορά από σήμερα το πρωί οι Τούρκοι. Τώρα θα μου πεις, οι Τούρκοι δεν έχουν πέσει και ποτέ μέσα έτσι, στα ρεπορτάζ, αλλά τέλος πάντων. Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή από ό,τι θυμάμαι τόσα χρόνια τώρα, μόνο τον Βαλμπουενά είχαν βρει ότι έρχεται στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Όλα τα άλλα ονόματα που ακουγόντουσαν ποτέ δεν ήρθε κανείς στον Ολυμπιακό. Πιο μαφαίο θα είναι αύριο στο Ρέντι, έτσι, όλα τα νέα πρόσωπα, και μέχρι την Παρασκευή θα περάσουν εξετάσεις και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία για 11 μέρες αρχικά, θα δώσουν 3 φιλικά παιχνίδια και θα υπάρχει μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 μέρες, θα πάρουν ανάσες και θα επιστρέψουν πάλι στο ίδιο προπονητικό κέντρο για τις υπόλοιπες 11 μέρες, όπου εκεί θα δώσουν άλλα 3 φιλικά παιχνίδια. Τα δύο τελευταία θα είναι και τα πιο σημαντικά, όπως είναι γνωστό, με τον Άγιαξ και με την Αϊντχόβεν. Μάλλον το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο, γιατί ενδιάμεσα υπάρχει άλλο ένα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα υπάρχει επιστροφή ώστε να είναι η ομάδα έτοιμη για τα προγραμματικά του Champions League, που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Αυγούστου. Τώρα θα μου κάνεις ένα σοβαρό ερώτημα και ο κόσμος το ίδιο θα ρωτάει.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που το ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα. Το έχει
0: αποστηθεί.
1: Έχει εγκαταλείψει ο Ολυμπιακός την υπόθεση παραμονής του Ποντένσε?
0: Όχι, δεν έχει εγκαταλείψει τίποτα, αλλά δεν βλέπω και καμία κίνηση, Μιχαλή.
1: Σωστό.

0: και αυτό. Εντάξει, ο Ποντένς ανήκει στην Αλσάμ, όπως είναι γνωστό. Είχε μεγάλο συμβόλαιο στην Αλσάμ. Οι Σαουδάραβες είχαν δώσει πολλά λεφτά για να τον πάρουν από τη Γουλφς. Έτσι κι αλλιώς ήταν με μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Όχι, δεν είχε καταλήψει τίποτα, αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να υπάρχει εξέλιξη. Αν θα υπήρχε, θα ήθελα στον Ολυμπιακό αυτό να γίνει γρήγορα. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μην ξαναγίνει όπως πέρσι, ας πούμε, που ήρθε τέλος Αυγούστου, έχασε την προετοιμασία και μετά είδαμε τα αποτελέσματα, τραυματισμοί και τέτοια που τον άφησαν πίσω και είχε μια κακή χρονιά. Καμία σχέση με την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Ύστερα φαίνεται, ας πούμε, ότι ήδη καλύπτουν την πλευρά εκεί με τον Ρόκα της Χιρόνα.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος φαίνεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα. Νομίζω αυτό θα γίνει αύριο μεθαύριο, θα γίνει και αυτό.
1: Μαζί και
0: φαίνεται να είναι
1: δηλαδή
0: και σε καλό δρόμο τα τελευταία 24 ώρα του Στάνιτς. Φαίνεται οι επαφές με την Λιντογκόρετς, στις επαφές με την Λιντογκόρετς να υπάρχει μια άκρη. Αλλά και πάλι εδώ με βλέπεις εντρατημένο, γιατί ξέρεις, μιλάμε για τους Βούλγαρους οι οποίοι ζητάγανε 10, μετά 9, κάνανε συζήτηση για τα 8 εκατομμύρια, μετά ξαναπήγανε στα 10, παίζουν το παιχνίδι τους, βάλανε το παιχνίδι και τη Celtic και άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει καμία πρόταση από τη Celtic, δεν υπάρχει καμία άλλη πρόταση από άλλη ομάδα. Και στον Ολυμπιακό φαίνεται, όχι, και σε αυτό το θέμα στον Ολυμπιακό είναι σε στάση αναμονής. Για να δούνε πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς και ο προπονητής θα ήθελε ο Στάνιτς, τον οποίον θεωρεί μια σημαντική προσθήκη στο νέο ρόστερ, να είναι στην προετοιμασία. Πιθανολογώ ότι μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία, ίσως να ξεκαθαρίσει το θέμα και ο Στάνιτς να έχει ανακοινωθεί. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση. Αλλά, Μιχάλη, από το είναι σε καλό δρόμο μέχρι να ριστικοποιηθεί, να υπογράψει και να ανακοινωθεί, ξέρεις πολύ καλά, είδαμε τι έγινε και με τον Νάι Λόπεζ και με άλλες περιπτώσεις.
1: Με το Μαρμόλ. Ναι.
0: Το Μαρμόλ. Το μεταξύ, ο Μαρμόλ δεν έχει πάει στη Φεγενότα ακόμα, έτσι, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε, είπε όχι στον Ολυμπιακό. Βέβαια το θέμα του Μαρμόλ τελείωσε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε τον Κάρμο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, έχει μια τριάδα στόπερ εξαιρετική, και αν προσθεθεί και ο Σμαϊλόβιτς, νομίζω ότι θα είναι σούπερ στο στόπερ, με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, τον Κάρμο και τον Σμαϊλόβιτς, ή να δούμε αν θα είναι ο Ντομίκος Ντουάρτε, ο Πορτογάλος, που είναι ελεύθερος από τη Χετάφε, ο οποίος όμως ζητάει μεγάλο συμβόλαιο, γιατί είναι το τελευταίο του, είναι 31 ετών, ενώ ο Σμαϊλόβιτς είναι 22. Άρα είναι μια επένδυση, αν να το πούμε και έτσι. Ένα project που το ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς στα 22 του χρόνια, και μάλιστα με τα όσα ωραία και καλά ακούγονται. Το βλέπω δύσκολο τον Σμαϊλόβιτς, αλλά και πάλι να περιμένουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, θα αναφέρουμε.
0: Ότι γίνει, είναι πολύ πιθανό απόψε να έχουμε κάποια εξέλιξη μεταγραφική, γι' αυτό είμαστε και stand-by, και να ενημερώσουμε πρώτοι τους φίλους του Intervention Sports για όλες τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Καλά, μεγάλη καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης.

τη στιγμή που ο Λιονέλ Μέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Είναι στα φαβορί για το χρυσό παπούτσι στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο, παρότι δεν παίζει στο ευρωπαϊκό top 5 πια. Με 6 γκολ τη φάση των ομίλων, ο Αργεντινός Superstar είναι το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού παπουτσιού στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έχει ήδη διαφορά 2 τερμάτων από τη δεύτερη θέση, την οποία μοιράζονται οι Vinicius Junior, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé και Erling Haaland. Αν το καταφέρει να μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος του τουρνουά, ο 39χρονο στάρ της Αργεντινής θα γίνει ο πρώτος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο χωρίς να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, καθώς ως γνωστόν είναι παίχτης της Ίντερ Μαϊάμι. Για να βρούμε τελευταία φορά τέτοιο παίχτη πρέπει να τρέξουμε πίσω στο 1974, όταν ο Γκρέγκορ Σλάτο βγήκε πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, εκπροσωπώντας τότε την Πολωνία και αγωνιζόμενο στην Στάλ Μιέλετς της πατρίδας του.

για τους φίλους της Φόρμουλα 1, μετά την Αυστρία, το ταξίδι συνεχίζεται στην Ευρώπη και αυτή τη φορά προορισμός είναι Μεγάλη Βρετανία για το 1ο Grand Prix της σεζόν.

το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Ξεκινάει την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Από τις 2.30 μέχρι τις 3.30 είναι η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών και στις 6.30 μέχρι τις 7.15 είναι το Sprint Qualifying.

θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Silverstone, εκεί όπου υπάρχει μήκος 5.891 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές με 52 γύρους. Το ντεμπούτο της στη Φόρμουλα 1 το έκανε το 1950 και είναι ένα αρκετά αγαπητό σύρκου για τους φίλους του αθλήματος. Πέρσι νικητής ήταν ο Λάντο Νόρις, ενώ τον καλύτερο χρόνο έχει καταγράψει ο Max Verstappen το 2020 με 1 ώρα και 1 λεπτό και 27.097 δευτερόλεπτα. Για 3 μέρες θα λάβει χώρα το Grand Prix, με τον αγώνα να γίνεται στις 5, την Κυριακή 5 Ιουλίου. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο θα είναι η περίοδος ελευθέρων δοκιμών και η κατατακτήρια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 6:30.

Επιστρέψαμε στο 943 Τερβέτεν Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος και ο Νίκος Κατσάτσος.

τη στιγμή που ξεκινάει το WTA στο Wimbledon. Η Μαρία Σάκαρη ρίχνεται στη μάχη του φετινού Wimbledon, αντιμετωπίζοντας την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ανοίξει το πρόγραμμα του τουρνουά εκείνη την ημέρα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης, αντιμετωπίζοντας το νούμερο 25 του κόσμου από τη Δανία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κόρτ 15 και θα ξεκινήσει μία ώρα Ελλάδας. Όποια κερδίσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει μια εκ των Καμίλα Ραχίμοβα και Αγγελίνα Καλίνινα. Όσον αφορά τις δύο τενίστριες, Τόσον και Σάκαρη έχουν αναμετρηθεί μόλις μια φορά για το Billie Jean King Cup, με τη Δανή να επικρατεί τότε 6-4 σε 2-0 σετ. Η αναμέτρηση αυτή έγινε το 2024.

Τη στιγμή που δραματικές στιγμές βιώνει η Βενεζουέλα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 54.000. Θύματα του σεισμού πολλά, και μεταξύ αυτών η οικογένεια του άλλου ποδοσφαιριστή των Ατρομήτου, Εθνικού Αστέρα Εγάλεο και Εγάλεο, Λούκα Τρέχο. Ο Βόλος, ο οποίος έχει συντάξει του τον Βενεζουελάνο επιθετικό Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, ήρθε αμέσως επικοινωνία μαζί του για να ενημερωθεί πώς είναι ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο 26χρονος μετέφερε ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, εκτός φυσικά από το σοκ που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της χώρας και όχι μόνο. Ο Ουρτάδο, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στη χώρα μας στις προσεχείς ημέρες για την έναρξη της προετοιμασίας του Βόλου, καθώς το περσινό δεύτερο μισό της σεζόν είχε 12 συμμετοχές και 3 γκολ με την ομάδα της Μαγνησίας.

0: Ώρα για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Σάκης Μπουζούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε. Ώρα για μπάνιο. Για θάλασσα είναι, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε, πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς όμως.
1: Αλλά εσύ βρήκες φώτα και είπες να κάνεις εκπομπή να μην πας θάλασσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είδες φως και μπήκες, που λέμε, έτσι.
0: Ναι. Λέω διαφωτιστή σήμερα, διαφωτίζω εγώ το κοινό.
1: Διαφώτισε τον κόσμο, διαφώτισε εσύ τον κόσμο, παιδί μου.
0: Λοιπόν.
1: Πού θες να ξεκινήσουμε, τι θες να πούμε.
0: Λοιπόν, ο Cyril Dessers επέστρεψε στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Εσωματώθηκε στην προετοιμασία.
1: Βέβαια, και είναι ένα ευχάριστο με την έννοια ότι τον περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Ένας παίκτης που έλειψε πάρα πολύ, το λέγαμε και χθες, από τον Παναθηναϊκό, γιατί στην ουσία δεν τον χάρηκε σαν επιθετικό, γιατί αυτόν πήρε για βασικό επιθετικό πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά λόγω των τραυματισμών δεν κατάφερε δηλαδή να προσφέρει στην ομάδα. Δεν φταίει το παιδί, κατάλαβες πως το λέω, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένας παίκτης που δεν είχε τραυματισμούς μέχρι πέρυσι. Και πέρυσι έτυχε να έχει δύο και σοβαρούς τραυματισμούς που τον άφησαν έξω από την ομάδα. Επέστρεψε λοιπόν και πήγε στην Ολλανδία, είχε μείνει στην Αθήνα να πω, κάνοντας ατομικά προγράμματα. Ο προπονητής θεώρησε σωστό να πάει στην Ολλανδία, ξέρεις τώρα, να ενσωματωθεί στην ομάδα στην ουσία για τη χημεία της ομάδας, για να μπει στην ομάδα, για να είναι έτοιμος όταν θα επιστρέψει. Δεν είναι, δηλαδή πήγε στην Ολλανδία αλλά δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της προπονήσης. Είναι σε πολύ πάει καλύτερα με τον τραυματισμό του, φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση, θέλει τη σωστή διαχείριση, θα πω εγώ, δεν ξέρω αν έγινε λάθος, γιατί ακριβώς έγινε και ιατρικά και με τους τραυματισμούς. Πάντως τώρα μια χαρά το πάει, πιστεύω, ο προπονητής, που ενώ ήταν στην Αθήνα πήγε στην Ολλανδία και σιγά σιγά θα προσπαθήσει να μπει στην ομάδα. Φυσικά να τον δούμε μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έτσι. Να τον δούμε, να όχι να αγωνίζεται, να μπαίνει στο...
0: στα πλάνα του Δανού.
1: Μπράβο, ναι, να μπαίνει στις προπονήσεις μάλλον, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να μπαίνει στις προπονήσεις. Για αυτή την έννοια το λέω. Σημασία έχει ότι επιστρέφει και μαζί με τον Ντετέι θα είναι μάλλον οι δύο από τους τρεις κεντρικούς επιθετικούς, μαζί και ο Ράσερ ο Ντεβέβε, που είμαστε εν αναμονή, έτσι, των υπογραφών, εν αναμονή της
0: της άφηξής του.
1: Μπράβο, άφηξη, υπογραφή και όλα αυτά. Και παρουσίαση φυσικά αργότερα, αλλά ανακοίνωση. Γιατί πάντα πρέπει να μπουν υπογραφές, φίλε, πρώτα, για να έχουμε μια, να μπορούμε να πούμε για μια μεταγραφή. Τι ήθελα να πω. Να πω ότι χθες είχαν ρεπό οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά το μπάρμπεκι που τα λέγαμε κιόλας, έτσι, που κάναν την Παρασκευή, επιστρέψανε στα βάσανα, έτσι, από σήμερα, με κανονικά προετοιμασία. Και τώρα και χθες, ότι σιγά σιγά ο Δανός προπονητής ανεβάζει τους ρυθμούς στην προπόνηση. Σήμερα δούλεψε πάρα πολύ στις λεπτομέρειες ενός αγώνα, στα τελειώματα των φάσεων, και πάλι για άλλη μια φορά, όπως το κάνει, διακόπτει άμα χρειαστεί την προπόνηση και κάνει συνεχείς παρεμβάσεις. Λοιπόν, σχετικά καλός ήταν ο καιρός σήμερα, μειωμένη θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι άλλο να πω με την προπόνηση. Έδωσε και έμφαση και στα τελειώματα των φάσεων, εκεί που είχε τεράστιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και στην περσινή σεζόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, από το σημερινό πρόγραμμα που ξεχώρισε, οι οδηγίες που έδινε συνεχώς στον Γιώργο Κάτρη, και φαίνεται ότι τον υπολογίζει τον πιτσιρικά, ο Δανός προπονητής, και εκτιμά ιδιαίτερα τις, και πιστεύει τις δυνατότητες που έχει αυτό το παιδί, και προσπαθεί να βοηθήσει, να του περάσει δηλαδή τα στοιχεία που θέλει αυτός ο προπονητής, δηλαδή στον τρόπο παιχνιδιού του νεαρού. Αυτά μετά της προπόνησης. Δεν έχουμε κάποιο νέο με τα τωρινά δεδομένα με τα γραφικά, έτσι. Είμαστε εν αναμονή, βέβαια, όπως είπα, του Ράσνοντερ, δηλαδή υπογράψει να ανακοινωθεί. Τι άλλο. Και, το, και φυσικά και του Ντεφράι, έτσι, που ακριβώς πιστεύω ότι αύριο αναμένεται να πάει στην Ολλανδία ο Ντεφράι. Λοιπόν, δηλαδή στην ουσία με μια μέρα διαφορά θα είναι. Δηλαδή αύριο πιστεύω να πάει στην Ολλανδία ο Ντεφράι. Αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα ο Ράσνοδερ. Οπότε με περίπου 3-3,5 εκατομμύρια είναι το κόστος μεταγραφής από την Τούν για τον Ράσνοδερ. Και χοντρικά μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει δώσει γύρω στα 16 εκατομμύρια. Τώρα, για να το, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αν το πω σωστά, και το κατάλαβες, περιμένουμε δηλαδή αύριο να πάει στην Ολλανδία ο Ντεφράι, ότως ώστε και να υπογράψει το συμβόλαιο, το πιο πιθανό είναι να γίνει εκεί, γιατί ήταν από διακοπές το παιδί, ενώ στην Αθήνα θα περάσει ο Ράστοντερ ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, και το πιο πιθανό είναι να πάει μεθαύριο αυτός στην Ολλανδία. Είπα επίσης να πω ότι ο Παναθηναϊκός περίπου δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε τι θα γίνει ο Κρίστιανσεν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι ένα ερωτηματικό η κατάσταση της υγείας του λόγω των τραυματισμών, εννοώ. Mm-hmm. Γιατί είχε χάσει ολόκληρη την φετινή σεζόν. Τώρα στην θέση του στόπερ ο Φαν Ντρόγκελεν είναι η περίπτωση αυτή που κοιτάζεται τις τελευταίες μέρες ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια στάση αναμονής, όπως το λέγαμε και χθες, γιατί δεν, οι Τούρκοι σήμερα ζητάνε, λένε α, αύριο λένε ω. Οπότε εκεί περιπλέκονται λίγο τα πράγματα και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει κάνει λίγο πίσω. Θα δούμε εάν θα επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων. Και φυσικά το θέμα του Οχταριού, ο Γένσεν, που εκεί πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο το πρωί το πολύ θα φουλάρει ο Παναθηναϊκός, αν είναι να γίνει, αλλιώς να πάει σε κάποιον άλλον παίκτη που θα έχει στα υπόψη του. Λοιπόν, που σίγουρα έχει στα υπόψη του. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις δηλαδή είναι οι πιο άμεσοι και από εκεί πέρα βέβαια θα δούμε, γιατί έχει κάνει ήδη 5 ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, μην το ξεχνάμε, δεν έχει τελειώσει ο Ιούνιος ακόμα και έχει κάνει 5. Μπράβο, και από εκεί πέρα θα δούμε εάν φύγει κάποιος άλλος παίκτης, όποιος παίκτης φύγει θα αντικατήσετε. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα γίνει με τον Μπελίτσι, ο οποίος επειδή δεν πέρασε η Ουρουγουάη, μου θύμισε λίγο Γιαννακόπουλο. Για τους δεν γύρισαν οι... Ναι. Δεν γύρισε η ομάδα με πτήση τσάρτερ όπως τις πήγε, και τι τους είπανε, καθένας θα πρέπει να γυρίσει μόνος του. Ομάδα τώρα αυτό, έτσι. Ήταν μια ταλαιπωρία για τον Μπελίτσι, ο οποίος θα πάρει...
0: Αυτό δεν τους είπε να γυρίσει με κανένα πούλμαν ή κανένα ποδήλατο.
1: τουλάχιστον δεν μπράβο. Δεν τους έβαλε, δεν τους βάλει να γυρίσουν έτσι. εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα, συγγνώμη κιόλας, είναι εθνική ομάδα ρε φίλε τώρα, ωραία, δεν πέρασε.
0: Ναι.
1: Μα ήταν δυνατόν όλες οι ομάδες να περάσουνε, κάποιοι δεν θα περνάγανε αυτό. Τι σημαίνει ότι
0: προφανώς
1: όποιοι δεν περνάνε γυρνάνε με τα πόδια πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Σημασία γιατί την ταλαιπωρία αυτή θα την έχει και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που τον περιμένει ο νέος προπονητής. Αφού θα πάρει κάποιες μέρες άδεια για να ξεκουραστεί, mm-hmm, για να γυρίσει. Καλά, Ολλανδία δεν προλαβαίνει βέβαια. Λογικά θα ενσωματωθεί μετά που θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα. Μετά τα δύο πρώτα φιλικά δηλαδή. Οπότε θα ενσωματωθεί τότε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και το τι μέλη γενέστε δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί θεωρώ ότι η σύνοδο του Παναθηναϊκού περίμενα να έχει συμμετοχή στο Μουντιάλ. Μήπως έρθει κάποια πρόταση για να πουληθεί, γιατί δεν έχει δώσει αναμενόμενα, ειδικά από άποψη γκολ, έτσι, σαν εξτρέμ που να πετύχει γκολ, και την προηγούμενη σεζόν είχε πολλά προβλήματα και αυτός με τραυματισμούς. Να πούμε προς Κύπρο μεριά πάει και από ΕΛ ο Λιμιός, το πιο πιθανό είναι αυτό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και το τέλος του 2027. Θέλει η ομάδα του Κύπρου να τον πάρει ελεύθερο. Θα δούμε τώρα τι φόρμουλα θα βρούνε και πώς θα γίνει αυτή η μετακίνηση του παίκτη στην Κύπρο. Για τους άλλους δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για αποδεσμεύσεις από τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να έχουμε κάτι να πούμε, γιατί εντάξει, υπάρχει και χρόνος ακόμα στον άνθρωπο της μεταγραφής και οι παίκτες θέλουν να δουν, ειδικά ο Μπακασέτας που θα συνεχίσει, ας πούμε, και αυτό, mm-hmm, σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Να μην ξέχασα να πω ότι υπάρχει ένα βίντεο από τον Παναθηναϊκό που σιγά σιγά φαίνεται πως παίρνει τσάκα και ωστά.
0: Το γήπεδο του Βοτανικού, το είδα και εγώ τώρα.
1: Ακριβώς. Παίρνει μορφή ρε παιδί μου γηπέδου, το ύψος του. Φαίνονται κάποιες αλλαγές, γιατί υπάρχουν βίντεο κατά καιρούς που βγάζει η Παναθηναϊκός για να δείχνει τη δουλειά που γίνεται στο Βοτανικό. Όπως φαίνεται από αυτό το βίντεο που έχουν παρακολουθήσει ή έχουν περάσει από εκεί, φαίνεται η εξέλιξη των έργων. Τώρα οι κατασκευαστικές εταιρείες προχωρούν στην ενέγερση των κερκίδων, που σιγά σιγά διαμορφώνεται ρε παιδί μου, θα διαμορφώνεται και διαμορφώνεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δηλαδή έτσι εξελίξεις με το γηπεδικό, με την έννοια ότι παρόλο που είχαν σταματήσει οι εργασίες για ένα ατύχημα που είχε γίνει, συνεχίζονται. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό και μετά είναι τα γήπεδα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή φάση το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, βλέποντας να πάρει, να παίρνει, όπως λένε, σάρκα και ωστά. Να πω, να μην ξεχάσω, είναι πάρα πολλά τα θέματα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω επίσης ότι ο Σαντιγένσετ έχει βγει το σενάριο περί απόκτησης του Κουάνκ, ο οποίος ήταν πρώην παίκτης στο Ολυμπιακό, είχε παίξει μάλλον στο Ολυμπιακό, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Καθώς φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά, ας πούμε, το θέμα με τον Γένσεν και όπως είπα και νωρίτερα δεν θα πάει, δεν θα το κάνει, δεν θα το τραβήξουν δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, άντε Δευτέρα, Τρίτη το πολύ, και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι το όνομα του πρώην παίκτου Ολυμπιακού. Επίσης υπάρχει και το όνομα του Πάσαλιτς, δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από όλα αυτά που λέω από τον Παναθηναϊκό. Για τον Χουάνκ να πούμε ότι είναι λίγο ακριβούτσικος, δηλαδή αγγίζει τα 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πάει σε τέτοια ποσά ο Παναθηναϊκός. Για τον Ιβάν Μαρτίν τη Τζιρόνα και αυτό το όνομα γράφει για τον Παναθηναϊκό, γενικά από την Ισπανία. Αλλά αυτός παίζει πιο πολύ στο 10 παρά στο 6-8 που θέλει ο Παναθηναϊκός. Και υπάρχει και η περίπτωση του Ντεόσεφ, του παίκτη της Μπέτης, και αυτή μια ακριβή μεταγραφή, που κάποια στιγμή ακουγόταν ότι είναι κοντά στη Βάσκο ντα Γκάμα, και ξέρεις, επειδή παίζει ρόλο και οι σύζυγοι, παίζουν μάλλον, δεν ήθελε η σύζυγός να πάνε στη Βραζιλία. Τώρα, σε αυτά τα ποσά δύσκολο να πάει ο Παναθηναϊκός, θα δούμε πού θα κάτσει η μπήλια. Πάντως αυτή τη στιγμή κάνει πολύ καλή προετοιμασία, Μιχάλη μου, ο Τσιριβέγια να πούμε, ναι, φέτος, και με την απόκτηση του Καμαρά έχει λύση ο Παναθηναϊκός τώρα άμεσα. Όχι, με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι παρατάει και δεν θα κάνει μεταγραφή. Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο.
0: Σάκη, να σου ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Το Τζιριβέγια τον είχε και αυτόν στους μη υπολογίσιμους ή εγώ θυμάμαι?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή είχε, επειδή παντρευότανε, είχε πάρει μια ειδική άδεια, δεν είχε και ενσωματώσει και πήγε κατευθείαν στην Ολλανδία. Mm-hmm. Λόγω του γάμου του δεν υπήρχε να είναι εκτός στους μη υπολογίσιμους, όπως, όπως με ρώτησες. Όχι, όχι. Υπάρχει επίσης εκεί και Σιώπης και Κοντούρης. Ο Σιώπης κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Τώρα, με αυτούς που είπα τώρα, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει την πάξη στα χάφο ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί σίγουρα κάποιοι φίλοι δεν έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα πολύ καλό παίκτη εκεί στο 8, και που πονάει βέβαια από πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά φέτος με το Μουντιάλ, να κλείσεις μεταγραφές πολύ νωρίς, και ειδικά ελληνικές ομάδες. Εγώ θα πω μπράβο και στον Κοτσόλη, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα ο Ιούνιος και έχει κάνει ήδη 5 καλές κινήσεις η ομάδα. Οπότε, με αυτή την έννοια το λέω, ότι τουλάχιστον και να είναι κοντά στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό και να έχει κάποιος παίκτης, υπάρχουν κάποιες λύσεις, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Και Τσιριβέγια και Καμαρά. Και Σιώπης και Κοντούρης. Αλλά και Τσέριν. Μιλάω για το κέντρο. Επιλογές εκεί στα χαφ. Με αυτή την έννοια.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε. Θα δούμε, φίλε, το τι θα δούμε στην πορεία. Εν αναμονή λοιπόν και για τον Τεφράι. Εν αναμονή για τον Ράσνοντερ. Πάλι καυτή εβδομάδα μπαίνει για τον Παναθηναϊκό, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Ειδικά τώρα που σφίγγουν εκεί οι ζέστες.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι δρόσησε λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή στην Ολλανδία. Γιατί είχε σαν κάψωνας ήταν. Πολύ ζέστη εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί είχε εκεί στην Κεντρική Ευρώπη γενικά ζέστη, αλλά τουλάχιστον σήμερα έπεσε κάποια θερμοκρασία, είναι πιο φυσιολογικά για εκεί τα πράγματα. Δεν βοηθάει, ξέρεις, για τις προετοιμασίες των ομάδων, το παιδί μου, δεν βοηθάει τώρα με στο λιοπύρι. Δεν γίνεται αυτό. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, αν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο, νομίζω πως όχι.
0: Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα κι εγώ.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ. Εν αναμονή λοιπόν. Να πούμε και μπράβο, το είπαμε αυτό, ότι είστε πάει Παναθηναϊκός. Να το υπενθυμίσουμε και όσοι δεν το ξέρουν, δεν έχουν ακούσει. Στηρίζει την προσπάθεια να γίνει η διεξαγωγή του Παύλου Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΟΑΚΑ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μιλάμε για το Σεπτέμβριο. Που αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι και πρέπει να είναι ένας και μοναδικός, αδιαίρετος, που λέγανε και οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι. Έτσι. Ένας είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως κάθε ομάδα είναι μία. Δηλαδή δεν μου αρέσει όταν ακούω αυτό το διαχωρισμό. Εγώ είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι μπασκετικός Ολυμπιακός. Αλλά δεν είναι ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός ή ποδοσφαιρικός. Εντάξει, είναι λίγο, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, καθένας όπως νομίζει, βέβαια. Εγώ την άποψή μου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να γίνει αυτό λοιπόν, πάντως ο Παναθηναϊκός θα σταθεί δίπλα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Παύλο Γιαννακόπουλος. Θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να ζητηθεί από την κλήρωση της Λίγκας για το πρόγραμμα του πρωταθλήματος να υπάρξει κλειδάριθμος για να αγωνιστεί σε αυτή την αγωνιστική η ομάδα εκτός έδρας, η ποδοσφαιρική, και να διευκολυνθεί όλη αυτή η προσπάθεια, να μείνει κενό δηλαδή εκείνη τη βδομάδα το Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, και από ό,τι λέει η ΚΑΕ, η πρόθεσή της είναι η πρώτη μέρα να γίνει στο Telecom Center, αλλά η δεύτερη και ο τελικός να γίνει στο, και αυτό, να κλείσω το τουρνουά δηλαδή, στο στάδιο. Φαντάσου, θα έχει 60-70.000 κόσμο, mm-hmm. και παραπάνω, γιατί θα είναι και γύρω-γύρω. Και θα είναι κάτι πρωτοποριακό, κάτι πολύ ωραίο. Να δούμε, μακάρι, εύχομαι εγώ, μακάρι να γίνει, φίλε.
0: Μακάρι και εγώ το λέω αυτό, Σάκη.
1: Εν αναμονή Φράι και Ράσοντερ, φίλε.
0: Τέλεια.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι. Τέλεια. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και να πω καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν για προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Ακούστε
0: το Μάικ
1: Σοηλέ, 9.43 Τερβάτιαν Sports, και ας φτάσετε 10 λεπτά αργότερα. Καλή επιστροφή, έτσι, μπράβο.
0: Εννοείται.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη, και εσένα για την παρουσία σου.
1: Ευχαριστώ, για χαρά. Καλό πολύ.

όπου η ΑΕΚ έχει ήδη συμφωνήσει με τον Νέλι Τζόζεφ και συμβόλαιο 1+1 έτος φαίνεται. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων διαστόματος Γιάννη Γιαννικόπουλου και επιστρέφουμε για τα δύο τελευταία μισά ώρα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο Διαβόλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευους ο Ντάβιτ Κάρμο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σίριλ Ντέζερς βρίσκεται στο Αλμπερντόν της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξτέλη Βούρο κατέληξαν οι και ανόλευκοι για να ενισχύσουν την αμυνά τους. Ενδιαφέρουν του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγιού Μπουαντί έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του 2026 και ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκορέλη Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνος Γε έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαια συνεργασίας μέχρι το 2028. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαια το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο της Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφια αντικαταστάτης του Ιταλού τεχνικού είναι η Εργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
5: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
12: Επιστρέψαμε στον 943 Intervetten Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές, την παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος και το παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή, ο Νίκος Κατσάτσος. Για να επεξεργαστεί όλα τα βιντεάκια και όλα τα social που βλέπετε κάθε μέρα.

0: Και πάμε να μείνουμε λίγο ακόμη στον Παναθηναϊκό, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο απεσταλμένος του σταθμού, Λάμπρος Γκαραγκάνης. Λάμπρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά. Εδώ για 7η μέρα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Mm-hmm. Εντάξει, πλέον υπάρχει ένα σαφές δείγμα γραφής για τη δουλειά που ο Τζέικοπ Νίστρου προσπαθεί να κάνει, τα πράγματα που προσπαθεί να βελτιώσει στην ομάδα. Κυκλοφορία μπάλα, τελειώματα φάσεων, ζητάει ένταση, ζητάει προσωπικότητα, ζητάει ποιότητα στα τελειώματα. Ζητάει επικοινωνία, σύνδεση με την μπάλα, ζητάει πίεση ψηλά και όταν η ομάδα επιτίθεται και όταν η ομάδα αμήνεται. Είναι αγωνιστικά χαρακτηριστικά βέβαια από Παναθηναϊκός, όταν θα αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια θα πρέπει να τα βγάζει στο χορτάρι. Εκεί θα φανεί η δουλειά. Είναι λίγο δύσκολο από το ραδιόφωνο, αν δεν το βλέπεις, να περιγράψεις τι ακριβώς γίνεται εδώ. Γιατί ό,τι και να πεις τώρα, αυτά που θα γίνουν στον αγωνιστικό χώρο από τις 23 Ιουλίου και μετά που αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια θα δικαιώσουν και τις κρίσεις, αλλά φυσικά και τη δουλειά του προπονητή, ο οποίος πάντως δείχνει πάρα πολύ μεθοδικός. Ένας προπονητής ο οποίος ακουμπάει και αγγίζει πάρα πολύ τη λεπτομέρεια και στην προπόνηση και στον τρόπο που χαράσει την τακτική της ομάδας, την αγωνιστική τακτική. Είναι 7 ημέρες που πέρασαν λίγο δύσκολα από πλευράς καιρικών συνθηκών, έκανε πολύ ζέστη, σήμερα έχει φτιάξει λίγο καιρός και αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία, ευτυχώς δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές που τρέχουν κυρίως και για μας τους υπόλοιπους εδώ.
0: Αυτό με τη ζέστη το λέγαμε και χθες με τον Σάκη τον Μπουσδούνη και με τον Κώστα τον Σαμοθράκη επίσης, που θα πάει και ο Ολυμπιακός στο ίδιο προπονητικό.
1: Είναι πρόβλημα γιατί αυτές οι ζέστη σε αυτές τις περιοχές εδώ είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τα δικά μας, ας πούμε 40-45, έχει και πάρα πολύ υγρασία. Είναι ιδιαίτερα σκοπιαστικό, ειδικά γιατί υπάρχει σωματική καταπώνηση, δηλαδή έπρεπε να δεις τους παίκτες του Παναθηναϊκού Παρασκευή το πρωί, τελειώνοντας πρωινή προπόνηση, πως έπεσαν κυριολεκτικά στον αγωνιστικό χώρο για να δροσιστούν λίγο από την κούραση και από την ένταση προπόνηση αλλά και από τις καιρικές συνθήκες, γιατί η Παρασκευή ήταν η πιο ζεστή μέρα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό αρχίζει και φτιάχνει λίγο. Μπαίνουμε και σε εβδομάδα φιλικών, μπαίνουμε και σε εβδομάδα αφήξεων, θα σας τα πω σε λίγο, αφού πρώτα από την άφηξη σήμερα τη σημαντική κατ' εμέ. Και είναι και ένας από τους λόγους που επικοινώνησα έτσι μαζί σας για να βγούμε να πούμε δύο πράγματα. Γιατί για μένα είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Γιατί είδα τον Σέριλ Ντέσσερς μετά από καιρό, ήρθε αρχικά φυσικά στο Apeldoorn, να κάνει το ατομικό του πρόγραμμα εδώ και στο γυμναστήριο και με μπάλα. Είναι η αρχή του τελευταίου διαστήματος της αποκατάστασης του Νιγηριανού επιθετικού, τον οποίο στερήθηκε πάρα πολύ πέρσι ο Παναθηναϊκός Μιχάλη. Γιατί τα γκολ του το έδειξα και στα λίγα παιχνίδια που αγωνίστηκε, θα ήταν πολύτιμα, ήταν πολύτιμα όσο έπαιξε. Και νομίζω ότι από σήμερα μπορούμε πλέον να μετράμε αντίστροφα. Το πότε θα αδειάσει η κλεψίδρα για την επιστροφή του Ντέσσερ στην αγωνιστική δράση αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Διότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα που θα κάνει ατομικό πρόγραμμα και με μπάλα και γυμναστήριο, έτσι ώστε το σημαντικό είναι αυτό το διάστημα να μην πονάει. Αναφέρομαι όχι στο τραυματισμό στην ποδοκλινική που είχε προϋπάρξει, έτσι, γιατί έχασε 8 μήνες ουσιαστικά από δύο τραυματισμούς ο Ντέσσερς, αλλά κυρίως στον τραυματισμό στον Τένοντα, στον οποίο χειρουργήθηκε κιόλας τους προηγούμενους μήνες. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να μην πονάει ο Ντέσσερς σε αυτό το διάστημα. Όσο δεν πονάει και περνούν οι μέρες και η αποκατάσταση συνεχίζεται, νομίζω ότι θα τον δούμε στα μέσα Ιουλίου περίπου να μπαίνει σταδιακά σε κομμάτια των προπονήσεων, αρχές Αυγούστου να ακολουθεί σειρά προπονήσεων, αν όλα πάνε καλά φυσικά, και προς το τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος Αυγούστου να αρχίζει να μπαίνει σταδιακά, δηλαδή και στο rotation. Νομίζω ότι βασικό 4 θα δούμε μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου, αλλά αυτά είναι κρίσεις αυτή τη στιγμή περισσότερο. Το σημαντικό είναι να μην πονάει ο αθλητής. Ήταν επιλογή του Τζέικοπ Νίστρουπ να έρθει εδώ, ο 4, να ακολουθεί, δηλαδή να κάνει το ατομικό του όχι μόνο του, αλλά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι ξεκάθαρο το σκεπτικό του Δανού προπονητή, τον ήθελε εδώ να έχει ενσωματωθεί, όπως ας πούμε πήρε και το Μπιτσιρικά τον Εμπί, που και αυτός είναι τραυματίας, να ακολουθούν τις κινήσεις της ομάδας και να διατηρείται το γκρουπ ενωμένο. Οπότε να ευχηθούμε περαστικά στον 4, γιατί ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν, πάρα πολύ άτυχος. Δύο διαφορετικοί τραυματισμοί, Μιχάλη, ο ένας από χτύπημα στη Βέρνη, την επομένη της Βέρνης με τον Τραγκόσκι, και ο άλλος έκοψε τένοντα σε μια φάση με τελειώματα στην Εθνική Νιγηρίας το χειμώνα στο κύπελλο της Αφρικής.
0: Ναι, το Κόπα Αφρικά, ναι, το θυμάμαι.
1: Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ατυχία, για Όσκαρ ατυχίας κυριολεκτικά που συνηθίζουμε να λέμε στη δημοσιογραφική αργό. Τώρα, αύριο είναι η μέρα De Frey. Ο De Frey αναμένεται να είναι στο Apeldoorn αύριο Δευτέρα, να υπογράψει το συμβόλαιό του για 1-1 και να ανακοινωθεί με σε αυτές τις απολαβές του να είναι περίπου 1,5 με 1,7 το χρόνο. Αύριο είναι σημαντική μέρα και για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ελμίνρα Στόντερ, ο οποίος έχει έρθει σε παραπάνω από προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Έχει κλείσει τον deal και με την Τούν, περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το πόσο. Αναμένεται να είναι την Τρίτη εδώ για να μπει στις προπονήσεις. Άρα λοιπόν και Δευτέρα και Τρίτη θα υπάρχουν αφήξεις. Τετάρτη υπάρχει το φιλικό με τη Χέλμον. Σάββατο το δεύτερο φιλικό με τον Άγιαξ στο Άλβελο. Και μετά, μετά καπάκι επιστροφή στην Αθήνα ξημερώματα Παρασκευής. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας. Τώρα στις ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις σας κάνω μια γρήγορη σούμα για να μην καταχρώ με το χρόνο σας.
0: Ναι.
1: Ματίας Γένσεν, εκτός μεταγραφικού κάδρου του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, όμως, όπως και ο Ρικ Βαν Ντρόγχελεν, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κοιτάζει άλλα πράγματα σε αυτές τις θέσεις. Τώρα θα είναι ο Μαρτίν της Ζιρόνα για τη θέση του κεντρικού μέσου, θα είναι κάποιος άλλος αριστερό ποδαρός στόπερ που δεν έχει παίξει πολύ στο ρεπορτάζ, είναι κάτι που θα το δούμε. Για αριστερά θα περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες για την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, που είναι και ο παίκτης με την υψηλότερη αξιολόγηση αυτή τη στιγμή από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Εκεί θα πρέπει, αν ο Παναθηναϊκός έρθει σε αρχική συμφωνία με τη Λέστερ, να υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις λόγω ιατρικού ιστορικού ο Κρίστιανσεν και στη συνέχεια να δούμε αν θα προχωρήσει και στο οικονομικό κομμάτι η ενδεχόμενη συμφωνία. Είναι πολλά τα επεισόδια για τον Κρίστιανσεν ακόμα. Πάντως έχει προχωρήσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει στο τραπέζι μέχρι στιγμής περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ για αγορές παικτών. Δε Φρέι έρχεται ως ελεύθερος, αλλά όλοι οι άλλοι παίκτες. Ο Νιάκη Πένια είναι εδώ, 30 φίλος Τσάπρας είναι εδώ, προπονούνται κανονικά. Ο Έτιεν Καμαρά φυσικά είναι εδώ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Το Απελντόρν έχει μείνει ο Ζαρούρι με αγορά από τη Λαν.

0: τερματοφύλακας. Ο Νεμπής είναι στο ατομικό του πρόγραμμα. Ο Μπινιάρης πάρα πολύ καλός κεντρικός μέσος. Είναι πρωταθλητές της ΚΑΠΑ 17 όλοι. Ο Σταμέλος έχει πάει στην Κηφισιά με 50-50 στην ιδιοκτησία μαζί με τον Νεκτάριο Καλοσκάμι, τον αδερφό του Καλοσκάμι της ΑΕΚ και πρώην του Παναθηναϊκού, που έχει πάει δανεικός στην ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Ο Λιμνιός κλείνει στον ΑΠΟΕΛ και ο Παναθηναϊκός θα επωφεληθεί έτσι το μισό του συμβόλαιο, το οποίο θα καλύψει η κυπριακή ομάδα εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία. Κάπως έτσι διαμορφώνεται και το μεταγραφικό κομμάτι. Η ομάδα τώρα έχει συνάντηση, έχει την τεροθεραπεία αυτή την ώρα. Λίγο αργότερα ενδεχομένως, σε μισή ώρα περίπου έχει την τεροθεραπεία. Και αύριο το πρωί αύριο θα είναι η δυσκολότερη μέρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από αυτές που απομένουν, γιατί έρχεται διπλή προπόνηση στο Άπελντον, πρωί-απόγευμα, που είναι και οι δυσκολότερες μέρες και για τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για εμάς που τρέχουμε από πίσω, ας πούμε, για να καλύπτουμε τα γεγονότα. Αυτά σαν ένα μάζεμα για το πώς έχει πάει το πράγμα μέχρι τώρα. Θεώρησα έτσι χρήσιμο να το κάνουμε, για να έχει ο κόσμος, οι ακροατές του 943 Ιντερβέτα Sports, μια εικόνα για το πώς κυλάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα.
1: Ωραία, Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου με την εκπομπή.
0: Να είστε καλά, Μιχάλη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ο οποίος βρίσκεται στο Άμπελντορν για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που τα θύματα του σεισμού της Βενεζουέλας είναι πάρα πολλά και όπως είπα πριν λίγο, ότι ο Λούκα Τρέχο δυστυχώς έχασε πρώην παίκτη στο ατρωμί του, τον τραγικό χαμό της συζύγου του και των δύο του παιδιών, και η παλιά ατρόμητος ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον άλλοτε παίκτη της ομάδος των Κιανόλευκων».

0: Και πάμε τώρα στα διεθνή νέα. Εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervente Sports.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει ουσιαστικά.
1: Εννοείς τώρα ξεκινάει για τα νοκάουτ παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι, για τα νοκάουτ και γενικώς το κλισέ που λένε.
1: Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αρκετές εκπλήξεις, έτσι. Έχει μείνει έξω η Ουρουγουάη, κάτοχος παγκοσμίου περίπου το 1930, που το 2030 θα φιλοξενήσει και τα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης σε συνδιοργάνωση στην αρχή με Αργεντινή και Παραγουάη, και μετά θα έρθουν στην Ευρώπη σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία. Και βεβαίως ήταν αυτή η ομάδα που τώρα δεν θα παραμείνει όπως είναι όλα τα πράγματα ο Αργεντινός προπονητής της, ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε την Τουρκία που πήγε με 1000 όνειρα σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, αλλά απέτυχε, παρά το γεγονός ότι έχει σπουδαία ταλέντα όπως είναι ο Αρντάγκιουλέρ της Ρεάλ, όπως είναι ο Κενάν Γιλτής της Ιουβέντους, ο Τσαλχάνογλου της Ίντερ, αλλά απέτυχε. Μετά και η Τσεχία, που λιγότερο η Τσεχία βέβαια, εντάξει, ο Πάτρικ Σίκιν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, που στα 30 χρόνια ο Άσος Λεβερκούζεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει άλλο να αγωνίζεται για τη λογαριασμό του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος. Από εκεί και πέρα οι περισσότερες ομάδες, τα μεγάλα φαβαροί και κάποιες άλλες ομάδες όπως το Κάπο Βέρντε για παράδειγμα, το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Την πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου καταφέρει να περάσει και στους 32 και μπράβο του. Και μάθαμε όλοι και τον Βοζίνια, τον 40χρονο τροματοφύλακα, που ήταν από τους καλύτερους. Και τώρα εκεί που ξαφνικά δεν τον ήθελε κανένας πριν από 5-6 χρόνια, τώρα έχει τρεις προτάσεις. Η μία εκ των οποίων είναι η Σεούλα, ομάδα της Β' κατηγορίας Βραζιλίας. Βέβαια τώρα στους 32 με αντίπαλο την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και τον άλλο σημαντικό ποδοσφαιριστών, τον Διακό Σελέστε, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να πάει παραπάνω. Εκτός αν κάνει την έκπληξη της χρονιάς ή της δεκαετίας. Θα δούμε. Μετά, αμφίρροπο παιχνίδι, αν και δίνω κάποιες πιθανότητες περισσότερες βέβαια, στο Βραζιλία-Ιαπωνία, με τον Κάρλο Αντσελότη, η εθνική ομάδα της Ελεσάου, είναι πιο ευρωπαϊκή ομάδα, ο Νεϊμάρ.

0: πέρσι να μπαίνει στα παπούτσια, σε αυτά που του ζήτησε ο Κάρλο Αντσελότη. Βεβαίως ο Ραφίνια δεν ξέρουμε αν θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι, έχει κάποιο πρόβλημα, θα δούμε. Το παιχνίδι Βέλγιο-Σενεγάλης παρουσιάζεται και αυτό αμφίβολο. Το Βέλγιο τις άλλες φορές που είχε ακόμα καλύτερους ποδοσφαιριστές δεν κατάφερε να φτάσει όσο ψηλά θα μπορούσε. Τώρα με τη Σενεγάλη δεν ξέρω, γιατί δεν με πείθει αυτή η ομάδα του Ζωάν Γκαρσιά. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Κουρτουά, τον Ντεμπρόινε, άντε και τον Λουκάκου που μπαίνει τις περισσότερες φορές ως αλλαγή ή ο Ποκού, δεν είναι ομάδα όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια, το 22 ή ακόμα πιο πριν το 18. Βλέπω πολύ δυνατή την εθνική ομάδα των ΗΠΑ με προπονητή τον Αργεντινό, τον Ποτσετίνο, με αντίπαλο τη σκληροτράχηλη βεβαίως Βοσνία, αλλά νομίζω θα περάσει. Οι ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να πάνε στη φάση των 16. Mm-hmm. Επίσης, θεωρητικά εύκολο βλέπω και το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία, παρά το γεγονός ότι εδώ δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Νίκο Γουίλιαμς, ο αριστερός εξτρέμ της Μπιλμπάου. Επίσης ο Γέρεμι Πίνο έχει κάταγμα στην κλίδα, πιθανότητα δεν μπορέσει να αγωνιστεί καθόλου στα υπόλοιπα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανεξαρτήτως που θα φτάσει στην Εθνική Ισπανίας. Και ο Γιαμάλ, όπως είπε και ο Ντελαφουέντε, δεν είναι 100% έτοιμος, ασχέτως αν έχει παίξει ορισμένα παιχνίδια. Θα δούμε. Μετά, το Πορτογαλία-Κροατία παρουσιάζεται αφύρωπο παιχνίδι, έτσι. Ο Λούκα Μόντρις δεν πρέπει να ξεχνάμε, έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα έβγαλε και μια φωτογραφία με όλη την οικογένεια για να δείξει όλους ότι μπορεί να συνδυάσεις το δόσφαιρο και η οικογένεια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μετά, Ολλανδία-Μαρόκο και αυτό αμφίρωπο, αν και εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ το Μαρόκο και θεωρώ ότι έχει 5 περισσότερες πιθανότητες από την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν. Ειδικά ο Μπουαντί είναι ένα από τα αστέρια αυτού του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου και νομίζω πολύ σύντομα η Λίλ θα δεχθεί υψηλή προσφορά από κάποια μεγαλύτερη ομάδα από αυτήν. Δεν ξέρω αν θα είναι η Παρίσι Σεντερμέν, η Μπάγερν, η Λίβερπουλ ή η Manchester United και θα πάρουν τον Μπουαντί. Νομίζω ότι αμφίρομαι το παιχνίδι, αλλά δίνω κάποιες πιθανότητες περισσότερες στο Μάρογκο. Μετά η Γαλλία με τη Σουηδία, την ομάδα του Άγγλου, του Γκρέαμ Πότερ. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, έτσι. Η Γαλλία του Ντεσάν, ο οποίος επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά την κηδεία της μητέρας του, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι είχε οδηγήσει την ομάδα ο συνεργάτης του Γκι Στεφάν. Η Γαλλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει μια επιθετική τριπλέτα που βγάζει φωτιές, ο Λίσε, τον θέλει όλος ο κόσμος. Ντεμπελέ που είδαμε πέτυχε και 3 γκολ και τον Εμπαπέ επίσης που είναι γι' αυτός από τους πρώτους σκόρε και διεκδικούν όλοι το ξοπαπούτσι. Βεβαίως αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λιονέλ Μέση με 6 γκολ, έτσι. Εντάξει, ο Λιονέλ Μέση που σκοράρει σε 7 διαδοχικά μοντιάλ είναι εκπληκτικός, απίστευτος.
1: Και πού θα σταματήσει το κοντέρ με το Μέση.
0: Ναι, ακριβώς, που μπήκε ως αλλαγή, έτσι. Επίσης νομίζω ότι και η Γερμανία που δεν με έχει πείσει, όπως είπε και ο Σβαϊστάγκερ, αυτή η Γερμανία δεν είναι ομάδα παγκόσμιας κλάσης, δεν έχει σχέση με εκείνη 14 στα γήπεδα της Βραζιλίας, έτσι. Ναι. Αλλά απέναντι στην Παραγουάη νομίζω ότι η ομάδα του Γιούγκελσμαν με Βίρτς, με Μουσιάλα, με Κίμιχ, μετά και τον Ουντά που μπαίνει ως αλλαγή και σκοράρει, πρέπει να περάσει το εμπόδιο που ακούει στο Ρώμα Παραγουάη. Αλλά όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να φανούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί σίγουρα θα έχουμε και εκπλήξεις. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή πρέπει να ανακοινωθεί και επισήμως η μετακίνηση του Έλεϊουτ Άντερσον με 135 εκατομμύρια ευρώ. Δεν καταρρύπτει το ρεκόρ του Αλεξάνδρ Ισάκ πέρσι το καλοκαίρι που τον είχε πάρει η Λίβερπουλ από την Νιουκάστλ. Είναι το δεύτερο ρεκόρ, 135 εκατομμύρια. Ο Έλεϊουτ Άντερσον, ο οποίος πέρασε από τις απαραίτητες, ο οποίος πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ειδικό εργαστήριο στις ΗΠΑ, του δώσε άδεια ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, ο Γερμανός Τόμας Τούχελ. Ο ίδιος είχε συμφωνήσει βέβαια στους προσωπικούς όρους με τη Manchester City. Οπότε η Νότια Φόρεστ σήμερα αύριο θα βάλει και αυτή την υπογραφή της και θα μετακινηθεί ο Έλιοντ Άντερσον, ίσως ο καλύτερος Άγγλος μέσος αυτή τη στιγμή, ως κεντρικός χάφ εννοούμε, στους πολίτες, στην ομάδα που θα είναι προπονητής πλέον ο Έντσο Μαρέσκα. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, η United ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Έντερσον από την Αταλάντα. Τον ήθελε ο νέος της, ας πούμε, της προπονητής ή ο μόνιμος πλέον ο Μάικλ Γκάρι, να καλύψει το κενό του Καζεμίρο, ο οποίος πάει στο MLS δίπλα στο Λιονέλ Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι να συνεχίσει τα αγιοδρομία του. Και εντάξει, πιστεύω ότι δεν ξέρω αν ο Λίσε θα μετακινηθεί, γιατί επισήμως δεν την έχει καταθέσει η Real Madrid στην πρόταση των 220 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά κύκλοι της Bayern έχουν διαρρεύσει ότι και 500 ευρώ λέει να μας προσφέρει, γιατί δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβολίο του. Εμείς δεν το παραχωρούμε τώρα. Θα δούμε. Πάντως η Real μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει τις πιο σύντομες και πιο αποτελεσματικές μεταγραφές. Έτσι. Πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα. Τον αριστεροπόδαρο δεξιό εξτρέμ, επιτελικό χαφ, παίζει σε πολλές θέσεις. Πήρε τον Κονατέ, ο οποίος δεν τα βρήκε με τη Λίβερπουλ, δεν ανανέωσε το συμβολίο του, πήγε ελεύθερος στους Μερέγκες. Πήρε επίσης τον Ντούφρις με 20 εκατομμύρια από την Ίντερ, που εξαγόρασε τη ρήτρα του. Εντάξει, πήρε τον Κουκουρέγια με 55 εκατομμύρια από την Τζέλις, τον αριστεροπόδαρο οπισθοφύλακα, από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Λούνιν τώρα, γιατί ο Λούνιν θέλει να αγωνίζεται. Ο Ουκρανός τραυματοφύλακας, παρουσία βέβαια του Κουρτουά, είναι δύσκολο να παίζει. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Βεβαίως, όταν ο Κουρτουά ήταν τραυματίας, ο Λούνιν κάλυψε επάξια το κενό του. Αλλά εντάξει, θέλει να δοκιμάσει για αυτό στα 25 του χρόνια την επόμενη μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Και εντάξει, επίσης πρέπει να δούμε, η Μπαρσελόνα θα κάνει τελικά δικό της το Χούλιαν Άλβαρες, με τον οποίο έχει συμφωνήσει μεν προφορικά με τον ίδιο και με τον ατζέντη του, αλλά η δίκη της Ατλέτικου Μαδρίτης έχει προσφύγει στην FIFA, γιατί λέει έχετε κάνει επαφές πίσω από την πλάτη μας, καθότι ο Άλβαρες έχει συμβόλαιο με τους Ροχιμπλάνκους της Μαδρίτης. Οπότε εκεί δεν ξέρω, και τα πρώτα 100 εκατομμύρια που πρόσφερε η Μπαρσελόνα έχουν απορριφθεί, γιατί λέει εμείς κύριοι τον πήραμε πέρσι 90 εκατομμύρια, δεν τον δίνουμε για 10 παραπάνω, πάμε από 130 και πάνω και δεν ξέρω αν θα τον δώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Μπαρσελόνα έχει ως δεύτερη εναρχική λύση τον Οιαρθάμπαλ, βασικό με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που μπορεί να καλύψει επάξια το κενό του Λεβαντόφσκι που έχει αποχωρήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και προς το παρόν δεν έχει βρει ομάδα, μπορεί να πάει στη Σαουδική Αραβία, μπορεί να πάει σε κάποια μικρότερη ομάδα της Γερμανίας, θα δούμε που θα πάει. Έτσι είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Μάνο, έχουμε τίποτα άλλο να καλύψουμε?
0: Απλώς να πούμε στον πίνακα το σκόρες, είπαμε ότι ο Μέση έχει 6 γκολ, ακολουθούν με 4 τον Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, ο Χόλαντ και ο Βινίσιους, ο Ουντάβ με 3 γκολ, όπως επίσης ο Σαϊμπάρη, ο Ζης της Νέας Ζηλανδίας, ο Κούνια ο Βραζιλιάνος, ο Ντέβιτ ο Καναδός και ο Μπρόμπε ο Ολλανδός και ο Σάρ της Σενεγάλης. Είναι επίσης ο Μονζαμπί ο Ελβετός και ο Χάρι Κέιν ο Άγγλος μαζί με τον Τουισά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ενώ σε περίπτωση Σομαλίας υπάρχει ένα νέο κριτήριο που λέει αν ισοβαθμίσουν 2 ή 3 ή περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, μετά το κριτήριο είναι πόσες ασίστ είχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε. Έχουμε τρόπο ακόμα. Νομίζω φέτος για να πάρει κάποιος το Ξο Μπαμπούτσιος πρώτος σκόρος στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να έχει περίπου τα 10 τέρματα. Άλλες φορές με 6 πήγαινες και πρώτος. Φέτος νομίζω πρέπει να φτάσει στα 10. Θα δούμε.
1: Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια. Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα. Και όχι μόνο, θα πω εγώ, μιλήσαμε για Μουντιάλ, για επικαιρότητα.

Τη στιγμή που στον Άρη υπέγραψε για 3 χρόνια στην Κεζντέπε ο Νόα Σούντμπεργκ. Και στη Σαουδική Αραβία σκέφτεται να κάνουν αλλαγή σελίδας, να φύγει από το τιμόνι ο Γιώργος Δόνης.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 7.30.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervet & Sports. Μιχάλης ο Ηλέσπης από το μικρόφωνο, τελευταίο μισάρο της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν από τις 4 μέχρι τις 8, ήμασταν παρέα.

0: στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή είναι ο Νίκος Κατσάτσος, αυτός ο δουλευταράς, αυτό το παιδί το οποίο έκανε εκπομπές και εκπομπές σήμερα. Ηχοληψίες, εκπομπές, και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος που είναι εδώ μπροστά μου. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε το Μουντιάλ?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο πέρα από το Μουντιάλ.
0: Λέγαμε και νωρίτερα και με τον Μάνο, λέγαμε και με τον Νίκο στο μαγκαζίνο εκεί στο τελευταίο μισάωρο όλες τις αναμετρήσεις και τι βλέπουμε. Θα σε ξεκινήσω λίγο από ένα μάτς το οποίο είδες και απόλαυσες, φαντάζομαι, το Πορτογαλία-Κολομβία.
1: Πραγματικά έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, και για το πόσο άσχημο ποδόσφαιρο είναι αυτό που μας δείχνει, παρά τους φοβερούς αστέρες που έχει αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία στο ρόστερ της.
0: Τη στιγμή που στο στούντιο μπαίνει και ο Νίκος Κατσάτσος. Γεια σου, Νίκο.
2: Άκουσα λίγο κάποια... δεν ακούγομαι όμως τη φάση. Άκουσα... τι κάνεις τώρα, Ριβάν? Α, εντάξει, τώρα με ακούω. Τώρα καλά.
0: Για πες, Νίκο.
2: Άκουσα κάποιες αναφορές στο όνομά μου και θέλω να δω τι ήθελα να κάνω έλεγχο. Τι
0: είπα, λέτε? Ότι είσαι ο πιο δουλευταράς στην παραγωγή. Είπα κάτι άλλο?
2: Εντάξει, το εκτιμώ.
0: Γιάννη, μπροστά σου, ναι.
1: Όχι, δεν είπε κάτι άλλο το παιδί.
2: Εντάξει, οκ, okay, λέω και εγώ. Γιατί
0: ότι έχει κάνει χοληψίες, έχει κάνει εκπομπές σήμερα. Το παιδί δουλεύει.
2: Πρωινά δελτία. Οι χοληψίες. 6 ώρες η χοληψία. 4 ώρες εκπομπή. 2 ακροατές. 2 μαγκαζίνο. Και τώρα κάνω, edit. Κανονικά έπρεπε να
0: κάνεις edit, τις έβαλα και στο πρώτο μισάωρο. Αλλά θέλεις και άλλο να μπαίνεις εσύ. Δεν γίνεται. Θέλεις πολύ δημοσιότητα.
2: Κοίτα, ξαναδείς. Η δημοσιότητα, θέλω να πω την αλήθεια, θέλω να είμαι ένας low profile άνθρωπος. Δεν θέλω πολλά πολλά στο κεφάλι μου.
1: Φαίνεται.
0: Φαίνεται.
2: Εγώ πάντως θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί ξέρω κατά πόσο μπορώ να αντέξω αυτή τη στιγμή. Εγώ σου είπα προηγουμένως, μάλλον θα βάλω στρώμα εδώ πέρα.
0: Θα βάλεις στρώμα εδώ πέρα, ε.
2: Αλλά μπορεί κάποιος να κοιμηθεί μαζί μου, ρε παιδιά. Δεν θέλω να είμαι μόνος.
1: Εδώ κάπου λέω να τραβήξουμε μια γραμμή στην κοινωνία μας.
0: Να βάλω λίγο.
2: Ρε παιδιά, ένας να κοιμηθεί στο στούντιο και εγώ να κοιμηθώ στην αίθουσα σύνταξης.
0: Α, έτσι το
1: κοιτάξτε. Μια πόρτα μας χωρίζει.
0: Ναι, μια πόρτα χωρίζει.
2: Εσείς, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, τι νομίζετε εσείς?
0: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ ακούω.
2: Δεν έχει να πει τίποτα, ε.
0: Ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τα λεγόμενά σου.
2: Μάλιστα.
1: Έχεις να μας δώσεις κάποια πρόβλεψη για Μουντιάλ ή απλά για τον ύπνο ήρθες να μιλήσεις στο μικρόφωνο?
2: Για Μουντιάλ, για το σημερινό θέλετε? Έχω μιλήσει και με τον Μιχάλη προηγουμένως, αλλά δεν έχω θέμα. Καναδάς, αλλά φάση με πολύ μικρή διαφορά. Αλλά αν πρέπει να δώσω μια γκαραντή πρόβλεψη, 2-3 γκολ και τίποτα παραπάνω. Okay. Και δεύτερη επιλογή, under 2,5.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για τη σημερινή σου παρουσία και σήμερα.
1: Το tip της ημέρας από τον Νίκο Κατσάτσο.

0: Και μετά από αυτή την ευχάριστη παρέμβαση από τον Νίκο τον Κατσάτσο, πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, Γιάννη.
1: Ναι, λέγαμε για την Πορτογαλία. Για μένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του είναι ίσως η χειρότερη δύναμη αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο Μουντιάλ. Με βάση το ποδόσφαιρο που έχουν παίξει. Φέρανε μια ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πολύ μάχημη η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ναι. Αλλά όταν είσαι η Πορτογαλία και έχεις βλέψεις, δεν πρέπει να κολλάς σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Εννοείται.
1: Νικήσανε ναι μεν το Ουσμπεκιστάν. Αλλά στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Κολομβία δεν είδαμε τίποτα από αυτούς. Πραγματικά τίποτα. Η Κολομβία είχε την υπεροχή για όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και για άμα ήταν λίγα χιλιοστά πιο πίσω ο Σάντσες, θα είχε πάρει και την νίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Τι άλλο μπορούμε να θίξουμε. Ο Μέση εκπληκτικός.
1: Μέση πραγματοποιεί ένα ονειρικό μουντιάλ για εκείνον. Ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε δηλαδή και το Μουντιάλ του Κατάρ, τον συνηθίζαμε να χάνεται λίγο με την εθνική ομάδα και φαίνεται να έχει αρχίσει να βγαίνει ο ίδιος συνέχεια όλο και πιο μπροστά, όλο και πιο μπροστά. Σκόραρε 7ο συνεχόμενο αγώνα Μουντιάλ, απλά να αναφέρουμε τα προηγούμενα, το 2022 στη φάση των 16 εναντίον της Αυστραλίας, το 2022 στα προημιτελικά απέναντι στην Ολλανδία, στα ημιτελικά το 2022 απέναντι στην Κροατία, στον τελικό με τη Γαλλία, στην πρεμιέρα του ομίλου του με την Αλγερία, με την Αυστρία και τώρα με την Ιορδανία. 7 συνεχόμενους αγώνες έχει σκοράρει ο GOAT, ο μάγος, όπως θέλετε πείτε τον, που απολαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Να πω εδώ ότι έστειλε ένα μήνυμα ένας θρύλος, η αποστολία βασικά. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή νοσηλεύτρια με. Θες να έρθω εγώ να κοιμηθούμε παρέα, τι λες? Μάλλον απευθυνόταν στον Νίκο τον Κατσάτσο.
1: Έχει εκπομπή αύριο.
0: Αύριο δεν νομίζω να έχει εκπομπή. Την Τρίτη έχει. Deadline 5 με 6.
1: Την Τρίτη. Στείλ του μήνυμα.
0: Να συντονιστεί αποστολή, να του στείλει εκεί πέρα μήνυμα και ό,τι θέλετε να συζητήσετε εκτενέστερα.
1: Λοιπόν, να πούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο στατιστικό για το Μουντιάλ. Γιατί βγήκαμε, τώρα που ξέρουμε ποιες ομάδες έχουν περάσει 32. Λοιπόν, στη τελική φάση του Μουντιάλ υπήρχαν 16 χώρες από την Ευρώπη. 13 εξ αυτών κατάφεραν να περάσουν 32. Mm-hmm. Χάσαμε την Τσεχία, ναι, αρχικά. Στην Αφρική 10 χώρες λάβαν μέρος, 9 περάσανε. Η μόνη χώρα που δεν κατάφερε να περάσει
0: είναι η Τινησία.
1: Είναι η Τινησία ουσιαστικά. Ναι, είναι η Τινησία.
0: Τινησία.
1: Από την από τη Βόρεια Αμερική 6 χώρες λάβαν μέρος, 3 περάσαν. Από την Νότια Αμερική 6 χώρες λάβαν μέρος, 5 περάσανε. Μόνη απογοητευμένη έμεινε η Ουρουγουάη. Mm-hmm. Από την Ασία, από τις 9 χώρες που λάβαν μέρος, περάσαν μόνο οι 2. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, που η οποία συγκαταλέγεται στην Ασία. Και από την Οκεανία, η μία χώρα που λάβε μέρος δεν πέρασε, η Νέα Ζηλανδία. Γενικά βλέπουμε το αφρικανικό ποδόσφαιρο να είναι στα πάνω του.
0: Ναι, γενικώς εγώ το έχω παρατηρήσει από το προηγούμενο Μουντιάλ, το είχα παρατηρήσει στο Μουντιάλ του 22 με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο, ναι, Μαρόκου. Ναι, ναι.
0: Και γενικώς ότι το Μαρόκο, εκεί που ήταν το μεγαλύτερο outsider, κατάφερε, έφτασε μέχρι μικρό τελικό και τώρα...
1: Και τώρα είναι και μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη για να φτάσει μακριά. Εννοείται. Να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται πάρα πολύ από αφρικανικές χώρες, να έχουμε δηλαδή κάποια χώρα της Αφρικής η οποία να λέμε ότι αυτή η χώρα θα πάει πολύ μακριά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα, όσον αφορά την κλήρωση των 32, να πούμε ότι σήμερα, όπως είπαμε και με τον Νίκο Κατσάτσο, θα απολαύσουμε το παιχνίδι Νότιος Αφρική-Καναδάς. Δύο ομάδες που δεν περιμένεις να ακούσεις ότι θα φτάσουν μία από τις δύο στους 16. Και έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως την Ολλανδία με το Μαρόκο, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία. Γαλλία η οποία μας δείχνει για ποιο λόγο θεωρείται φαβορή.
0: Ναι. Από τη μέση και μπροστά.
1: Από τη μέση και μπροστά τουλάχιστον. Όχι ότι αμυντικά είναι τόσο άσχημη, αλλά της λείπει λίγο η συνοχή.
0: Ναι.
1: Θα λέγαμε. Η Γερμανία θα παίξει με την Παραγουάη. Μια Γερμανία η οποία δεν την υπολογίζουν πολύ γιατί βρίσκεται σε άσχημη περίοδο. Δεν είναι η Γερμανία που παίρναγε πάνω από οποιονδήποτε αντίπαλο τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά
0: ποτέ μιλάς ποτέ στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν πρέπει να την αποκλείουμε ποτέ, ναι. Όπως δείχνει. Έχουμε το Πορτογαλία-Κροατία. Mm-hmm. Μετά την επανένωση του Ρονάλντο με τον Χάμες στο Κολομβία-Πορτογαλία θα ξανασμίξει και με τον Λούκα Μόντριτς, παλιό του συμπαίκτη. Οι Ισπανοί θα παίξουν με τους Αυστριακούς. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Ισπανία πρέπει να μας δείξει ένα λόγο για τον οποίο θεωρείται φαβορή. Δεν μας έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ μέχρι στιγμής. Ωστόσο έχει και αυτή κάποια προβλήματα με απουσίες. Είδαμε ότι χάνει τον Πίνο, ο οποίος μάλλον δεν θα αγωνιστεί για τη συνέχεια του Μουντιάλ. Το ίδιο και για τον Νίκο Βίλιαμς. Ο Γιαμάλ δεν είναι στο 100% έτοιμος ακόμα με τον τραυματισμό του. Έχει κάποια προβλήματα. Η Αμερική θα παίξει με τη Βοσνία. Θεωρώ ένας αρκετά εύκολος αντίπαλος για την ομάδα του Ποκετίνο.
0: Ναι.
1: Το Βέλγιο. Όχι το Βέλγιο. Ναι, η Βραζιλία παίζει με την Ιαπωνία. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ δυνατά παιχνίδια. Δεν πρέπει να τις βγάζουμε έξω τους Ιάπωνες. Μας το έχουν αποδείξει.
0: Ποτέ.
1: Και φέτος μας το αποδείξανε στους ομίλους με την Ολλανδία.
0: Ειδικά στα τρία τελευταία μουντιάλ, οι Ιάπωνες έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και η Βραζιλία δεν είναι η υπερδύναμη που ήταν. Βλέπουμε να παίζει ένα πολύ περίεργο ποδόσφαιρο με τον Αντσελότη. Ξεκίνησε με πιο αμυντικογενή κατάσταση απέναντι στο Μαρόκο, σαν να φοβήθηκε λίγο και Αντσελότη το παιχνίδι, θα λέγαμε. Mm-hmm. Μετά ξεκίνησε να παίρνει όλο και περισσότερο μπρος. Βασίζεται πάρα πολύ στο τι επίδοση θα πιάσει ο Βινίσιος. Είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας. Έχει πάρα πολλούς αστέρες, αλλά δεν είναι ότι πείθει ότι θα περάσει την Ιαπωνία εύκολα. Έχουμε το ακτή ελεφάντος του Νορβηγία.
0: Ακτή ελεφάντος του Νορβηγία και αυτό πολύ.
1: Αρκετά δυνατό παιχνίδι. Σκληροτράχυλη η ακτή ελεφάντος του.
0: Ναι.
1: Με έναν παίκτη ο οποίος απασχολεί πάρα πολύ ήδη τη μεταγραφική αγορά, τον Γιάν Διομαντέ. Απ' την άλλη, οι Νορβηγοί βασίζονται στο Χάλαντ.
0: Στον Χάλαντ, στον Σέρλοθ.
1: Στον Σόρλοθ, στην πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας που μπορεί να προσφέρει ο Έντεγκαρντ. Mm-hmm. Θα μπορούσα να δω τους Νορβηγούς να συνεχίζουν, αλλά και η ακτή ελεφάντος του πιστεύω θα τους δώσει ένα σκληρό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε και τραυματισμούς, μπορεί να έχουμε κόκκινες κάρτες. Είναι τέτοια ομάδα η ακτή ελεφάντος του που παίζει δυνατά, θα παίξει με την ταχύτητά της.
0: Και έχει και παίξει στα τρεξίματα, έχει. Διομαντέ, άμα τι άλλο.
1: Έχει αρκετούς που είναι πολύ καλοί στα τρεξίματα. Θα δούμε έναν ωραίο αγώνα και εκεί πέρα. Mm-hmm. Μεξικό-Εκουαδόρ. Άλλο ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι.
0: Πολύ
1: το Εκουαδόρ, το οποίο κέρδισε τη Γερμανία τελευταία αγωνιστική και πήρε την πρόκριση ουσιαστικά. Το Μεξικό μας δείχνει πόσο δυνατή είναι η έδρα εν τέλει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Βοηθήθηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι έπαιζε στην έδρα του.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι αντιμετώπιζε τις ομάδες με ένα σκοπό. Δεν ήθελε να αποκλειστεί στο δικό του Μουντιάλ.
0: Ναι, και το έχουν βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Και ειδικά τώρα κοντεύουν να κηρύξουν εθνική αργία στο Μεξικό.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: τηλεργασία,
1: ναι.
0: Έχω διαβάσει.
1: Είναι τρελαμένοι με αυτό. Θέλουν να φτάσουν μακριά στο δικό του Μουντιάλ. Mm-hmm. Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θεωρώ ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει καταφέρει κάτι εντυπωσιακό μετά από 52 χρόνια σε Μουντιάλ. Να περνάς στην επόμενη φάση από τους ομίλους για πρώτη φορά στην ιστορία σου είναι εντυπωσιακό. Η Αγγλία δεν με έχει πείσει να τη βάλω ότι θα φτάσει μακριά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι,
1: είναι, το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Μπορεί ακόμα να δούμε και την Αγγλία στο τελικό και να λέμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή θα πέσει πάνω στους πρωτάριδες του πράσινου ακροτηρίου.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν το πράσινο ακροτήρι μπορεί να πάρει άλλη μια ισοπαλία σε
0: ένα
1: αυτό το Μουντιάλ.
0: Το πράσινο ακροτήρι, το οποίο για πρωτεμφανιζόμενη χώρα σε Μουντιάλ ποτέ δεν περίμενα ότι θα κάνει τέτοια πορεία.
1: Κανείς νομίζω. Κανείς δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα έλεγε ότι το πράσινο ακροτήρι θα φτάσει στους 32 του Μουντιάλ αίτητο.
0: Και πετώντας εκτός Ουρουγουάη.
1: Πετώντας εκτός την Ουρουγουάη, παίρνοντας ισοπαλία από την Ισπανία.
0: Ακριβώς.
1: Εντυπωσιακά πράγματα από το πράσινο ακροτήρι. Mm-hmm. Θα θέλαμε να το δούμε ανταγωνιστικό και απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή, όπως είπαμε, έχει έναν Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι σε ποδοσφαιρική έξαρση mm-hmm. αυτή την περίοδο. Η Αυστραλία θα παίξει με την Αίγυπτο. Πολύ καλό μουντιάλ για την Αίγυπτο, με βάση των αποτελεσμάτων τουλάχιστον. Mm-hmm. Η Αυστραλία, μετά την νίκη επί της Τουρκίας στην πρεμιέρα, έχει πάρει τον αέρα της και θέλει να συνεχίσει. Η Ελβετία παίζει με την Αλγερία.
0: Και αυτό πολύ κλειστό παιχνίδι.
1: Πολύ κλειστό, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Η Ελβετία δεν μας έπεισε όπως μας είχε πει στα προηγούμενα χρόνια, η αλήθεια είναι. Έφερε εκείνο το 1-1 στην πρεμιέρα με το Κατάρ. Mm-hmm. Μετά πήρε λίγο τα πάνω της, αλλά δείχνει ευάλωτη. αρκετά. Και έχουμε και το Κολομβία Γκάνα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Κολομβία που είδα χθες. Μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, επιθετική, με όρεξη να βγει μπροστά σε αντεπίθεση, να κυκλοφορήσει την μπάλα, να δημιουργήσει φάσεις. Φοβερά σουτ οι παίκτες της. Έβλεπα δηλαδή χθες να παίρνουν προσπάθειες έξω από την περιοχή και φοβόσουνα. Έβλεπες ότι μπορεί οποιαδήποτε από αυτές, άμα πήγαινε στην εστία, να κατέληγε στα δίχτυα. Μια εντυπωσιακή ομάδα και η Κολομβία. Τώρα για την Γκάνα. Η Γκάνα έχασε ναι μεν από την Κροατία, αλλά στο παιχνίδι με την Αγγλία μας έδειξε πόσο πιστή μπορεί να μείνει στο αμυντικό της πλάνο.
0: Ακριβώς. Τη στιγμή να πω και μια είδηση που βλέπω εδώ πέρα, ότι δύο προπονητές έχουν αποχαιρετήσει τις εθνικές ομάδες. Ο Steve Clark το έκανε με την οριστικοποίηση του αποκλεισμού της Σκωτίας, ενώ η δεύτερη παρέτηση έρχεται από την Νότια Κορέα με τον Hyung Myung Bo. Μετά, αφού η Νότια Κορέα αποχαιρέτησε το φετινό Μουντιάλ. Και μια Νότια Κορέα η οποία φωνάζει αυτή τη στιγμή ότι κάνουν έρευνα για τα αίτια του αποκλεισμού.
1: Η Νότια Κορέα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Επικράτησε με εκείνο το 2-1 της Τσεχίας, με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο, άμεσο, κάθετες πάσες. Είδαμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν καταλαβαίνω τι πήγε τόσο στραβά στα επόμενα παιχνίδια. Δεν λέω εντάξει να το χάσει από το Μεξικό, αλλά τώρα τελευταία αγωνιστική να πας να χάσει από την Νότια Αφρική, η οποία δεν έχει δείξει πάρα πολλά. Η Νότια Αφρική έκανε μία νίκη και απλά πέρασε. Και πήρε την ισοπαλία με την Τσεχία αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε ότι έχει έρθει και η είδηση ότι είναι υπό έρευνα και ο Γιώργος Δόνης για πιθανή αποχώρηση από τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Κρίμα για τον Γιώργο Δόνη.
0: Κρίμα.
1: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία με την ισοπαλία με την Ουρουγουάη. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει κερδίσει το πράσινο ακροτήρι. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Το πράσινο ακροτήρι πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία. Πήρε ισοπαλία και από την Ισπανία. Δεν μπορείς να πεις ότι γιατί έμεινε έξω από το πράσινο ακροτήρι όταν έχει δυσκολέψει όλους αυτούς τους αντιπάλους.
0: Ακριβώς. Ωραία. Καναδάς επίσης είναι μια ομάδα την οποία ποτέ δεν περίμενα να την έβλεπα τώρα, ας πούμε, σε Μουντιάλ και να φτάνει μέχρι τους 32, ασχέτως αν γινόταν το Μουντιάλ στη χώρα του.
1: Γενικά, όπως και η Αμερική, έτσι και ο Καναδάς έχουν αρχίσει πλέον να επενδύουν πολύ στις ποδοσφαιρικές τους ομάδες, τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, και έχουν αρχίσει και έρχονται και αρκετοί παίκτες με πολύ καλές προδιαγραφές. Ας πούμε, ο επιθετικός του Καναδά, ο Jonathan David, είναι ένας παίκτης ο οποίος πριν λίγα χρόνια τον ήθελε όλη η Ευρώπη. Έχουν παίκτες που μπορούν να τους πάνε μέχρι την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ομάδες θα ανταπεξέλθουν όταν θα έρθει πάνω τους ένα μεγαθύριο του ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Η Αμερική, ας πούμε, μου φαίνεται πιο εύκολο να αντιμετωπίσει, να περάσει π.χ. από τη Βοσνία, και αν περάσει το Βέλγιο να το αντιμετωπίσει. Ωραία. Ένα Βέλγιο το οποίο δεν είναι τόσο δυνατό.
0: Έτσι ακριβώς. Το οποίο ο Βέλγιο στο νήμα πήρε την πρόκριση. 1-0-0, 1-1-1 στην πρεμιέρα
1: με την Αίγυπτο.
0: 1-0-0 με το Ιράν. Και 1-5 ξέσπασμα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε και για την Νότια Αφρική, ότι με μία νίκη πήρε την πρόκριση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το Βέλγιο για μένα είναι μια απογοήτευση των τελευταίων ετών, την οποία δεν τη χωράει ο ποδοσφαιρικός νους.
0: Ναι.
1: Μια χώρα με αυτό το golden generation, τη χρυσή γενιά που λέμε, να μην έχει καταφέρει να φτάσει σε έναν τελικό, να διεκδικήσει κάτι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο για αυτή τη χώρα. Τώρα γίνεται μια νέα φουρνιά παικτών. Σιγά σιγά βλέπουμε ντοκού, βλέπουμε τέτοιους παίκτες να μπαίνουν στην εθνική ομάδα και να προσπαθούν να βρουν το χώρο τους. Αλλά ακόμα δεν με πείθει. Δεν με πείθει ότι μπορεί να φτάσει μακριά το Βέλγιο. Θεωρώ ότι άμα με ρώταγες έτσι και πέρναγε το Βέλγιο από την Σενεγάλη την οποία αντιμετωπίζει, άμα με ρώταγες στο Βέλγιο εναντίον Αμερικής ποια ομάδα θα σου δίνει σαν φαβορή, θα έλεγα την Αμερική.
0: Άλιστα. Ωραία. Ήσουν ακατατοπιστικότατος.
1: Να πούμε βέβαια,
0: συγγνώμη
1: κιόλας, να πούμε το φοβερό κράξιμο του Jurgen Klopp για τα hydration break.
0: Ναι, όλος ο κόσμος έχει ξεσπάσει με αυτό.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Και φέρεται και στα γήπεδα, το κάθε φορά που πάνε για hydration break ακούγονται αποδοκιμασίες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν λίγο το ποδόσφαιρο με τα hydration break. Να πούμε ότι όλο αυτό δεν γίνεται γιατί σέβονται τους ποδοσφαιριστές και θέλουν να τους βοηθήσουν. Αυτό θέλει να περάσει η FIFA ότι γίνεται. Στην πραγματικότητα είναι απλά διαφημιστικά έσοδα, γιατί η Fox, η εταιρεία η οποία προσφέρει την τηλεοπτική κάλυψη του παγκοσμίου κυπέλου και τα cooling break, από τις διαφημίσεις μόνο στα cooling break κερδίζει 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Σε κάθε cooling break αυτό. Να πούμε λοιπόν, ο Jurgen Klopp στην αρχή είπε ότι δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε μάθει, αυτό το οποίο θέλει να πρεσβεύει το ποδόσφαιρο. Και στη συνέχεια μίλησε λίγο πιο σατυρικά, θα λέγαμε, γιατί είπε: με βολεύει για την ώρα που χρειάζομαι τουαλέτα. Όταν φτάνει στην ηλικία μου, είναι μια ευπρόσδεκτη διακοπή. Πάντα τον είχαμε συνηθίσει και από τη Λίβερπουλ τον Γιούργεν Κλοπ να μας λέει τέτοιες ατάκες.
0: Πάντα.
1: Αλλά άμα κάτσει και το καλοσκεφτεί, θεωρώ ότι και ο ίδιος ενοχλείται πάρα πολύ βλέπει το ποδόσφαιρο να αλλάζει σε τέτοιο βαθμό.
0: Ακριβώς. Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να έχουμε έναν ωραίο αγώνα απέναντι ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά.
0: Και να περάσω καλύτερο στην επόμενη φάση.
1: Να περάσω καλύτερο και να ευχηθώ και ένα καλό απόγευμα στους ακροατές.
0: Εννοείται. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

MotoGP θα πάμε τώρα. Ο Χόρχε Μάρτιν επέστρεψε για πρώτη φορά μετά το 2024 στην κορυφή του MotoGP, έπειτα από την τρίτη θέση που κατέκτησε στο GP της Ολλανδίας σε συνδυασμό με την εγκατάλειψή του στην Απρίλια, Μάρκο Μπετζέκη. 5 αναβάτες 4 ομάδων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη μάχη του τίτλου. Συγκεκριμένα ο Χόρχε Μάρτιν είναι στην πρώτη θέση με 193 βαθμούς. Ακολουθεί με 186 ο Μάρκο Μπεζέκη, Φάμπιο Ντι Τζιαντόνιο με 177 βαθμούς στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι ο Αλ Ογκούρα.

Σε μια είδηση τώρα θα δούμε για τους φίλους του Manchester United. Χάνει τον Manuel Ugarte για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς στο μάτς με την Ισπανία τραυματίστηκε στο γόνατο ο Ρουανός Χαφ. Όλα στραβά και απότομα για την Ουρουγουάη. Θα τραυματίσει και ο Manuel Ugarte και θα χάσει τώρα και ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας των κόκκινων διαβόλων.

Να θυμίσω ότι ο Μάνουελ Ουγκάρτε αποτελεί μέλος της Manchester United από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε από τη Sporting από τη Paris Saint-Germain, συγγνώμη, εναντί 50 εκατομμυρίων ευρώ, υπογράφοντας 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Την τελευταία διετία, βέβαια, μετράει 2 γκολ σε 69 συμμετοχές με τη φανέλα των κόκκινων διαβόλων.

0: Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές, ήμασταν μαζί από τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ήταν ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου τις προηγούμενες ώρες. Ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου και δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Goal!
2: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβένος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Άρη Τζελουστόντο. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη σεζόν 2026-2027 με την απόκτηση του 30χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Ντάβιτ Κάρμου. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει στην περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σίριλ Ντέσσερ βρίσκεται στο Άμπελντον της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ, καθώς ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γκεζντέπε, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, Πράξη Τελιβούρο, κατέληξαν και οι Ανόλευκοι για να ενισχύσουν την αμυνά τους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσερμπίν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλος Κύρα. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγίου Μπουαντί έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του 2026 και οι ομάδες Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10, Νότια Αφρική Καναδάς. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυση του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Τέταρτη και τελευταία ημέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνο Γιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νέβιλ. Την απόκτηση 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου guard και άλλοτε παίχτη του Άρη, David De Giulio, σύμφωνα με τη Μάρκα. Το Περιστέρι θα ανακοινώσει, θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Real Madrid. Υποψηφία αντικαταστάτης του τελοτεχνικού είναι η Αργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
11: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 9.43 η Derveten Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 8, λίγο νωρίτερα σήμερα από το συνηθισμένο. Ξεκινάμε από τώρα και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Για 5 ωρίτσες θα είμαστε εδώ παρέα στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 η Derveten Sports. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τα συνηθισμένα, πάμε κατευθείαν στον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί έχει κάτι εκτακτό. Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Καλή Βασίλη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, φιλαράκο?
1: Όλοι σου καλά, όλα
0: μπράβο,
1: καλά.
0: Ρε φίλε, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία,
0: ναι,
1: για να κλείσει μεταγραφή του Σάνης στον Ολυμπιακό, του Σέρβου από τη Λιουντογκόρετς. Όλα δείχνουν ίσως και απόψε να ανακοινωθεί η ώρα άφιξης του παίκτη στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο ώστε και να δώσει το παρόν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Όπως φαίνεται, ότι οι δύο πλευρές τρέχουν ήδη τη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Στάνιτς ότι έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το μόνο που μένει είναι η επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για την ημέρα που θα έρθει ο παίκτης για να υπογράψει και να τελειώσει το θέμα.
0: Από 40 κύματα τελικά το σίδερα έληξε.
1: Ναι, δεν έληξε, αλλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όταν είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά. Μια καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, καλό παίκτη.
1: Θα δείξει το γήπεδο.
0: Εντάξει, οκ, αλλά είναι καλά στοιχεία όμως το
1: σημείο. Έχει κάποια νούμερα τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον. Πέτυχε 16 γκολ σε Βουλγαρία, Βουλγαρικό Πρωτάθλημα και Champions League. 12 assist. Έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παρουσιαστεί ως αντικοστούλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πήξει σε αυτή τη θέση πίσω από το center for, αυτή είναι η θέση του, με πολλά τεχνικά χαρίσματα, γκολ. Για το πρεσάρισμα δεν είμαι σίγουρος, θα τα δούμε αυτά, αλλά για να επιμένει ο Μεντιλίμπαρ σημαίνει
0: κάτι
1: ότι
0: παραπάνω
1: κάτι
0: θα ξέρει, ναι, σωστό.
1: Κάτι έχει δει, ας πούμε, και γι' αυτό επέμενε τόσο πολύ για τη μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, όλα δείχνουν ότι ίσως και απόψε έχουμε κάτι πιο επίσημο για την ημέρα άφηξης του παίκτη στην Ελλάδα.
0: Ναι. Κώστα μου, κάτι τελευταίο, αν το ξέρεις, με τον παίκτη από τη Σάντεφιο, ότι έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί έχουν φτάσει, έχουν τρελαθεί αυτοί.
1: Ναι, όχι. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, αλλά οι Νορβηγοί παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι. Ζητάγαν 6, πήγανε 5, τώρα ξαναζητάνε 6. Πάντα σε άλλη ομάδα, ούτε η Celtic που ακούγεται, ούτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται. Απλά θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή μάλλον. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι κομπλέ με τους Κάρμο, Πιρόλα και Ρέτσο στους στόπερ.
0: Ναι,
1: απλά θα περιμένει να συμπληρωθεί η τετράδα και το Κουτσίδι που θα είναι και αυτός στο ρόστερ. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή την εβδομάδα, αύριο ξεκινάει η προετοιμασία, ποιοι θα είναι στη λίστα του με τη Λίβερ, 25-26 άτομα που θα πάνε στην προετοιμασία. Και λέω 25-26, θα έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού αποτελείται από 33 παίκτες. Ήταν 31 και 2 που προσθέθηκαν τώρα, 33.
0: Yeah, πολύ.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να κόψει παίκτες ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, νομίζω είναι ακόμα νωρίς. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία, Κώστα μου. Ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά,
0: να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε γρήγορα. Κώστα Σαμοθράκη μας είπε για τον παίχτη από τον Λιντογκόρετς. Είναι πολύ κοντά ο Στάνης στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εμείς πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Θα το πάμε χαλαρά, Κυριακή. Βέβαια, το βράδυ 10 η ώρα έχουμε και τον πρώτο αγώνα, τον πρώτο νοκάουτ αγώνα για το Μουντιάλ Καναδάς με την Νότια Αφρική στις 10. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να καλέσετε, να πούμε ό,τι θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία, είπαμε, μετά τα μεσάνυχτα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Και βέβαια στα social media μας βρίσκεται και εκεί, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports, TikTok και YouTube 943 Derveten sports.

Από 1η του μήνα, 1η Ιουλίου, θα μας βλέπετε και στις οθόνες σας από το tvelada.gr από 1η Ιουλίου. Ναι, έχουμε Μιχάλη Σοηλέ και Νίκο Κατσάτσο από ό,τι βλέπω έξω στο... από το στούντιο. Κατσάτσο θα έρθει να μας πει για το παιχνίδι Νότια Αφρική Καναδά, από ό,τι μου είπε, να δώσει κάποιες προβλέψεις. Ο φίλος μου Βασίλης ο Γρατσίας που νωρίς στέλνει μήνυμα, δηλαδή Βασίλη το βράδυ θα το βγάλουμε στο Μουγκό, μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα, μετά τη μία μουσικούλα. Από αύριο κανονικά πάλι από τις 10 έως τις 3 το ξημέρωμα. Σήμερα εκτάκτως είμαστε από τώρα μέχρι τη μία. Άτος και ο φίλος μου Παναγιώτης εκεί από το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι που μου στέλνει φωτογραφία. Περιμένουμε τους φίλους μας εδώ να διασκεδάσουμε, λέει, φωτογραφία από το μαγαζί με DJ να παίζει εκεί, να βαράει. Μια χαρά. Παναγιωτάκι μου, καλησπέρα. Καλά να περάσετε. Καλημέρα και στα, καλησπέρα και στα παιδιά εκεί, τον Γιώργο νομίζω, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή δουλειά.

0: Είδα τη φόρμουλα. Μιλάμε μαύρα χάλια η Φεράρι.
1: Ναι, μπαίνεις να τα σεβώ, να κάνεις δουλειά σου. Τι θα την κάνεις τη Φεράρι. Και πολύ αυτή. Πάρα να...
0: Πες ότι είχα τα λεφτά ρε παιδί μου και μπορούσα να αγοράσω Φεράρι. Σκέψου τώρα να πω στην είσοδο το μεγάλο που είναι οι γραμμές του τρένου.
1: Ναι.
0: Θα κόβονταν στη μέση. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Ή στα σίδερα του μαυρομάτι που λέμε.
1: Μπράβο, μαυρομάτι τα σίδερα.
0: Να πάει να περάσεις. θα την ξύριζα όλη από κάτω.
1: Έτσι.
0: Οπότε δεν σε πω όπως το είπες. Ρε παιδί μου, βλέπω αυτούς τους μηχανικούς. Έτσι δεν είμαι ο ειδικός πάνω σε αυτά. Αλλά παρακολουθώ και βλέπω και καταλαβαίνω πέντε πράγματα. Εάν θα ζούσε ο Έτζο Φεράρι, θα τους είχε σπάσει στα παΐδια. Δηλαδή με το αρχιμηχανικό που βάζει στα πίτσα, ξέρεις, την ομάδα, το αυτοκίνητο, να αλλάξουν λάσκα, να κάνουν. Δηλαδή είναι απελπισία αυτό το πράγμα με αυτούς. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή ο Γιοβάνοβιτς, 10 φορές χειρότερη από τον Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, πάμε τώρα επειδή άκουσα σαμποράκι.
1: Για πάμε τα κανονικά, γιατί τώρα τη Φεράρι λες είναι μια κινέζικα μου φαίνονται.
0: Α, δεν ασχολείσαι
1: με μηχανική. Καθόλου.
0: Λοιπόν. Άκουσα για το Στάνης, έτσι.
1: Ναι, ότι είναι πολύ κοντά. Περιμένουν τα έγγραφα να ανταλλάξουν οι ομάδες. Άρα είναι πολύ κοντά. Δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει κλείσει, δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Το ξέρω, αλλά έχω ακούσει και
1: καλά λόγια.
0: Άκουσα τον Σαμοθράκη, αλλά και πριν τις προηγούμενες μέρες, ότι έρχεται σε στυλ αντικοστούλα.
1: Ναι,
0: μπράβο και μακάρι.
1: Ακούγονται πολύ καλά λόγια για τον παίχτη αυτόν.
0: Γιατί το λέω όμως. Έτσι, σου λέω δεν τον ξέρω αν τον δούμε και αν τον εκρίνουμε. Αλλά θα έρθει ένας παίχτης και θα παίζει πίσω από το σεντερφόρ και επιτέλους ο Τσικίνιο θα πάει στη θέση 8. Έχω που το λέω από πέρσι. Θα δούμε εάν ο Τσικίνιο πάει και
1: λογικά,
0: θέση 8
1: λογικά,
0: δίπλα στον Έσε,
1: λογικά και
0: θα δούμε ένα Τσικίνιο πυραυλοκίνητο.
1: Καλά, λογικά και αυτό τον πήρε τον παίχτη για να τον βάλει εκεί. Από ότι πει ο Κώστας, άρα θα γυρίσει το Τσικίνιο πιο πίσω. Αλλά θα τα δούμε όλα, όπως είπε ο Κώστας, παιδιά, όλα στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι την πρώτη χρονιά που έπαιζε ο Όρτα, που είχαν έρθει ο Τσικίνιο και ο Όρτα, ο Όρτα έπαιζε πίσω από το Σεντερφόρ και ο Τσικίνιο ήταν δίπλα στον Έσε. Ήταν φοβερό δίδυμο.
1: Ναι,
0: ήτανε,
1: ναι.
0: Δηλαδή και αυτό το δίδυμο ήταν που έδωσε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να περάσει παιχνίδια τέτοια. Δεν παίρναγε τίποτα στην άμυνα. Όπως και η επιστροφή του Κάρμο. Εάν ο Κάρμο έχει κέφια, όπως την πρώτη χρονιά, θα είναι μεγάλη μεταγραφή κι αυτή.
1: Ναι, εντάξει, ο Κάρμο το σε ένα παίκτη το οποίο τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό, αλλά τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει, έχουμε εικόνα. Ένα πολύ καλό παίκτη. Τώρα θα δούμε γιατί ξανά φορά, ξέρει, οι επιστροφές είναι λίγο παράξενες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε δει σε πολλές ομάδες επιστροφές να μην είναι.
0: Εγώ χάρηκα σου λέω πάρα πολύ με αυτό το. Αν είναι ο Στάνης. Και αν ο Στάνης είναι όπως ήταν ο. Δεν τον θυμάμαι, όλο λάθος λέω το όνομά του. Γιώσεβιτς, Γιώβεσιτς, έτσι. Το παίχτη που είχαμε που ήταν μεγάλος σε ηλικία, 35
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και έπαινε κάτι δεκάλεπτα, 20 λεπτά και τράπαγε κάτι σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, άλλο πράγμα. Μιλάμε Αουγκεντάλερ που λέγαμε παλιά. Εάν είναι τέτοιος παίχτης και έχει δυνατά σουτ που πηγαίνουν στην εστία και τέτοια, έχουμε κάνει λίρα 100. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Μπιλάκο.
0: Έγινε,
1: τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα κάποια ματσάκια στο στοιχήμα του, έτσι τα πιο σοβαρά μπορείς να μας πεις πόσο ήρθαν. Λοιπόν, να τα βρω μισό λεπτό. Από την Νορβηγία, από την Σουηδία, συγγνώμη. Λατσκρόνα Βάρναμο 1-0. Νόρκεπινγκ Μόρμπι 0-1. Από την Ισλανδία, από ό,τι βλέπω, πρωτάθλημα είναι εδώ, κύπελο, για να δω, μισό λεπτό. Είναι κύπελο, Breiðablik Víkingur Reykjavík 3-0, 5,5 ο Άσος. Από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, Figueirense Guarani 1-1. Από την Ουρουγουάη, Atlético River Plate La Luz 0-0. Από την Χιλή, Κομπρεσάλ Αντοφαγκάστα 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Δεπόρτες Κομπρελόα 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο και αυτό. Αυτά δεν έχει κάτι. Α, έχει και άλλα. Όχι, δεν έχει κάτι άλλα. Το Μαρόκο, αν θέλετε Μαρόκο, σας τα λέω και αυτά.

Ολυμπίκ 1-1, μιλάμε για το 16ο λεπτό τα παιχνίδια αυτά. Τάγκερ με την Ράζα Καζαμπλάκα 1-0, Μαχρίμπ με την Γιακούμπ 0-0, Ντίφα με την Μαρακές 1-0, Ολυμπίκ Μέκνες 2-0. Και συνεχίζουμε, Ραμπάτ του Άργα 0-0, άλλη Ραμπάτ τώρα, η Φούσο Ραμπάτ με την Περκάνε 0-0, Χασάνια με τη Ζεμάρα 0-0 και ένα παιχνίδι για το Euro Under 19, Ουαλία με την Ισπανία 0-0 στο 17ο λεπτό. Το βράδυ είπαμε 10 η ώρα ξεχωρίζει το match της ημέρας σήμερα, το πρώτο match knockout για το Μουντιάλ, Νότια Αφρική με τον Καναδά. Φαβορεί από ό,τι βλέπω έχουν τον Καναδά. Καλημέρα Μπιλάρα. Μα ξαναστέχνεις μήνυμα πάλι, φίλε Νίκο, καλησπέρα καλύτερα, ναι καλησπέρα καλύτερα, μην δεν μπερδευόμαστε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και στη φίλη μας την Χαρά. Νωρίς σήμερα, ναι, μην τρελαίνεστε, δεν έχει μπερδευτεί, δεν νομίζω ότι είναι πρωί. Κανονικά, νομίζω ότι κανονικά, ότι πιστεύει ότι είναι βράδυ, όπως είναι τώρα, δεν νομίζω να έχει, νομίζω ότι είναι πρωί και πάει για δουλειά. Ικανή την έχω. Ο φίλος ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, μέχρι τι ώρα θα είσαι? Μέχρι τη μία σήμερα, από αύριο κανονικά είπαμε. Από αύριο κανονικά 10 με 3.

Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Για τρελή με πέρασες, όχι, για τρελή. Γυρνάω πίσω, λέει χαρά, μπερδεύτηκα, νομίζω ότι είναι νύχτα. Να γυρνάει πίσω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα και μετά θα πούμε για το φίλο που με ρωτάει τα ζευγάρια, για τα ζευγάρια των 32 ημερομηνίες και ώρες. Θα πούμε σε λίγο. Απλά να πούμε ότι το πρώτο μάτς ξεκινάει σήμερα στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδά. Τα υπόλοιπα θα πούμε σε λιγάκι. Πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, είπαμε σήμερα Νότια Αφρική, Καναδά στις 10 το βράδυ. 29 Ιουνίου έχουμε 11.30 το βράδυ, Γερμανία με την Παραγουάη. 1 Ιουλίου έχουμε Γαλλία, Σουηδία το βράδυ στις 12, τα μεσάνυχτα. Μάλλον πρώτα πάμε, γιατί τα έχει μισό λεπτό, τα έχει λίγο μπερδεμένα, μισό λεπτά και να τα βρούμε αναλυτικά, μη συμπερδεύω.

Λοιπόν, τα βρήκαμε. Είπαμε σήμερα το βράδυ στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς. Αύριο 29 του μήνα έχουμε δύο παιχνίδια. Το ένα στις 8 είναι το Βραζιλία Ιαπωνία. Το βράδυ στις 11 Γερμανία με την Παραγουάη. Πάμε 30 του μήνα. Έχουμε 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι, ξημερώματα δηλαδή, 30 του μήνα, Ολλανδία-Μαρόκο και το βράδυ στις 8, αξία εφαντοστού, με την Νορβηγία. Πάμε την 1η Ιουλίου, στις 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία, ξημερώματα 4 η ώρα, Μεξικό ησημερινός και τα απογευματάκια 7 η ώρα, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό και το βράδυ στις 11, 1η του μήνα, είναι το Βέλγιο-Σενεγάλη. 2 του μήνα στις 3 το ξημέρωμα Αμερική με τη Βοσνία και στις 10 το βράδυ Ισπανία με την Αυστρία. Πάμε την ημερομηνία 3 του μήνα στις 2 τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία, Κροατία και το πρωί στις 6 Ελβετία, Αλγερία και επίσης το βράδυ στις 9 Αυστραλία, Αίγυπτος και 4 του μήνα τα άλλα δύο μάτς, μία μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή, πράσινο ακροτήριο και στις 4.30 Κολομβία με την Γκάνα.

Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Πιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τι βλέπεις για το παιχνίδι Καναδάς με την Νότια Αφρική? Εντάξει, δύσκολο μάτς. Χαμηλή το 1.67 νομίζω που έδινε πριν από λίγο που το είδα. Νομίζω ότι είναι λίγο μικρό. Τώρα δεν ξέρω κιόλας, νομίζω ότι είναι μικρή απόδοση. Κάτσε να δω αν έχει αλλάξει κάτι, να σας πω. Μισό λεπτάκι. 1.78 πήγε τώρα. 5.20 ο άσος, το χ 3.35, το διπλό στο 1.78. Εντάξει, τώρα δεν είναι και χαμηλό πολύ, νομίζω ότι είναι το 1.78. Ένα γκολ-γκολ θα... καλό θα ήταν. Μπορεί να έχουμε και πρώτο μάτς που ξεκινάει και να έχουμε και παράταση. Όλα πέσουνε.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Ο φίλος ο Σπύρος από την Νίκαια. Γεια Σπυράκο. Μπιλάρα καλησπέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Μάνος που έστειλε μήνυμα από το Μπραχάμι.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 8:30. Να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εδώ είμαστε. Θα τα πούμε σε λιγάκι και πάλι. Θα βάλω και Κατσάτσο στούντιο να μας πει τι βλέπει για το παιχνίδι Νότια Αφρική με τον Καναδά.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
11: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 8, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Ακούσαμε νωρίτερα Κώστα Σαμοθράκη να μας είπε για τον Στάνης, απομένουν μερικά τα τελευταία έγγραφα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή από τον Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό. Τις επόμενες ώρες μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού, ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά ο παίκτης από την Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό. Ο φίλος ο Δημήτρης, γεια σου Μπιλάρα, ό,τι ώρα και να είναι, κοντά και εμείς. Έτσι, από κοντά όλοι μας. Waves of change begin to deliver. 69-39-9-43-9-43 το Viper για τα μηνυματάκια σας. Μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Και στο φίλο τον Κώστα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, Κώστας από το Ναύπλιο.

0: Και τώρα μπουκάρει στούντιο, ο καλός φίλος Νίκος Κατσάτσος να μας δώσει πέντε πραγματάκια, να μας πει πραγματάκια. Κάτσε την καρέκλα, μην κάτσε όρθιος, δεν ψηλώνεις άλλο. Κάτσε, παλιά λέγανε κάτσε όρθιος, θα ψηλώσεις. Κάτσε, περίμενε. Τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Πάλι στην καρέκλα.
0: Ναι, στην καρέκλα, πού θα σε βάλουμε. Σε μια σκάλα πάνω, σαν να ανεβάσουμε.
1: Τι να κάνω εδώ πέρα. Πράτα. Αυτό το χώρο τον έχω φάει με τον κουτάλι σήμερα.
0: Έχει καιρό ακόμα. Νέος άνθρωπος, θα δουλέψει τώρα που είσαι νέο παιδί. Λοιπόν, για πες το βράδυ 10 η ώρα, Νότια Αφρική, Καναδάς, R2 Sports.
1: Νότια Αφρική, Καναδάς, έχω δύο επιλογές. Εδώ σημερινό.
0: Για πες. Έχουμε τίποτα απόλυτα από τον Καναδά, τίποτα από την Νότια Αφρική, όχι.
1: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Φαβορισμός του Καναδά σου φαίνεται σωστό στο 1,78. Για νοκάουτ μάτς σε Μουντιάλ. Εντάξει, ο Καναδάς φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά.
1: Ο Καναδάς είναι καλύτερη ομάδα, αλλά από την άποψη ότι υπάρχουν και ομάδες στα νοκάουτ τις οποίες δεν περιμέναμε, εγώ δεν θα
0: πρότεινα. Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν
0: αυτό
1: θα λέω. Πρότεινα να υπάρχει, ότι είναι σίγουρο ότι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ο φαβορισμός τόσο μεγάλος. Να το δώσεις ένα 92 απόδοση και να πεις, OK, εντάξει, είναι και γηπεδούχος στην ουσία του Καναδάς. Θα έχει τον πολύ κόσμο μαζί του, αλλά στο 2 απόδοση είναι χαρά. Το 1,78 ναι. Τώρα. Μου φαίνεται πολύ, πολύ μικρό. Μπορεί να έρθει εύκολα να κερδίσει ο Καναδάς, αλλά σαν απόδοση μου φαίνεται πολύ μικρή, τουλάχιστον εμένα.
1: Και εμένα. Εμένα η καλύτερη επιλογή σε αυτό το παιχνίδι είναι ένα under 2,5. Για κάποιο λόγο δεν θεωρώ ότι θα μπουν.
0: Ναι, λες τα νοκάουτ να μην έχουμε γκολ όπως είχαμε στα παιχνίδια πριν τα νοκάουτ που είχαμε πολλά γκολ.
1: Κοίτα, στα νοκάουτ πιστεύω θα έχουμε γκολ. Στο συγκεκριμένο
0: παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι δεν με πείθει ότι θα είναι ένα μάτσο το οποίο. Θα δούμε πάνω από 3 γκολ, θα σου πω εγώ. Δηλαδή, under 2,5 και 2-3 γκολ είναι οι επιλογές μου.
0: Ναι, ναι. Σημείο δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μια χαρά. Και αύριο έχουμε τα παιχνίδια, τάξη πρόχειρα μπροστά σου. Για να τα ψάξω να τα βρω. Λοιπόν, και αύριο
1: έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία και Γερμανία-Παραγουάη.
0: Και εδώ μεγάλο φαβορί τη Βραζιλία έχουν στο 1,65 και αυτό μου φαίνεται μικρό.
1: Αυτό είναι ένα παιχνίδι
0: γιατί
1: το οποίο δεν θα το ακούμπαγα. Δεν θα το ακούμπαγα αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Γερμανία-Παραγουάη. Εγώ βλέπω ότι η Γερμανία το καθαρίζει.
1: Γερμανία-Παραγουάη. Εντάξει, η Γερμανία δεν πείθει, αλλά δεν πιστεύω να κάνει δεύτερη γκέλα.
0: Δεν πείθει, φίλε, αλλά όμως στα αποκλειματικά θα είναι πολύ καλή. Μάλλον στη φάση των ομίλων θα είναι πολύ καλή. Δεν πείθει. Λέγαμε ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει μπροστά, αλλά φαίνεται ότι έχει τα φόντα να πάει και πιο ψηλά.
1: Εντάξει, εκτός άμα παίζει με τον Ισημερινό.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία ποιο παίζει και άλλοι με αυτού παίζανε. Και η Παραγουάη ποιον έπαιζε και αποκλείστηκε. Η Τουρκία ποιον έπαιζε και αποκλείστηκε.
1: Καλά, ναι, έχει δίκιο αυτό.
0: Και είναι Γερμανοί, Γερμανοί πάντα να τους υπολογίζεις.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Νίκο Κατσάτσο?
1: Όχι ιδιαίτερο.
0: Όχι, ωραία. Αν κάτι άλλο, εδώ θα είσαι με τις 12, μπαίνεις μου τα λες. Γεια σου Νικολάκη.
1: Γεια. Yeah.
0: Να ακούμε Κατσάτσο πιο συχνά, λέει ο φίλος ο Μάικ που έστειλε μήνυμα. Ας ακούει ο λαός περισσότερο, θέλει Νίκο Κατσάτσο. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα στην παρέα. Εγώ βλέπω goal και over την Νότια Αφρική με τον Καναδά σε κόντρα με τον Νίκο Κατσάτσο που το βλέπει under. Ο φίλος μας λέει ο Δημήτρης goal και over θα πληρώνει και καλά.

Για το φίλο που με ρωτάει τον Γιώργο τον Ολυμπιακό από το παλαιό Φάλιρο, Γιώργο μου δεν έχω εικόνα για τον παίχτη. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχει κάνει καλή χρονιά στην Λουντογκόρετς. Το έχει τον γκολ. Αλλά όπως είπε ο Κώστας Σαμοθράκης πριν, όλα φαίνονται μέσα στο χορτάρι, μέσα στο γήπεδο. Πάντως οι στάσεις που έχει είναι ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.

Για το φίλο τον Δημήτρη από το Βοτανικό Παναθηναϊκό. Νομίζω, Δημήτρη μου, Τετάρτη το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέρμον Σπορτ, αν δεν κάνω λάθος. Τετάρτη έτσι το πρώτο φιλικό για την ομάδα του Παναθηναϊκού που έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Είναι στην Ολλανδία. Θα παίξει και νομίζω και μετά από δύο μέρες και με φιλικό με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χτίζεται, έχει πάρει και αρκετούς παίκτες. Έχει δυναμώσει πολύ το ρόστερ του. Έχει δώσει και αρκετά χρήματα τουλάχιστον μέχρι τώρα. Για τον Άμπραμπατ, φίλε που λες, φίλε Θανάση από το Κερατσίνι, εντάξει, είναι δύσκολη περίπτωση, δεν είναι εύκολη περίπτωση ο παίχτης ο Άμπραμπατ, γιατί έχει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο ίδιος, δεν είναι μόνο ότι αν μείνει ελεύθερος από την ομάδα του, λογικά θα έχει προτάσει και από άλλες ομάδες, ευρωπαϊκές ομάδες, τον θέλει και η Μπέτις να συνεχίσει το δανεισμό, μάλλον να τον αγοράσει η Μπέτις από τη Φενέρ που ανήκει, και έχει και μεγάλο συμβόλαιο, δεν ξέρω κατά πόσο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει στα χρήματα που ζητάει ο Άμπραμπατ, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ένας πολύ καλός παίκτης, τον έχουμε δει και στο Μουντιάλ. Εντάξει, παιδιά, τώρα θα παραλλάσσουν ονόματα και ονόματα από την Ελλάδα, από την ελληνική αγορά για ελληνικές ομάδες. Θα παραλλάσσουν πάρα πολλά ονόματα. Τώρα, ποια είναι μανατζεραϊκά, ποια είναι πραγματικότητα, θα τα δούμε.

Εγώ να θυμίσω, 1η του μήνα, 1η Ιουλίου, από Τετάρτη θα μας βλέπετε και στις οθόνες σας στο tvelada.gr. Από Τετάρτη 1η Ιουλίου, 1η του μήνα.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγόρι μου Βασίλη μου, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, σε πέτυχα σε νωρίτερα σήμερα.
0: Με πέτυχε σε βραδινό, απογευματινό βραδινό.
1: Πώς θα κάνεις δηλαδή εκπομπή?
0: Σήμερα να κάνω μέχρι μία. Αύριο κανονικά από τις 10 το βράδυ έως 3. Αύριο σήμερα μέχρι μία το βράδυ.
1: Θα βγεις κανονικά δηλαδή στις 10 που ξέρω?
0: Αύριο ναι, αύριο κανονικά. 10 με 3.
1: Ακούς?
0: Ακούς. Αύριο κανονικά λέω από τις 10 έως 3 αύριο. Σήμερα μέχρι μία.
1: Ακούς Βασίλη, γιατί έκανα διακοπή.
0: Σε ακούω, εσύ με ακούς? Δεν με ακούς. Κάτι έγινε. Μ' ακούς τώρα?
1: Ναι, τώρα σε ακούω. Έλα.
0: Ωραία. Αύριο κανονικά από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα. Σήμερα από τώρα που ξεκινήσαμε πριν μισή ώρα, μία ώρα περίπου, μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα.
1: Α, μέχρι τη μία θα είσαι?
0: Μέχρι τη μία, ναι. Θα βάλουμε και την άλλη μέρα.
1: Έχει βάλει και τον Νίκο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Νικολάκης είναι έξω, θα φύγει σε λίγο. Έχω άλλα παιδιά, τον Μιχάλη έχω. Θα πει πιο μετά.
1: Α, οκ. Όλα καλά.
0: Καλά. Εσύ τι βλέπεις σήμερα?
1: Είμαι στεναχωρημένος λίγο που βγήκε το κουρασάο έξω.
0: Κουρασάο, η ομάδα μας που είμαστε Fuck Club δεν τα πήγε καλά. Μας έκανε και η ηθησία. Η ηθησία μας πήγε κόντρα.
1: Ναι,
0: δεν καταφέραμε. Δεν περάσαμε, φάγαμε.
1: Έχει δυνατά παιχνίδια σήμερα.
0: Σήμερα έχει ένα παιχνίδι μόνο. Καναδάς με την Αφρική.
1: Ναι, καλά, η Καναδάς είναι φαβορή εκεί, πιστεύω εγώ.
0: Εντάξει, φαβορία τόσο μεγάλο που το έχουν 1,78, νομίζω ότι είναι πολύ μικρή απόδοση.
1: Ναι.
0: Γιατί και οι Αφρικάνοι καλοί είναι. Σκληρή ομάδα και αυτοί, τρέχουν πολύ. Εντάξει, θα δυσκολευτεί.
1: Δεν έχουν δείξει ιδιαίτερα δείγματα, αυτό εννοώ.
0: Ναι, και ο Καναδάς όμως να χρειάζεται να πάρει ένα μάτς για να βγει πρώτο στον όμιλο, από την Ελβετία το χάσε.
1: Ναι. Θα μου πεις είναι και η Ελβετία.
0: Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα και η Ελβετία. Αλλά δεν είναι και η Νότια Αφρική μια ομάδα να πεις ότι είναι για πέταμα, γιατί πέρασε, εντάξει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οι γελέψεις ομάδες που είχαν βλέψει για πιο ψηλά, η Ουρουγουάη, η Τουρκία, βγήκαν εκτός. Ναι. Και η Τουρκία βγήκε εκτός και από το δεύτερο παιχνίδι η Τουρκία.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τουλάχιστον η Ουρουγουάη πάλεψε στο τελευταίο με την Ισπανία, το πάλεψε. Ναι. Δεν τα κατάφερε. Η Τουρκία έφυγε από νωρίς, που ήταν και μια ομάδα η οποία είναι με πολύ καλούς παίκτες.
1: Ναι, το ξέρω. Μόνο την Αμερική και στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, αδιάφορο.
1: Ναι, αδιάφορο.
0: Τους Αμερικάνους.
1: Ναι. Είναι νοκάουτ από εδώ και πέρα.
0: Νοκάουτ σε περίπτωση ομαλίας έχουν παράταση και πέναλτι.
1: Α, μάλιστα. Συνεπώς δεν θα είναι τόσο εύκολη η Νότια Αφρική όσο νομίζω εγώ, γιατί παίζει και αυτή την πρόκρισή της. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως έπαιζε πριν.
0: Εντάξει, τώρα τα παιχνίδια θα πίσω θα είναι και οι ομάδες πιο έτσι συντηρητικά θα το πηγαίνουν, πιο κλειστές οι άμυνες. Θα είναι τώρα όσα να παίζουμε πολύ επιθετικά, γιατί δεν έχουν άλλη ευκαιρία. Ένα παιχνίδι νοκάουτ είναι. Δεν είναι όμιλοι που λες, άντε να κάνω μια γκέλα, θα κερδίσω μετά. Θα το κάνω μια. Ναι.
1: Ναι, εκεί πρέπει να το ισορροπήσω.
0: Οι ομάδες αποσέξουν περισσότερο τώρα.
1: Ναι. Για Ολυμπιακό, ξέρω προηγουμένως ότι παίζει για Στάνιτς κάτι.
0: Είναι πολύ κοντά, μια ανάσα τον Ολυμπιακό. Τα έγγραφα περιμένουν για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά τις επόμενες μέρες ίσως να έχουμε ανακοινώσεις. Επόμενες ώρες να έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι τα έχει βρει με τον Λουτοκόρο.
0: Ναι, τα έχουν βρει σε όλα. Με τον παίκτη τα έχει βρει. Απλά κάτι έγγραφα περιμένουν να αλλάξουν για να ανακοινωθεί.
1: Τυπική διαδικασία δηλαδή είναι.
0: Ναι, από ό,τι μας είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, τυπική διαδικασία είναι.
1: Ναι. Με στόπερ έχουμε κανένα νέο, είναι ο Ντουάτε ή ένα Μαϊλόβιτς.
0: Ο Κάρμο έρχεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, το ξέρω, λέω για επόμενος. Αυτό εννοώ.
0: Κάτι άλλο δεν έχω ακούσει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο. Να είσαι καλά.
1: Έχεις καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τις 9. Ο Μέση, παιδιά, έχει πετύχει 6 γκολ, όχι 5. Φίλε Δημήτρη, 6 γκολ ο Μέση, όχι 5. Εντάξει, είναι φαβορή και αυτός για να πάρει το χρυσό παπούτσι. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Και ο Ντεμπελέ έχει βάλει 3 και ο Εμπαπέ έχει βάλει, νομίζω, 4. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Λογικά αυτές οι ομάδες θα προχωρήσουν και παρακάτω. Εκεί στα 8 με 10 γκολ, νομίζω ότι θα κρυθεί ο πρώτος σκόρερ για το χρυσό παπούτσι, εκεί στα 8 με 10 γκολ, με το Μέση να είναι το φαβορί, κάνει ένα φοβερό μουντιάλ, έχει σκοράρει στα παιχνίδια, οδηγεί την Αργεντινή. Και τώρα παίζει πάλι την 4 του μήνα, παίζει πάλι η Αργεντινή, παίζει με, με το πράσινο ακροτήριο η έκπληξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα 4 του μήνα. Θεωρητικά είναι το εύκολο. Εύκολο παιχνίδι για την Αργεντινή, θεωρητικά πάντα. Τώρα παιδιά είπαμε, η φάση του 32, τα νοκάουτ ξεκινάνε τα δύσκολα για τις ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες ξέρουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλ, καλησπέρα στην παρέα. Από το Χαϊδάρι ο φίλος ο Κώστας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος με ρωτάει για κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μισό λεπτό φίλε να τα βρω. Έχει πάει στο Μαρόκο, δεν έχει και τίποτα, το ρίξαμε στο Μαρόκο. Μισό λεπτό φίλε να στα πω όποια θέλεις. Την Μαχρίμ με την Γιακούμπ Ελ Μανσούρ. Είναι 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Ολυμπίκ Ντεσάφι με την Μέκνες. Είναι 1-0 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Και άλλο να Μαρσέλης. Το Ουαλία Ισπανία Άντερ 19 για το Euro είναι 0-4 τέλος πρώτου ημίχρονου.

Είμαστε και live τώρα. Είμαστε και live όσοι μπείτε στο tvelada.gr. Βλέπετε και την αφέντο μου τσινάρα μου. Τη βλέπετε και live και στην οθόνη σας. Την έχετε στα αυτιά σας. Τώρα με βλέπετε και στην οθόνη σας. Smile.

Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από Πειραιά. Νωρίς ακούμε σήμερα, μέχρι τι ώρα θα πας? Είπαμε παιδιά σήμερα εκτάκτος, ήρθαμε από τις 8 και θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1. Από αύριο κανονικά το βράδυ από τις 10 έως τις 3. Είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Ο Γιάννης, Γιάννη μισό λεπτό να δω τα τελικά. Δεν είναι τελικά αυτά που μου ζητάς όμως. Είναι Λεβάντια Ταλίν, Φλόρα Ταλίν 1-2, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Και τα άλλα δύο είναι στο 62 περίπου, είναι από την Χιλή, είναι για κύπελο, αν δεν κάνω λάθος, είναι κύπελο από τη Χιλή. Κομπρεσάλ Αντοφαγκάστα 0-1 και Ντεπόρτες Λα Σερένα με την Κομπρελόα 2-1.

Να και ο φίλος ο Σταύρος που έστειλε μήνυμα από κάτω, Πατήσια. Ο φίλος ο Γρηγόρης εκεί από τη Νέα Ιωνία, τη γειτονιά μας. Τη γειτονιά μου μάλλον, λέει Μπιλάρα καλησπέρα. Βλέπω διπλό ημίχρονο, χ τελικό το παιχνίδι Αφρική, Νότια Αφρική με τον Καναδά. Διπλό ημίχρονο, χ τελικό αποτέλεσμα και παράταση.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Με ρωτάει τι βλέπουμε για τα αυριανά παιχνίδια, το Βραζιλία-Ιαπωνία και το Γερμανία-Παραγουάη. Τη Γερμανία τη βλέπω άσο από την αμαρτία μου. Τώρα δεν έχω μπροστά μου τις αποδόσεις. Το βλέπω άσο την Γερμανία με την Παραγουάη, την Βραζιλία με την Ιαπωνία. Αν έπαιζα κάτι θα τα έπαιζα goal-goal και over. Δείχνει έτσι πιο σοβαρή η Βραζιλία σχέση με προηγούμενα Μουντιάλ. Είναι πιο έτσι στημένη καλύτερα. Έχει προπονητή στον πάγκο σπουδαίο, Αντσελότη. Είναι πιο έτσι, παίζει πιο ευρωπαϊκά. Αν και η Ιαπωνία δεν είναι κάτι να πεις ότι είναι εύκολο. Είναι καλή ομάδα και η Ιαπωνία, αλλά βλέπω ότι θα μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες και νομίζω ότι η Βραζιλία θα περάσει την επόμενη φάση. Και βλέπω και άσο τη Γερμανία με την Παραγουάη. Φαβορή φιλαράκο που λες για να πάρει το Μουντιάλ, φίλε Στέλιο, από το Βίρονα. Είχαμε το Κουρασάο, το είχαμε παίξει από την αρχή εδώ ο λαός. Είχαμε κάνει και Fan Club Κουρασάο, αλλά μας πήγε στραβά το πρώτο παιχνίδι και φάγαμε κάτι 7 από τη Γερμανία. Ισοφαρίσαμε, ο διαιτητής έκανε εκεί το cool break, πως λέγεται, cooling break, να πιούν νερό οι παίκτες. Χάσαμε το ρυθμό μας και μετά φάγαμε άλλα 6. Δεν πειράζει, το επόμενο Μουντιάλ θα είναι εκεί το Κουρασάο και θα είναι ψηλά. Πάμε για να το πάρουμε. Τώρα μας την κάνανε.

στα φαβορί που λέει ο Φιλαράκος. Εντάξει, φίλε μου, αυτά που τα έχουμε. Ναι, και εγώ αυτά πιστεύω. Οι ομάδες τα φαβορί για το φετινό Μουντιάλ. Όπως είχαν ξεκινήσει και οι σχηματικές εταιρείες. Βέβαια, τώρα έχει ανέβει λίγο παραπάνω η Αργεντινή. Την είχαν πέμπτο φαβορί με 9 νομίζω απόδοση. Τώρα έχει πάει πιο ψηλά. Αλλά κλασικά έχουν τις τρεις ομάδες: την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αγγλία. Αυτές είναι έτσι τα φαβορί για να πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Για να δούμε. Εντάξει, δεν υποτιμάμε ούτε την Αργεντινή βέβαια, που είναι και αυτή σπουδαία ομάδα, ούτε και τη Βραζιλία που και αυτή έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Αλλά οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν έτσι λίγο πιο ψηλά τους Ισπανούς, τους Άγγλους και τους Γαλλούς. Ειδικά οι Γάλλοι είναι από τη μέση και μπροστά, είναι φωτιά. Α, παιδιά, υπομονή, ακόμα έχουμε μπροστά μας πολύ πολύ δρόμο για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ το φετινό. Το άλλο γίνεται το 2030, είναι και επαιτειακό από ό,τι λένε. Τα πρώτα μάτς θα είναι στην Ουρουγουάη, στην Παραγουάη και στην Αργεντινή και τα υπόλοιπα στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία. Ουρουγουάη, η οποία φέτος απογοήτευσε, δεν πέρασε καν

0: Ο φίλος ο Νικόλας, Μπιλάρα, πολύ καλή ομάδα έχει και η Ολλανδία, λέει ο φίλος. Ναι, δεν έχει άδικο. Φιλαράκο, παίζει με το Μαρόκο. Ωραίο μάτς ήταν αυτό.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Γκολ! Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Είσαι μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
0: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
0: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
0: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
0: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα εντός της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλεφους ο Νταβίτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ράστοντερ. Τη Δευτέρα στην Ολλανδία θα βρίσκεται ο Στέφαν Ντεβράι. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γιοστέπε, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο κατέληξαν εκεί ανόλευκοι για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Πέτρος Καλουτζικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάρι ήρθε σε προφωνική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυσης του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνος Γιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατατάγει τρίτος με άλμα στα 5 και 38 στο Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες προσπάθειες και 54 και 35 μέτρα η Ελίνα Τζέγκο. Την απόκτηση του 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαια συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβόρη για τον πάγκο της Real Madrid είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου guard και άλλο το παίκτη του Άρη David De Giulio, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 9 με το, ακούσαμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε αν θέλετε και από το site του σταθμού sports943.gr. Μας βλέπετε και live όσοι θέλετε, TV Ελλάδα.gr. Και από 1η Ιουλίου και επίσημα πια θα είμαστε και στις οθόνες σας. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μπήκα μέσα και σε ακούω και κάνεις εκπομπή. Λέω, τι γίνεται?
0: Σήμερα είμαστε εκτάκτως από τις 8 μέχρι τη 1.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλώς αδέχτηκες στο Στάνιτς.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Μια ανάσα, εντάξει, δεν έχει υπογραφεί
1: λοιπόν,
0: ακόμα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό.
0: Για πες.
1: Πρώτα απ' όλα άκουσα τον, θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό και θα μιλήσουμε για διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω πολλούς και διάφορα και δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με Ολυμπιακούς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τους εξηγήσουμε για κάποια πράγματα κάποιον για να μπορέσουν να αντιληφθούν τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω γι' αυτό, άκουσα τον Νίκο Δική, τον Κατσάτσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γράψε τι θα πω εγώ τώρα, έτσι από περιέργεια. Εγώ θα δώσω ένα σκορ 3-2 Ανική Συνότια Αφρική για τον Καναδά. Γράψω αυτό.
0: Πολλά γκολ, ε.
1: Ναι, over 3,5 το βλέπω και 3-2 να κερδίζει.
0: 3-2 θα πληρώνει πολλά. Και το over 3,5 θα πληρώνει καλά.
1: Ναι, δεν το βλέπω άντερ. Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ πιο, okay, πιο μεσακόλπατο, βρίσκει πολλά παιχνίδια, αλλά βλέπω over το παιχνίδι και με πολλά γκολ. Λοιπόν,
0: πάμε για πώς βλέπεις Ολυμπιακό, τα μεταγραφές, πώς κινείται λοιπόν, και πώς τα βλέπεις εσύ.
1: Άγω λοιπόν και αυτό απευθύνεται σε κάποιους Ολυμπιακούς που ακούω εγώ, σε κάποιους έτσι. Λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που κάνει ο Ριβάλτα. Ο Ριβάλτα στην ΑΕΚ τι κάνει? Τίποτα. Ακούγεται η κανιά μεταγραφή για την ΑΕΚ, κουβέντα του Μπεκίδες όλοι και καλά κάνει. Ξαφνικά λέει αυτός στην ΑΕΚ, τέλος.
0: Ναι, δεν είναι τα ονόματα που βγαίνουν, δηλαδή δεν είναι ναι.
1: Ούτε μιλάει για ονόματα, ούτε το Γιαννούλη, ούτε το Μπίξε, ούτε το Στάνιτς, ούτε τίποτα. Ξαφνικά, αυτές λέγονται σοβαρές κινήσεις. Αυτό κάνει και η Nottingham Forest. Αυτό όμως που γίνεται στον Ολυμπιακό, με έχει εκνευρίσει, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν διαρροές που δεν πρέπει να υπάρχουν. Για κανένα ποδοσφαιριστή, το ποιοι θα έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν, εάν είναι καλοί, εάν δεν είναι καλοί, αν θα παίξουν μπάλα ή όχι, αυτούς θα τους δούμε στο χορτάρι.
0: Σωστό,
1: όλους.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορώ, δεν πάει να μου φέρεις, δηλαδή υπάρχει αυτό, υπάρχει γιατί θέλουν να πούνε κάτι, κάποιοι παραγωγοί, κάποιοι δημοσιογράφοι, ρε αφήστε ρε, μην λέτε τίποτα, τίποτα κουβέντα, δεν ξέρουμε τέλος. Όταν θα είναι η ώρα που θα υπογράψεις και θα πέσει υπογραφή, όταν θα είναι μέσα στο αεροπλάνο και θα προσγειωθεί στην Ελλάδα, τότε το συζητάς.
0: Ναι, πρέπει να απολύσουν κάτι και οι δημοσιογράφοι, ρε φίλε. Πρέπει να απολύσουν κάτι
1: φίλε,
0: και τα site, η δουλειά τους είναι.
1: Του Ριμπάλτα, στο λέω είναι η ομάδα σου.
0: Ναι,
1: η σοβαρότητα του Ριμπάλτα μου δείχνει ότι αυτός κάνει δουλειά. Και έτσι πρέπει να γίνονται οι μεταγραφές.
0: Μα και στην
1: ΑΕΚ. Θα σε πάω και ακόμα πιο πολύ.
0: Να σου πω κάτι όμως και στην ΑΕΚ.
1: Όταν βγαίνουν ονόματα, άφησε με να ολοκληρώσω και θα καταλάβεις
0: ναι,
1: τι θα πω.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν ονόματα, σίγουρο είναι ότι κάποιοι θα χωθούν. Και όταν λέω θα χωθούν, είτε χαλάνε στη μεταγραφή, είτε ανεβάζουν στο κασέ. Είτε για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
0: Εντάξει, υπάρχουν και ονόματα που τα βγάζουν οι μανατζαρέ, στέλνουν τα email οι μανατζαρέ και οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν.
1: Μα εκεί είναι το παιχνίδι όλο, ρε φιλέ.
0: Δεν είναι τα ονόματα όλα. Δηλαδή, όταν ναι, που ακούς, δεν παίζουν όλα τα ονόματα. Εντάξει,
1: ναι,
0: υπάρχουν και κάποια ονόματα.
1: Και υπάρχουν και ονόματα που δεν τα ξέρεις.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, σωστό, σωστό.
1: Η ουσία λοιπόν ποια είναι? Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ακόμα πιο στεγανά τα στεγανά του. Ακόμα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Όσοι κάποιοι ανημονούν και γιατί δεν μας ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, γιατί ακούω κάτι τέτοιος, γιατί δεν μας ενημερώνει ο Ολυμπιακός και να μην σας ενημερώσουν ρε, θα σας ενημερώσουν αν έρθουν οι παίκτες. Ριπόρτο θα κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, μόνο τώρα και να ενημερώσει κάποιον οπαδό της μιας ομάδας, πρέπει να έχει κάτι στο χέρι σου, χειροπιαστό το να ενημερώσει, να πει θα πάρουμε αυτόν και καλά το. Χωρίς να ισχύει, εντάξει.
1: Μπράβο, ποιος είναι ο σκοπός του Ολυμπιακού? Ο σκοπός του Ολυμπιακού να κάνει 5-6 μεταγραφές, 7 ξέρω εγώ πόσο θα κάνει, στις θέσεις που πονάει. Ναι. Θέλουμε δύο center back κύριοι, θέλουμε ένα αριστερό back εάν φύγει ένας από τους δύο, θέλουμε έναν πίσω από το δοκάρι, θέλουμε αυτόν, θέλουμε ένα extreme, αυτές 5 θέσεις, ένα half. Τώρα, το τι λένε στην Τουρκία, το τι μεταφέρουν στην Ελλάδα, το τι ακριβώς, εγώ τι βλέπω, εγώ βλέπω ότι η ΑΕΚ, άκου τι σου λέω, όχι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα, γιατί μου αρέσει να λέω ονόματα εγώ. Κάνει τη δουλειά του αθόρυβα. Κανένα ναι, δεν τώρα... του χώθηκε στη μεταγραφή που πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, και εδώ τώρα που μιλάμε δεν έχεις άλλο, γιατί εγώ σαν ΑΕΚτζής έχω να ακούσω ή να διαβάσω σε εφημερίδα, σε site όνομα για την ΑΕΚ εδώ και πάνω από πολλές μέρες.
1: Έτσι. Γιατί το κρατάνε δημοσιογράφοι χαμηλά και καλά κάνουνε.
0: Ή δεν μιλάει ο Ριμπάλτα πουθενά.
1: Έτσι. Έτσι. Και καλά κάνει. Γιατί στο ξαναλέω, πήγες, πήρες έναν παίκτη, δεν πήρες έναν παίκτη και μάλιστα είναι και καλός. Αυτόν που πήρες
0: τον,
1: τώρα.
0: Ναι, τον Ουκρανό. Μα και αν θυμάσαι Γιώργο και πέρσι με τον Βάργκας, δεν ήξερε κανείς τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Και ξαφνικά ανακοινώθηκε.
1: Γιατί αν είχε βγει το όνομα του Βάργκας και του κάθε Βάργκας φίλε, να ξέρουν σίγουρος ότι η τιμή...
0: Ναι, ναι, σωστό. Αυτά, σωστό,
1: θα
0: σωστό.
1: Ανέβαινε, θα γονώ, εγώ αγωνόταν Ολυμπιακός, να αγωνόταν
0: ναι,
1: ο
0: ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Τα ίδια γίνονται και με τον Ολυμπιακό. Πάει να χτυπήσει ένα παίκτη και επειδή το λαλούνε, του χώνονται τρεις ομάδες, ξέρουν ότι έχει και την Νότιχα, του βέβαινε και δύο ξένες από πίσω, 4, 5, και γίνανε και γίνουν τα παθάκια των Μαλαζαρέων. Κράτα λοιπόν, φίλε Κοβάσεβιτς, για να ξέρουμε τι... Θες να σου πω πότε ήταν πετυχημένος που να γράφει στο Ολυμπιακό. Θες να σου πω.
0: Για πες.
1: Ο Γενάρη που ήταν ο Κορμπεράν και έφερε 5 παίκτες χωρίς να ξέρει τίποτα σε μια εβδομάδα μέσα. Έφερε τον Νόρτα, έφερε τον Μάρτι στο Εξτρέμ, έφερε τον Γκάρμο, έφερε
0: τον χρονιά, Νέστε. Τη χρονιά λες του Conference.
1: Του Conference, το 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν το Γενάρη και οι 5. Είχες ακούσει κάτι
0: όχι,
1: να ξέρεις ξαφνικά σε δύο μέρες 5 παίκτες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έτσι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε του Ολυμπιακού και κρατήστε στεγανά. Και ας γίνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να μας λένε για να μας ενημερώνουν. Όταν θα υπογράψουν θα σας ενημερώσουμε.
0: Ναι, σωστό. Για να σου πω τώρα κάτι που είπες για Νότιχαμ, αυτός 130 εκατομμύρια στην τσέπη.

0: Λοιπόν, και ξέρεις τι γράφουνε, κάνουνε, τι να σου λέω τώρα. Ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή ποδοσφαιριστή που έχει γίνει στην Αγγλία είναι του Άντερσον.
1: Και είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Και δίνουν τα αίσθημα στο Μαρινάκι, στη διοίκηση Μαρινάκι. Όχι στο Μαρινάκι, στη
1: διοίκηση Μαρινάκι.
0: Πρόσεξε, γιατί ο Μαρινάκης έχει φύγει.
1: Στη διοίκηση.
0: Γιατί άκουγε κάτι άλλο και λέγανε αν θα βρεθεί η Νότιχαμ Φόρεστ με τον Ολυμπιακό στο Europa. Ο Μαρινάκης έχει φύγει από πέρυσι, Μάγκη.
1: Δεν μπορούσε να βρεθούν οι Βρέ, γιατί απαγορεύεται.
0: Από πέρυσι όμως την έχει κάνει την
1: κίνηση. Ναι, γιατί, γιατί απαγορεύεται να βρεθούν οι δύο μας με δύο διευθύντες.
0: Ναι, αλλά
1: βάζουν κάποιο άλλο μπροστά.
0: Ακόμα και τώρα δημοσιογράφοι και οπαδοί προσπαθούν και άρα, τι θα γίνει.
1: Εντάξει, η ομάδα στο Μαρινάκι ανήκει. Απλά, εντάξει, στο Μαρινάκι ανήκει η ομάδα. Απλά δεν μπορούν. Μπράβο, μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Απλά δεν μπορεί να φαίνεται ο ίδιος πρόεδρος σε δύο ομάδες.
0: Μπράβο. Αυτό λέμε. Ότι έχει βγει. Ο Μαρινάκι ξεκρατήσει.
1: Ναι, εντάξει. Και ούτως ή άλλως και νομίζω κι άλλος είναι μπροστά στη Ριωάβε, δεν είναι ο Μαρινάκης.
0: Μπράβο.
1: Έτσι γίνεται σε όλους τις ομάδες που έχουν.
0: Ακριβώς έτσι και στις Σάο Πάολο Ακαδημίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχει πάρει και τις Ακαδημίες της Σάο Πάολο.
1: Λοιπόν, οι μεταγραφές που έχουν έρθει τώρα για να κλείσουμε, σου κάνουν. Έχεις κανένα.
0: Δεν με ρώτησες για τον Γκάρμο και σου είπα τον θέλω.
1: Ναι, τον Γκάρμο. Οι άλλοι.
0: Τους άλλους δεν πρέπει να τους δω.
1: Εντάξει, το Φορτούνι το ξέρουμε, ρε φίλε.
0: Άσε για τον Κώστα δεν το συζητάω. Μιλάω για τον Ρόμπα
1: και
0: για τον Στάλιτς.
1: Ναι,
0: δεν μιλάω τώρα για τον Φορτούνι. Τον Φορτούνι
1: Μασούρα, Μασούρα τον θέλεις να μείνει.
0: Τον θέλω. Άσε τι λένε τώρα οι άλλοι.
1: Για σένα, εσένα μιλάω ρε, με σένα μιλάω.
0: Εγώ τον θέλω. Εγώ, ο Γιώργος τον θέλω.
1: Εγώ πιστεύω ότι...
0: 15 γκολ φιλέγας Ολυμπιακός με τον.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Μασούρας ήταν στον περσινό Ολυμπιακό θα είχε προσφέρει πολλά.
0: Γιατί... Δεν πρόσφερε πολλά στο conference.
1: Όχι, λέω πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε πολλά θέματα εκεί.
0: Φίλε, άκου, στην Ελλάδα είμαστε, τι να σου πω τώρα, και αυτό έχει να... Και τώρα είμαι, επειδή ακούω, σου λέω και νευριάζω και δεν θέλω να τα λέω, γιατί μετά μου βγαίνουν και είναι τοξικός ο Γιώργος και μου την πέφτουν και Ολυμπιακοί και πολλοί...
1: Εντάξει, μόνο τώρα, εντάξει.
0: Αλλά πρόσεξε, δηλαδή κάτι βλέπουν μπάλα με τους αγκώνες και τις μασχάλες. Άμα κάνει μισιώμα, είχαμε τον Μάρτινς φέτος, έκανε 4-5 γκολ στο Champions League, στο πρωτάθλημα είχε να κάνει 4 χρόνια γκολ.
1: Εντάξει.
0: Κουβέντα για τον Μάρτινς.
1: Ναι, όμως κοίταξε να δεις.
0: Τριπλάρι στο πόδι του, μπερδεύεται με τον Άγχος.
1: Κοίτα να δεις, Γιώργο, όμως.
0: Και είχαμε τον Μασούρα που ήταν τεφορμέ και με το άγχος που του έχουμε φορτώσει εμείς οι Ολυμπιακοί, ξέρω τι λέω, που κάθε χρόνο σου έκανε 15 γκολ, μια χρονιά δεν πήγε καλά, δεν έκανε 15, έκανε 7-8.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα που λες όμως για τον Μάρτινς, να βάλουμε στην εξίσωση ότι ο Ολυμπιακός γενικώς δεν ήταν καλός στο πρωτάθλημα και ήταν καλός στο Champions League. Άρα δεν είναι μόνο ο Μάρτινς.
0: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού, φίλε, άκου τι θα σου πω, είναι η προσωπική μου γνώμη και τα είχα πει τότε, ήταν το πρόβλημα ότι είχε κολλήσει το μυαλό του Βάσκου. Στο είχα πει εσένα.
1: Ναι, τα είχαμε μιλήσει. Ναι, είχαμε μιλήσει.
0: Δεν στο είχα πει.
1: Ναι.
0: Ό,τι ξέρω κεφαλιά του. Δεν πάει, δηλαδή και αυτό που πρέπει κάποιοι και νομίζω ότι το περάσαν στον Ολυμπιακό είναι ότι δεν θα περάσει σε σένα, θα περάσει μέσα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε Αλμέιδα, ούτε Οβιέδα, ούτε Λας Πάλμας. Πρέπει και εσύ να προσαρμοστείς στα θέλω του κόσμου του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταγωνιστικός σύλλογος στην Ελλάδα, σε όλα τα αθλήματα. Είναι καλός ή κακός, μπορεί να μην σ' αρέσει τον Μπόρι Βασίλη, αλλά για μένα είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, βάσει τίτλων, βάσει επιτυχιών, βάσει πολλών πραγμάτων. Και θα πρέπει λοιπόν και εσύ σαν προπονητής του Ολυμπιακού να αντιληφθείς κάποια πράγματα. Έφερε 2-2 ο Μίτσελ με τον Άρη από 2-0 που δεν ευθύνεται κι αυτός για τον σύσμο και το έστειλαμε σπίτι του. Η θύρα 7 τον έστειλε.
1: Ξέματα, όχι, όχι. Εδώ πέρα τώρα ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό Παναθηναϊκός. Μπιλάρα, καλησπέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Τον ακούω, συμφωνώ στα περισσότερα μαζί του. Θέλω μια γνώμη σαν ουδέτερος για τον Παναθηναϊκό. Πώς μας βλέπει σήμερα με τις μεταγραφές.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι, γίνεται δυνατός.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Είναι, για μένα θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Γράφτο. Όταν φίλε πέρυσι ο Παναθηναϊκός, άκουρε εγώ δεν είμαι πορωμένος. Απαντάω στους Παναθηναϊκούς που με προκαλούνε. Όταν δεν με προκαλούνε ξέρω να μιλήσω. Τους έχω πει στο τραπέζι του Ολυμπιακού, κάθε μόνο η ΚΑΠΑ 19. Γιατί έχουμε πάει τα δύο ευρωπαϊκά. Για αυτό το λόγο, για κανένα άλλο λόγο. Αλλά άκου κάτι, όταν ένας Ολυμπιακός έχει παίξει πέρυσι 4 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να πεις πως τον κέρδισε. Μία
1: φορά.
0: Μπράβο. Έπαιξες με την ΑΕΚ 4 παιχνίδια, μπορεί να πεις πως τον κέρδισες.
1: Την ΑΕΚ μία φορά.

0: Τώρα, για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
0: Τον κέρδισε τρία μάτς.
1: Τρία μάτς. Και έπαιξε και τέσσερις φορές με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να πεις πόσες φορές τον κέρδισε.
0: Τον ΠΑΟΚ μια φορά νομίζω.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ πόσες φορές κέρδισε τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι...
1: Γιατί τις σοπαλίες, κάτι δεν πήρε σοπαλία στην Τούμπα.
0: Ναι, ναι, και έχασε.
1: Και δεν τον κέρδισε και με στη Λεωφόρο.
0: Ναι, σωστό. Κέρδισε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό πέρσι.
1: Ο περσινός Παναθηναϊκός, άκου θα σου πω, που 6 μήνες στον Ταμπόρδα τον είχαν στον πάγκο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Χωρίς σεντερφόρ, γιατί τους γυρίζει και ο σεντερφόρ τώρα. Και ό,τι και να μου λέτε, αυτός ο σεντερφόρ που έπαιζε στη Ρέιτζ είναι σεντερφοράρα.
0: Ο Ντέσσερς.
1: Θέλει 4 τετέ με το δεξί πόδι και 4 με το αριστερό. Άσε τι μου λένε τώρα εμένα ο τετέ.
0: Ο τετέ, εντάξει, δεν είναι σεντερφόρ. Εντάξει, μα να παίξει και στα πλάγια.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ βλέπω ότι ο άνθρωπος κάνει κινήσεις. Έχει πάρει
0: ναι, έχει, και έχει κέντρο. Βάλει και μέχρι τώρα, από ό,τι άκουσα πριν τα παιδιά που έκαναν εκπομπή, έχει βάλει τουλάχιστον μέχρι τώρα 16 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, καλά κάνει.
0: Και ακόμα δεν έχει. Βέβαια, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα. Τελευταία πολλά χρόνια δεν είναι πουθενά. Εντάξει, και τώρα ένα γήπεδο που ετοιμάζεται, πιθανόν ο Αλαφούζο να θέλει να κάνει μια ομάδα να πάρει πρωτάθλημα για να μπει στο νέο γήπεδο σαν πρωταθλητής. Δεν είναι κακό αυτό. Ρίχνει λεφτά, αλλά όλα στο γήπεδο, όπως είπες Γιώργο πριν.
1: Έτσι, αλλά.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός και πέρυσι έριξε λεφτά.
1: Παναθηναϊκός πέρυσι τον έφαγαν άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, οκ. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, Παναθηναϊκός, η γάγρανα του Παναθηναϊκού, αφήστε τι λένε όλοι οι υπόλοιποι, ξεκινάει μέσα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα λυθεί αυτό φέτος. Θα το δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτός ο προπονητής, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, ο Νίστρουπ.
1: Ναι, αυτός ο προπονητής, μόλις θα αντιληφθεί κάτι τέτοιο, να ξέρεις θα τους κάνει γεια σας από τα αποδυτήρια όλους. Και βλέπω κινήσεις που κάνει, πώς να σου πω, σοβαρές. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μπαγκασέτα, nice to meet you. Χάρηκα πολύ, φίλε μου. Για πήγαινε σπίτι σου. Έλα εδώ εσύ, ποιος, πώς λέγονταν το center back που είχε ο Παναθηναϊκός, Ντόμπα, πώς λέγονταν
0: Ναι, μπράβο.
1: Έλα αγόρι μου, άντε τώρα, προχώρα, πάμε. Εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα center back πολύ μεγάλης αξίας. De Fry είναι φοβερό center back, 34-34 είναι παιχταράς. Και αυτοί οι παίκτες δεν παίζουν με τη φανέλα τους, πώς να σου το πω, άσχημα.
0: Γιατί, αν πάρεις παράδειγμα το Βίτα των δύο πρώτων χρόνων, εντάξει, το Βίτα μεγάλος τώρα, τα πιο πρώτα χρόνια ήταν φοβερός ο Βίτα. Ήταν 32-33 όταν
1: ήρθε. Και πρόσεξε τώρα και ποια η εμπειρία του Βίτα με τον Τιμωρέ του Βράι. Το Βράι είναι πολύ πιο μεγάλο όνομα από το Βίτα όταν ήρθε στην ΑΕΚ. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, και ο Βίτα ήταν μεγάλο όνομα.
1: Μεγάλο ήταν.
0: Εθνική Κροατία, Γιουβέντους. Ναι, εντάξει, και ο De Fry, ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες, ο άνθρωπος έρχεται από την Ίντερ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποια Ίντερ, για να ξέρουμε, την πρωταθλήτρια δύο φορές Ιταλίας. Δεν μιλάμε για καμιά ομαδούλα Ίντερ, έτσι. Με μεγάλες παραστάσεις, θα τηρήσει με μεγάλο συμβόλαιο. Πιστεύω ότι θα κάνει 20 παιχνίδια καλά. Αυτά που το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να κάνει τη διαφορά. Η διαφορά ποια θα είναι, θα 20 παιχνίδια. Έχουμε και τα play-off, εκεί θα σου βγουν αυτοί οι παίκτες που μπορούν να πάρουν την ομάδα. Είναι και η διαφωνία μου που έχω με κάποιους ανθρώπους που μιλάνε για τον Κωνσταντέλια. Άκουρε φίλε, πολλοί λένε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος στην εθνική. Για μένα ο καλύτερος στην εθνική το τελευταίο χρόνο είναι ο Τζόλης. Από πού και ως πού προκύπτει ο Κωνσταντέλιας ο καλύτερος. Μπορεί να μου πεις.
0: Εντάξει, το καλύτερος είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει διαφορά σε παιχνίδια. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Την διαφορά την έβλεπα με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ένας παίκτης όμως ο οποίος είναι, το ξέρει, το πει καλά, το έχει μάθει καλά. Τώρα από εκεί πέρα για τους λόγους που θέλει αυτός, κάποιοι άλλοι λόγοι, δεν θέλει να παίξει, οκ.
1: Εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά στους λόγους.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά θα είναι απώλεια, Κωνσταντέλια. Είναι απώλεια αν δεν παίρνει την εθνική.
1: Και εγώ ρωτάω τώρα, τον καιρό που έφυγε ο Φορτούνης από την εθνική, σαν αρχηγός.
0: Ήταν απώλεια. Ο
1: ποια ήταν μεγαλύτερη από του Κωνσταντέλια αυτή ή του Φορτούνη του, ναι, τότε. Γιατί ο Φορτούνης τότε είχε πάρει μια πρόκληση με τη Μίλαν. Σε είχε πάρει στους 8.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: του δώσε 15
0: ο Φορτούνης
1: παιχνίδια.
0: Όμως ήταν
1: και. Να μου πεις πόσα παιχνίδια ο Κωνσταντέλιας πήρε την ομάδα στους 8.
0: Ναι, όμως είναι ο Κωνσταντέλιας, η ηλικία του Κωνσταντέλια είναι πολύ μικρή, ρε φίλε, ακόμα για να το κρίνουμε. Αν φτάσει στην ηλικία του Φορτούνη και έχει παίξει όσα παιχνίδια με την εθνική ομάδα, μπορούμε να το κρίνουμε.
1: Μετά τώρα... από 5 χρόνια. Ναι. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί και ο Φορτούνης τα πρώτα χρόνια δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Μπράβο. Στην εθνική.
1: Και αυτό που είναι τώρα. Πότε πήρε τον ΠΑΟΚ στους ώμους του. Είναι παίκτης που μπορεί να πάρει τον ΠΑΟΚ στους ώμους του.
0: Το ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ το αίτητο, ήταν καλός.
1: Καλός ήτανε, τον πήρε αυτός. Με, τον πήρε ο
0: εντάξει, φίλε, μαζί με τον Σίκοβιτς, ο Ντάισον. Εντάξει, δεν λες, μπορεί να σπέξει να πάρει την ομάδα μόνος του, φίλε.
1: Ο Σίκοβιτς τον πήρε, τον Μπάουκ, τον πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός που βγήκε τώρα που έφυγε, πώς το λέγανε στα χαφ, που ήταν πολύ καλό παιδί, του Μπάουκ. Έφυγε αυτός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μια ομάδα και ο Ολυμπιακός πήρε το Κόφερες, το πήρε ο Φορτούνης, το πήραν και άλλοι παίκτες. Το θέλω να σου πω, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Άκου φίλε κάτι. Ο Ολυμπιακός το Κόφερες, θα λέμε την αλήθεια, το πήρε από τρεις παίκτες. Ελκαμπή, Φορτούνη, Ποντένσε.
0: Και ο Τσολάκης ήταν φοβερός γιατί απέκουσε πέναλτι με τη Φενερμπαχτσέ. Και ο Κάρμο ήταν καλός. Εντάξει. Και ο Κάρμο ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Και ο Όρτα που έκανε τσέντρα ήταν καλός. Ναι, εντάξει.
1: Το Έσε ήταν καλός.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ σου λέω ότι χωρίς Φορτούνη, Ποντένσε και Ελκαμπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: εκεί που παίχτηκε η πρόκληση του Ολυμπιακού στο 1-4.
0: Μα,
1: ξέρεις τι είναι το να ανατρέψει το 1-4.
0: Μα όλες οι ομάδες, φίλε, έχουν τις παίχτες που στηρίζονται πάνω τους. Τα βαριά χαρτιά που λέμε. Ο Κωνσταντέλιας για μένα είναι ένα βαρύ χαρτί στον ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο. Τότε λοιπόν τι λέγανε για τον Φορτούνη, οι Ολυμπιακοί. Δεν τρέχει,
0: εντάξει.
1: Δεν μαρκάρει. Έλα μόρε με τον Αργό.
0: Εντάξει.
1: Έλα μόρε με τον Μασού, έλα μόρε. Ξέρεις κάτι φίλε, στον Ολυμπιακό φάγαμε ένα Καβασιάδη. Φάγαμε ένα Κυράθα, φάγαμε ένα Γαλάκο. Εντάξει, εγώ τα έχω περάσει αυτά. Φάγαμε και ένα Σαργκάνη.
0: Και Σαργκάνη.
1: Από τον Ολυμπιακό. Τα έχω περάσει εγώ αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Την ξέρω εγώ αυτή την αρρώστια.
0: Τα λέμε Γιώργο. Άντε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά. Γιώργος από Νέα Υόρκη, πάντα εδώ στην παρέα μας. Τα λέμε. Ο Μπιλάρας λέει τσούκου τσούκου το πας. Έφαγε στην εκπομπή του Στρατάκη. Εντάξει, δεν σε βγάλει Σαββατοκύριακο, είναι ρεπατζή. Εμείς θα ακούσουμε το βράδυ να βάλω επανάληψη Τζίτζι. Ναι, να βάλει επανάληψη Τζίτζι. Ο οποίος θα είναι αύριο παρέα μας. Καλησπέρα Μπιλάκο, πολύ ευχάριστη έκπληξη που σε ακούω τέτοια ώρα. Συμφωνώ μέχρι και ρεάλ με τον Γιώργο από Αγγλία. Καλησπέρα μου, παρεπτόντως καλή εκπομπή φίλε μου Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Ναι, ο Γιώργος σε πολλά με τον Γιώργο συμφωνώ, γιατί γενικά για το ποδόσφαιρο, βέβαια κάποιες φορές τσακώνεται με κάποιους. Αυτά συμβαίνουν, αλλά στα περισσότερα. Συμφωνώ και εγώ μαζί του στα περισσότερα, σε όλα τα περισσότερα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, είμαστε μισή ώρα πριν την σέντρα στο πρώτο μάτς νοκάουτ του Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Yeah. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 32 λεπτά μετά τις 9. Μετράμε ανάποδα για την Σέντρα στο Καναδά, στη Νότια Αφρική. Πρώτο νοκάουτ μάτς για τους 32 του Μουντιάλ. Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το τραπεζάκι, για την ποικιλία κρεατικών και τις πυρίτσες στο Μπιστρό. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Περάσαμε τέλεια. Και ο Παναγιώτης Άψογος. Θα έχουμε πάλι δωράκια. Συνεχίζουμε κανονικά. Θα τα πούμε. Θα έχετε πάλι δωράκι με ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες. Κανονικά θα. Οι κυρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, ξημερώματα, λίγο το πριν το τέλος της εκπομπής, της τελευταίας της εβδομάδας. Άρα όλη την εβδομάδα θα μπορείτε να στείλετε μήνυμα για το Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Είπαμε, ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπυρόνια παγωμένα, μεγάλα μπυρόνια. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Και εγώ σήμερα ξεκίνησα νωρίς, σε 9. Θα πάω μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5. Καλή βάρδια φίλε Γιάννη εκεί στην Παιανία.

Πιλάρασουν εύκολο να πείσει τι αποδόσει των αυριανών παιχνιδιών για το Μουντιάλ. Μισό λεπτό, φίλε, να τα βρω και να στα πω. Λοιπόν, έχουμε 8 το βράδυ. Βραζιλία-Ιαπωνία 1,75-3,65. Το διπλό για του Ιάπωνε στο 4,85. Γερμανία-Παραγουάη, χαμηλά ο Άσο, πολύ χαμηλά. 1,34-5,05 το Χ, το διπλό στο 9,40. Και το ξημέρωμα Ολλανδία-Μαρόκο 2,20-3,05. Το διπλό για το Μαρόκο στο 3,70.

Για τον ΠΑΟΚ, παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Αρίτζ Ελουστόντο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο, η Ριμπάρια, με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία με τον Δικέφαλο μέχρι τις 36 του 28 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6. Λοιπόν, έτσι λίγα παραπάνω, ο Ελουστόντο, γεννημένος 28 Μαρτίου του 1994, με καταγωγή από το Μπεασάιν στη χώρα των Βάσκων, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Real Sociedad. Τον Ιούλιο του 2021 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Μπεασάιν, ομάδα της Τερσέρα Division, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών. Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στη Real Sociedad, εντάχθηκε στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου που αγωνίζονταν στην δεύτερη κατηγορία και στις 14 πρώτου του 2015 έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι με τη Villarreal. Έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του San Sebastian 313 φορές. Ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί στην αντιπροσωπευτική ομάδα της χώρας των Βάσκων, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ισπανίας, K21 όμως. Παίξει του ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Αρίτζ Ελουστόντο, μέχρι το 2028. Κάτι μπασκετικό από τη Μάρκα, από ό,τι διαβάζω, μετράει ώρες ο Σκαριόλος στη Ρεάλ, υποψήφιοι αντικαταστάτες, ο Αταμάν και ο Σφερόπουλος.

Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10. Μετά τις 10 θα έχουμε παρέα μας εδώ να λέμε για το παιχνιδάκι και τον φίλο τον Μιχάλη το Σοϊλέ. Μετά τις 10 που ξεκινάει το μάτς R2 Sport Νότια Αφρική με τον Καναδά. Είπαμε πρώτο παιχνίδι νοκάουτ για το φετινό Μουντιάλ. Τα υπόλοιπα μάτς επόμενες μέρες. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, ακτή ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αμερική, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο και Κολομβία, Γκάνα, σπουδαία μάτς για τους 32, τη φάση των 32.

Για το μπασκετάκι τώρα μια είδηση που τη βλέπω μόλις τώρα. Ο Μόζες Ράιτ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα σε δηλώσεις που έκανε στο Ball Festival εκεί στη Σύρο νομίζω γίνεται, και ανέφερε πως θέλει να βοηθήσει τους Blaugrana να επιστρέψουν στους τίτλους. Ναι, καλά λέω, μια χρονιά επιτυχημένη τουρνουά της Σύρου. Ήταν και εκεί ο Αμερικάνος Σέντερ. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων στην τηλεόραση Κοσμοτέ ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά τις Ζαλγκίρις αν θα είναι κόκκινο και μπλε, με τον ίδιο να ομολογεί πως την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα με την οποία θέλει να επιστρέψει στους τίτλους. Αυτά για τον Σέντερ, τον Μόζες Ράιτ.

Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλαιο, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, περιμένουμε τα σουβλάκια να έρθουν. Ναι παιδιά, είπαμε πίτσα, σουβλάκι, μπύρα, τηλεόραση και μουντιάλ. Ή σπίτι ή έξω με παρέα, το ίδιο είναι, μπαλίτσα είναι.

Και ο φίλος ο Ηλίας μας στέλνει την καλησπέρα του εκεί από την Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Γυρνάμε από την παραλία με την οικογένεια και σε ακούμε στο δρόμο. Ακόμα έχει βέβαια κίνηση μέχρι να φτάσουμε. Ναι, έχει λίγο ταλαιπωρία. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο, Αλάνη. Βγήκαμε Φιλαδέλφια για μπύρα παγωμένη, χαμός από κόσμο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Ναι, είναι πολύ ωραίες βραδιές, βέβαια έχει λίγο αεράκι, μάλλον πολύ αεράκι για το πρωί, αλλά είναι ωραίες βραδιές για βολτούλα, με παρέα, με οικογένεια, με παιδιά, με αισθήματα, παγωμένη μπυρίτσα, φαγητό και είπαμε και μουντιάλ για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, είναι το ίδιο το μάτς, το Αυστρία με την Αλγερία, το 3-3, ματσάρα, μπορεί να και τα καλύτερα. Μπορεί και το καλύτερο μάτς μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ, έτσι πως πήγε το μάτς βέβαια. Αυστρία-Αλγερία προσφέραν πολύ ωραίο θέαμα και 6 γκολ μέχρι το τέλος η αγωνία. Η Αυστρία προηγήθηκε με τον Αρναούτοβιτς, η Αλγερία απάντησε με τον Μπελγκαλί, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Σάμπιτσερ και Μαχρέζ αντάλλαξαν ξανά γκολ με τον αρχηγό της Αλγερίας να κάνει το 3-2 στο 93 και να πιστεύει πως χάρισε την νίκη στην ομάδα του, από ό,τι διαβάζω. Όμως ο Σάσα Καλάιτζιτς στο 96, παρακαλώ, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και έκανε το 3-3 και η Αυστρία προκρίθηκε ως δεύτερη του ομίλου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στη φάση των 32, ενώ η Αλγερία πήρε την πρόκριση, μία από τις καλύτερες τρίτες, και θα βρει απέναντί της την Ελβετία. Και έμεινε έξω το Ιράν.

και για τη Σκωτία τώρα ένα θεματάκι που διαβάζω εγώ. Βέβαια βγήκε πολύ αρκετά νωρίτερα. Για τον προπονητή της Σκωτίας αποτελεί παρελθόν ο Στίβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της Σκωτίας από τον όμιλο, από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Είχε υπογράψει πριν δύο μήνες νέο συμβόλαιο για 4 χρόνια, αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τον αποκλεισμό της Σκωτίας από το Μουντιάλ.

Να και ο φίλος ο Αποστόλης, ο φίλος μας εδώ κοντογείτονας. Γεια σου φίλο μου, καλησπέρα. Μπιλάρα, το δίνημα είναι στην παρέα εδώ σπίτι μας, ήταν 4 άτομα. Οι γυναίκες είναι μέσα, βλέπουν ταινία. Εμείς μπαλκόνι με γυρισμένη τηλεόραση προς τα έξω. Το δίνημα είναι πίτσα ή πιτόγυρα. Πάρτε μία απ' όλα. Πάρτε και μία πίτσα. 4 άτομα είστε, ζωή να έχετε. Αν τα καταφέρετε, πάρτε 2 πίτσες και 4-5 πιτόγυρα. Αν τα καταφέρετε, να έχετε μια ποικιλία. Βάλτε ποικιλία στη ζωή σας. Φοβάστε, δεν σας πειράξει. Maybe.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Γιάννη μου, παιδιά, είπαμε μας βλέπετε όσοι θέλετε δοκιμαστικά για αρχή. Και από το tvelada.gr μπορεί να δείτε και εικόνα και ήχο, πώς τα λέω, ε. Και από 1η Ιουλίου, επίσημα πια, tvelada.gr, θα μας βλέπετε και στις οθόνες σας.

Εδώ έχουμε συνδεθεί και εμείς εδώ με την ΕΡΤ 2 Sport. Βλέπουμε την είσοδο των ομάδων στο αγωνιστικό χώρο. Είμαστε 8 λεπτά πριν τη σέντρα. Νότια Αφρική με τον Καναδά. Πρώτο μάτς για τα νοκάουτ για τη φάση των 32.

Ναι, το πράσινο ακροτήριο ήταν, το πράσινο ακροτήριο ήταν η έκπληξη φετινού, τουλάχιστον μέχρι τώρα, Μουντιάλ. Παρθενική συμμετοχή πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Συνεχίζει να λέει το παραμύθι του. Πήρε τη δεύτερη θέση, δεν πέρασε καν ως τρίτο. Τη δεύτερη θέση, παραμένοντας αήττητο σε όμιλο με δύο δυνάμεις παραδοσιακές του αθλήματος, Ισπανία και Ουρουγουάη. Και με μια εθνική ομάδα με σταθερή παρουσία σε παγκόσμια κύπελα, τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή σε όμιλο Ισπανία, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία, βγήκε δεύτερο το πράσινο ακροτήρι χωρίς να έχει χάσει παιχνίδι. Μεγάλη επιτυχία για παρθενική εμφάνιση. Boom, boom. Τώρα βέβαια παίζει πολύ πιο δύσκολο μάτς με την Αργεντινή, αλλά συνεχίζει να ζει το όνειρό του.

Ο Σπύρος λέει: Ο 1η Ιουλίου θα βλέπουμε live το Gigi να μεταδίδει. Ναι, τους αγώνες του Μουντιάλ, βέβαια. Ούτε το Larry King στο CNN, λέει ο φίλος ο Ρομπίν. Βέβαια, ούτε το Larry King. Ο Τζίτς, ο οποίος από τη Μούπε θα είναι αύριο εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, έχουμε και το παγκόσμιο κύπελλο που μονοπολεί το ενδιαφέρον για δύο ποδοσφαιριστές, τον Γκράνιτ Τζάκα και ο Έλιοτ Άντερσον, που δίνουν ρυθμό σε Ελβετία και Αγγλία αντίστοιχα και είναι στόχαζο της Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι. Το ένας τελείωσε μεταγραφή του, 116 εκατομμύρια λίρες από ό,τι διαβάζω αγγίζει το ποσό, μεταγραφικό, νέο μεταγραφικό ρεκόρ για το σύλλογο και για τον Βρετανό ποδοσφαιριστή. Ένας πολύ καλός παίκτης, 23 ετών, είναι θεωρείται στην Αγγλία από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες της νέας γενιάς μέσους. Λοιπόν, στη City, ο άλλος ο Ελβετός ο Τζάκα, τον θέλει ο Τσάβι Αλόνσο στην Τσέλσι. Τον είχε μαζί του στην Leverkusen, ο οποίος πέρυσι πήγε Σάντερλαντ, πήρε 20 εκατομμύρια ευρώ, έγινε αμέσως αρχηγός και ήταν ο ηγέτης οδηγώντας στην έξοδο στο Europa League. Και σύμφωνα με το διαβάζω με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που αυτός δεν πέφτει ποτέ έξω, σπάνια πέφτει έξω, Τσέλσι και Τζάκα έχουν έρθει ήδη στη συμφωνία για τους προσωπικούς όρους συμβολέου, με τη Σάντερλα να παραμένει το τελευταίο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Αυτά από τους δύο παίκτες της Ελβετίας και της Αγγλίας. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την Σέντρα. Εμείς θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι Νότια Αφρική με τον Καναδά. Σε λιγάκι τα λέμε και πάλι. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γενικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα εντός της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο διάβαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκο κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμβραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Νταβίτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για το Παναθηναϊκό Έλμιν Εραστόντερ. Ο 24χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους και θα μεταβεί στην Ολλανδία την Τρίτη. Τη Δευτέρα θα ενσωματωθεί στην αποστολή ο Στέφαν Ντε Φράι. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γκιοστέπε, με την οποία υπεγράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ντιαλό Σανούση για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους κεντρινόμαυρους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουέγκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αυτή την ώρα, Νότιος Αφρική, Καναδάς. Ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο με απολαύες 12 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυσης του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5,38 μέτρα στο Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρήψεις στα 54-35 μέτρα η Λίνα Τζέγκο. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνος Γιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση 24χρονου forward Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιες συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβόρη για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Δημήτρης Τούδης σε περίπτωση αποχώρησης του Σέρτζιο Σκαριόλο σύμφωνα με δημοσιεύματα της Μούντο Ντεπορτίβο. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου γκάρτ και άλλοτε παίκτη του Άρη, David De Giulio, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γεράσιμου.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Το ματσάκι ξεκίνησε έτσι με μια ψιλοευκαιρία. Πριν από λίγο έτσι ένα σούτ έξω την περιοχή, δεν ήταν δύσκολο, τον οδοφύλακα του Καναδά. Μια πρώτη ευκαιρία για την Νότια Αφρική. Είμαστε στο 8ο λεπτό, μπήκαμε. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0 στα πρώτα λεπτά. Το γήπεδο δεν μιλάμε, κατάμεστο. Τα 215-215-59-43 τα τηλέφωνα. Μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλετε ή να στείλετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 69-39-943-943 ή στο email μας onair@943.gr. Σε λίγο θα έχουμε συντροφιά μας και τον φίλο μου τον Μιχάλη το Σοηλέ. Να δούμε μαζί το παιχνιδάκι, να λέμε τα δικά μας. Μιλάρα, το έχω παίξει χι ημίχρονο.

Στοιχηματικά έχουμε κάποια άλλα μάτς, για όσο έχετε παίξει κάποιο στοιχηματάκι. Βραζιλιάνικα, β' κατηγορία, Αθλέτικ Κλουμπ Αβαΐ, Αθλέτικο Γκοιανέ Πόντε Πρέτα και Ζουβεντούδε Σεάρα είναι στο 0-0 στα πρώτα 7-8 λεπτά. Από εκεί πέρα έχουμε για τη Χιλή, Κύπελο, Νιόν Λακαλέρα, Σαντιάγκο 1-0 στο 8 λεπτό. Ουατσιπάτο, Ντεπόρτε, Στεμούκο 0-0 και Γερμανία, Δανία για Euro, Under 19, 1-0 στο 1 λεπτό. Πρώτο κόρνερ από ό,τι βλέπω για τον Καναδά. Περνάει ένα εκμετάλλευτο, τίποτα.

Ο φίλος ο Γιώργος, Μπιλάρα, συμφωνώ με το φίλο. Χι ημίχρονο, αλλά θέλω μετά άσο τελικό. Νότια Αφρική, αν το έχει παίξει. Νότια Αφρική είναι Καναδάς από ό,τι βλέπω. Άρα πας για την έκπληξη. Χι και άσο τελικό αποτέλεσμα. Χι ημίχρονο, άσο τελικό. Καλή επιτυχία, φίλε σου, εύχομαι.

φίλος μας ο Χρήστος. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Μπιλάρα. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Διπλό το θέλω εγώ, τελικό αποτέλεσμα. Βλέπω πολλοί κόσμος εδώ πέρα, πολλά μηνύματα. Διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι θέλουν χ ημίχρονο, άλλοι θέλουν άσο Νότια Αφρική. Κάποιοι φίλοι θέλουν παράταση. Παιδιά, σε όλους να πω καλή επιτυχία. Μακάρι να μπορέσετε να κερδίσετε όλοι, αλλά δεν γίνεται. Καλή επιτυχία τέλος πάντων σε όλους τους φίλους. Παίξτε το παιχνίδι Καναδά με την Νότια Αφρική.

Βλέπω και Μιχάλη Σοηλέ που είναι ήδη έξω και σε λίγο θα μπει στούντιο να τα κουβεντιάσουμε γενικότερα για το Μουντιάλ. Τελικά δεν έδωσε ο διαιτητής κόρνερ. Βλέπω ένα φίλο, Μπιλάρα, έχω παίξει κόρνερ εγώ, όπως θα βλέπεις, over 3,5 τον Καναδά και over 2,5 την Νότια Αφρική. Κάτσε να δω, φιλαράκο, πώς πάνε. Νομίζω ένα κόρνερ υπάρχει μέχρι τώρα, μισό λεπτό, να το κοιτάξω πάλι.

Ναι, ένα κόρνερ έχει μόνο για τον Καναδά στα πρώτα λεπτά. Ακόμα έχει τον φιλαράκι δρόμο. Κόρνερ είναι, τα κόρνερ μπορεί να γίνουν και σε ένα λεπτό να γίνουν τρία κόρνερ που λέμε. Μόλις τώρα γίνεται δεύτερο, κερδίζει δεύτερο κόρνερ ο Καναδάς.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε το μηνυματάκι του από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία στους φίλους που έχουν παίξει στοιχηματάκι. Εγώ έπαιξα το παιχνίδι να πάει στην παράταση.

Και ο φίλος ο Μανώλης, καλησπέρα Μανώλης από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε Μανώλη. Μπιλάρα, βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα στα πέναλτι, το έχω παίξει 10 ευρουλάκια στα πέναλτι. Παιδιά, όλα γίνονται, νοκάουτ μάτς είναι.

φίλος ο Παντελής μας στέλνει το μηνυματάκι του από την Καλλιθέα. Εκεί που είχαμε ένα σοβαρό, μια φωτιά σήμερα το απογευματάκι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δύο ηλικιωμένοι. Εκεί οι γείτονες ανέβηκαν, έσωσαν τον παππού και σώθηκε και η γιαγιά και όλα πήγαν καλά.

Καλησπέρα στην ονόματε, λέω Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Γιώργο να πούμε μια καλησπέρα εκεί στην όμορφη Ρόδο.

δεν έχει γίνει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία και οι δύο ομάδες το παλεύουν, προσπαθούν να κάνουν κάτι επιθετικά. Αλλά δεν έχει γίνει έτσι κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έτσι, τα δύο κόρνερ που έχει ο Καναδάς μέχρι τώρα, τίποτα παραπάνω, και ένα σουτ στα πρώτα λεπτά για την ομάδα από την Νότια Αφρική. Τίποτα, αυτά, δεν έχει κάποιο άλλο το μάτς. Γρήγορο παιχνιδάκι, κάποιες φορές είναι και σκληρό, δυνατά μαρκαρίσματα.

Πού είναι αυτή η φίρμα ο κύριος Σοηλές? Ετοιμάζεται ή τρώει πιτόγυρα? Κατάλαβα, τρώει πιτόγυρα. Εντάξει, ετοιμασίες καλές. Εντάξει, θα είσαι φορμαρισμένος.

πρώτη έτσι καλή ευκαιρία για τον Καναδά μετά από ένα φάουλ, μια ωραία σέντρα. Βρέθηκε μόνος του, ξεμαρκάριστος, αλλά η κεφαλιά ήταν πολύ κακή και πήγε πάνω στο τερματοφύλακα. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Καναδά στο 22ο λεπτό. Μπήκαμε.

Το Γερμανία-Δανία για τα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άντερ 19 γίνεται 2-0 στο 23ο λεπτό. Για τη Βραζιλία, Αθλέτικ Κλουμπ Αβαΐ 0-0, Γκοιανέ Πόντε Πρέτα 2-0 στο 23ο λεπτό, Σουβεντούδε Σεάρα 0-0 και αυτό. Έχουμε διάλειμμα τώρα για να πάρουν οι ποδοσφαιριστές ανάσες, να πιούν λίγο νεράκι.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλησπέρα. Για μένα 4 φαβορί για να πάνε να πάρουν το Μουντιάλ είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή και η Ολλανδία. Λέει ο φίλος, βγάζει έξω την Αγγλία και τη Βραζιλία.

Λοιπόν, και εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο επόμενο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10:30. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 10:30. Θα ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε παρέα με τον Μιχάλη Σοηλέ. Ελπίζω να έχει φάει τα σουβλάκια, να έχει χορτάσει και να μπει χορτάτος. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγει κανείς, με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Καναδά, Νότια Αφρική, 0-0, είμαστε στο 25ο λεπτό. Τώρα έχουμε, είπαμε, cooling break, αυτό που έχουν και κάνουν διακοπή, που κάνουν παράπονα και πολλοί προπονητές κάνουν παράπονα ότι σε θερμοκρασίες που δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει cool break. Εντάξει, παιδιά, τα δικαιώματα είναι πολλά, οι διαφημίσεις είναι πολλές. Νομίζω ότι αυτό το λόγο γίνονται τα cooling break, γιατί σε παιχνίδι μπορεί καταιγίδες αστραπές. Τι cooling break να κάνεις, όμως κάνουν πολλά τα χρήματα. Πρέπει να κάνουν και να πάρουν και εταιρείες να κάνουν τις διαφημίσεις τους.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10, δεν έχουμε κάτι. Παιχνίδι, η Νότια Αφρική είχε αρχίσει και παίζει πιο πολύ, πιο αμυντικά από τον Καναδά. Αλλά ο Καναδάς δεν μπορεί να βρει χώρους, είναι καλά κλεισμένη η Νότια Αφρική και βγαίνει κάποιες φορές και στην κόντρα. Παραμένει λοιπόν το ισόπαλο αποτέλεσμα. 0-0 στο 32ο λεπτό. Μπήκαμε, κάποιοι φίλοι το έχουν παίξει χειμίχρονο, μια χαρά πάει. Εμείς πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε το μηνυματάκι του και στο φίλο μας τον Παναγιώτη.

Όποια ομάδα θα περάσει από το ζευγάρι αυτό, δηλαδή η Νότια Αφρική ή ο Καναδάς, θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο.

Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Μιλάρα κάντο χ το ημίχρονο και μετά στο δεύτερο ας γίνει άσος ή διπλό. Το έχω παίξει χ ημίχρονο με διπλό στο δεύτερο ή άσος στο δεύτερο. Μόνο χ να μισούρτη, ημίχρονο τελικό. Γερμανία-Δανία γίνεται 3-0 στα πρώτα 3 λεπτά. Είναι για το Euro Under 19. Στα παιχνίδια τα υπόλοιπα, από ό,τι βλέπω, Athletic Club Αβαΐ 0-0, Goianse Ponte Preta 2-0, Juventude Seara 1-0, Union La Calera με την Santiago 1-0 και ο Ατσπάτο Deportes Temuco παραμένει το 0-0 στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα Βραζιλίας Β' κατηγορία και το κύπελο από την Χιλή. Ένα παιχνίδι νωρίτερα για αυτό Under 19 για το Euro, Ουαλία Ισπανία 0-7.

πρώτο κόρονο και για την Νότια Αφρική. Τίποτα, δεν έγινε κάτι, περνάει ένα εκμετάλλευτο.

Ναι, αυτό που έγινε με το, για το φίλο που λέει με το Αλγερία-Αυστρία είναι δεύτερο κόρνερ για την Αφρική. Λοιπόν, στο 93 ήταν που έβαλε τον γκολ ο Μαχρέζ και προηγήθηκε η Αλγερία με 3-2. Ήταν ο Ιράν, έπαιρνε το Ιράν την πρόκριση και η Αλγερία. Έμενε εκτός η Αυστρία. Και στο 96 ο Καλάτζιτς με τον γκολ που έβαλε έβγαζε εκτός το Ιράν και παίρναγε η Αλγερία και η Αυστρία. Αυτά έγιναν στο 96, παιδιά, να είσαι στο 96. Το Ιράν να περιμένει να σφυρίξει τη λήξη στο Αλγερία με την, με την Αυστρία, να, έχει, να περιμένουν το σφύριγμα για να περάσουν οι Ιρανοί, και ξαφνικά στο 96 να τρώνε γκολ οι Αλγερινοί και να περνάνε μαζί με τους Αυστριακούς. Χαρά μεγάλη για τους Αυστριακούς, τραγωδία για τους Ιρανούς στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο 96. Τι μπορεί να σου κάνει το ποδόσφαιρο. Και μια δηλωσούλα που έκανε ο Νακάτα, ο Μπέκαμ της Ασίας, έτσι τον λέγανε, σταμάτησε, αποφάσισε να σταματήσει την καριέρα του στα 29 του χρόνια, 6 μήνες πριν από το παγκόσμιο κύπελο, το ανακοίνωσε. Καθώς είχε ξενερώσει, λέει, με την εξέλιξη του αθλήματος, είναι πολύ ρομαντικός, είπε, έπαιζα ποδόσφαιρο επειδή μου άρεσε και όχι για τα χρήματα. Πλέον έχει γίνει όμως μπίσνα, είπε ο Χιντετόσι Νακάτα, κύριε Μιχάλης Οηλέ. Έτσι είπε. Πρέπει να έχει πολύ χρήμα αυτό για να το είπε. Εντάξει, το μόνο μπίσνα δεν λέει ψέματα. Εντάξει, εταιρείες είναι, επιχειρήσεις είναι. Χρήμα πολύ. Είναι μπίσνα.

0: Έχω τη χαρά και τη τιμή να έχω στο στούντιο άνθρωπος που έφαγε δύο πιτόκυρα στην καθησιά του. Γεια σου κύριε Χορτάτε.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Κομπλέ είσαι?
1: Κομπλέ, έκανα τετράωρη εκπομπή πριν να έρθεις.
0: Κούνα λίγο το μικροφωνάκι δεξιά αριστερά σε παρακαλώ. Για πάμε.
1: Έκανα μια τετράωρη εκπομπή.
0: Σ' άκουγα στον δρόμο, ήσουν με Νίκο Κατσάτσο κάποια στιγμή.
1: Με Νίκο Κατσάτσο, με τα παιδιά της παραγωγής, όλα τα παιδιά.
0: Τι γίνεται, 0-0, ε?
1: 0-0 ακόμα, Καναδά, Αφρική.
0: Δεν γίνεται τίποτα σπουδαίο. Εντάξει, γρήγορο μάτς, πάνω κάτω. Οι Αφρικανοί λίγο παίζουν πιο αμυντικά, αλλά δεν έχουμε κάποιες έτσι μεγάλες φάσεις, σπουδαίες φάσεις. Από δύο κόρνερ κάθε ομάδα, δεν κάνω λάθος. Πάει για το ημίχρονο στο 0-0, μου φαίνεται.
1: Μην σου πω ότι μπορεί να δούμε και παράταση αυτό το παιχνίδι στο τέλος.
0: Έχω μηνύματα που έχουν παίξει πολλοί φίλοι παράταση.
1: Όλοι,
0: Κάποιος φίλος, νομίζω ο Αντρέας, αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει πέναλτι.
1: Δεν αποκλίνει.
0: Εντάξει,
1: το...
0: δεν μπορεί να μείνει. Κάποια παιχνίδια πάνε. Γιατί κάποια παιχνίδια.
1: Καλά, θα πάνε. Τώρα δεν ξέρω, θα πάει το συγκεκριμένο.
0: Α, ναι, ναι. Έτσι πως πάει όμως το παιχνίδι, δεν φαίνεται μια ομάδα να απειλεί πολύ, ας πούμε, να είναι πολύ κοντά στον γκολ. Ο Καναδάς έχει πρωτοβουλία, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν περνάει. Είναι πολύ καλά κλεισμένη η Νότια Αφρική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Κατσάτσος το είχε πει άντερ, φίλε.
1: Το είχε πει άντερ. 2-3 γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο άντερ νομίζω θα πέσει πιο πολύ μέσα.
1: Ναι. Και εγώ εκεί το βλέπω.
0: Για λέγε, πώς το βλέπεις το Μουντιάλ, πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα?
1: Το Μουντιάλ μέχρι στιγμής έχει πολύ ωραίο θέαμα.
0: Και πολλά γκολ και από ομάδες οι οποίες δεν τις περιμέναμε, μπήκανε γκολ. Ας πούμε, βάλε γκολ το Κουρασάο. Βάλε γκολ και το Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Η ομάδα που πιστεύαμε για ένα τελικό μας τα χάλασε.
1: Είδαμε και το πράσινο ακροτήρι να περνάει από όμιλο με Ισπανία και Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη, απογοήτευση.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Είδαμε την Αλγερία με την Αυστρία να γίνεται χαμός, το Ιράν να μένει απ' έξω στο 96.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι το 96 παίρναγε το Ιράν,
1: ναι,
0: και η Αλγερία.
1: Ναι. Κι όμως είναι το Μουντιάλ, είναι πάντα μια διοργάνωση.
0: Είχε πολλά γκολ.
1: Ναι.
0: Του ομίλου είχε πολλά γκολ. Είδαμε απογοήτευση Τουρκία.
1: Ναι,
0: όχι, θα πήγαινε για πολύ πολύ ψηλά, αλλά τουλάχιστον απέναγε στη φάση του 32 με παίχτες μεγάλα ονόματα. Στη Γιουβέντους, στη Ρεάλ, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έμεινε απ' έξω και έμεινε απ' έξω και χωρίς να χρειαστεί να παίξει το μάτς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το Ουρουγουάη τουλάχιστον έπρεπε να παίξει ένα μάτς με την Ισπανία. Αν το έπαιρνε, πέρναγε.
1: Mm-hmm.
0: Η Τουρκία αποκλείστηκε νωρίς.
1: Έτσι.
0: Από εκεί πέρα απογοήτευσε το Βέλγιο, άσταν πέρασε.
1: Στο παραπέντε.
0: Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή με τους παίχτες που έχει, περίμενε κάτι καλό. Αν πει στο Βέλγιο, πάντα έτσι είναι.
1: Ναι. Έχει να δει καλή εμφάνιση στο Βέλγιο από το 2018.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί πέρα είπε σε πράσινο ακροτήρι, που είναι η έκπληξη, Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη.
0: Και αυτή. Νότια Αφρική που παίζει τώρα με τον Καναδά. Κάποιες άλλες ομάδες από απογοήτευση. Αυτή η Ουρουγουάη νομίζω είναι η μεγάλη απογοήτευση. Η οποία θα γίνει το Μουντιάλ στη χώρα της το 30,
1: ναι.
0: Αλλά όχι ακριβώς στη χώρα της, θα είναι 100 χρόνια Μουντιάλ, έτσι δεν είναι? 100
1: έτσι,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και θα είναι κάποια παιχνίδια επαιτειακά, κάπως έτσι κατάλαβα. Mm-hmm. Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Και το Μουντιάλ κανονικά θα είναι στο Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Μέση πώς βλέπεις?
1: Μέση είναι απίστευτος, yeah. Δηλαδή λέω πραγματικά μετά τόσα γκολ που έχει βάλει, λέω πού θα σταματήσει 6, το Κοντέρ, 6 γκολ. Πού θα σταματήσει το Κοντέρ, λέω, με το Μέση.
0: Εντάξει, είναι και οι άλλοι βέβαια. Και ο Μπαπέ είναι καλός. Mm. 4 έχει βάλει ο Μπαπέ.
1: 4 έχει βάλει.
0: Ο Κέιν.
1: 2.
0: Ο Ντεμπελέ 3.
1: Ντεμπελέ 3. Μέχρι εκεί.
0: Σ' άκουγα πριν με τον Μάνο Σταραμόπουλο που τα λέγατε, που συμφωνώ απόλυτα με τον Μάνο. Εκεί εγώ πιστεύω 8 με 10 γκολ θα είναι ο πρώτος σκορ.
1: Mm. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ξεφύγει πολύ, βάλει κανένα τριάρι γκολ πάλι στο πράσινο ακροτήριο. Ο Μέση και πάει στα 9 και ξεφύγει μετά. Αλλά εκεί νομίζω θα πάει. Στα 10 γκολ που λέει ο Μάνος θεωρώ θα πέσει μέσα.
1: Mm.
0: Γιατί άλλες χρονιές, άλλα Μουντιάλ, εκεί στα 6 γκολ.
1: Τα 6 γκολ ήταν και που πέρασε που δεν το περίμενες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βασικά παίχτες που ήταν φαβοροί, αλλά βλέπεις ότι έκανα μια κοιλιά, αλλά στο τέλος τα βρίσκανε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι.
0: Φαβοροί εσύ για το Μουντιάλ φέτος, αν μπορείς να βγάλεις ένα φαβορί, μάλλον κάποια φαβορί, μην βγάλεις ένα. Τέσσερις ομάδες, ποιες βλέπεις εσύ?
1: Αργεντινή.
0: Και εγώ μέσα.
1: Γαλλία.
0: Μέσα. Ισπανία, εγώ βλέπω.
1: Ισπανία, και εγώ το πιστεύω αυτό. Και τώρα τέταρτη.
0: Αγγλία.
1: Το Μεξικό θα πω εγώ. Γιατί
0: Μεξικό.
1: Είναι πάρα πολύ τρελαμένοι όλοι οι Μεξικανοί.
0: Και είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Ναι. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι και οι Ολλανδοί που έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Είναι και οι Άγγλοι, μην του βγάζουμε έξω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δεν βγάζω ούτε του Γερμανού έξω. Γερμανοί είναι.
1: Φίλοι. Ναι. Πάντα είναι υπολογίσιμοι αυτοί.
0: Πάντα είναι υπολογίσιμοι. Για να δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μα. Τώρα ξεκινάνε τα καλά στην ουσία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Αυτό το κλισέ που λένε όλοι, τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι τα παιχνίδια, το νοκάουτ, δεν υπάρχει επιστροφή. Αν θες να κάνεις κάτι, γκολ, όχι. Πω πάνω στη γραμμή το βγάλε. Oh. Τι έγινε, τεράστια ευκαιρία. Αυτή είναι τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. Μιλάμε για τεράστια ευκαιρία. Όσοι έχουν παίξει χι ημίχρονο πρέπει να αισθάνονται πολύ τυχεροί. Δύο φορές η μπάλα πάνω στη γραμμή. Ε. Τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. 44 μπήκαμε. Παραμένει το 0-0. Το ένα το έβγαλε ένα παίκτη Νότιας Αφρικής πάνω στη γραμμή την κεφαλιά και το άλλο το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Φοβερή ευκαιρία.

0: Λοιπόν, είπαμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παιδιά, τα έχετε να πάρετε τηλέφωνο όσο θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Και μας βλέπετε και... Μας βλέπετε τώρα tvelada.gr από 1η Ιουλίου. Όλες οι εκπομπές θα είναι στην οθόνη σας. Φωνάζουν για πέναλτι οι παίκτες του Καναδά. Ο γιατρής έχει δώσει βέβαια out, αλλά θα το δει στο VAR σίγουρα.
1: Θα το δει.
0: Για να δούμε αν υπάρχει μαρκάρισμα και αν υπάρχει πέναλτι ή όχι.
1: Σε πρώτη...
0: Γιατί
1: σε...
0: πορτοκάλος είναι αυτός.
1: Ναι, Ζωάο Πινέιρο λέγεται, ναι, ο διαιτητής. Έχει περάσει και από εδώ.
0: Ναι, ναι, έχει περάσει. Έχει παίξει παιχνίδια εδώ ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν νομίζω. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω. Ο παίχτης του Καναδά χτυπάει το πόδι. Του παίχτη. Να, για να δεις τη φάση πάλι εδώ. Δεν υπάρχει, υπάρχει κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όχι,
0: όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Παιδιά, θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τη μία. Ξεκινήσαμε 8 και θα είμαστε μέχρι τη μία, το πεντάωρό μας. Από αύριο κανονικά από τις 10 έως τις 3. Το πρόγραμμα τι λέει, αύριο έχουμε στρατάκι 10-12.
1: Αύριο ο στρατάκι μετατίθεται. Πάει 3 με 5.
0: Αν έχει ο Θέμης Παλιούρας, έχει.
1: Γιατί ο Θέμης είναι, είναι αδιούχος, κάνει τα μπάνια, ναι, ναι, ναι, του αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αδιούχος, μια εβδομαδούλα.
1: Εγώ που μετατίθεμαι 8-10.
0: Και 10-12 ποιος είναι?
1: 10-12 εσύ δεν κάνει, 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα, 8-10 εσύ.
1: 8-10 είμαι εγώ.
0: Α, εντάξει, ωραία, ναι, ναι.
1: Το που με κάθε μπορώ να πω ότι θα υπάρχει αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή μου.
0: Το λέμε, ποιος είναι ή ακόμα?
1: Γιώργος Χωριανόπουλος.
0: Ωραίος.
1: Βοηθός προπονητή του Άκη Μάντζιου στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Και γενικώς στην προπονητική του καριέρα έχει εργαστεί με τον Άκη Μάντζιο.
0: Μας πει πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Σ' ακούσουμε αύριο, θα πει για το Μουντιάλ.
1: Πούμε για το Μουντιάλ, για ελληνικό
0: πρωτάθλημα. Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Κυπριακό ποδόσφαιρο, νοείται.
0: Τελικά δεν υπάρχει τίποτα, σωστά. Δεν πήγε καν στο VAR. Καθυστερήσει 3 λεπτά μόνο.
1: Ναι.
0: Αφού κάνανε cooling break, μόνο 3 λεπτά καθυστερήσει, συνήθως κάνανε κανένα 5 λεπτό.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Αυτό είναι τρελό όμως. Γι' αυτό έχουν παράπονα κάποιοι προπονητές για το αυτό. Το σου λέει, δεν γίνεται να η θερμοκρασία να είναι 20 βαθμούς και να μου κάνεις cooling break. Δεν γίνεται 40, 35, 34. Δηλαδή, κάπου και οι προπονητές σου λέει, χάμε το ρυθμό μας. Έτσι έπαθε και το κουρασάο. Μεσοφάρισε ένα-ένα, έχασε το ρυθμό, το έφαγε 7 μετά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, τα λέμε όλα. Αλλά δεν έχουν. Αλλά εντάξει, το χρήμα, όπως είπε και ο Νακαμότο, όπως λέγεται, μπίστη να το ποδόσφαιρο πια.
1: Mm-hmm.
0: Και πολλά τα χρήματα στις διαφημίσεις.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για πάμε σε μία γραμμούλα να δούμε τη φάση πριν πάμε στο φύλλο. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Όχι, τίποτα. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα, αρφέ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αρφέ.
0: Ναι.
2: Μπορείς να ξανασακαρείς πόσα γκολ έβαλε ο Χάρι Κέιν?
0: Ο Χάρι Κέιν πόσα γκολ έχει βάλει?
1: Δύο γκολ.
0: Δύο γκολ.
2: Δύο?
0: Ναι.
2: Είσαι πίσω, αδερφέ.
0: Γιατί, πόσα έχει βάλει? Χάσαμε κανένα?
2: Έβαλε δύο πρώτο μάτς σε ψες ακόμα ένα.
0: Τρία έχει βάλει. Α, να το κοιτάξουμε μια κοίτα, Μιχάλη, περίμενε. Πώς έχουμε κανένα άλλο.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτά και θα δούμε τα γκολ. Μισό λεπτό. Γιατί το ακύρωσε και ένα. Νομίζω έχει ακυρωθεί και ένα γκολ. Για να δούμε. Περίμενε.
2: Για γκολ.
0: Για περίμενε να δούμε. Μπορείς να μην κάνει κάποιο λάθος και να έχει βάλει τρία. Το βρήκαμε, Μιχαλή.
1: Λεπτό,
0: μισό λεπτό. Να πούμε το ημίχρονο τελείωσε.
1: Όντως έχει βάλει τρία γκολ.
0: Τρία γκολ. Έχεις δίκιο, φίλε μου.
2: Έχει τρία, αδερφέ.
0: Έχεις βάλει τρία. Τρία έχει βάλει. Σωστός.
2: Εσείς χαιρετίσματα από την Κύπρο, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Του Προέδρου.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
2: Έχω καλά, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Και στην Κύπρο τα φιλαράκια μας από τον Super Sport Κύπρου. Τρία γκολ τελικά, ναι.
1: Τρία γκολ. Δύο γκολ με την Κροατία και ένα γκολ με τον Παναμά χθες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Με την Κάναδα κατάφερε να σκοράρει, βέβαια.
0: Έχεις παίξει εσύ, ε.
1: Είχα
0: γι' αυτό,
1: το, ναι,
0: διαμαρτύρεσαι. Λοιπόν,
1: αλλά αυτό το γκολ που έχασε το 85, δηλαδή, άμα ήταν στη μάγια, θα το είχε βάλει.
0: 200 εκατομμύρια δολάρια τα λεφτά από το cooling break, φίλε. λέει ο Μπίλαρος.
1: Μάλιστα.
0: 200 εκατομμύρια για να πιει νερό. Ε?
1: Έτσι.
0: Πει το νερό, είναι νεράκι που λέει ο λαός.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο φίλος ο Χριστάρας, καλησπέρα Μπιλάρα, θέλουμε σοιλέα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Άντε ρε παιδιά, από την άλλη εβδομάδα 8 με 10, συντονιστείτε να με ακούτε.
0: 8 με 10, πρωί βράδυ λέμε, στο με 10 τι είναι ένα δύο ωράκι, τι είναι ένα δύο ωράκι ρε κύριε σοιλέ. Πρωί από τις 10 μέχρι το βράδυ στις 10.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όπως κάνει ο Κατσάτσος, δεν κατάλαβα, όπως κάνει ο Στρατάκης. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο, όσοι παίξατε ημίχρονο χει παιδιά είστε μέσα. Λοιπόν, τα άλλα ματσάκια έχουμε Athletic Club Hawaii, παράμενει το 0-0 στο 48 λίγο πριν το ημίχρονο. Goiânia σε Ponte Preta 2-0 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Juventude Seara στο 47 αυτό 2-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Union La Calera Santiago 1-0 ημίχρονο. Ουατσιπάτο Τεμούκο 1-0 ημίχρονο και Γερμανία Δανία Under 19 3-1. Αυτό είναι η ημιτελική.
1: Γερμανία-Δανία.
0: Ναι, Euro Under 19. Έπαιξε νωρίτερα. Έπαιξε Ισπανία νωρίτερα και έδισε 0-7 την Ουαλία.
1: Καλύτερα τη, κάτσε να σου πω.
0: Πώς είναι τίποτα Euro 19 ημιτελικά. Μπορεί να είναι ημιτελικά. Γιατί έχει μόνο δύο μάτς.
1: Σω θα σου πω, δώσ' μου.
0: Του Ουαλία και Ισπανία έγινε 0-7. Εντάξει, ήταν φαβορή, μεγάλο φαβορή η Ισπανία με 1-15 το διπλό. Και τώρα είναι 3-1 η Γερμανία που έδινε 2-0-2.
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Euro Under 19 βλέπω εδώ πέρα. Θα το δούμε, θα το βρούμε.
1: Φάση ομίλων είναι.
0: Α, φάση ομίλων.
1: Ναι. Ισπανία, Γερμανία, Δανία, Ουαλία, πρώτος όμιλος. Και ο άλλος όμιλος είναι Κροατία, Ιταλία, Σερβία, Ουκρανία.
0: Άρα είναι
1: δύο όμιλοι.
0: Ναι, στου 8 δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άλλο θα παίξουν οι υπόλοιπες 4 ομάδες και θα δούμε τους ημιτελικούς μετά. Κάπως έτσι, έτσι έγινε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Καλησπέρα παιδιά, ποιον βλέπετε για πρώτο σκόρερ? Εντάξει, εγώ το Μέση και τον Εμπαπέ βλέπω.
1: Μέση, Εμπαπέ.
0: Και, και ο Ντεμπελέ τώρα.
1: Ντεμπελέ.
0: Εντάξει, έβαλε 3 γκολ προχθές. Είναι και αυτό σε φοβερή φόρμα. Αλλά και αυτοί οι τρεις νομίζω. Αυτοί οι τρεις. Με το Μέση να είναι το. Γιατί παίζει και πιο εύκολο μάτσο με το πράσινο ακροτήρι. Πιθανόν να σκοράρει και εκεί. Πιθανόν βέβαια. Αλλά και άλλοι δύο είναι καλά. Δεν είναι 4 και 3 γκολ. Θα κουβάλει αντίστοιχα. Και ο Μπαπέ και ο Ντεμπελέ. Η οποία Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία είναι μπροστά, θάνατος.
1: Ναι. Εγώ βέβαια βλέπω και τον Γκέι να αρχίζει να ξεμπουκώνει τώρα.
0: Είσαι Κέιν, εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει Κέιν σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει παίξει Κέιν. Πού άφτασε, θα έρθει το Μέση.
1: Καλά, δεν νομίζω να φτάσει
0: έχει
1: το Μέση.
0: Έχει βάλει δύο γκολ, ας πούμε τρία.
1: Τρία.
0: Πρέπει να βάλει άλλα τρία να φτάσει στο Μέση τώρα. Και ναι. Ο Μέση θα βάλει ακόμα δύο γκολ.
1: Κάτι θα κάνει κι αυτό, αλλά. Μα κάνει να βγει ο Μέση, αλλά και ο Κέιν.
0: Α, είσαι Αγγλία, εσύ, στο Μουντιάλ.
1: Όχι, είμαι Αργεντινή.
0: Αργεντινή, αλλά γουστάζει και.
1: Αλλά μου αρέσει και ο Κέιν σαν επιθετικό.
0: Και είπε και ο Μπέλιχαμ ότι ο καλύτερο Άγγλο ποδοσφαιριστή, ναι. Είπε ο Μπέλιχαμ, τον εκθίασε.
1: Έτσι.
0: Α, είσαι Αργεντίνα, ε. Κάνει πάλι το repeat, λες, να το ξαναπάρει.
1: Εγώ θέλω να το κάνει.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ξέρω.
0: Γιατί και η Ισπανία και η Γαλλία και έχουν και πολύ καλές ομάδες. Ειδικά η Γαλλία για μένα είναι φοβερή ομάδα. Μέσα και μπροστά δηλαδή είναι. Με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ και τον άλλον, πώς τον λένε τον. Έλα.
1: Ντουέ.
0: Όχι, τον άλλον.
1: Μπαρκολά.
0: Ναι. Είναι δυνατή πολύ.
1: Είναι, είναι.
0: Εντάξει, είναι η ομάδα τη Παρή. Ο Εμπαπέ τι έπαθε όμως, είδες, κάθισε και στην Παρή τόσα λεφτά με μέση με αυτούς δεν πήρε τίποτα και πήγε στη Ρεάλ και το πήρε η Παρή.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια. Δεν ήταν πολύ τύχη.
1: Ναι. Και στη Ρεάλ δεν έχει πάρει ακόμα ούτε Champions League.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι πήγε στη Ρεάλ να πάρει Champions League.
1: Ναι.
0: Γιατί η Παρή ήταν μια ομάδα που του λέγανε παώ τα εκατομμύρια που έριχνε πολλά λεφτά καράβια. Ήταν loser. Πήγαινε και κάποια στιγμή αποκλειότανε.
1: Ναι.
0: Με τον προπονητό καινούριο που πήρε τον Ενρίκε, έχει κάνει φοβερή ομάδα. Έχει πάρει 2-2. Ο Εμπαπέ έφυγε να πάρει με τη Ρεάλ και τη Ρεάλ δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Γενικά ο Ενρίκε είναι προπονητής ο οποίος οι Ισπανοί προπονητές όλοι στηρίζουν τις ακαδημίες. Το ναι.
0: Και δεν πήρε ότι ούτε κύπελο δεν πήρε. Αποκλείστηκε ναι. Από την ομάδα που έπαιζε ο Μπεταρκόρ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι αμυστήχη που λέμε. Να πει το χρήμα το πήρε τώρα. Εντάξει, κύριε Μιχάλη Σοηλέ. Παιδιά, τι βλέπετε, Μιχάλη και Βασίλη, για τα αυριανά παιχνίδια. Βραζιλία-Ιαπωνία. Εγώ θεωρώ ότι είναι μικρός ο άσος στο 1.70.
1: Ναι.
0: Και... καλή Ιαπωνές. Εντάξει, η Βραζιλία φαβορεί είναι. Καλή. Ο Αντσελότη έχει φτιάξει άλλο ποδόσφαιρο. Δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε μπροστά, όσα βάλουμε και όσα φάμε. Είναι πιο ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι πιστεύω.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ κάπου εκεί τίνω. Ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι θα είναι αυτό Βραζιλία.
0: Η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα.
1: Ναι. Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία. Επίσης το άλλο παιχνίδι.
0: Το άλλο νομίζω Γερμανία είναι το απόλυτο φαβορί.
1: Γερμανία, Παραγουάη, εντάξει. Η Γερμανία εύκολα δύσκολα θα το πάρουν.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Σκληρή ομάδα για Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι το τέλος της ημέρας οι Γερμανοί θα πάρουν την πρόκληση. Mm-hmm. Αυτά δεν έχουμε αύριο. Ναι, δύο παιχνίδια έχουμε αύριο.
1: Δύο παιχνίδια και μετά το ξημέρωμα.
0: Τα νέα ξημερώματα, 4 ώρα.
1: 30 Ιούνιου, Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ο βλέπω Ολλανδία, φίλε.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Το δίνει 2-10 το Νάσου. Mm-hmm. Αν και το Μαρόκο είναι καλή ομάδα, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο, εύκολο παιχνίδι για την Ολλανδία, αλλά μου άρεσε η Ολλανδία. Mm-hmm. Στα δύο μάτια που την είδα, μου άρεσε πολύ. Και με την Ιαπωνία μου άρεσε το 2-2.
1: Ναι.
0: Ξέχωρα που ήρθε η ισοπαλία. Ομάδα που σκοράρει, φίλε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Βάλε και Χάλαντ μέσα στα γκολ για πρώτο σκόρερ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η Νορβηγία τόσο πολύ. Έτσι έγινε. Ενώ ο Μέση, βλέπω και τις διασταυρώσεις, έχει ομάδες αμέτρητες στην Αργεντινή για να φτάσει ψηλά. Η Νορβηγία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσει παρακάτω, να πάει παρακάτω. Τώρα παίζει με ποιο παίζει.
1: Η Νορβηγία παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς.
1: Ξεκάθαρα. Εντάξει. Και η ακτή Ελεφαντοστού ήταν, την είδα στους ομίλους, ήταν πάρα πολύ καλή
0: ομάδα. Πολύ καλή, ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο μετά θα περάσει πάλι. Εντάξει, γιατί εντάξει, ο Χάλαντ είναι πεθαράς, αλλά θα φτάσει η Νορβηγία ψηλά. Να είμαι μέχρι 8, να πεις ότι να κάνει κάτι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρες, Μπιλάρα, αν μπορείς να με βάλεις για το μπιστρό. Ναι, εντάξει, μπορούμε κανονικά να σε βάλουμε, φιλαράκο μου. Είπαμε θα το κληρώσουμε την επόμενη Παρασκευή όπως κάνουμε πάντα. Είναι μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα special, κύριε. Έφαγες τώρα, δεν μιλάς. Για δύο άτομα special και δύο παγωμένες μπύρες.
1: Αυτά είναι.
0: Και στο Περιστέρι, εδώ κοντά μας.
1: Μια χαρά.
0: Βεάκι και Κνωσού. Πας όποια μέρα θέλεις, με την παρέα σου, με την κοπέλα σου. Δύο παγωμένα μπυρόνια special και μια ποικιλία για δύο άτομα.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραία ποικιλία όμως.
1: Πολύ ωραία.
0: Γεμάτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ και Τσαπαλιάρη, τι βλέπεις για Μουντιάλ? Δεν μας έχεις πει για
3: Ολλανδία.
0: Ολλανδία βλέπει. Να το πάρει. Δυνατή πρόβλεψη.
3: Ολλανδία.
0: Δυνατή πρόβλεψη. Ναι. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Αυτά που λέγαμε πριν. Καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα είναι η Νίκολα.
0: Άκουσες, βλέπεις Ισπανούς, Γάλλοι. Γάλλοι, Μέση. Όχι, δεν βλέπεις. Ούτε Βραζιλιάνους. Είναι, έχει εύκολο αντιπάλο, δε φίλε. Πάντω η Ολλανδία είναι καλή απόδοση. Αν το έχει παίξει από την αρχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε. Εσύ κάνεις κουμάντο.
1: Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιάννη Γιαννικόπουλου.
0: Γιάννης Γιαννικόπουλος. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο.
1: Πάμε
0: και τα λέμε σε λίγο.
4: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
4: με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί Γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά,
5: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
6: φροντίδα και μεράκι
5: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
6: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
7: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γενικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα έντος της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Νταβίτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ραστόντερ. Ο 24χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους και θα μεταβεί στην Ολλανδία την Τρίτη. Τη Δευτέρα θα σωματωθεί στην αποστολή ο Στέφαν Ντεφράι. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γιοστέπε, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ντιαλό Σανούση για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νίκολος Κύρα. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει στο MLS την καριέρα του για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο με απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυση του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5,38 μέτρα στο Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρίψη στα 54,35 μέτρα η Ελίνα Τζέγκο. Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα μεικτή ατομική από την Νικόλ Παυλοπούλου στο meeting Sete Colli στη Ρώμη με επίδοση 2,13 και 14. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν ο Στέργιος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 23.08 και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο με 15.08.88. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνος Γε έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβορή για τον πάγκο της Real Madrid είναι ο Δημήτρης Ιτούδης σε περίπτωση αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο σύμφωνα με δημοσιεύματα της Mundo Deportivo. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου guard και άλλοτε παίκτη του Άρη David De Julius σύμφωνα με τη Marca. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Πρόεδρου Βασίλης Γερασίμου.
7: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
12: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, βλέπω έτοιμοι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η Επίση να σφυρίξει την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Πρώτο ημίχρονο, τίποτα. 0-0, κύριε Μιχάλη. Τίποτα. Λίγα πράγματα.
1: Ήδη έγινε μια αλλαγή. Βγήκε ο Μοφοκέν και μπήκε στη θέση του Εμπαθά. Με αλλαγές έγιναν οι Αφρικανοί.
0: Βλέπεις να υπάρχει νικητή ζεφίλα, έτσι πως φαίνεται το παιχνίδι. Πάντως, αν δεν ανοίξουν λίγο οι ομάδες και ο Καναδά. Ο Καναδάς εντάξει παίζει πιο επιθετικά. Αν δεν ανοίξουν, δεν βλέπω τώρα. Εκεί στον γκολ θα πάει το μάτς. Να μπουν πολλά γκολ τώρα λίγο δύσκολο. Πώς βλέπετε, λέει η Πορτογαλία, ο φίλος ο Μιχάλης. Τα λέγαμε έξω πριν.
1: Προσωπικά εγώ την Πορτογαλία, εντάξει, δεν έχω κάποιο εμπάθεια εγώ. Δεν έχουμε.
0: Ναι, με το Ρονάλντο.
1: Με το Ρονάλντο, αλλά δεν τη βλέπω.
0: Εντάξει, ό,τι και να λέμε για το Ρονάλντο.
1: Ναι, καλά προφανώς.
0: Σαν ποδοσφαιριστής τώρα. Εντάξει, όχι τα γύρω-γύρω που κάνει, που τον κράζουν και κάνουν και δάνουν, οκ. Okay, αλλά σαν ποδοσφαιριστής, για τόσο τεράστιο παίκτη.
1: Ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Κάνα τυχαίο παίκτη τώρα.
1: Απλά δεν του βλέπω για. Μέχρι τα προημιτελικά του βλέπω. Απλά δεν βλέπω να πηγαίνουν να το σηκώνουν.
0: Έλα εδώ μέσα, πες τα μέσα εδώ, έλα και εσύ εδώ. Έλα κύριε Γιάννη, έχω το Γιάννη τώρα εδώ. Όλοι μαζί, κάτσε και εσύ εδώ. Για πάμε, τριπλέτα.
2: Επειδή άκουσα για την Πορτογαλία,
0: ναι.
2: Εγώ θα πω ότι ο κύριος λόγος που η Πορτογαλία δεν θα πάει μακριά είναι το ποδόσφαιρό της. Αυτό το οποίο παρουσιάζει στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Την είδαμε και με το Κονγκό, την είδαμε και με την Κολομβία να παίζει ένα παθητικό ποδόσφαιρο. Ενώ έχει φοβερούς παίκτες στο κέντρο για να κυκλοφορήσει την μπάλα.
0: Εντάξει, βέβαια, να τη δούμε και σαν νοκάουτ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά γιατί με την Κολομβία που λες το 0-0 τις έκανε, την αρκούσε για να βγει.
2: Σίγουρα, αλλά με το Κονγκό το 1-1 δεν έχει καλύτερη πρεμιέρα.
0: Εντάξει, και η Ισπανία δεν έκανε καλή πρεμιέρα. Έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Οκ, αυτά γίνονται στις πρεμιέρες. Να τη δούμε τώρα, Γιάννη μου, στα νοκάουτ. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ, πολύ καλούς προσφερειστές. Παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν παίζουν τώρα στη Ρίο Αύε και στη. Πώς τη λένε, Πορτιμονένσε.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Πορτιμονένσε ότι... παίζουν σε κορυφαίες, μου Βιτινία. Από τους καλύτερους παίκτες της Champions League βγήκε.
2: Έχεις το καλύτερο δίδυμο μέσων στην ομάδα.
0: Μπράβο.
2: Το Βιτινία και το Ζωάο Νέβες. Τον οποίο ο Ζωάο Νέβες για κάποιο λόγο δεν τον βάζει.
0: Δεν τον
2: διαλέγει
0: βάζει, ναι.
2: Να παίξει με το Ρούμπεν Νέβες πιο συχνά. Και δεν αξιοποιήσει ουσιαστικά αυτό το κέντρο με το ποδόσφαιρό σου.
0: Ναι, σωστό. Μέχρι τώρα αυτό που λες έχεις δίκιο. Αλλά σου λέω και πάλι να δούμε θα νοκάουτ που η μπάλα καίει περισσότερο. Και δεν υπάρχει επιστροφή.
2: Υπάρχει και το εξής. Ο προπονητής της Πορτογαλίας, προηγούμενη του δουλειά ήταν προπονητής του Βελγίου. Που και εκεί είχε φοβερά ταλαντούχους παίκτες.
0: Ναι, και εκεί αποτυχία.
2: Και εκεί αποτυχία.
0: Αν πεις και τώρα το Βέλγιο παίχτη ταλαντούχο, θα κάνει τίποτα.
2: Αυτό.
0: Όπως έλεγε ο Μιχάλης, το Βέλγιο το 18 έχει να κάνει κάτι. Που και εδώ Βέλγιο έχει ομαδάρα. Έχει μάλλον παίκτες, ατομικά παίκτες με. Σε παρουσία σε μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Και στις ομάδες παίζουν και είναι και καλοί. Δεν είναι ότι παίζουν απλά πήγανε μεταγραφή στην Αγγλία. Παίζουν κιόλας.
2: Ναι, όχι. Έχει αρκετούς καλούς παίκτες. Ναι. Και το Βέλγιο, αλλά και το Βέλγιο ακόμα και τώρα και με τους παίκτες που έχει, όσο γερασμένος κι αν είναι ο De Bruyne,
0: ναι, και ο...
2: έχει παίκτες επίπεδου Premier League.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και
0: βέβαια.
2: Δυσκολεύεσαι να βγεις από έναν όμιλο με Νέα Ζηλανδία,
0: ναι.
2: Ιράν και Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι. Ένα εύκολο όμιλο. Το απόλυτο φαβορί και βγήκε δεύτερο, έτσι έγινε. Δεύτερο δεν βγήκε.
1: Ναι.
0: Το Βέλγιο ή πρώτο.
1: Νομίζω...
2: Το Βέλγιο βγήκε πρώτο.
0: Έβαλε τα γκολ τα πολλά.
2: Γιατί έβαλε τα
0: πολλά
2: γκολ. Πέντε, πώς έβαλε.
0: Ναι, πέντε
2: στη Νέα Ζηλανδία.
0: Ολλανδία, Γιάννη.
2: Ολλανδία.
0: Ο Δήμος Απαλιάς λέει θα το πάρει.
2: Ολλανδία έχει βγει και ένας Γερμανός αναλυτής και την έχει δώσει ότι με βάση τους μαθηματικούς υπολογισμούς θα είναι η νικήτρια του Μουντιάλ η Ολλανδία.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Και με την Ιαπωνία το 2-2 και τα άλλα δύο μάτς βάζει γκολ.
2: Έχει έναν παίκτη ο οποίος έχει ξεκινήσει να δείχνει τα ταλέντα του και τον θέλει όλη η Αγγλία, τον Σάμερβιλ, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της West Ham. Και τον μάθαμε και μέσα από τη Λίτζ ουσιαστικά. Βλέπουμε τον Κόντι Χάκπο να μην είναι ο Κόντι Χάκπο της Λίβερπουλ.
0: Ο οποίος έπαθε.
2: Ο οποίος έχασε δυστυχώς το αγέννητο παιδί του. Δεν είναι ο Κόντι Χάκπο όμως της Λίβερπουλ. Είναι πιο ενεργητικός μέσα στο παιχνίδι της Ολλανδίας.
0: Πιο καλός, ναι. Εντάξει, βέβαια και η Λίβερπουλ πέρυσι ήταν μια ομάδα τραγωδία.
2: Αυτό, ναι. Η Λίβερπουλ δυστυχώς δεν μπόρεσε να δώσει.
0: Τραγωδία δεν φάνηκε αυτό.
2: Έχει πάρα πολύ δυνατό δίδυμο στην άμυνα. Μόνο δηλαδή ο Φαντάικ και τον Βαντεβέν να βάλει στις τότε να είναι δύο αμυντικοί που λες πώς θα τους περάσω.
0: Και είναι ομάδα που σκοράρει, φίλε.
2: Και είναι ομάδα που βάζει γκολ, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως είδαμε και με την Ιαπωνία, είναι και η ομάδα που τρώει, μπορεί να την πιάσει εύκολα και στον ύπνο.
0: Ναι. Μεξικό που λέει ο Μιχάλης.
2: Το Μεξικό σίγουρα έχει πλεονέκτημα με την έδρα. Παίζει μεγάλο ρόλο
0: και
2: για αυτούς.
0: Πολύ ενθουσιασμό έχουν.
2: Πολύ ενθουσιασμό, ακριβώς επειδή παίζουν μπροστά στο δικό τους κόσμο. Θεωρώ ότι άμα πέσει με κάποια δυνατή ομάδα δεν θα ανταπεξέλθει τόσο καλά το Μεξικό. Για μένα δεν είναι η καλύτερη φουρνιά του Μεξικού που έχουμε δει. Έχουν περάσει καλύτερες.
0: Ναι, αλλά έχει δείξει όμως στοιχεία ότι.
2: Έχει δείξει καλά στοιχεία. Ήταν σε έναν όμιλο που το κύριο του μέλημα ήταν να κερδίσει την Νότια Κορέα. Την κέρδισε, πήρε την πρώτη θέση.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Η άλλη ομάδα, η άλλη χώρα που διοργανώνει, η Αμερική, και αυτή καλή ομάδα.
2: Η Αμερική είναι πολύ καλή ομάδα. Παίζει πολύ ρόλο που έχει έναν προπονητή που ξέρει από καλό ποδόσφαιρο, τον Ποκετίνο.
0: Ναι.
2: Έχει αρκετά νέα παιδιά τα οποία θέλουν να αναδειχθούν, να δείξουν πράγματα. Το συνδυάζει μαζί με κάποιους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να τη δούμε την Αμερική να φτάνει πολύ μακριά.
0: Μακριά εννοείς και στις 8.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Πάνε, τεράστια επιτυχία.
2: Γιατί, άμα θυμάμαι καλά τα διασταυρώματα, πέφτει με το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν θεωρώ ότι
0: δεν
2: θα
0: γίνει το outsider. Ναι. Ναι, δεν γίνεται το outsider. Θα είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις πάνω κάτω.
2: Αυτό.
0: Ναι, δεν γίνεται ομάδα που λες ότι τρομάζει το Βέλγιο. Αυτό το Βέλγιο.
2: Αυτό το Βέλγιο.
0: Η Βραζιλία. Για τους Βραζιλιάνους φίλους μας.
2: Βραζιλία είναι και η ομάδα που υποστηρίζω ανέκαθεν στα Μουντιάλ όταν δεν είναι εθνική.
0: Σοβιλέζει Αργεντινή. Βραζιλία. Κοίτα, έχει φτιάξει μια ομάδα που παίζει άλλο ποδόσφαιρο ο Ανσελότη.
2: Αυτό είναι μια Βραζιλία που δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Μπράβο. Κοιτάει και την άμυνα του.
2: Ναι. Το είδαμε με το Μαρόκο. Έπαιξε πάρα πολύ αμυντικά στην πρώτη αγωνιστική με το Μαρόκο. Ίσως επειδή φοβήθηκε και το παιχνίδι, ίσως επειδή ήθελε να είναι σίγουρος θα πάρει κάποιο βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Αργότερα που έπαιξε με τις υπόλοιπες ομάδες, ανοίχτηκε πιο πολύ επιθετικά.
0: Ναι, εντάξει, βρήκε χώρο κιόλας.
2: Η Βραζιλία είναι μια ομάδα που έχει κάτι σταθερό όμως. Βασίζεται πάντα σε έναν επιθετικογενή παίκτη. Παλιά ήταν ο Νεϊμάρ, τώρα έχει το Βινίσιους.
0: Ο οποίος είναι σε φοβερή
2: φόρμα. Και αυτό τη βοηθάει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Κούνια της Manchester United που έχει σαν επιθετικό. Της δίνει ταχύτητα και αρκετή ευστοχία στην επίθεση.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να τη δούμε τη Βραζιλία να βγαίνει μακριά, αλλά φοβάμαι πολύ το μάτς με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι
0: αυτό λέγανε πριν με τον Μιχάλη, ότι είναι η Ιαπωνία καμικάζει αυτή. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, στο τέλος σημαίνει βλέπω ότι η Βραζιλία θα το πάρει το μάτς. Εύκολα, δύσκολο θα το πάρει. Αλλά δεν είναι το για το 1,70 που έχει.
2: Όχι, όχι, είναι για πολύ πιο πάνω η απόδοση κανονικά. Γιατί την Ιαπωνία δεν πρέπει να τη βγάζουμε εκτός. Σε καμία περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει. Το απέδειξε και με την Ολλανδία. Μία φάση, μια ζημιά. Αυτό.
0: Ο Σπύρος λέει: ο φίλος μας εδώ, παιδιά, καλησπέρα. Με τις διασταυρώσεις που έβγαλα, βλέπω τους τέσσερις: Ολλανδία, Πορτογαλία και Βραζιλία, Αργεντινή. Για να δούμε. Αυτά βγαίνουν με διασταυρώσεις. Αργεντινή, Βραζιλία, φάμε τα μουστάκια μας, κύριε Σοηλέ. Με το φίλο μας τον Γιάννη εδώ, φας τα μουστάκια σου. Κάνετε μαζί και με εκπομπή να παίξετε μαζί.
1: Αυτά είναι.
2: Άμα γίνει Βραζιλία, Αργεντινή, θα κάνω εκπομπή εδώ μαζί με τον Μιχάλη Σοηλέ.
0: Θα και ένα 4 ώρα κάνετε με τα μισονύχτια.
2: Με τα μισονύχτια εκπομπή θα κάνουμε εδώ με τον Μιχάλη Σοηλέ.
0: Όλη νύχτα εκπομπή.
1: Αν πάει παράταση πέναντι εδώ θα είμαστε.
0: 7 η ώρα, θα έρθει ο άλλος.
2: Θα το μεταδίδουμε μέσα από το στούντιο όπως το βλέπουμε.
0: Ολλανδία, Πορτογαλία βλέπω φίλος. Κάτι Πορτογάλους και εγώ πολύ βλέπω.
2: Άμα καταλήξει έτσι το όλο μπράκετ, εγώ θεωρώ ότι η Ολλανδία θα πάει τελικό. Δεν θεωρώ ότι οι Πορτογάλοι μπορούν να την κρατήσουν πίσω την Ολλανδία.
0: Βέβαια, έχουμε βγάλει από την κουβέντα μας, Μιχάλη και Γιάννη, και την Ισπανία και την Γαλλία και την Αγγλία.
2: Αυτό. Για μένα το μεγαλύτερο όνομα που φυγαίνει εκτός και κακός, γιατί έχει δείξει ότι έχει έρθει ορεξάτη, είναι η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, εντάξει, είναι φοβερή ομάδα και θα λέγαμε το Μιχάλη πριν από τη μέση και μετά δεν υπάρχει άλλη.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, και όχι μόνο η βασική, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που λες α, φοβερή ομάδα και βλέπεις τον πάγκο και λες ποιος να μπει.
0: Ναι, ναι.
2: Η Γαλλία, άμα π.χ. τραυματιστεί ο Εμπαπέ. Θα μπει ο Μπαρκολά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει και τον Ντεμπελέ σε καλύτερη.
2: Είναι ο Ντεμπελέ.
0: Είναι κατάσταση. Είναι που έχει.
2: Είναι πάρα πολύ. Οι Ισπανοί έχουν ένα πρόβλημα με τραυματισμούς. Έχουν χάσει τον Πίνο, ναι. Τον Γερεμι Πίνο για τη συνέχεια του

0: και τη Βραζιλία εγώ.
1: Άρα Γαλλία, Ολλανδία,
0: δεν ξέρω Βραζιλία. Βέβαια αν παίζουν μαζί κάποια στιγμή και για τις τέσσερις ομάδες. Δεν ξέρω, για Σταυρώσεις δεν τις έχω δει ακόμα. Αλλά νομίζω ότι αν για Σταυρώσεις δεν κολλήσουν, θα βλέπω ότι η Ολλανδία, η Γαλλία, ο μάλλον Αργεντινή, Βραζιλία, δύο Λατινική Αμερική, Γαλλία και Ισπανία να πηγαίνουν στους τέσσερις. Μαζί με την Ολλανδία, βάζω και την Ολλανδία.
1: Και εγώ είμαι κοντά εκεί πέρα, ίσως θα έβγαζα λίγο την
0: Ισπανία.
1: Όχι, όχι, θα έβγαζα τη Βραζιλία και απλά θα έλεγα Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, άμα ναι. βολεύουν τα,
0: ναι, τα
1: διασταυρώσεις.
0: Ναι. Για πάμε στην γραμμή. Λέω, το παιχνιδάκι είμαστε στο 55, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά λίγο πιο επιθετική είναι η Νότια Αφρική τα τελευταία λεπτά, αλλά τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τη φάση τώρα, να δούμε όμως γίνει κάτι. Να δούμε, όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλό στο φίλο μας.
2: Μαζούς,
0: μπαντεμένα μαλλιάτα, πύργο, ζαχάρο, καρπούζια. Όλα μαζί.
2: Ακούω, Βασίλη. Είσαστε η τριπλέτα. Θα πω μια τριπλέτα της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ακούω. Εσύ είσαι ο Λαβαρίδης ο μεγάλος.
0: Ναι.
2: Ο Σοηλές είναι ο σκευοφύλακας.
0: Ναι, ο σκευοφύλακας. Ναι.
2: Και ο Γιάννης ο Γιαννικόπλος, ο πατριωτάκι μου, είναι ο Τόλης ο Τόσκας ο αθόρυβος.
0: Αθόρυβος εσύ, δεν μιλάει πολύ, λες αθόρυβος. Από πού είσαι, από κάτω πύργο είσαι.
1: Ναι, προς τα εκεί.
0: Πού. Ζαχάρο, τίποτα.
1: Κοντά εκεί, Ζαχάρο.
0: Ζαχάρο,
2: Μπράβο, πατριώτης. Μην τρέπεσαι νομός Ηλίας, ο καλύτερος νομός του κόσμου.
0: Έχει καλά καρπούζια.
2: Ναι, καρπούζια, γκούρια.
0: Και άλλα πράγματα έχει ωραία, ναι.
2: Βασίλια, ναι. Άκου τώρα, όσο για το παιχνίδι που γίνεται τώρα, πιστεύω να περάσουν οι Νότιο Αφρικανοί. Έτσι πιστεύω.
0: Να δούμε. Ένα γκολ τώρα είναι. Στην ουσία, αν βάλει κάποιος γκολ, θα περάσει. Ναι. Έτσι προσφέρεται το μάτς.
2: Ναι. Και επειδή κάνατε αναλύσεις και θα βγουν, εγώ στους τέσσερις βλέπω.
0: Ναι, τι βλέπεις εσύ. Ναι, ακούω καμπάνα.
2: Deutschland, Ιγκλαντέρα, Holland και μία από Γαλλία. Νοτιοαμερικάνικες δεν βλέπω κάτι, σε φουσκώσουν στο τέλος.
0: Ναι, γιατί έχει εύκολους αντιπάλους μόνο. Θα πάει, δεν έχει δύσκολα μέχρι την τέλη.
2: Γιατί είναι ένα Βασίλειο, ένα παιχνίδι και είναι δύσκολα.
0: Ναι ρε παιδί, τώρα με τον πράσινο ακροτήρι, δύσκολο να είναι για την Αργεντινή. Πράσινο ακροτήρι θα κερδίσει Αργεντινή, θα περάσει, πάει στις 16.
2: Μακάρι, αλλά θυμίσου τι λέω, δεν πειράζει. Ο στρατάρχης που είναι.
0: Στο στρατό. Παρουσιάστηκε. Θα τάξει αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα θα είναι εδώ. Μεσημέρι. Ο Τζίτζης καλά είναι, δουλεύει τώρα, δουλεύει. Αύριο Τζίτζης, αύριο το βράδυ ο Τζίτζης.
2: Άκου τώρα, επειδή να μην σας απασχολώ πολύ.
0: Ναι.
2: Χαιρετίσματα στην κυρία πάνω, τη Γαβρίνα, τη νοσοκόμα μας.
0: Ναι.
2: Σε ένα μπέδαρο που βγαίνει από το... Μέγαρα Βασίλη τον λένε.
0: Μέγαρα Βασίλης.
2: Ναι. Χαιρετίσματα, γιατί σήμερα με βόθησε και μου είπε ότι ο Σάκης ο Κουβάς ζει ακόμα. Έπαιζε στο Παναθηναϊκό από το Λιβίζα τα Μεγάρουν.
0: Μεγάλος παίκτης.
2: Τον πρόλαβες.
0: Τώρα έχω ακουστά τον έχω. Δεν τον πρόλαβες. Μεγάλος παίκτης.
2: Ναι, να τον ευχαριστήσω και να βγει να τον ακούσω.
0: Ναι, τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο.
2: Χαιρετίσματα. Στον Bill Baitax,
0: ναι.
2: να βγουν στο τηλέφωνο.
0: Τώρα βγείτε κύριε Κουβά, κύριε Baitax, βγείτε να σας ακούσει ο Τζβόλε Ναϊμέγκεν, πώς λέγεται, Πελέ.
2: Ο
0: Ντεμέλο, ναι.
2: Άντε,
0: τα λέμε.
2: Άντε μου. Καλημέρα σας και να είστε καλά.
0: Για χαρά, να είστε καλά. Για πάμε και σε άλλη μια γραμμούλα, αν περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα. Ναι, έχεις πάρει το 0 πολλές φορές. Όχι, ξαναπάρε φιλαράκο μου, κάτι έχει γίνει με το τηλέφωνο. Λοιπόν, στο 59 μπήκαμε, τίποτα. 0-0. Πάμε για παράταση και μην έχουμε την πέναλτι τώρα. Και σου λέει φεύγεις άμα έχει πέναλτι με θυμία. Κάτσε εδώ. Στο λέω το εξπόσιο. Λοιπόν, στη Βραζιλία να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Όχι, πως τα έχουμε αφήσει. Πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι έγινε αδέρφια.
0: Καλά. Πού είσαι Παναγιώτη.
3: Εδώ ρε φίλε. Βλέπω το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δεν είναι και τίποτα τρομερό. Ίσως στο Κατάρ να ήταν ακόμα καλύτερο, πιστεύω.
0: Ποιο ήταν το Κατάρ? Και...
3: Ναι, το που είχε γίνει το προηγούμενο.
0: Εντάξει, μια χαρά Μουντιάλ είναι.
3: Εντάξει, τουλάχιστον μπαίνουν και κανένα.
0: Μια χαρά Μουντιάλ.
1: Έχει ένα δίκιο φίλος από την άποψη ότι στο Μουντιάλ του Κατάρ οι παίκτες δεν ήταν τόσο επιβαρημένοι.

0: Εντάξει, δεν είναι κουρασμένοι, δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά οκ, okay, γι' αυτό καλό είναι, φίλε. Μπήκανε πολλά γκολ. Ναι, πρώτο ναι. Στο Μήνυ μπήκανε πολλά γκολ και βάλανε γκολ και ομάδες οι οποίες δεν τις περιμέναμε.
1: Δεν είναι άσχημο Μουντιάλ που δεν βλέπετε.
2: Γίνανε και εκπλήξεις. Περάσανε ομάδες που δεν το περιμέναμε.
0: Εντάξει, ένα πράσινο ακροτήρι στην ουσία.
2: Εντάξει, ναι.
0: Το που δεν περιμέναμε. Στην Σενεγάλ είναι μια ομάδα η οποία εντάξει είναι.
2: Είναι μεγάλη επιτυχία για αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Το Κονγκό.
0: Το Κονγκό, λαϊκή μεγάλη Κονγκό.
2: Αυτή είναι τώρα πόσο είναι, 500.000 κάτοικοι είναι το.
0: Πράσινο ακροτήριο, μικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρατίδιο είναι.
1: Πάνω κάτω ίσω η Λάρισα περίπου.
0: Ναι, ναι.
2: Τι θέλω να πω. Πήραμε και τον Παντιό εμείς.
0: Ναι, το Πασκεμπολίστα.
2: Είναι ο εξελιγμένος κράν που λένε. Δηλαδή είναι ο
0: αμυντικός παίκτης. Καλό στην άμυνα. Καλό παίκτη. Έκανε καλό πρωτάθλημα με την.
2: Και βάζει και πόντους, έτσι.
0: Με τη Βαλένθια. Καλό πρωτάθλημα.
2: Ναι. Και πήραμε και τον Μουσταφά Φαλ. Πιστεύω αν είναι αυτός είναι καλά στην υγεία του, θα βοηθήσει.
0: Είναι αστοίχημα αυτός.
2: Ναι.
1: Είναι ένα στοίχημα σε μια θέση που είναι αστοίχημα.
0: Δεν έχει πανικό, δεν έχει ψηλό. Είναι μια στοίχημα γιατί έχει πέρασει σοβαρό τραυματισμό. Είναι ένα χρόνο έξω στην ουσία.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι καλό παίκτη.
2: Για τον επίρρε ο Μπράντοβιτς κάτι ξέρει. Οπότε θα τον είδανε, δεν νομίζω. Θα πέρασε τα.
0: Πέρασε ιατρικές, παιδί μου, εντάξει. Ο άνθρωπος ιατρικά θα έχει περάσει. Δεν μπορεί να πήγε έτσι, τραυματίας, αλλά είναι.
2: Από ό,τι άκουσα είναι και πιο καλά στα κιλά του. Είναι πιο αδύνατος από ό,τι ήταν.
0: Ναι.
2: Αυτό βοηθάει πολύ σε τέτοιους τραυματισμούς. Αυτά ήθελα να πω, αλλά θα ξαναπάρω.
0: Γεια σας, Παναγιώτη. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
3: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, 1-10 έβγαινε απόδοση να βγει ο Παναγιώτης από τον Εμιτό που βγήκε τώρα. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο στους άλλους σταθμούς, λέει ο Ρομπίνιο. Είναι ακροατής, δηλαδή σταθμόνο ο Παναγιώτης. Παίρνει, λέει τα δικά του. Ο φίλος ο Βασίλης, καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Να είσαι καλά, φίλε. Ο φίλος ο Στράτος έστειλε μηνυματάκι. Μιλάραμε μέχρι τι ώρα θα πας, μέχρι τη μία, παιδιά. Εκτός μετά να συνεχίσει ο Ηλές μέχρι το πρωί, αν θέλει. Αν θέλει η κονσόλα, ξέρει, μπορεί να κάνει ένα τετράωρο. Κύριε Σοηλέ,
3: πόσα τετράωρα θα κάνω, έδια.
0: Ένα, έκανα, και περιμένω και οι κατακορίτσια να σε ακούσουν. Εντάξει τώρα.
1: Έλα, κάτι θα βρει να πει.
0: Ευκαιρία για την Νότια Αφρική, ούτε σε την περιοχή. Πέρασε η μπάλα out, η οποία Νότια Αφρική αρχίζει, το παλεύει, το πιστεύει. Τα τελευταία λεπτά βλέπω ότι βγαίνει μπροστά. Βλέπω ότι και ο Καλαδάς δεν είναι τίποτα έτσι, να πει ότι φόβο και τρόμο. Λέει.
1: Ναι. Σίγουρα δεν είναι φόβος και τρόμος ο Καναδάς, απλά και η Νότια Αφρική δεν είναι και τόσο σοβαρή.
0: Όχι, ναι, αλλά τώρα βλέπω ότι δεθέα 5-6 λεπτά ότι αρχίζει βγαίνει στην κόντρα, βγαίνει στην επίθεση, δεν είναι τόσο αμυντικά όπως έπεσε πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, αυτό σίγουρα είναι και το παιχνίδι της Νότια Αφρικής έτσι, το κανονικό παιχνίδι. Ναι, ναι. Να παίζει με την μπάσα πίσω στον τερματοφύλακα, να περιμένει να ανέβει ο αντίπαλος,
0: ναι,
1: να την πιέσει,
0: μεγάλη παλιά, ναι.
1: Να δημιουργηθούν χώροι, γρήγορες πάσες.
0: Ναι. Απογοήτευση, παιδιά, για εσάς, εγώ είπα, παιδιά, απογοήτευση είναι η Τουρκία. Όχι να πάει πολύ ψηλά, αλλά τουλάχιστον να πέρασε στους 16, στους 32 τώρα. Είναι αποτυχία για την Τουρκία.
1: Με την βάση καθαρά το ρόστερ, εγώ θα συμφωνήσω.
0: Ουρουγουάη, τεράστια αποτυχία.
1: Ήταν τόσο τεράστια αποτυχία.
0: Στον όμιλο που είχε.
1: Ναι, ναι. Ήταν τόσο τεράστια αποτυχία για την Ουρουγουάη που εδώ η Ομοσπονδία της ακύρωσε την πτήση, την ιδιωτική που είχε η ομάδα, και τους έστειλε να γυρίσουν με.
0: Το λεωφορείο.
1: Όχι με το.
0: Α, λεωφορείο του Κουρασάου.
3: Μακάρι να γυρνούσαν με λεωφορείο.
1: Αυτό, τους έβγαλε με πτήσεις γραμμής.
0: Όχι, ήταν απογοήτευση γιατί ήταν εύκολος ο όμιλος της. Μόνο την Ισπανία είχε.
1: Αυτό, ναι.
0: Και εκεί πέρασε πράσινο ακροτήρι.
1: Και εγώ θα πω και η Σαουδική Αραβία έπρεπε να θα είναι απογοητευμένη που δεν πέρασε. Από αυτόν τον όμιλο. Ως τρίτη τουλάχιστον. Ναι. Μια νίκη με το πράσινο ακροτήρι θα την έσωζε.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ειδικά μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Ουρουγουάη.
0: Ναι, ισοπαλία φάνηκε το ακροτήρι με την Ισπανία. Εκεί το μόνο δυσκόλεψε. Φάνηκε ότι το ακροτήρι κάτι είναι. Αν και εντάξει, το παιχνίδι ήταν για πολλά με λίγα. Δεν έμπαινε μπαλά μέσα.
1: Έχασαν τα
0: πάρα πολλά. Είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω ότι το πράσινο ακροτήρι έδειξε ότι.
0: Τρεις ομαλίες πέρασε αυτό.
1: Είναι αίτητο. Είναι αίτητο στο Μουντιάλ.
0: Και το Ιράν, ας πούμε, το Ιράν την πάτησε. Είναι αδικία για το Ιράν.
1: Το Ιράν, ναι.
0: Στο 94 να περνάς και στο 96 να αποκλείεσαι.
1: Αυτό. Πώς αλλάζει η ολόκληρη πορεία σου σε μια διοργάνωση μέσα σε 3 λεπτά.
0: Βέβαια, βέβαια. Για πάμε στο φίλο. Καλησπέρα.
4: Όχι και φίλο.
0: Φίλοι μας.
4: Γεια σας,
0: γεια σου,
4: καλησπέρα.
0: Γεια σου,
4: καλησπέρα. Τώρα.
0: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Είναι επιτέλειο, σε βλέπω. Καρπούζια τους.
4: Ναι. Όχι, άκουγα πριν, ναι. Κοίταξε λίγο, εγώ δεν ξέρω αν είναι το σήμα κάπως, σταματάει λίγο.
0: Πού πάει.
4: Το είναι δικό μου θέμα.
0: Πού πάει. Κοίταξε, το σήμα.
4: Όχι. Ακούγεται λίγο δευτερόλεπτα, έτσι αυτό για λίγο δευτερόλεπτα.
0: Μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, μισό λεπτό, τεράστια ευκαιρία για τον
4: ναι,
0: Καναδά.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. Συνεχίζεις, Ελένη μου.
4: Ναι, εκτός και αν είναι λίγο το δικό μου το ραδιόφωνο, η συχνότητα εκεί.
0: Ναι, μου το έχεις βάλει σε άλλη συχνότητα.
4: Όχι, στην ίδια.
0: Σίγουρα, ε.
4: Ακούω τη φωνή σου, λέει λίγο αυτό, μου διακόπτει δευτερόλεπτο και ξαναρχίζει πάλι.
0: Ναι. Α, εντάξει, okay, αφού συνεχίζει πάλι, καλά είμαστε. Σε καλό δρόμο.
4: Ναι, εκτός και αν είναι το δικό μου κάτι, οπότε θα το διορθώσω. Έχει πάει το ραδιοφωνάκι.
0: Όχι, κάτι θα έχει με το σήμα κάτω εκεί στον πύργο.
4: Ναι, η αμαλιά δεν ακούει καλά.
0: Κάτσε να κατέβω τώρα τα κατάκα στον πύργο, να το φτιάξω. Πάω κάτω, κατσαβίδι.
4: Λοιπόν, εγώ ενημερώνω. Αν είναι κάτι, μπορεί να είναι από εδώ ή. Δεν πέφτει άλλο σταθμό, δεν βλέπω. Σταματάει λίγο για. Αν κάτι είναι για κοιτάξτε.
0: Σταματάει για φαγητό.
4: Μόλι δεν κάνω πλάκα,
0: δεν κάνω πλάκα.
4: Καλά. Τώρα τι είναι φταίει από εκεί, ή φταίει το δικό μου το ραδιόφωνο, θα το δούμε.
0: Θα το φτιάξω, α πω εγώ αύριο.
4: Θα κατέβω
0: με μια πένσα, κάτω να φτιάξω την κεραία.
4: Μωρέ, ο Διονύσης ακούει καλά στην αμαλιά.
0: Καμπάνα, τον άκουσε καμπάνα, τον τεμέλο.
4: Ναι, εγώ σταμάταγε όμως και ξανάφιζε. Επομένως είναι κάτι τώρα διαφωνάκι το δικό μου.
0: Για κοίτα το καλά.
4: Αύριο αλλάζω ναι. Ραδιόφωνο.
0: Πάρε ραδιόφωνο άλλο, πάρε καλό.
4: Βεβαίως, ραδιόφωνο δεν είναι.
0: Μπράβο, πάρε καλή μάρκα.
4: Για να ακούω, μωρέ, ναι. Δεν είναι. Και ναι, ήσουν από τις 8 έλεγες Κυριακή και αύριο πάλι κανονικά.
0: Αύριο 10, 10 η ώρα, 10 με 3 αύριο.
4: Ναι.
0: Θα έχω τζίτσι λοιπόν, αύριο, θα έχω τζίτσι το γαμπρό.
4: Ναι. Και καλησπέρα δίπλα στο
0: απέναντι σου έχω Γιάννη και Μιχάλη.
4: Όχι, σήμερα έχεις το Μιχάλη το δίπλα, με ποιο είναι.
0: Και το Γιάννη έχω δίπλα. Έχω δίπλα, δύο απέναντί μου έχω το Μιχάλη και το Γιάννη. Άρα ψάχνουμε να βρούμε 3 νύφες. Μία για το τζίτσι και 2 για τα παιδιά. Κανόνες την πορεία σου.
4: Μα δεν είμαι καλή σε τέτοια
0: κοινωνία. Τώρα τι δεν είσαι καλή. 3 κορίτσια τον πύργο, να έχουμε και καρπούζια να τρώμε.
4: Α, το είπαμε, εντάξει. Θα τηλεφωνήσω αύριο για να ακούω και καλά. Τώρα πάνε να ελέγξω και πέρα τι φταίει.
0: Για κοιτά.
4: Λοιπόν, ναι, να μην σε ακούω με διακοπές.
0: Έτσι.
4: Λοιπόν, τι λέμε τώρα, καλή νύχτα.
0: Καλή νύχτα, ό,τι λέμε, καλή νύχτα.
3: Πάει 12.
4: Γιατί είναι οι ώρες. Αυτός που ακούγεται ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης, ο άλλος είναι ο Γιάννης, είναι πιο μπάσα η φωνή του.
4: Μια χαρά είσαι αυτό όλοι πάντως.
0: Μια χαρά.
4: Ναι. Λοιπόν, εμείς θα σκαθυστερώ, αύριο θα τα πούμε πάλι.
0: Οκ, Ελένη. Τα λέμε.
4: Λοιπόν, θα λέμε καλό ξημέρωμα και εσύ, ναι.
0: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
5: Έλα, Μιλάρα.
0: Έλα, καλώς το να. Καλώς το φίλο μου τον Χρήστο.
5: Χαιρετήματα και τα παιδιά εκεί τα δύο.
0: Εδώ σ' ακούνε.
3: Καλησπέρα,
6: καλησπέρα.
0: Κύριε Σοηλή, το μικρόφωνο σου, κύριε Σοηλή, φτιάχτε λίγο.
5: Εντάξει, ναι.
0: Έλα. Ο Σοηλή, όχι εσύ. Για μίλα, Σοηλή.
6: Ναι.
0: Ναι, κούνα λίγο.
6: Ακούγομαι.
0: Μια καμπάνα. Πάμε.
6: Τέλει.
5: Εχθές περίμενα να περάσει η δεύτερη η Αυστρία. Όπως πέρασε, δηλαδή. Είχα πρώτη Αργεντινή, δεύτερη Αυστρία, τρίτη Αλγερία.
0: Ναι.
5: Είχα φτιάξει ειδικά. Εμπόσχε μας τον κόρσο 94 η Αλγερία, πανακεφαλικό.
0: Ναι, λογικό είναι. Τι αρέσει πάθανε οι Ιρανοί στο 96.
5: Τώρα το παίρνω ένα δεκάλεπτο να.
0: Εγώ φίλε να σου πω κάτι εξτά, Μουντιάλ έχω παίξει 2 φορές, φίλε. Γιατί δεν μου αρέσουν οι ώρες, χάνω τις μέρες, χάνω τις ώρες. Ξεκινάνε παιχνίδια, τα έχω παίξει. Το θα είναι βραδινά, ξεκινάνε στις 10 και μετά έχω παίξει. 2 φορές έχω παίξει. Μουντιάλ.
5: Όχι, μου έχει πάει καλά εμένα το Μουντιάλ. Και άμα και έμεινε και πρώτη η Πορτογαλία, θα ήταν καλό. Είχα 6 ομάδες για πρώτο στον όμιλο.
0: Ναι.
5: Μου μεγάλα στην Πορτογαλία. Στα κατανόητα μου έχει πάει καλά. Και τώρα έχω παίξει ένα δεκάρικο να το πάει να κερδίσει στο Μεξικό στην παράταση. Το Μεξικό το.
0: Ποιο Μεξικό ρε τρελοκομείο. Με σκοπές την άλλη εβδομάδα.
5: Ο Καναδάς μου, ρε.
0: Α, ο Καναδάς, εντάξει.
5: Ο Καναδάς στην παράταση, να δούμε τώρα. Για εκεί πάει τώρα, ήταν στην παράταση.
0: Να δούμε. Πάντως ο Καναδάς έχει αρχίσει και πιέζει πάλι. Έχασε πάλι μια ευκαιρία εδώ.
5: Από ελληνικό ενδιαφέρον, Ολυμπιακός και Γιάννη δεν κάνουν τίποτα μεταγραφές.
0: Ολυμπιακός κατά 99,9% κλείνει το Στάνιτς. Έχετε στην κάποια έγγραφα περιμένουν για να ολοκληρωθεί μεταγραφή.
5: Εντάξει, τώρα νόμαζε για μεταγραφή.
0: Ο Κάρμο επιστρέφει.
5: Το Κάρμο να το δούμε. Αν είναι ο κόρμα της πρώτης χρονιάς, καλώς άμα είναι ο Κάρμο. Εγώ με έχω να βιάσει με τον Δήμα με τον παίκτη αυτό που μάλλον δεν τον υπολογίζει καθόλου το. Το αριστερό, το δεξί εξτρέμ που έχουμε πάρει από τη Ρίο Άβε,
3: τον Αντρέ Λουίς.
5: Ναι. Αυτός είναι παιχταράδε, παιδιά, τώρα. Εντάξει, και ο άνθρωπος δεν τον υπολογίζει.
0: Και ο Αθανασίου θα μείνει στην Κρήτη, στον Όφη.
3: Ναι.
5: Άλλο αυτό.
0: Γιατί λέγανε ότι είναι ίσως να επανέλθει στον Ολυμπιακό και να πάρει ευκαιρίες, αλλά θα μείνει, δηλαδή δεν πάει καν προετοιμασία ο Θανασίου. Δεν έχει πάρει τώρα, κάτσε να δούμε, περίμενε. Ακόμα έχουμε δρόμο.
5: Τις καλησπέρες στα παιδιά και σε σένα και τα λέμε, μιλάμε.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Χριστέρα, μια χαρά. Κύριε Σωρή, το μικρόφωνο σου κάτι κάνεις εκεί, το πειράζεις δεξιά-αριστερά. Ξανακούνα το πάλι και μίλα.
6: Τώρα.
0: Πάλι.
6: Ακούγομαι.
0: Ναι, μην πιω δυνατά, φώναξε λίγο να.
6: Ακούγομαι.
0: Έτσι, καμπάνα. Τώρα είσαι καμπάνα. Σε ρωτήθηκαν οι γυναίκες όλες τώρα που σε ακούνε. Ο Σταμάτης, καλημέρα Βασίλη, σε εσένα και την παρέα σου. Πιστεύω πολύ ότι μία από τις Γαλλία, Αργεντινή, Ολλανδία θα είναι νικήτρια, λέει ο Σταμάτης. Δεν είναι και πολύ. Εντάξει, μια χαρά είναι η προβλέψη του φίλου μας. Ναι, Αργεντινή, Γαλλία και Ολλανδία.
1: Είναι μέσα σε αυτό που λέγαμε. Ναι, ότι είναι οι ομάδες που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής. Και είναι πιο πιθανό να τις δούμε και κάποιες αυτές να είναι και στο τελικό μαζί, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα, πάμε στο διαλυματάκι μας, θα μην περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και πάλι, αδερφέ.
0: Έλα, Κύπρος.
7: Αδερφέ.
0: Έλα
7: από
0: μου.
7: Την Κύπρο.
0: Ναι.
7: Ο Χαλκάνος από την Κύπρο.
0: Έλα.
7: Αδερφέ.
0: Έλα μου.
7: Είπατε η Αργεντινή ότι έχει εύκολα πρόγραμμα.
0: Όχι, λέω εύκολο μάζι με το πράσινο ακροτήρι τώρα.
7: Αδερφέ, που το καιρό που ήσουν πρόμητης, το 1994, ήταν Ελλάδα με την Αργεντινή στο Όμιλο.
0: 4-0, ναι.
7: Θυμάστε το σίγουρα. Επανηγυρίσαν οι Αργεντινοί ότι παίζουν με Ρουμανία. Και έπηγαν έξω, έπηγαν σπίτι ύστερα από το Όμιλο. Έτσι Ρουμανία 3-1 με το Χάτζι.
0: Ναι, άλλη Ρουμανία τότε όμως. Τώρα μιλάμε, παίζει με το πράσινο ακροτήρι τώρα. Φαβορή είναι Αργεντινή. Άμα το πράσινο ακροτήρι καταφέρει και την περάσει, θα πάρει το Μουντιάλ.
7: Αδερφέ, είναι σε εύκολα μάτια.
0: Βρε, εύκολα μάτια δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά πιο εύκολες. Άλλο να παίξει Αργεντινή με τη Βραζιλία και άλλο να παίξει με το πράσινο ακροτήρι.
7: Το 1994 πανηγυρίστηκαν Αργεντινή ότι παίζουν με Ρωμανία και πήγε στο.
0: Ναι, ρε φίλε, η Ρωμανία ήταν ομαδάρα μας, δεν είναι πράσινο ακροτήρι. Αυτό λέμε.
7: Να πούμε σε Αριστεία, σε Ελλάδα, 2006 ήταν.
0: 2006.
7: Όλοι ήταν Ελλάδα. Πότε έκασε το Euro, το
0: Ελλάδα. Το 4, το 6, το Μουντιάλ φάγαμε 30 γκολ. Πήγαμε και φάγαμε 4 και 3 και 5.
7: Όλοι ήταν Ελλάδα, να παίζουν με Ελλάδα. Και ένεση φαβορή, αδερφέ, του καταβάλει. Από μένα, χαιρετίσματα, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Εντάξει, φαβορεί τώρα, μην τρελαθούμε, υπάρχουν φαβορεί τώρα. Μα παίζει τώρα, πώς το λένε, Αργεντινή Κουρασάο και να λέμε δεν είναι φαβορεί.
1: Είναι το φαβορεί Αργεντινή, Κύπρο, αλλά είναι και επικίνδυνη η ομάδα το πράσινο ακροτήρι, ναι, να κάνει την έκπληξη.
0: Αλλά πιθανότητες είναι πολύ λίγες.
1: Αυτό, ναι. Οι πιθανότητες είναι με την Αργεντινή.
0: Φαβορεί τώρα υπάρχουν σε παιχνίδια, μην τρελαθούμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο δεξιά στον νικητή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Οκ, αλλά Γερμανία Κουρασάο δεν ήταν φαβορή Γερμανία, τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι να το Κουρασάο έφαγε 7. Βέβαια εκεί ήταν. Εντάξει, το έκανε η FIFA αυτό, κανόνισε. Τα έκανε μαντάρα γιατί έκανε cool break εκεί που σοφαρίσαμε. Ντάραβες. Και μας έκοψε το ρυθμό. Και φάγαμε μετά παλιό 6. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Να πούμε και στο φίλο μας το Βασίλη. Γεια σας, παιδιά. Η μεγάλη αδικία για το Ιράν. Και απαράδεκτο. Ας την απέκλεια από την αρχή. Ήταν ότι μετά τον αγώνα τους έδιωχναν αεροπορικό στο Μεξικό και στην επόμενη ξανά έπαιζαν πάλι, έπαιρναν το αεροπλάνο να ξαναπάρει Αμερική. Εντάξει, δεν φταίει αυτό που αποκλείστηκαν. Ότι είναι αδικία αυτό που έγινε που τους έτρεχαν με τα αεροπλάνα δεξιά.
1: Σίγουρα είναι μια κούραση όμως.
0: Ναι, αλλά δεν αποκλείστηκε για αυτόν τον λόγο. Αποκλείστηκε γιατί έφαγε γκολ η Αργεία στο 96.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν το έκανε η Αργεία επίτηδες για να αποκλειστεί, γιατί μετά θα το δρώει και νωρίτερα.
1: Ήταν αδικία αυτό που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τις βίζες στους παίκτες, ναι, του Ιράν και αυτά. Αυτό, αλλά ναι, δεν φταίει αυτό που το Ιράν έμεινε εκτός
0: Μουντιάλ. Αλλά ο αποκλεισμός δεν φταίει. Ποδοσφαιρικά δεν φταίει αυτό που έμεινε το Ιράν έξω. Οκ, ότι ήταν αδικία αυτό που κάνανε οι Αμερικάνοι με τους έτρεχαν στο Μεξικό τους από εδώ, από εκεί, αεροπορικά και ταλαιπωρία, ναι. Αλλά δεν έστεισε κανένα παιχνίδι η Αλγερία. Να το σύνανε, το κάνανε 2-2. Γιατί θα πάει 3-2 στο 94 και στο 96 3-3. Και αν δεν έπαιρνε κεφαλιά. Θα πέναγε το Ιράν. Εντάξει, άρα δεν είναι αδικία αυτό που λέμε. Είναι αδικία η συμπεριφορά γενικά των Αμερικάνων προς τους παίκτες του Ιράν. Μάλλον στην Ομοσπονδία του Ιράν. λόγω του πολέμου και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το παιχνίδι μπήκε στο 75. Τίποτα. Ο Καναδάς έχει χάσει δύο ευκαιρίες καλές, τελευταίες. Καλές ευκαιρίες. Δεν έχει καταφέρει κάτι να βάλει γκολ όμως. Παραμένει το 0-0 στο 75. Μπήκαμε. Πάμε διαλυματάκι, παιδιά. Περάσαμε λίγο την ώρα μας και τα λέμε. Μην φύγεις, Γιάννη, κάτσε εδώ. Πού πας. Βγάζει πολύ, μιλάει σήμερα. Εμφαγωμένο. Βλέπεις εδώ. Κάνει τα πιτόγια. Σου λέω μην τάξει. Τάξει τον 12. Όχι, μου λες. Πεινάει. Να τώρα.
6: 943 Intermittent Sports.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Άλλη μια καλή ευκαιρία για, για τον Καναδά, ο οποίος αρχίζει και τα τελευταία 5 λεπτά έχει πιέσει αρκετά τη Νότια Αφρική. Για να δούμε αν καταφέρει να κάνει κάτι.
1: Για να δούμε.
0: Ο φίλος έχει παίξει, ο Γιώργος έχει παίξει 1-2 διπλή ευκαιρία με Bet Builder και 3 corner attack κάνει ο Καναδάς. Το έχει πιάσει και έχει παίξει 1-2 διπλή ευκαιρία και over 1,5. Το over 1,5
2: δύσκολο.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Το goal μπορεί να μπει, αν το βάλει ο Καναδάς. Θα ανοιχτεί η Νότια Αφρική, μπορεί να φάει κι άλλο ένα μετά. Αν το βάλει τώρα, το βάλει στο 90.
2: Μπορεί να γίνει σαν την Αλγερία με την Αυστρία. Μπήκανε δύο γκολ σε 6 λεπτά.
0: Παιδιά, μπορεί να το. Είναι το πρώτο ένα μάτσο που έχω δει που είναι μεσάνυχτα, που δεν έχω δουλειά, δεν δούλευα. Το κάτσα και το είδα γιατί ήταν αξύπνιο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία μάτσα του Μουντιάλ, μπορεί να και το καλύτερο. Και γενικά η διακύμανση σκορ και σαν ποδόσφαιρο.
2: Εγώ δυστυχώς εχθές έκατσα και είδα το Κολομβία-Πορτογαλία.
0: Το 0-0, ε.
2: Το 0-0. Και το αστείο είναι ότι το δεύτερο παιχνίδι που έχω κάτσει και έχω δει από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν το Κροατία-Γκάνα. Το άλλο 0-0.
0: Το άλλο 0-0. Η Κροατία, η οποία έκανε την νίκη προχθές.
2: Ναι, ναι.
0: Και πέρασε.
2: Η Κροατία πέρασε.
0: Το Πορτογαλία. Τι κόλλα κύριος ήταν offside, αλλά ρε φίλε στο. Στη μύτη που, πώς λέμε,
2: στην Κολομβία, Πορτογαλία. Ναι. Είναι αυτό το. Για χιλιοστά δεν μετράει.
0: Αυτό το
2: με τους νέους κανόνες, τα αυτόματα offside και αυτά. Θα κοιτάνε μέχρι και άμα η ανάσα του αμυντικού είναι πιο πίσω ή πιο μπροστά.
0: Ο Καναδάς αρχίζει τρέχει περισσότερο γιατί μάλλον δεν θέλει να πάει παράταση. Γιατί οι Αφρικανοί γενικώς είναι σαν οργανισμοί, πιο δυνατοί οργανισμοί, έτσι λένε οι Αφρικανοί. Μεγάλε, πιο πολλές δυνάμεις. Ο Καναδάς προσπαθεί
2: έχει κάνει ήδη πολλά τρεξίματα ο Καναδάς. Από το πρώτο ημίχρονο προσπαθούσε να χτυπήσει λίγο, να βγει μπροστά. Έχει δώσει πολλές μονομαχίες σώμα με σώμα. Οι Αφρικανοί σε αυτά είναι πιο συνηθισμένοι.
0: Ναι. Και ο Ηλίας ακούει εκπομπές του Τσακατσάτσου. Βάζει και ακούει επανάληψη. Κάτι παρεμβολές που ακούτε.
2: Δεν τον χάρηκε.
0: Δεν χάρηκε το σώμα, τον είχε εδώ πέρα μπροστά του. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, το ίδιο είναι. Έλα, κύριε Μιχάλη.
1: Μικρόφωνα
0: ανοιχτά.
1: Έχω να πω ότι ο Κατσάτσος αυτός ήθελε πιο πολύ να μπει μέσα όταν έκανα εγώ εκπομπή. Δηλαδή, πού τον έχασες, πού τον έβρισες μέσα στο στούντιο την ώρα που έκανα εκπομπή.
0: Τον άκουγα κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο. Ήμουν να είχα πάει με τα πιτσιρίκια για παραλία και τον άκουγα.
1: Πότε ήθελε να μπει μέσα, να μιλήσει.
0: Έλεγε, ρε Ακρόπολης, τα πάντα έλεγε. Κατσάτσος.
1: Κατσάτσος είναι αυτός.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Παιδιά, σήμερα είμαστε εκτάκτος από τις 8. Ξεκινήσαμε, θα φύγουμε μία. Δηλαδή θα κάνουμε δύο μέρες εκπομπή σήμερα. Κάνουμε και Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα ξημερώματα, κύριε Ξοηλή, να μιλές. Εμείς κάνουμε δύο μέρες εκπομπή, δεν κάνουμε 4 ώρες. Δύο μέρες. Εντάξει, ημερώνει άλλη μέρα αύριο.
1: Τι?
0: Εντάξει, ημερώνει μετά τις 12. Είναι άλλη μέρα, Δευτέρα. Άρα δύο μέρες εκπομπή. Μιλάω όταν εσύ τελειώνεις τον αγώνα και πας κατευθείαν σε μισή ώρα στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και εμένα με στέλνουν να κάνω δύο ώρες μέχρι το αεροδρόμιο και με τα διαδικαστικά και 4 ώρες πτήση και άλλη ταλαιπωρία να πάω στο ξενοδοχείο, δηλαδή με ταλαιπωρείς 7 ώρες μέχρι να πάω ξενοδοχείο και άλλες τόσες ώρες να ξαναγυρίσω. Δεν ξεκινάω από την ίδια αφετηρία, τρέχουμε 100 μέτρα και εγώ, ενώ εγώ ξεκινάω από την αφετηρία, σου ξεκινάς. Ναι, ρε φίλε Βασίλη, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν φταίει αυτό το πράγμα που αποκλείσει το Ιράν. Φταίει που σοφάρισε η Αυστρία στο 96.
2: Σε αυτό που λέει ο φίλος.
0: Έχει δίκιο.
2: Έχει
0: ότι
2: δίκιο.
0: Τρέχει, ότι κάνει Ιράν και αυτά.
2: Θέλω να μείνω σε αυτό που λέει και εσείς οι αθλητές να είμαστε και θα κερδίσει εγγυημένα. Το Ιράν όταν έπαιξε με τη Νέα Ζηλανδία είναι πολύ ανώτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά ήρθε η ισοπαλία. Ναι. Δεν την κέρδισε. Εκεί πέρα είναι που κρίθηκε το μέλλον του
0: ταξίδι.
2: Ιράν. Πριν κάνει ταξίδι. Είναι εκεί κρίθηκε το μέλλον του Ιράν.
0: Λέω, θέλω να πω ότι πριν κάνει το ταξίδι που λέει ο Βασίλης που έχει δίκιο, την ταλαιπωρία, πριν ξεκινήσει ταλαιπωρία. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Τότε δεν υπήρχε ταλαιπωρία. Πήγανε, παίξαν ένα παιχνίδι. Μετά έγινε ταλαιπωρία που του στέλναν από εδώ και από εκεί. Μετά το πρώτο παιχνίδι.
2: Είχε και μια ταλαιπωρία εξ αρχή στο Ιράν γιατί ήταν από τι χώρε που πήρε τελευταία τη βίζα.
0: Τελευταία βίζα, ναι. Okay.
2: Είχε ένα άγχο για το αν θα πάει ή όχι.
0: Άγχο, δεν είχε ταλαιπωρία όμω.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ήταν στο αεροδρόμιο και του λένε δεν πάτε πουθενά. Περιμένετε 30 ώρες. Πήραν τη βίζα καθυστερημένα. Παίξανε με τη Νέα Ζηλανδία. Κάνανε την κέλα του. Έτσι έγινε. Αλλά δεν φταίει που αποκλείστηκε γιατί η Αυστρία σοφάρισε το 96. Mm-hmm. Αν η Αυστρία δεν σοφάριζε. Τώρα δεν θα λέγαμε ότι ταλαιπωρήθηκε το Ιράν, θα λέγαμε πέρασε. Η ταλαιπωρία, ισχύει. Απαράδεκτη οι Αμερικάνοι με αυτό που κάνανε στους Ιρανούς. Αλλά η πρόκληση δεν έγινε εκεί. Ήταν με τη Νέα Ζηλανδία που λέει ο Γιάννης. Στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν ταλαιπωρημένοι παίκτες.
1: Όχι.
0: Που έχασε, ενέχασε. Πρώτο παιχνίδι το έχασε.
2: Όχι, ισοπαλία.
0: Ισοπαλία. Και ήταν και αυτό που έγινε με την Αυστρία με την Αλγερία. Δεν περιμένεις τώρα να παιχνίδι στο 94 να είναι 3-2 και στο 96 να είναι 3-3 και να σε πετάει απ' έξω. Αυτό παίχτηκε. Ο Ατάλα είναι να τα συζητήσουμε, αλλά το Ατάλα είναι όμως, δεν είναι ποδοσφαιρικά. Αυτό θέλω να πω του Μπίλαρου. Είναι απαράδεκτα πράγματα των Αμερικάνων. Που δεν είναι πρώτη φορά.
2: Που και άλλες ομάδες ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ και δεν έχουμε κάτι να μιλήσουμε για το τι τραβήξανε και δεν προκριθήκανε. Για παράδειγμα, ένας επιθετικός Ιορδανίας τον είχαν για 3-4 μέρες σε ρίξη σε αστυνομικό τμήμα και τον ανακρίνανε.
0: Ναι.
2: Είπε κανείς ότι η Ιορδανία αποκλείστηκε για αυτό το λόγο. Όχι. Είναι κακό που συνέβη αυτό, ναι. Αλλά το διαχωρίζουμε από το γεγονός ότι αγωνιστικά το Ιράν δεν ήταν όσο καλό έπρεπε να είναι.
0: Έπρεπε να κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία και να έχει περάσει.
2: Έπρεπε στην πρεμιέρα να έχει κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία που ήταν θεωρητικά πάντα η εύκολη ομάδα του ομίλου.
0: Ναι.
2: Και μετά να παίξει τα ρέστα σου με Βέλγιο και Αίγυπτο.
0: Αυτό με το Μεξικό ισχύει που λένε με τον Καναδά, ότι αν περάσει θα παίρνει στην Αμερική, θα φύγει από τον Καναδά.
2: Ναι, νομίζω.
0: Εθνική και δεύτερο, κάτι τέτοιο.
2: Μετά, ναι, μετά ουσιαστικά θα παίζουν στην Αμερική και το Μεξικό μόνο, νομίζω ότι είναι τον αγώνα του στο Μεξικό.
0: Ναι. Μόνο αυτό. Τώρα, αφού είναι από τον Καναδά, πάνε να παίξουν στην Αμερική. Έλα.
2: Και με όλα αυτά που γίνονται, μια και είπε ο φίλος για ό,τι κάνανε στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχε το θάρρος και το θράσος ο Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει με Ινφαντίνο για να αναλάβει μοναδικά η Αμερική μόνη της ουσιαστικά το Μουντιάλ του 38.
0: Ναι, εντάξει, πες. Ναι. Εντάξει, αν υπάρχει ο Τραμπ, πόσο χρόνο είναι τον Τραμπ τώρα. Είναι 80-85, πόσο είναι τώρα. Πόσο είναι ο Τραμπ, κύριε Μιχάλη. Πρέπει να είναι 80, πρέπει να είναι 80.
1: Εντάξει, δεν νομίζω τόσο μεγάλο 80 χρονών.
0: Δεν είναι τόσο.
2: Όχι, δεν νομίζω να πούνε 80 ο Τραμπ τώρα.
0: Κάτσε, περιμένετε να το βάλουμε εδώ πέρα. Για να μου κλάρετε εκεί πέρα. Τραμπ. Δεν είναι μεγάλο.
1: Έχει ρε Βασίλη, πόσο μεγάλο να είναι.
2: Είναι, όχι, κι όμως είναι 80.
0: Είναι ακριβώς 80. Δεν σου λέω, το 46 γεννήθηκε, ρε φίλε, 80 χρονών.
2: Είναι 80 χρονών.
0: Δεν πιτσιρικά, τον έχει μπει τη μελάνια δίπλα.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι πιτσιρικά. Δηλαδή βλέπω ένα μαλλί το οποίο.
0: Καλά, άστο το μαλλί. Κεραμιδί, ρε φίλε, το έχει βαμμένο. Πάει, κοιτά καλύτερο κομμότερ, Τραμπ είναι.
2: Άρα ο Τραμπ παίζει να μην είναι.
0: Δεν μιλά που έχει τη μελάνια, το κορίτσι δίπλα.
1: Δεν το λέω επειδή έχει τη μελάνια.
0: Α, μην είσαι πιτσιρικά. Εντάξει.
2: Άρα ο Τραμπ παίζει καν να μην είναι κοντά μα σε 12 χρόνια.
0: 92 θα έχει φτάσει. Και το επόμενο Μουντιάλ το 30 είπαμε θα γίνει επαιτειακό θα είναι. Έτσι Ουρουγουάη μια χώρα, Αργεντινή και Παραγουάη θα παίξουν κάποια μάτς. Και μετά Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
2: Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, ναι.
0: Το 30. Mm-hmm. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Έχουμε πει στο 86 παιδιά. Παραμένει το 0-0. Σου φίλοι έχετε παίξει παράταση. Δύο-τρεις φίλοι είστε μέσα στο παιχνιδάκι σας. Μπράβο και θα πληρώνει η παράταση. Να πιούνε κανένα εξάρι, εφτάρι.
1: Ναι.
0: Πιθανόν. Για πάμε. Καλησπέρα. Ναι.
3: Βασιλάκη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Θανάση, με παγιώσω εδώ.
0: Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Πιο πολύ πήρα, Βασιλάκη μου, να ρωτήσω. Εάν δεν έρθει σώπαλο το παιχνίδι, τώρα αυτό που βλέπω τώρα εγώ.
0: Παράταση.
3: Με αφηγή. Παράταση, πάει.
0: Παράταση και πέναλτι, κανονικά. Όπως το ξέρω.
3: Παράταση με κανονικά.
0: Ναι, κανονικά.
3: Όπω χαμό γίνεται, πώς θα. Μπήκε ο Ντέιβι και έλεγε στο παιχνίδι. Αυτό ο Ντέιβι είναι που παίζει στη Μπάγερ.
2: Ο Ντέιβιντ.
0: Ο Ντέιβιντ, λες.
2: Ναι. Όχι, ο επιθετικός.
0: Του Καναδά.
3: Που μπήκε τώρα αλλαγή, που μπήκε ένας. Ντέιβι δεν παίζει στη Μπάγερ Μονάχο, δεν παίζει αυτός.
1: Αυτός είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις. Αλφόνσο Ντέιβις είναι αυτός.
2: Το αριστερό μπακ του Καναδά είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις, ναι, είναι παίκτης της Μπάγερ Μονάχου. Τώρα, άμα λέτε τον Τζόναθαν Ντέιβιντ που μπήκε στην επίθεση, ή δεν παίκτης της Μπάγερ Μονάχου.
3: Παίζει
0: αριστερό μπακ της Μπάγερ Μονάχου, παίζει. Αυτός που είναι αριστερό μπακ, όχι επιθετικός.
2: Ναι, μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις, ναι, έχει δίκιο ο φίλος.
3: Ναι, γιατί τώρα το έβαλα, μου έβαλα έργο. Παίζει δηλαδή ο.
0: Ναι, παίζει ο παίκτης της Μπάγερ, παίζει, ναι.
3: Παίζει μου. Καλά, Βασιλάκη, δεν θα δω τίποτα, έτσι πειρα πριν.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. βλέπουμε σιγά σιγά, θα δούμε μετά, θα δούμε τα γίνει. Εντάξει, Βασίλη,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν τις 11, μα πριν τις 12, δεν βλέπω παιδιά να παίρνει γκολ.
2: Ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Μιλάω, λέει ο φίλος, παιδιά δεν μετράει η παράταση. Αν έχει παίξει, άσο ή διπλό, δεν μετράει η παράταση.
2: Ναι,
0: είναι
2: χι
0: τελικό αποτέλεσμα.
2: Είναι στα πρώτα 90 λεπτά ουσιαστικά.
0: Σε όλες τις εταιρείες στοιχηματικές, αν έχετε παίξει σημείο, είναι το... η παράταση δεν μετράει. Αν πει γκολ, δηλαδή όπως το μπάσκετ,
2: ναι, ναι,
0: που μετράει και η παράταση. Ωπ, κάτσε να δούμε.

0: Ποιο?
1: Ο Κατσάτσο, Άντερ δεν το έδωσε.
2: Ναι, 2-3 γκολ.
0: Ναι, φίλε, δεν έχει δώσει 2-3 γκολ και είναι μέσα και ο Κατσάτσο. Εδώ πέρα βλέπω φωτογραφία, τα παιδιά μου, φωτογραφία, ντοκουμέντο, θα τα βγάλετε και στα social media, να τη βγάλετε. Ο Στρατάκης είναι δίπλα-δίπλα με τη Μελάνη. Εντάξει, έχω φωτογραφία εδώ, να τη δεις, έλα από εδώ, να τη δεις. Έλα και εσύ κύριε, να τη δείτε, μιλέτε με το ψέματα. Εντάξει, δεν είναι AI, είναι πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι στον Περιστέρι, στον Μπουρνάρι, στο φίλο μου, στο Μπιστρό. Και να τρώει ποικιλίες. Είναι ή δεν είναι. Πες μου, είναι ή δεν είναι ο Στρατάκης με τη Μελάνη. Δεν είναι AI, πώς λέγεται. Εντάξει. Λέει λίγο αγέλασος ο Στρατάκης, σου λέει εντάξει τέτοια και η άλλη γελάει γιατί είναι δίπλα στο Στρατάκη, η άλλη γελάει, κοπέλα, μεγάλο κοπέλα τέλος πάντων. Να τα βάλετε, αυτά να τα γράφετε στο social media, τα ανεβάζετε, αυτά πουλάνε, αυτά να γίνονται like, γίνονται viral.
2: Σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Λοιπόν, πήγαμε στο 90. Παιδιά, να δούμε τώρα πώς καλυστερής θα κρατήσει. Κάνα πεντάλεπτο, εξάλεπτο το πολύ. Παραπάνω δεν βλέπω. Πέντε.
1: Και έξι μπορεί να κρατήσει και τέσσερα.
0: Συνήθως στα παιχνίδια των ομίλων κάταγε 6 λεπτά καλυστερής.
1: Ναι, ήταν στάνταρ. Το είχαν σαν στάνταρ.
0: Τώρα έχει πρωτομήχρονο 3. Αφού είχε cool break. Γιατί κάτσε μόνο 3. Τέλος πάντων. Για πάμε, καλησπέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος.
1: Να πούμε λίγο για τον Αλφόνσο Ντέιβις, μιας και ρώτησε και ο φίλος πριν στην τηλεφωνική γραμμή, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος παραλίγο να μην τον δούμε σε αυτό το Μουντιάλ. Είχε τόσους συχνούς και επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς που σκόπευε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα και από το ποδόσφαιρο γενικά.
0: Ναι. Τελικά έμεινε και παίζει.
1: Και ήταν πραγματικά χρήμα γιατί είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που έχει να δείξει ο Καναδάς.
0: Και είναι καλό και είναι και πολύ καλό στην Μπάγκερ. Δεν είναι άσχημο στην Γερμανία.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου άσχημο.
0: Κάνει καλό πρωτάθλημα. Έχουμε κανένα άλλο παίκτη που να παίζει από τον Καναδά σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
2: Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ παίζει στη Γιουβέντους που επίσης ανέφερε πάλι ο προηγούμενος.
0: Να τον κολλάκι ο Καναδάς στο 91, παιδιά. Γκολ 1-0.
2: Και αυτό παίζει στην Πόρτο.
0: Στην Πόρτο, ναι, αυτό το θυμάμαι.
1: Ναι, αμυντικό χα.
0: Στο 91, παιδιά, το 1-0 για τον Καναδά και ξέρετε τι γίνεται στο γήπεδο. Γιάννη, μιλάμε οι Καναδοί, έχουν μπει μέσα στο γήπεδο.
1: Τώρα ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη νική, μεγάλη πρόκληση, έτσι πως ήρθε στο 90. Βέβαια, ακόμα έχουμε 4 λεπτάκια.
2: Ένας άλλος παίχτης που λέγαμε πριν για παίχτες που παίζαν είναι ο Ντέρεκ Κορνέλιους.
0: Κορνέλιους.
2: Ναι, ο οποίος είχε περάσει και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Πανετολικού.
0: Εντάξει, λέμε με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, μου λες εσύ το Πανετολικό.
2: Τώρα παίζει στη Μαρσέη.
0: Α, στη Μαρσέη, ναι. Λέω σε μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές πάνε για κάτι.
1: Υπάρχει ο παίκτης που πέρασε αλλαγή για να περάσει.
0: Τον goal, να δούμε πώς έχει γίνει τίποτα. Όχι, μια χαρά.
1: Και κομπλέ. Πολύ ωραίο σούτ.
0: Και ωραίο σούτ στην περιοχή. 1-0 στο 91-92. Ακόμα θέλει 4-5 λεπτάκια για τους πανηγυρισμούς. Οι φίλοι που θέλουν over 1,5 έχει μια τύχη. Το να βγουν μπροστά είναι το ότι Αφρικάνοι. Ναι, ναι. Να βγουν συνακόντρα οι Καναδοί και να βάλουν το δεύτερο γκολ. Και να γίνει το 2-0 να πληρωθεί ο κόσμος.
1: Ή γιατί πάμε... όχι, να μην έρθει και να μην βάλει κοινό της Αφρική ένα γκολ και να πάει και ο φίλος στην παράταση.
0: Ναι, το θέλει. Ναι, να χάσουμε στο 1-2 την ευκαιρία, τον Bet Builder. Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
3: Αρθέ.
0: Ναι, έλα φίλε μου, δεν γίνεται όμως συνέχεια να παίρνεις τηλέφωνο.
3: Αρθέ, μόνο μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
3: Που τα γκολ, αν μπαίνουν γκολ στην παράταση,
0: μετράνε, ναι, αν έχεις παίξει στίγμα μετράνε και στην παράταση, ναι.
3: Μετράνε και στην παράταση. Μετρούν.
0: Όλα μετρούν, τα γκολ μετράνε όλα. Παράταση, πέναλτι, τα πάντα. Όχι, αν πάει πέναλτι μετράνε τα γκολ. Έτσι έγινε.
3: Στην
0: παράταση μετράει. Αν πάει το παιχνίδι στο πέναλτι μετράει.
3: Να είσαι καλά,
0: για χαρά. Δεν μετράει γιατί μπορεί να γίνει πέναλτι πάλι σε επανάληψη. Να ξανατραβήξουν όλοι οι παίχτες. Μπορεί να βάλει δύο γκολ. Σε δύο πέναλτι έτσι έγινε. Η παράταση μετράει κανονικά. Να του. Να του λέω εγώ, θα μπει δεύτερο γκολ να πληρωθεί ο κόσμος. Όχι.
1: Να πούμε ότι ο Καναδάς έχει άλλο ένα παίκτη που παίζει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Τέιον Μπιουνκάναν, ο οποίος βγήκε για να περάσει ο Αλφόνσο Ντέιβις, ήταν παίκτης της Ίντερ πριν καιρό. Πλέον είναι στη Βιαρεάλ.
0: Έχει παίκτες δηλαδή που είναι σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μεγάλα και σε καλές ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι και μετά πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο. Μετά ακολουθούμε άλλη μια ωρίτσα. Μετά τη μία θα γίνει ο φίλος μου ο Σοηλές με τον Κατσάτσο μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Τηλεφωνικά ο Κατσάτσο.
0: Τηλεφωνικά. Εντάξει, τώρα για τον Καναδά, τώρα η μεγάλη υπόθεση. Έτσι γίνεται τώρα στο 91 να. Κορνίλιος. Αλλά ακόμα θέλει 4 λεπτάκια περίπου. Ένα λεπτό θέλει ακόμα κανονικά, αλλά λόγω των πανηγυρισμών θα κρατήσει ένα λεπτό, δύο παραπάνω.
1: Αυτό, ναι.
0: Μήπως μπήκε ένα γκολ από τον Καναδά και πληρωθεί ο φίλος μας που το έχει παίξει Bet Builder Asso 2 και over 1,5. Πάρε 180 ευρουλάκια. Είναι άσχημα να μπει εβδομάδα με 180 ευρουλάκια.
2: Καθόλου.
0: Κύριε Μιχάλη Σοηλέ, θα σα είπα 50 χιλιάρικα. Το στοίχημα κονομά.
2: Ναι, ναι, προφανώς. Από εκεί.
0: Πάμε τώρα στην κόντρα. Γιατί πετά την μπάλα, αγόρι μου. Πέρα την μπάλα, να πάμε στην κόντρα.
1: Ένα λεπτό
0: λέει ο κύριος Πορτογάλος. Ένα λεπτό, κάτι ένα πεντάλεπτο ακόμα. Να πληρωθεί ο φιλαράκος μας.

0: Να φύγει μπάλα. Του Καναδού να φύγει μπάλα μακριά, δεν κρατάμε καθόλου. Να περάσουν τα 30 δευτερόλεπτα ακόμα και να πάμε στην επόμενη φάση. Παίζουν με Μαρόκο ή με, με Μαρόκο ή
1: η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία, δυσκολεύει μετά.
1: Μετά δυσκολεύει πολύ το.
0: Και στην Αμερική κιόλα.
1: Στην Αμερική με Μαρόκο ή Ολλανδία είναι το outsider.
0: Ναι, ναι. Αν και εγώ πιστεύω το Γιάννη μου, βλέπω την Ολλανδία πιο κοντά στην πρόκληση από το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Ναι, αλλά βλέπω του Ολλανδού ότι είναι. Είναι καλύτερη, έτσι πιστεύω. Να το πάρουν το μάτς.
1: Θέλω πολύ να δω για το πώς θα κατέβει η Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία είναι μια εθνική η οποία πολλά χρόνια προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει και ναι, πάντα κάνει ναι. ένα στραβοπάτημα τελευταία στιγμή.
0: Σωστό, σωστό, αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Τελείωσε. Να, ο Ντέιβιντ.
1: Λογικά
0: με την εκτέλεση θα τελειώσει το μάτς για τη μεγάλη πρόκληση. Του Καναδά, 1-0, καθυστερήσεις.
1: Φωνάζει ο προπονητής του Καναδά, φωνάζει να το λήξει.
2: Όλος ο πάγκος είναι όρθιος.
0: Τεράστια πρόκριση για τον Καναδά, μπράβο τους. Πέρασαν στους 16 του Μουντιάλ και τώρα θα αναγκαστούν να πάνε στην Αμερική να παίξουν τα επόμενα μάτς.
1: Και πολύ κρίμα
0: γιατί. Ενώ οι Αμερικάνοι δεν φεύγουν από την Αμερική, ούτε οι Μεξικάνοι από το Μεξικό, έτσι έγινε. Μόνο να φτάσουν στον τελικό. Τελικό θα γίνει στο γήπεδο της Μαϊάμι, του Μαϊάμι.
2: Το μεγάλο. Τελικό θα γίνει στο.
1: Μικρός.
0: Ο μεγάλο.
2: Μεγάλο νομίζω θα γίνει
0: στο μεγάλο γήπεδο. Το μεγάλο, ε.
2: Ναι. Νομίζω, ναι.
0: Εμεί ρε παιδιά, δεν κάνουμε μουντιάλ.
1: Θα μπορούσαμε να το
0: κοίτα,
1: κάνουμε.
0: Φίλε, με άλλα
1: σχόλια.
0: Ναι, ρε φίλε, όπως κάνουν και αυτοί. Εμείς έχουμε τώρα, θα έχουμε σε 2 χρόνια 4 μεγάλα γήπεδα. Το Καραϊσκάκι, τη Φιλαδέλφια,
2: το
0: Βοτανικό και του ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί με την Ιταλία
0: έχουμε. Μαζί με να φτιάξουμε το γήπεδο Παγκρέτιο που είναι μεγάλο. Να το φτιάξουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε γήπεδάκια.
1: Θα έτσι, μπορούσαμε να το φιλοξενήσουμε μαζί με Ιταλία και κάποια άλλη χώρα ίσως να το κάνουμε έτσι συνεργατικά.
0: Τέλος πάντων, θα πούμε μετά αυτά. Πάμε.
3: Αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάν στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα εντός της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμαθράκης. Παίχτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Άρη Τζελουστόντο. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη φετινή σεζόν, με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού να είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους, ο Ντάβιτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ράστοντερ. Ο 24χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετράετο συμβόλαιο με τους Πράσινους και μετά μεταβεί στην Ολλανδία την Τρίτη. Την Τετάρτη θα ενσωματωθεί στην αποστολή ο Στέφαν Ντε Φράι. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γκεστέπε, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ντιάλο Σανούση για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κρυνομαύρους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο με απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει τον ενδεχόμενο απόλυση του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5 και 38 μέτρα στο Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρήψεις στα 54 και 35 μέτρα τερμάτισε η Ελίνα Τζέγκο. Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα μεικτή ατομική από την Νικόλ Παυλοπούλου στο meeting σε Τόιλ Κόλλη στη Ρώμη με επίδοση 2 και 13 και 14. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν ο Στέργιος Μπίλας στα 50 μέτρα, Πεταλούδα με χρόνο 23 και 8 και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1500 μέτρα με ελεύθερο στα 15 και 8 μέτρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Σεμπαστιανός Γιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του 24χρονου Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβορή για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Δημήτρης Ιτούδης σε περίπτωση αποχώρησης του Σέρτζιο Καριόλου σύμφωνα με δημοσίευμα της Μούντο Ντεπορτίβου. Η μέρα έχει ενδιαφέρον για την περίπτωση του 26χρονου γκάρντ και άλλοτε παίχτη του Άρη Ντέιβιντ Ντετζούλιο σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention. Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για μία ώρα ακόμα. Μέχρι μία θα είμαστε παρεούλα. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Εκτάκτως, ξεκινήσαμε στις 8. Θα είμαστε μέχρι τη μία, άρα δηλαδή ακόμα 55 λεπτά περίπου. Εδώ, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, και από 1η Ιουλίου είπαμε tvelada.gr. Θα είμαστε και στις οθόνες σας. Είμαστε και τώρα βέβαια, δοκιμαστικά. Όσοι μπείτε θα μας δείτε, μάλλον θα με δείτε τώρα. Και από 1η Ιουλίου θα βλέπετε όλους τους παραγωγούς στην οθόνη σας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 με γκολ στο 92, παρακαλώ, πρόκληση για τους Καναδούς. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλημέρα τώρα, όχι, δεν έχει, πάμε στην επόμενη να δούμε αν υπάρχει. Καλημέρα.
1: Ναι, επειδή σε άκουσα, συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Έλα, δεν πειράζει.
1: Είπες κάτι για ότι δεν κάνουμε εμείς το Μουντιάλ. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε δύο τρένα να μην τρακάρει το ένα μετάλλο, ρε.
0: Λέω ρε παιδί μου, να κάνουν, δεν μπορούσαν...
1: Εμείς αυτά που κάνουμε, αυτοί μπορούν να τα κάνουν.
0: Άκου τώρα.
1: Μπορούν αυτοί να έχουν 5 εκατομμύρια
0: πρόβατα. Ρε παιδί μου, κάναμε ένα μεγάλο...
1: 5 εκατομμύρια πρόβατα στο Μαχάταλ μπορούν να έχουν.
0: Δεν μπορούν, λέω.
1: Εμείς έχουμε στο Κολονάκι.
0: Περίμενε. Κάναμε, ας πούμε, κάναμε μια Ολυμπιάδα, εντάξει. Που είναι και αυτό ένα τεράστιο γεγονός, οκ. Okay. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα φάκελο και να πούνε, ρε παιδί μου, εμείς η Ελλάδα, οι Σέρβοι και άλλη μια χώρα να διοργανώσουμε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Βασιλή,
0: να
1: κάνουν... άκουσε κάτι.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά που θα πάρει η Ελλάδα.
1: Βασίλη, άκουσε με κάτι, ρε
0: παιδί. Μάλλον δεν θέλουν να κάνουν.
1: Για να φτιάξει μια Ολυμπιάδα, είναι άλλα, πέσαν άλλα μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ όχι, αλλά
1: τι
0: είναι...
1: Εμείς νοικιάσαμε τον χώρο, ναι, άλλοι την κάνανε.
0: Ναι ρε παιδί μου, σου λέω και πάλι, η Ελλάδα τώρα σαν Ελλάδα έχει 4 γήπεδα που θα είναι πολύ σύγχρονα. Το Καραϊσκάκι...
1: 4 γήπεδα έχει, Θεσσαλονίκη, μπορεί να μου πεις τι έχει.
0: Θεσσαλονίκη το γήπεδο τον είναι στην Ατούμπα που φτιάχνουνε.
1: Πώς φτιάχνουνε.
0: Ρε παιδί μου, αν πάρει, ο Βοτανικός φτιάχνεται και το Καραϊσκάκι θα φτιαχτεί. Θα κρεμιστεί την αρχή, θα ξαναφτιαχτεί. Αν πάρει μια διοργάνωση στο 38, π.χ., όχι το 34, το 34 σου λέω. Δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν τα γήπεδα. Προλαβαίνουν, ρε,
1: πρώτα να φτιάξουν. Άκουσε με, πρώτα να φτιάξουμε τα τρένα να πηγαίνουν καλά.
0: Ναι, εντάξει, άλλο τώρα. Εντάξει, εγώ λέω για. Εγώ λέω για.
1: Τι λε και εγώ στην ειρωνία βγήκα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά είναι δυνατόν. Πού μπορεί. Πώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε τόσο κόσμο με τόσες διαφορετικές κουλτούρες, με τέτοιες διαφορετικές καταστάσεις, όταν το 70% των χωρών που παίζουν σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο, ο οργανισμός, το κράτος τους, δηλαδή η οργάνωση του κράτους τους, δεν έχει καμιά σχέση με την οργάνωση τη δικιά μας.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Να φτιάξουμε τα βασικά, να μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο σπίτι του χωρίς να σκοτώνεται στον δρόμο. Ας φτιάξουμε κάποιος να μπορεί να μην έχει 5 εκατομμύρια πρόβατα στο Κολονάκι που έχουμε βρει τώρα και έχουμε τρελαθεί τώρα με τα λαγόψαρα. Να το θυμάσαι, σε λίγο καιρό θα δεις ότι θα βάλουν κάποιες επιδοτήσεις που θα είναι στο Νεύρο και στο Νευροκόπη. Θα λένε στη θάλασσα ψαρέψαμε 5 κιλά.
0: 3,5 ευρώ το κάθε ψάρι είναι επιδότηση.
1: Και θα τα ψαρεύουν στο Μέτσοβο
0: και στο Καρπενήσι. Πάντως εδώ σου λέω και πάλι, το έχω ξαναμιλήσει με φίλους και εδώ στο ραδιόφωνο πιο παλιά. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να κάνουν ένα φάκελο. Να βρουν τη Σερβία, άλλη μια χώρα και να κάνουν ένα φάκελο. Να φτιάξουν τα έργα, να φτιάξουν υποδομές.
1: Μισό λεπτό, γιατί αυτό το θες το πάμε στο σοβαρά. Είπε για το φάκελο. Άκουσε με κάτι. Στο φάκελο το δικό μας, κάποιοι στηρίξανε στην Ολυμπιακή Επιτροπή για να πάρουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό είχε να κάνει ότι ξεκίνησαν από εμάς. Στο παγκόσμιο κύπελο, ποιοι θα βράθουν να σταθούν στο πλάι μας, ρε φίλε.
0: Επειδή μου, εντάξει, να πάνε, να κάνουν και ένα μουντιάλ στα Βαλκάνια. Αυτό λέω. Εντάξει, Ευρώπη οκ, okay, Αμερική οκ, okay, Λατινική Αμερική οκ, okay, η Ιαπωνία κάνανε με βουβουζέλες στην Αφρική. Εντάξει, ας κάνουν και ένα σε βαλκανικό έδαφος. Δηλαδή χώρες, ας πούμε η Σερβία, ας πούμε, έχει υποδομές να κάνει, έχει γήπεδα να κάνει να
1: μου... Ρε Βασίλη τώρα, δεν θες να με κάνεις να σε στεναχωρήσω.
0: Λέω ότι...
1: Οι άλλοι αφήσαν και κατεβήκανε 400-500.
0: Βρε, μαζί σου όλα αυτά, ρε φίλε.
1: από τα Βαλκάνια μέχρι τα Φιλαδέλφια σκοτώσαν τον Μιχάλη.
0: Βρε, μαζί σου, δεν σου λέω, δεν λέω γι' αυτό εγώ. Λέω ότι μπορούν κάλλιστα να κάνουν όμως για οργάνωση. Πώς κάνανε την Ολυμπιάδα και κάνανε έργα, να κάνουν και εδώ έργα υποδομής, να υπάρχει ασφάλεια και αυτά για να κάνουν ένα μουντιάλ. Γιατί είναι πολλά τα.
1: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι, αυτό λέω, εντάξει.
1: Μόλις θα πάει να καταθέσει τον μπάκελο, αυτοί που θα τον διαβάσουν θα σου πούνε ρε φίλε, εσύ που είσαι και μαζιστά αυτά, για να σου πούμε κάτι. Προ 5 χρόνια κατεβήκανε 500 χούλιγκαν εκεί, με καμιά 200.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Μαζί σου αλλά και στην Αμερική, ας πούμε, μπαίνουν στα σχολεία και πυροβολάνε και έξω τον κόσμο τώρα. Δεν είναι και ούτε εκεί ασφάλεια. Με την ασφάλεια της έννοιας ασφάλεια δεν υπάρχει ούτε εκεί. Βλέπεις στα σχολεία πυροβολάνε παιδιά. Μπαίνει μέσα και πυροβολάει 200 παιδιά ο άλλος και τα καθαρίζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν έχεις τη θέληση, μπορείς να διοργανώσεις μια μεγάλη διοργάνωση. Γιατί είναι και πολλά τα έσοδα για την Ελλάδα. Είναι πολλά τα έσοδα.
1: Πολλά τα έσοδα, αλλά μετά τους Ολυμπιακούς να ξέρεις ότι...
0: Α, ναι, όλα είναι ζωβρόντο, εντάξει, σωστό.
1: Η χώρα, και πες μου από τα Ολυμπιακά έργα...
0: Τίποτα, ναι, ναι, σωστό αυτό, τίποτα δεν έχει μείνει.
1: Τι διασώθηκε.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει.
1: Όμως δεν είμαστε κράτος, ρε, να το συντηρήσουμε, δεν έχουμε...
0: αυτό, ναι, σε αυτό το δίκαιο σου βουνό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν...
0: Να σε άντε, τα λέμε γιογάρα. Μια χαρά, μια χαρά. Ο φίλος ο Μπιλάρας λέει Euro μαζί με Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία. Πιο εφικτό βάζω και την Αλβανία για το καινούριο γήπεδο στα Τίρανα που έγινε ο τελικός του Κόφερες. Φοβερό γήπεδο είχε να φτιάξει, ναι, αυτό έχεις δίκιο Μπιλάρα μου. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, αλλά εντάξει, ας το δοκιμάζανε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Να γίνει και ένα μουντιάλ σε Βαλκάνια. Υπάρχουν χώρες και η Βουλγαρία μπορεί να έχει γήπεδα, κάποια γήπεδα καλά. Και η Ρουμανία μπορεί να βρει κάποια γήπεδα καλά. Και η Αλβανία. Και Ελλάδα έχουμε 4 τώρα, θα είναι σύγχρονα. Φιλαδέλφια, Καραϊσκάκη, του Παναθηναϊκού και Νέα Τούμπα. Θέλω να το κάνουμε αύριο, το 34 π.χ. Αλλά δεν κάνουν καν φάκελο. Να μιλήσουμε με τις άλλες χώρες και να κάνουν μία αυτό. Και διακούστα τα έσοδα που όχι τώρα στην Αμερική, γενικά από τα Μουντιάλ και σε πιάνει πανικός τώρα. Μιλάμε για τεράστια έσοδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε 10 λεπτά μετά τις 12. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον.
1: Έλα, αδερφέ. Ο Χάρκανορα, πάλεσε.
0: Φίλε μου, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Έχει πάρει 5 φορές όμως. Μην ξαναπάρει, σε παρακαλώ.
1: Αδερφέ.
0: Έλα, τι αδερφέ, ξαδερφέ. Μην παίρνει τώρα κάθε 10 λεπτά.
1: Το πιο μεγάλο κήπεδο. Το κόσμο είναι στη Σερβία, επειδή μίλησε στα Βαλκάνια.
0: Το Μαρακάνα.
1: Το Μαρακάνα που στην Σερβία είναι 120.000.
0: Ναι.
1: Γίνεται να γίνει στην Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία. Έτσι αφήνει κανένα. Τα Ρεάλια πάει στην Αμερική μου.
0: Εντάξει, φίλε μου, εντάξει, φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, είπαμε τώρα 1, 2, 3, έχει βγει 5 φορές φιλαράκο, αδερφέ και αδερφέ και αδερφέ. Αύριο πάλι. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα φιλαράκο μου. Καλή εβδομάδα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να έρθω τώρα εκεί, μια ώρα το φούρνο δεν θα έχεις βγάλει τίποτα. Ούτε σου σάμι δεν θα έχεις. Δεν έχεις ψάρια, τέτοια ώρα. A beat that moves through the atmosphere. Για τον ΠΑΟΚ ένα θεματάκι, ο Τάισον είναι έτοιμος, λέει, ακόμα για ένα χρόνο συμβόλο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο Τάισον προανήγγειλε έτοιμος για ένα ακόμα τελευταίο χορό, είπε, ανέβασε.

μπύρες μεγάλες, παγωμένες κρύσταλλο. Και είπαμε ποικιλία κρεατικών, χορταστική για δύο άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 3, και ο φίλος ή η φίλη που κερδίζει μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει της εβδομάδας.

Να πούμε για τελικά που είχαμε από νωρίτερα στα παιχνίδια των 10 από την Βραζιλία και από τη Χιλή. Αθλέτικ Κλουμπ Αβαΐ 1-0, Γκοϊαέν σε Πόντε Πρέτα 2-0, Ζουβεντούδε Σεάρα 2-0, Ουνιόν Λα Καλέρα Σαντιάγκο 4-0, Ουατσιπάτο Ντεπόρτες Τεμούκο 2-0, Γερμανία Δανία έγινε 4-3 τελικό αποτέλεσμα για το Euro Under 19. Και ένα παιχνίδι ακόμα για τη Χιλή σε εξέλιξη στο 53, Κουρίκο Ουνίδο με την Κοσεμψιόν είναι στο 2-2 στο 53. Και άλλα δύο μάτς για την Χιλή το κύπελο, Higgins Deportes 0-0 και Detalca Nublense 0-0, αυτά είναι στο 16ο λεπτό.

0: Με το πρώτο μάτς του για τη φάση των 32, ο Καναδάς κέρδισε 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 92 με τον Στέφεν. Και τώρα περιμένει τον αντίπαλό της, θα είναι το Μαρόκο ή η Ολλανδία. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με τον Καναδά. Σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα μάτς. Το ένα ξεκινάει στις 8 το βράδυ. Η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Στις 11.30 το Γερμανία Παραγουάι. Και 4 το ξημέρωμα Ολλανδία με το Μαρόκο. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλώ υψηλότατε.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι, άρχοντα τη νύχτα σας πήρα ο Τσογκαδόρος εδώ. Ναι. Μήπως μπορώ να έχω ορισμένα αποτελέσματα.
0: Βεβαίως,
1: από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας.
0: Αμέ, ποια θέλετε.
1: Λοιπόν, 1-1. Εγώ θέλω ημίχρονο τελικό σκορ και αυτό. Λοιπόν, ας πάρουμε τη Λατσκρόνα με τη Βαρνάμο.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί Λατσκρόνα Βαρνάμο.
0: Λατσκρόνα. Λατσκρόνα είναι ημίχρονο 0-0, τελικό 1-0.
1: Λοιπόν, Χ, Άσο, 1-0. Πάμε από κάτω, Νόρσεμ, Πιγνό.
0: 0-1 διπλό, ημίχρονο διπλό, τελικό, 0-1.
1: 0-1, μισό λεπτό. Πάμε το φιλανδικό, η Κάπα Μιλικόσκι με τη
0: Γιάπηδες. Κάπα με τη Γιάπηδες, είναι 1-1 ημίχρονο, 3-1 τελικό αποτέλεσμα.
1: Χ, Άσο, 3-1. 3-1, Χ, Άσο, λοιπόν. Μετά πάμε τώρα τα μεγάλα της χώρα των πάγων εκεί. Μπρέιταμ Λίκ με Βίκινγκ Ουκραϊκή Αβίκ.
0: Με Ισλανδία. Είναι 3-0, τελικό 0-0 το ημίχρονο.
1: Χιάσο 3, η Μπρέιταμ Λίκ 3-0.
0: Ναι, κέρδισε, ναι.
1: Με 0-0 το ημίχρονο. Λοιπόν, από κάτω Σαντσβίγγεν Χέλσιμπορκ, το σουηδικό.
0: Σαντσβίγγεν Χέλσιμπορκ είναι 2-1 ημίχρονο, 4-2 τελικό.
1: 4-2 τελικό, 2-1 ημίχρονο, λοιπόν, άσο. Λοιπόν, του Θόρου, Θεός των

0: Αδυναβόνα Κουέρι με τη Βαλούρ Ρεϊκιαβίκ.
1: Πρέπει να το βρούμε αυτό, μισό λεπτό.
0: Κατεβαίνει. Φορ Ακουρέρι.
1: Ναι, λοιπόν, 0-2, 0-2 ημίχρονο, 2-4 τελικό.
0: 0-2-2-4, 2-4, διπλό. Λοιπόν, η Κεφλάβικ με την Καπαρόρι.
1: 1-1 ημίχρονο, 3-2 τελικό. Χιάσο.
0: 3-2, χιάσο. Το είχαμε 2-3. Λοιπόν, από κάτω η Στρανάρ Ακουρέρι.
1: 2-0, ημίχρονο, 3-1 τελικό, άσο.
0: 3-1, άσο. Η Χαφιά Φροντούρα, ναι, από κάτω.
1: 1-0 ημίχρονο, 1-1 τελικό.
0: Άσοχη, 1-1. Και τώρα τα Βραζιλιάνικα τελειώσανε, κλαμπ και τελικά.
1: Ναι, τελειώσανε η κλαμπ, η Αθλέτικ Κλουμπ με την Αβαΐ. Χ ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Πόσο, 1-0.
1: 1-0, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το από κάτω, την Πόντε Πρέτα, 2-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό. Και το άλλο 2-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό και το άλλο.
0: 2-0, λαμπρότατα, μερσί.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Πάντως το αυτό δεν πιστεύω να το πιάσατε. Την Αγγλία χ ημίχρονο, χ τελικό και άντερ 1,5.
1: Ποια είναι Αγγλία?
0: Όταν έγινε με την Γκάνα.
1: Α, ποια να την πιάσεις, δεν πιάσει κανένα.
0: Εγώ το πιάσα, βέβαια.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Και άλλα, τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα, οι κορούλες...
1: Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα πάω όλα υγεία.
1: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά.
0: Που σου έλεγα για
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα τα λέμε...
1: Να σε καλά.
0: Ενδυνάμει του φρενοκομείου σας.
1: Έτσι, έτσι. Να σε καλά. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μας είπε μόνος του, φρενοκομείο τώρα. Ζουβεντούδε τώρα, όχι Ζουβεντούδε, αλλά κάτι άλλες ομάδες που είχε παίξει ο φίλος στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Βέβαια του ξέφυγε το Μαρόκο. Δεν έπαιξε Μαρόκο φίλος μας. Αυτές τις ομάδες εκεί, Ντίφα Χασάνι με την Μαρακές, Ραμπάτ του Άργκα, αυτές που ξεφύγανε. Έπαιξε πιο μεγάλα πρωταθλήματα. Έπαιξε το Κέφλαβικ με τη Ρέκιαβικ. Καλημέρα Μπιλάρα. Πάντως και του χρόνου Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα είναι τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θέλει πολλή δουλειά, πολλούς καινούργιους παίκτες. Εντάξει, Μάκη με ένα Σμύρνη, ο Παναθηναϊκός έχει φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα. Παίρνει καλούς ποδοσφαιριστές, έχει αρκετά χρήματα. Αλλά Φούζος βέβαια τώρα θα φανούν όλα στην πράξη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ναι, ξεκινάει από την αρχή στην ουσία με πολλές μεταγραφές, νέο προπονητή, θέλει το χρόνο του, αλλά δεν είναι μια ομάδα η οποία λες ότι δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Αυτό νομίζω, αυτό πιστεύω. Ο κύριος Στρατάκης έστειλε μήνυμα, μόλις έφυγε η Μελάνια πήγε στον Τραμπ. Πέρασε καλά με σένα όμως. Αυτό είναι, κύριε Στρατάκη. Στρατάκη Δημήτρης, ο οποίος θα τον ακούσετε αύριο το μεσημεράκι, 3 από αύριο, μια εβδομαδούλα, θα τον ακούτε μεσημέρια στη θέση του Θέμη Παλιούρα. Θα κάνει το μεσημεριανό με γραμμές στον αέρα. 3 με 5 νομίζω, ναι, 3 με 5, Δημήτρης Στρατάκης on air, on fire. Με τη Μελάνια και πολλές κοπέλες δίπλα του. Αύριο το βράδυ θα έχουμε παιδιά κανονικά Τζίτζι, από ό,τι έχω μάθει, από ό,τι μου έχει πει. Αύριο κανονικά θα είναι εδώ στην παρέα μας ο κύριος Τζίτζις να αναλύσει τα παιχνίδια που, το παιχνίδι που έγινε, τα παιχνίδια που θα γίνουν, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, προεδρικό τρόπο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Γεια σου φίλε Κώστα, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Νικόλας από το Γαλάτσι. Ναι παιδιά, είπαμε σήμερα, ξεκίνησαμε λίγο νωρίτερα, 8 η ώρα, εκτάκτος. Και θα φύγουμε μία, αύριο κανονικά από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα παρεούλα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και στο φίλο μας τον Σταμάτη, το καλό φιλαράκι, που μας στέλνει μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Ο Γιάννης ο φίλος μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Θα Βασίλη, ωραίος ο αγώνας σήμερα. Βέβαια ο Καναδάς στάθηκε λίγο τυχερός. Γιάννης από τον Βόλο.

φίλος ρωτάει, Μπιλάρα, αύριο παιχνιδάκια έχουμε εκτός Μουντιάλ, έχει κάτι άλλο το πρόγραμμα? Κάτσε να δω, φιλαράκο, να σου πω. Δευτέρα είπαμε τα τρία παιχνίδια: Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και Ολλανδία, Μαρόκο. Από εκεί πέρα βλέπω πολλά φιλικά παιχνίδια. Έχει φιλικά τώρα παιχνίδια από την αν παίζεις από τη Λετωνία. Έχει και παιχνίδια Under 21, είναι για το Euro αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προκληματικά Under 21, Εστονία, Γαλλία, Ισλανδία, Ελβετία, Ιρλανδία, Καζακστάν, τα παιχνίδια στις 7, Ιταλία, Σερβία στις 8. Μια παιχνίδια από το Κουβέιτ, όσοι παίζετε Κουβέιτ. Αυτά, δεν έχει κάτι. Και το βράδυ πάλι έχει κύπελα από τη Χιλή και β' κατηγορία από την Αμερική και παιχνίδια από την Ισλανδία από ό,τι βλέπω. Ναι, αυτά έχει, δεν έχει κάτι άλλο, παιδιά. Ναι, το ενδιαφέρον λογικά θα πάει στα τρία μάτς για το Μουντιάλ, τα τρία μάτς που γίνονται στις 8, στις 11.30 και στις 4. Το Ολλανδία-Μαρόκο τα ξημερώματα, 4 η ώρα. Το Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30 και το Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8. Θα έχουμε Τζίτζε εδώ αύριο, θα μας πει για το παιχνίδι Βραζιλίας με την Ιαπωνία, το σχόλιο του, και θα μεταδώσει και περίπου μια ωρίτσα και κάτι, το δεύτερο μήχρονο τουλάχιστον, στο Γερμανία-Παραγουάη.

Ναι, φιλαράκο, το είδα τα πλάνα από την Καλυθέα εκεί με την. Με τη φωτιά στο διαμέρισμα και υπάρχει μια συγκλονιστική, όσοι το έχετε δει, θα το έχετε δει, υπάρχει στα social media η συγκλονιστική στιγμή που η ηλικιωμένη γυναίκα πηδάει στο κενό και από κάτω δεν υπάρχει κάποιο, μάλλον υπάρχει κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι που τη σώζουν. Άνθρωποι που την προέτρεψαν για να μην καεί ζωντανή, να πέσει. Επάνω τους είχαν μαζευτεί αρκετοί άνθρωποι από κάτω και την έσωσαν στη γυναίκα. Σώθηκε και ο σύζυγός της, ηλικιωμένος και αυτός. Μπήκαν κάποιοι πάλι άνθρωποι και τον έσωσαν. Είναι συγκλονιστικές στιγμές και είναι συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα αυτή για να πέσει ήθελε να βγάλει πρώτα μαζί της, να πάρει την ελληνική σημαία που είχε στο μπαλκόνι. Τα κατάφερε, την πήρε τη σημαία και μετά έπεσε. Αυτό να βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι. Εδώ Έλληνες την καίνε την ελληνική σημαία, για κάποιους άλλους είναι εθνικό σύμβολο. Μπράβο στους ανθρώπους λοιπόν που την έσωσαν τη γυναίκα. Δεν υπήρχε κάποιο αυτό που βάζουν οι πυροσβέστες από κάτω, ένα σεντόνι και αυτά το ειδικό που βάζουν για να πέσει το κενό. Μάλλον δεν πρόλαβε να πάει η πυροσβεστική και οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί έσωσαν την ηλικιωμένη. Και μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και σε αυτούς που μπήκαν στο σπίτι και έσωσαν και τον ηλικιωμένο σύζυγό της. Υπάρχουν τα πλάνα, αν ψάξεις το ίντερνετ θα το βρείτε. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Τα πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, τα υπόλοιπα φτιάχνονται που λέμε. Η ανθρώπινη ζωή δεν φτιάχνεται.

Καλημέρα Πιλάρα, για μένα τελείωσε το Μουντιάλ, λέει ο φίλος που αποκλείσει το Κουρασάο μαζί στο δίκιο σου βουνό. Φιλαράκο, τι να δούμε τώρα, τι να δούμε τώρα, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλίες, Ισπανίες και τις λοιπές δυνάμεις. Όταν λείπει το Κουρασάο, ο φίλος Αλέξανδρε το Περιστέρι, λείπει το Κουρασάο. Τι να κάνουμε τώρα, μας την κάνανε.

Μπιλάρα, εγώ βλέπω αύριο, λέει ο φίλος ο Νίκος, τρεις άσους, Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία. Καλή τύχη, Φιλαράκο, καλή επιτυχία. Νομίζω έχουν ξαναπαίξει, ρωτάει ο φίλος, στο Βραζιλία, Ιαπωνία, νομίζω έχουν ξαναπαίξει στο Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, τι το 6 του 10. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, κάτι... Νομίζω ότι 4-1 έχει κερδίσει, 3-1 ή 4-1 έχει κερδίσει στη Βραζιλία την Ιαπωνία. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, πάντως έχουν ξαναπαίξει. Νομίζω το 6 έπαιξαν, το 2006. Τότε έπαιζε και ο Ρονάλντο. Ρονάλντο, Κακά και οι υπόλοιποι μεγάλοι αστέρες της τότε Βραζιλίας.

Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα, καλά θυμάσαι. Τώρα τον πήγα από το Γκούγκλαρα. Είχε κερδίσει 4-1 η Βραζιλία από την Ιαπωνία. Με ανατροπή, έχανε ένα 0. Πήρε το μάτς 4-1 με 2 γκολ του Ρονάλντο. Το 2006, καλά θυμόμουν δηλαδή.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώ το φίλο.
1: Δεν μου λες τώρα ποιες ομάδες παίζουν, ε?
0: Τώρα δεν παίζει καμία ομάδα το βράδυ. Άλλη. Τώρα. Αύριο είναι τα παιχνίδια. Το βράδυ στις 8 η ώρα παίζει η Βραζιλία με την Ιαπωνία. 11.30 το βράδυ παίζει η Γερμανία Παραγουάη και το ξημέρωμα αύριο 4 η ώρα Ολλανδία με το Μαρόκο.
1: Δεν μου λες η Γερμανία με τη που παίζει ο, πώς το λένε, ο Ελκαμπή, έχει παίξει.
0: Η Γερμανία.
1: Με το Μαρόκο.
0: Όχι η Γερμανία, η Ολλανδία με το Μαρόκο.
1: Ναι, έχει παίξει.
0: Αύριο το πρωί σου λέω, 4 η ώρα.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Δεν είχαμε πολλά μάτς. Ένα μάτς είχαμε σε χτες. Το πρώτο μάτς για τα νοκάουτ. Είπαμε Νότια Αφρική-Καναδάς 0-1 με γκολ καθυστερήσεις.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, κάποια παιχνιδάκια που έγιναν χτες, κάποια φιλικά παιχνίδια. Κάτσε να τα βρω, φιλαράκο, αν το έχει μέσα εδώ στο πρόγραμμα, να στα πω τα παιχνίδια, τα φιλικά που έχεις παίξει. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τα βρήκαμε. Φρέντισκατ με την Έλσμπορκ 0-0. Μιλάμε για φιλικά μάτς. Έχουν ξεκινήσει οι ομάδες τα φιλικά τους παιχνίδια. Μόλτε Μπόντο Γκλίμπτ, εδώ είναι φιλικό στην Νορβηγία. Τώρα δεν ξέρω αν Νορβηγία ή κάπου αλλού κάνουν προετοιμασία οι ομάδες. Πάντως Μόλτε Μπόντο Γκλίμπτ 2-1-4. Το επόμενο φιλικό που θέλει ο φίλος, στα φιλικά θέλει όλα. Φερετσβάρος Σαμπάχ 1-1. Ολύμπια Λουμπιάννα με την Τσουκαρίτσκι 0-3. Φίλε, αυτά δεν βλέπω άλλα. Αυτά τα τρία φιλικά βλέπω να έχει. Δεν ξέρω αν έχει παίξει κάποια άλλα. Δεν τα έχω μπροστά μου εγώ. Αυτά πάντως τα τρία τα βλέπω στο πρόγραμμα. Να βλέπω κι άλλο ένα. Το Χάλεσερ με την Γκόρντινγκ 1-2. Αυτά, δεν έχω κάποια άλλα. Φίλε, ελπίζω να σου είπα αυτά που ήθελες.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι από την Νίκαια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα για το μπιστρό, για το δωράκι μας. Είπαμε παιδιά, έχουμε ένα δωράκι το οποίο θα κληρωθεί την Παρασκευή, την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, μία ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία κρεατικών με τα πάντα μέσα και δύο μπύρες παγωμένες για δύο άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok στο Viper του σταθμού. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση, σε λίγο θα φύγεις, λέει ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Για είπαμε σήμερα εκτάκτος, λέει ο φίλος, γιατί μπιλάρα μία. Εκτάκτος ξεκινήσαμε στις 8 το βραδάκι και θα φύγουμε μία η ώρα. Να είσαι 10 λεπτάκια. Αύριο κανονικά, όπως ξέρετε, από τις 10 έως τις 3 καλοκαιρινό πρόγραμμα. You want

Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Δημητράκι μου, είσαι ok φίλε. Πήρα και το επώνυμο, πήρα και το κινητό και το όλα κομπλέ είσαι. Ο Πάνος μίλανε την αγάπη μου και τα φιλιά μου από τη μαγευτική Ρόντα της Ισπανίας. Πάνος σε διακοπές. Γεια σου Πανούλη μου, μαγευτικά η φωτογραφία που μου στείλες. Όντως είναι μαγευτική εκεί η Ρόντα της Ισπανίας. Καλά να περνάς φιλαράκο μου. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλές διακοπές να έχεις.

Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι στο στοιχηματάκι τα βραδινά. Και σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε στο ημίχρονο Higgins με την Recoleta 0-0. Ημίχρονο Rangers Detalca με την Nublense 0-1. Μιλάμε για κύπελο Χιλής. Και πάμε στη Βραζιλία, στο 25ο λεπτό περίπου, πουθενά δεν έχουμε γκολ. Ναούτικο Γκοϊάς και Φορταλέζα Σπορτ Ρεσίφε 0-0. Και ένα παιχνίδι ακόμα από τη Χιλή, Τσίλε Ουνιόν Σαν Φελίπε 0-0 στο 25ο λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 8 το βραδάκι μέχρι τώρα, 3 λεπτά πριν τη μία. Εμείς δίνουμε ραντεβού πάλι το βράδυ, σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.